Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Σπήνος, καλό βράδυ Κυριακής. Πιστεί και σήμερα στο ραντεβού μας σε ένα αφιέρωμα σε ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, σε έναν από τους τελευταίους των Μοϊκανών, το γνωστό Τάκη Λούκα. Δημήτρης Χαρισιάδης είναι το ονοματεπώνυμο. Τι να πούμε για τον Τάκη, μια τεράστια καριέρα, ένας άνθρωπος ταπεινός, ένας πολύ μεγάλος μουσικός, από τους πιο παραδοσιακούς κλαρινίστες της Ηπείρου, αλλά να ξετυλίξουμε το κουβάρι από την αρχή. Τάκη, με ευχαριστώ που μας έκανες τιμή και ήρθες.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Πολύ σε ευχαριστώ. Δεν έχω λόγια να σου πω.
0: Και λέγαμε και από καιρό κιόλας, μία το ένα, μία το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι κι εσύ στο Δελβινάκι.
1: Ναι, είμαι κι εγώ στο Δελβινάκι, είμαι στη λίγο ανάποδα.
0: Είσαι ακρίτας εκεί πέρα, φυλάς Θερμοπύλης.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πότε γεννήθηκες?
1: Το 1940.
0: Με την έναρξη του πολέμου, ημερομηνία πότε δηλαδή? Τα Αγίου Δημητρίου.
1: Μάλλον.
0: Γι' αυτό και σε έβγαλα δηλαδή,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Οπότε εσύ γεννήθηκες δύο μέρες πριν τον πόλεμο, πριν να ξεκινήσει ο πόλεμος γεννήθηκες.
1: Ναι.
0: Πώς πηγαίνει καμιά φορά?
1: Περίμενε, έχω ταυτότητα. Θέλεις να σου δώσω?
0: Όχι, εντάξει, να κάνουμε κουμπί.
1: Έτσι, περίπου, εντάξει.
0: Να το κάνουμε κουμπί, έτσι να στείλω μία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά είσαι σε υπάλξεις, ακόμα στα 86 χρόνια είσαι σε υπάλξεις.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας σου ποιος ήταν?
1: Ο Κώστας Χαρισιάδης Λούκας.
0: Ο Τσολούκας.
1: Ναι.
0: Το προσωνύμιο Λούκας από πού είναι?
1: Ήταν ο παππούς μας, ο πατέρας. Το πατέρα μου.
0: Λεγόταν Λουκάς.
1: Λεγόταν Λουκάς.
0: Και με το
1: καλλιτεχνικό λέγε Λούκας, έτσι. Και τον Πέτρο, τον πρώτο ξάδερφο που έχω, η μάνα του Πέτρου.
0: Του Πέτρου Λούκα, του συγχωρεμένου πλέον.
1: Ναι, εμείς οι πρώτα ξαδέρφια. Η μάνα του Πέτρου και η μάνα του πατέρα μου, αδέρφια. Ήταν αδερφέ, αδέρφια.
0: Η μάνα του Πέτρου και ο πατέρα σου.
1: Ναι, αδέρφια.
0: Ήταν αδέρφια, οπότε είστε πρώτα ξαδέρφια.
1: Ναι.
0: Και ο Πέτρος εσένα συμφωνόταν λίγο, έτσι, στο παίξι.
1: Τώρα έκανα, λέμε, εντάξει.
0: Εσύ πάντα ήσουν ταπεινός και έλεγες εγώ είμαι πρώτος ξάδερφος του Πετρολού, καλά.
1: Εντάξει.
0: Η μητέρα σου?
1: Είναι Ευαγγελία.
0: Από πού καταγόταν?
1: Ήταν από τα Δουλιανά. Είχε ο παππούς μου, ο άλλος, κάθομαι και εγώ στα Δουλιανά κάποτε, κοντά στο Φιλ Παρούντα. Εκεί μας είχε απαρατήσει τότε ο πατέρας με τον πόλεμο, ήμασταν μικρά, και με μεγάλος ο παππούς με εμένα και τον αδελφή μου.
0: Η μητέρα πώς λέγονταν στο επίθετο?
1: Ευαγγελία.
0: Πώς στο επίθετο?
1: Παναγουπούλου.
0: Και ο παππούς πώς λέγονταν στο μικρό όνομα?
1: Ζήκος.
0: Α, ο Ζήκος.
1: Έπαιζε τέφι με τα τακούτσια. Παναγόπουλος ήταν από το Βητσικό. Από το Βίκο, κοντά στο Πάτριο. Ναι, από το Βίκο.
0: Από το Βίκο, όπως.
1: Ναι, από
0: αλλά μεγάλο. Είσαι μετά στο Δελενά, όμως.
1: Ναι. Παναγόπουλος είχε και έναν θείο στην Αθήνα που ήταν Παναγόπουλος στα λαϊκά, τραγουδιστής, ο καλύτερος.
0: Ο Σότος ο Παναγόπουλος.
1: Σότος, τον είχε συγκινήσει. Ήταν από μεγάλο σόι.
0: Από το Βίκο Ζεγορίου καταγόταν δηλαδή ο Σότος ο Παναγόπουλος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, τι μαθαίνουμε από την κουβέντα.
1: Είσαι,
0: και με τον παππού του Ζήκο μεγάλωσε δηλαδή.
1: Εγώ μεγάλωσα με μεγάλο ο παππού μου. Κάθομαι και ήμασταν κοντά στο Φίλπα, έδειχνε ο Φίλπας σε μαθητέ όξο. Μια πόρτα ήταν 10 μέτρα.
0: Είχα τη συγγένεια με τον Φίλπα, έτσι. Οπότε Τάκη μου, η γιαγιά η δικιά σου, η Αμαλία.
1: Ναι.
0: Η μάνα του πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Αμαλία Χαρισιάδη.
1: Έτσι.
0: Μαζί με τη Βασιλική, τη μάνα του Φίλιππα Ρόντα, ήταν αδερφές.
1: Αδερφές.
0: Οπότε ο πατέρας σου, ο Κώστας, μαζί με τον Φίλιππα ήταν πρώτα ξαδέρφια.
1: Ήταν πρώτα ξαδέρφια.
0: Εσύ τον έχεις ουσιαστικά θείο.
1: Θείο.
0: Για πες μας για τον Φίλιππα, τι άνθρωπος ήταν?
1: Ο Φίλιππας ήταν ένα κλαρίνο, δεν ξαναβγαίνει τέτοιο κλαρίνο. Ήταν ζαγουρίσιο κλαρίνο πρώτα. Έπαιζε στο Ζαγόρ. Ο Γλυγόρης ο Καψάλης, καλός και αυτός, αλλά πήγαινε και τον. Και κάθονταν, το σέβονταν. Να πάρει καμιά. Ήταν όσο έπαιζε τόσο καλύτερα. Αφού το Ζαγόρ ακόμα κλαίει για τον Φίλιππα Παρούντα.
0: Μα έπαιζε αυτή τη φράση με τον Τότο Κλαρίνο.
1: Ήταν ζαγουρίσιο κλαρίνο. Γιατί στα Δουλιανά είναι Ζαγόρ. Από τα Δουλιανά ήταν ο Φίλιππας.
0: Ναι. Παλιά πιανόταν και μέχρι τα Ραβένια.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
0: Λεγόταν Ζαγουρί.
1: Έρχονται χώρο τα δουλειανά, ήταν Ζαγουρί. Όλο Ζαγουρί σε τραγούδια έπαιζε. Ήταν η παλιά γοτσι το μάμι, γιατί μεγάλωσα στον παππού.
0: Είχε και άλλου μουσικού εκεί πέρα. Για πε μα για του μουσικού των δουλειανών.
1: Ήταν κάποιο Αποστόλ Τζούμα.
0: Με τον Πέτρο, την αδερφή.
1: Με τον Πέτρο του. Που έβγαλε τα τραγούδια ο Πέτρος.
0: Και ο Αποστόλης έπαιζε πολύ καλά.
1: Έπαιζε καλά. Πάει στην, πάει στην Αμερική ο Πέτρος. Από εκεί μετά έκατσε πολλά χρόνια στην Αμερική. Ήρθε ξανά. Δεν τον ήξερε ο κόσμος. Ξεχάστηκε.
0: Πότε πήγε λέμε για τον Πέτρο Τζούμα.
1: Για τον Πέτρο Τζούμα λέμε.
0: Πότε πήγε στην Αμερική ο Πέτρος.
1: Τον είχε αδερφό τον
0: Αποστόλη. Ναι.
1: Τώρα τι αμερομηνία πάει. Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Και ο Γιάννης, γιος του Αποστόλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο τραγουδιστής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν πώς λιγόταν ο άλλος, Μπερτόδωλος, πώς λιγόταν με το βιολί.
1: Α, ο Μπερτόδωλος με το βιολί, καλό βιολί και αυτός. Πολύ καλός. Είχαμε το Φωτοτσιργαλί. Πέθανε και αυτός.
0: Με βιολί.
1: Με βιολί. Ήταν πολλά βιολιά.
0: Εκεί μεγάλωσες, στα Βιολινά δηλαδή.
1: Εγώ μεγάλωσα στο Βιολινά.
0: Οπότε από το Φίλιππα πήρες μαθήματα.
1: Βεβαίως. Από το Φίλιππα πήρα μαθήματα. Γι' αυτό παίζουμε διαφορετικά εμείς. Έχουμε λίγο άλλο χρώμα από τα άλλα τα κλαρίνα.
0: Ο Φίλιππος ο Ρόντας έπαιζε και το πόγονι μου, το έπαιζε.
1: Καλά, καλά. Εγώ πήγαινα κοντά, έπαιζα ντεφ και βοηθούσα τον Πάπη τον Ζήκο. Πήγαινα στο Πάπηγο, τότε δεν υπήρχαν και συγκοινωνήσεις όπως πάμε τώρα.
0: Ποια χρονολογία μιλάμε τώρα.
1: Τι πριν να πάω στην Αθήνα εγώ.
0: Δεκαετία του
1: 60 τότε. Ήμουν 12 χρονών. 12 χρονών, φαντάσου τώρα.
0: Το 52 μιλάμε.
1: Το 52.

0: να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω. Οπότε εσύ μικρό παιδί πότε πρωτοπιάνεις κλαρίνο?
1: Εγώ έπιασα μικρό παιδί, ήμουν 7 χρονών.
0: Ήθελε ο πατέρας να ασχοληθείς με το κλαρίνο ή δεν ήθελε?
1: Ήθελα εγώ, τα αγαπούσα. Και πάει ένας, ήταν ξανά παντρεμένη η μάνα μου, είχε κάποιον κοκκινόπουλο από την Προσόγειαν, από την Βούρμπιαν, από πάνω από τις κόντρες.
0: Παντρεύτηκε μετά από τον πατέρα σου?
1: Μετά από τον πατέρα μου, αφού την είχε αφήσει με τον πόλεμο τη μάνα μου, παντρεύτηκε η μάνα μου.
0: Αυτή ήταν, οπότε ήταν φεμινίστρια η μάνα σου τότε, δηλαδή παντρευόταν οι άντρες δύο φορές. Τι να έκανε και αυτή.
1: Τι να έκανε και αυτή. Και με αγαπούσε εμένα ο μητριός μου. Μικρός εγώ 7 χρονών και πάει και βρήκε χιόν όξο, είχε χιόν και πάει βρήκε ένα κλαρίνο μικρό, ντο.
0: Άντε, ο πατριός σου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πώς λεγόταν στο μικρό?
1: Κοκκινόπουλος.
0: Στο μικρό?
1: Ναι, Βασίλης.
0: Ακεί ήταν από την Περσόγειαν.
1: Ήταν από την Περσόγειαν.
0: Ακεί σε αγάπησε πολύ.
1: Μ' αγάπησε πολύ και πάει και βρήκε ένα κλαρίνο. Αλλά το κλαρίνο αυτό ήταν όλο με σύρματα. Ήταν σχισμένο και όλο με σύρματα.
0: Πόσα παιδιά είχε η μάνα σου τον πρώτο γάμο?
1: Με τον πρώτο γάμο έχει το...
0: Εσύ, ο... Ναι, ποιος άλλος?
1: Με τον πρώτο γάμο εγώ,
0: η
1: αδερφή μου η Μέρη πέθανε τώρα μπροστά, δεν έχει κανένα 3-4 μήνες.
0: Ναι.
1: Η αδερφή μου και εγώ.
0: Α, δύο παιδιά.
1: Δύο.
0: Οπότε εντάξει, βρήκες ένα τώρα ο πατριός σου,
1: ναι.
0: Υπάκος ήσουν.
1: Ναι, και πάει και βρει ένα κλαρίνο να πούμε, με σύρματα έκατσα εγώ εκεί ύστερα. Και μάθηνες και στο Φίλιππα πήγαινα και με τεφ να βοηθήσω τον πάπνο του Ζήκου, να πει όλος ο Ζαγούρ πήγαιναν. Αρτσίστα, Βιτσκό, Πάπιγκου.
0: Από την δεκαετία του 50.
1: Ναι. Πήγαιναμε με τα ποντάρια. Δεν υπήρχαν τότε οι κούρσεις ούτε αυτά. Πολύ φτώχεια.
0: Αυτές τις τροφές δηλαδή εκεί πέρα τις έχεις με τα πόδια στο
1: πάπνο? Όλα με τα ποντάρια. Πήγαινα από κάτω, είναι ένα μονοπάτ στην Κλειδονιάφστα.
0: Ναι.
1: Πήγαιναμε είναι ένα μονοπάτι και πήγαιναμε από αυτόν τον δρόμο, πήγαιναμε να πάνω για Πάπεγκου. Πήγαιναμε στην καινούργια Κλειδονιά, στα πάνω, όχι κάτω στο δημόσιο δρόμο.
0: Στην Λιτόβγενη, πώς την έλεγαν.
1: Πώς συνέγονταν αυτό, ήταν απάνω στον βουνό.
0: Στην Λιτόβγενη, παλιά Κλειδονιά.
1: Ναι, παλιά Κλειδονιά και από εκεί έχει μονοπάτι και πηγαίνει στο Πάπεγκου.
0: Κατάλαβα, είναι από άλλο δρόμο.
1: Δηλαδή. Από άλλο δρόμο. Γεια, τι τραβούσαμε. Είχα και το. Και ο Πέτρος μικρός. Πέραμε και τον Πιτουρλούκα τότε. Ένα μεγαλύτερο ο Πέτρος. Τον πέραμε, πήγαινε κοντά στο Φίλιππα.
0: Ποιος άλλος έμαθε στο Φίλιππα εκτός από σένα και τον Πιτουρλούκα?
1: Ήταν και κανένα δυο από τον Παρακάλα μου. Οι οποίοι δεν έπαιρναν αυτοί, δεν ξέρω. Έκατσαν κανένα δυο. Είχε πολύ μαθητέως εκεί.
0: Και ο Σαρέας ο Λευτέρης πρέπει να έχει πάει.
1: Όχι, ο Σαρέας ο Λευτέρης έπαιζε. Ήταν με τον Κοτσοδήμο, με το στενό που τον λέγαμε. Είχε γυναίκα από τον Ζαγούρ.
0: Πώς λεγόταν αυτός?
1: Κώστας Χαρισιάδης.
0: Α.
1: Ο Κώστας, ο στενός που λέγαμε.
0: Με τον Νίκο.
1: Ήταν αδέρφια με τον
0: Λόγο του. Ναι.
1: Με τον Ντεφ, με τον Μαγγέλ Δήμο πάλι. Δήμος λέγονταν. Μαγγέλης Δήμος. Κώστας Δήμος και αυτός. Στενό τον λέγαμε.
0: Ναι, είχε
1: κάνει παρασούκλου. Καλό κλαρίνο κι αυτός, αλλά όχι σαν ο Φίλιππας. Έπαιζε κι αυτός του Ζαγούρ.
0: Και ο Φίλιππας ήταν μαθητής του Κίτσου Χαρισιάδη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Κίτσου τον πρόλαβες καθόλου εσύ?
1: Τον πρόλαβα. Έρχονταν ο Κίτσος να ακούσει στο βασιλικό που παίζαμαν τότε, στο Παντήρι, έρθε να ακούσει τον Πιτουρλούκα. Φίλιππας, Ιδόια, Πιτουρλούκας, εκεί ήταν 3-4 συγκροτήματα.
0: Δηλαδή ουσιαστικά όλη η ιστορία του Πογονίου και της παραδοσιακής μουσικής όταν με κύριο Χαρσιάς ήταν ο Πατριάρχης τώρα, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Και έρχονταν εκεί και έρθε, άξε το Φίλιππα, άξε το αυτά. Για να πάω να ακούσω, λέει, και τον Πέτρο, λέει, έχω καλέσει εντυπώσεις, μου λένε. Πάει και τον άξε, ωραία παιδί μου, του είπε, έρθει ο κύριος Χαρσιάς, του είπα, ο Πέτρος. Συγχαρητήρια, του είπε. Αν θα πεθάνω, εγώ θα σε αφήσω στο κουδάρι.
0: Α, έτσι είπε.
1: Ναι, του είπε.
0: Και για τον Φίλιππα, τον πρώτο του μαθητή.
1: Ο Φίλιππας Τον ήξερε που ναι. είναι. Ήταν
0: και ο Φίλπας. Τον ήξερε ποιος τον είναι, ήξερε, πώς έπαιζε. Ναι.
1: Ο Φίλπας δεν κατηγοριόταν, αλλά ο Πέτρος τότε μαθητής έδειχνε ότι θα βγει καλό κλαρινό.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε τα πατήματα, είχε ταχύτητα, ας που λέμε εμείς. Είχε κάτι τραγούδια, έμοιαζαν. Πήγαινε κοντά στον Κίτσο του Χαρισιά. Τότε ο Φίλπας, γιατί ο Φίλπας έπαιζε σαν ο Κίτσος. Και ναι. μπορώ να σου πω και καλύτερα. Έκλεινε καλύτερα, ήταν πιο μελωδικό. Ζαγουρίσιο κλαρίνο.
0: Τεχνικά ήταν πιο, καλά, πιο καλός δηλαδή.
1: Ναι, ήταν.
0: Ο Κίτσος πόσο, πότε πέθανε ο Κίτσος ο Χαρισιάδης, δεκαετία του 60.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σου πω. Ήξερα και το παιδί του και το παιδί του. Πήγαινε και σβλίτσες.
0: Ο γιος του ποιος ήταν?
1: Yeah.
0: Έπαιζε κλαρίνο ο γιος?
1: Έπαιζε, έπαιζε.
0: Πώς λεγόταν?
1: Πώς τον λέγανε το... Το γιο του Κίτσου Χαρισιά.
0: Δεν συνέχισε όμως αυτός. Δεν έγινε γνωστός σαν το. Δεν ήταν ιστορία σαν τον πατέρα.
1: Έπαιζε. Και αυτός και από κουκόκα τώρα τότε εκείνα τα χρόνια και έλεγαν για να πήγαινε και τον άκουγε ο πατέρας του. Έφευγε από το γάμο, έπαιζαν δυο κλαρίνα και του έλεγε δεν γλούσες σε αυτό το τραγούδι καλά, πρόσεξε πως χλιάς, πως το έδωνε συμβουλές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και τον παρακολουθήσε να δει πως παίζει, αλλά έπαιζε.
0: Είχε πάει και Αμερική ο Κίτσος?
1: Ναι, πήγε.
0: Εκεί έχω γράψει τους δίσκους αυτούς τους μεγάλους.
1: Ναι, ναι. Ο Φίλπας έστρα πάει και, και ο Φίλπας ο Ρούντας στην Αμερική ήταν χρόνια.
0: Και ο Κώστας ο γιος του μετά.
1: Ναι, και ο Κώστας. Πέθανε ο Κώστας γρηγορότερα από τον Φίλπα. Μετά από τον Φίλπα, ναι. τον πατέρα.
0: Αλλά δεν ήταν Φίλπας, δεν ήταν όμως.
1: Όχι. Αυτός έπαιζε με τον Βασιλόπουλο και ένα τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχε προς τα Γρήνιο, κάτω έτσι, τέτοιο παίξιμο. Τσίφτη τέλεια και τσάμικα.
0: Εγώ μια φορά τον άκουσα όταν. Πότε γύρισε από την Αμερική ο Κώστας, κάπου εκεί, του δεκαετία στο 2000, κάπου
1: ναι,
0: εκεί. Γύρισε.
1: Εκεί, ναι.
0: Και είχε έρθει εδώ πέρα σε ένα πανηγύρι, θυμάμαι, στα κάτω Μάρμαρα και είχε παίξει. Εντάξει, τώρα εμείς ξέραμε τον Φίλιππα τώρα, τον πατέρα του, ας πούμε, στο άκουσμα πως ήταν. Και ο Φίλιππας ο Ρόντας τον είχε πάρει και ο Σίμωνας Σοκαράς.
1: Ναι, έτσι.
0: Σε πολλές ηχογραφήσεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς τον αγαπούσε. Τον ο Σίμωνας Σοκαράς.
0: Και ήταν και κλαρίνο. Δεν μου λες, εσείς υπηρεστήκατε πολύ και από τους μπατζέους, έτσι. Και από τον μπατζέρικο το παίξιμο.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ τους μπατζέους ήταν κάποιος μπατζής που σκοτώθηκε στον Αηλιά. Με τον πόλεμο και του βρήκαν το κλαρίνο μέσα σε ένα κούφιο.
0: Α, με τους Γερμανούς λες?
1: Ναι, με τους Γερμανούς. Και του βρήκαν.
0: Ο Γιάννης πώς τον έλεγαν?
1: Πώς τον έλεγαν?
0: Υπάρχουν κάποια στο YouTube, στο διαδίκτυο, υπάρχουν κάποια δικά του παίξηματα.
1: Και θέλω να σου πω ότι βρήκαν το κλαρίνο μέσα σε ένα κούφαλο δέντρο σάπιο μέσα.
0: Ποιος το βρήκε?
1: Το βρήκαν οι δικοί του. Είπαν ότι του σκότωσαν εκεί απάνω στον Αηλιά, στο όχι, στον Καλμπάκι. Και πήγαν
0: στον Καλμπάκι. Οι Γερμανοί δηλαδή.
1: Οι Γερμανοί τότε με τον πόλεμο.
0: Αυτό που θα γινόταν μεγάλο μουσικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Βασίλη.
1: Ο κουλό λένε και ξέρω τι αυτά. Μπατζίτη, εγώ δεν τσέφτασα αυτού. Δεν τσέφτασα.
0: Είχε πάρει, έλεγε ο Πετρολόγα, είχε πάρει κάποια πατήματα από τον Τίνο του Μπατζί, γιατί κάπου έπαιζε εδώ στα Γιάννενα. Και έπαιζε στα Γιάννενα τέλο πάνω κοντά σε ένα παλιό μαγαζί ο Μαλάμο που ήταν. Φαίνεται εδώ τώρα που είναι το δικαστικό μέγαρο.
1: Ναι.
0: Και τις νότες λέει τις έγραφε σε ένα πακέτο από τσιγάρα, έγραφε τις νότες που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.

0: Λοιπόν, εσύ λοιπόν ουσιαστικά είσαι μαθητής.
1: Ναι, το Φίλιππα. Ύστερα με έπαιρνε και ο πατέρας με το κλαρίνο.
0: Από λίγο, τον πατέρα πήρες, ναι, πράγματα.
1: Πώς δεν πήρα, πήρα και από αυτόν.
0: Γιατί και η Λουκέ, για τη σχολή δικιά σας, πολύ
1: ναι,
0: μεγάλη.
1: Ήταν όλοι να πούμε και έπαιζα με τον Κουτσοδήμο. Μετά το πήρα και εγώ στην Απάνω, έπαιζα και εγώ. Πηγαίναμε από τη δυο κλαρίνα. Και τότε εγώ αρχάριος ήμουν, άρπαζα από τον έναν, άρπαζα από τον άλλον. Έπαιζα καθένας το δικό του το στυλ.
0: Τότε που πήγαινες με τον Τέφη στα ναι, χωριά αυτά. Δηλαδή εσύ πήγαινες με ο Φίλιππας κλαρίνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο παππούς ο Ζήκος, ποιος άλλος μουσικός ήταν τότε.
1: Ξεκούραζα τον παππού μου εγώ.
0: Ναι.
1: Με τον Τέφη. Τον
0: βιολί ποιον παίρνατε τότε, ποιον έπαιρνε ο Φίλιππας βιολί.
1: Ο Φίλιππας έπαιρνε τον Πορτόδουλο. Καλό βιολί και ο Πορτόδουλος Ζαγορίσιο. Έκοβε. Είτε σαν ο Κερίμηση.
0: Με τα Τακούτσα είχες βρεθεί καθόλου εσύ.
1: Πώς. Έχω παίξει και στο Θεσσαλονίκη, στην Ψάθα.
0: Α, θα έρθουν και θα το πούμε.
1: Στην Ψάθα έχω παίξει. Έπαιζε ο πατέρας μου, έφυγε ο πατέρας μου, στραπήγα εγώ. Έπαιζα με τον Σπύρο, με τον.
0: Πού ήταν. Με τον Κώστα.
1: Με τον Κώστα, με τον Ζιούλη.
0: Ναι.
1: Και με τον Γλυγόρο, δύο κλαρίνα. Και ύστερα πήγα και ένα φεγγάρ με τον Πεντρουτζούμα και δύο κλαρίνα. Είχε και τον αδερφό του, τον Αποστόλ. Του είχε κάποιες γιανακός από το Ζαγούρο αυτό. Γιανακός λέγονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκαμάρισα πάνω, είχε κέντρο διασκεδάσεις. Έκατσα.
0: Άφησε που είχε εκεί πέρα, έχει τραγουδίσει και είναι τσατσέτρα και λοιπά.
1: Ναι, στραπήκα και με το Φωτίο άλλη φορά. Μας πήρε για κανένα μήνα.
0: Άλλο Μαλιάρας, ο Ζαγόρας.
1: Όχι, έχω γνωρίσει πολλούς. Τι Μαλιάρας, τι Ζαγόρας.
0: Αλλά και είναι τσατσέτρα, έχει αφήσει εποχή αυτό το κέντρο τώρα.
1: Ναι, είχε αφήσει. Είχε αφήσει εποχή και. Πήγαινα, ήταν τότε. Είχε και μαγαζί με μπουγάκες η Γραμπίας αυτός. Ήταν πολύ, ήταν Ζαγουρίσιος, αγαπούσε τον Γλυγόρο τον Καψάλ. Έπαιρνε γράβεις αυτός, τέτοια τραγούδια ήθελε.
0: Ναι, ναι. Οπότε εσύ ξεκινάς μετά τον Τέφη με το κλαρίνο.
1: Ναι, γιατί σε βοηθάει, τον Τέφη σε βοηθάει. Ο χρόνος, γιατί δε, όσοι παίζουν Τέφη παίζουν χρονικά καλύτερα.
0: Μα δεν τυχαίο και ο Στάλος Καψάλης χωρημένος
1: έπαιζε Τέφη.
0: Ο Γιάννης ο δικός σου.
1: Ακριβώς.
0: Ξεκίνησε με Τέφη.
1: Με Τέφη. Γιατί όλο το συγκρότημα κρατάει τον Τεφ το χρόνο. Δεν έχεις Τεφ. Χρονικό το Τεφ. Πώς να σου πω.
0: Ναι, δεν υποτιμάμε την αξία του.
1: Όχι.
0: Γιατί πρώτα τον ρυθμό.
1: Έτσι.
0: Τώρα, εσύ πήγαινες και με άλλους μουσικούς. Δηλαδή, η πρώτη φορά που πήγες μόνος σου σε μια δουλειά, σε πανηγύρι και λοιπά, πούμε, πότε ήταν, θυμάσαι.
1: Εγώ πήγα. Πήγαινα, τι άτσε να σου πω τώρα, μετά τα 17 χρονών πήγαινα σε δουλειές. Στα 9 χρονών μάθηκα κλαρίνο εγώ και ύστερα στα 17-18 πήγαινα για δουλειές.
0: Σε ποια χωριά θυμάσαι τώρα?
1: Πήγαινα προς τις Κόντσα στα χωριά, Κλειδονιάφστα, Ηλιόραχη, Μολυβδοσκέπαστο, αυτά τα χωριά όλα. Μετά το Πογόνι, Βασιλικό, Ρομπάτης, Μεύγκιστα, πάντου Καστάνιανη.
0: Με συγκρότημα ποιους είχες τότε?
1: Έπαιρνα όποιον να είναι. Μια τον Πορτόδουλο, μια το γιο της Εργαλή.
0: Λαούτο.
1: Λαούτο έπαιρνα από το Μπαρακάλαμο, της Χαλιγιανέως, από τα Γιάννα έπαιρνα. Έχω παίξει με πολλούς.
0: Εσύ επηρεάστηκες και από τη σχολή του Παρακάλαμου, μιας και είσαι γαμπρός, ναι, και πέρα, ας πούμε, γυναίκα
1: σου. Γι' αυτό και τα παίζω αυτά τα τραγούδια, γιατί τα αγαπούσα κι αυτά. Αυτά τα τραγούδια, γιατί έχω γυναίκα από τον Παρακάλαμο. Η Ελπίδα με τη γυναίκα μου ήταν πρώτη εξαδέρφη.
0: Α, η Ελπίδα Βραχοπούλου.
1: Ναι. Η Βραχοπούλου, πρώτη. Η Ζερβέ. Είναι από καλλιτεχνικό συγκρότημα η Ζερβέ. Αφού ξέρει κι εσύ.
0: Και ο πατέρας έπαιζε κλαρίνο και μετά
1: ο Λευτέρης
0: ο Ζέρβας.
1: Ο Λευτέρης ο Ζέρβας, αυτή είναι από καλλιτεχνικό συγκρότημα. Ο Χαμίτς με το κλαρίνο, ο Παναγιώτης.
0: Ο Παναγιώτης ο Χαλιγιάννης, που είχε πάει και στην Αμερική αυτός.
1: Έχει πάει και στην Αμερική.
0: Και έπαιζε και με λαϊκά και λοιπά.
1: Ναι, είναι συγκίνηση.
0: Για το ιδίωμα του Παρακάλαμου τι έχεις να πεις?
1: Βήκαν και από εκεί καλλιτέχνες, καλώς. Βήκε ο Θανάσης ο Χαλιγιάννης. ο Τανάσιο Βελεγιάννης. Όλο με αυτόν έκανα παρέα, αν τα έπιζε στα κέντρα στην Αθήνα εγώ.
0: Πολύ μεγάλος μουσικός, έτσι.
1: Μεγάλος μουσικός. Έπιζε, είχε φύγει από εδώ. Ήταν, δεν το έβαζε κανένα χέρι. Πολύ καλό κλαρίνο.
0: Μα είχε παίξει με όλους.
1: Με όλους, ναι. Και μετά εύκαι, πάει. Εύκαι, πάει στα Γρήνιο, πάει στα Αθήνες, μετά ξαφανίστηκε από εδώ.
0: Και έχω γραφίσει πολλές έχεις, ας πούμε.
1: Καλό.
0: Πεντασία τη Βέρα.
1: Και... Ακριβώς. Ήταν καλό
0: με
1: κλαρίνο.
0: Με τον Πολιτήρη, ναι.
1: Ναι, καλό κλαρίνο. Μετά είναι κι άλλα κλαρίνα. Στον Παρακάλο με έβγαλε κανένα δύο-τρία καλά κλαρίνα.
0: Καλά και ο Χαλίλης, ο Μπαρμπαχρήστος ήταν
1: καλός. Ο Χαλίλης ήταν καλός, γιατί πήγαινα εγώ και μόδειχνη. Τώρα καλά μη θύμψεις. Στον πατέρα του.
0: Το Θωμά.
1: Με το κλαρίνο του Θωμά.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Θωμάς καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Πολύ καλός μουσικός. Ξέρεις πόσο με αγαπάει εμένα και τον εκτιμώ κι εγώ.
0: Και σε σέβεται ο Θωμάς πάρα πολύ.
1: Ναι, πάρα πολύ. Λέει Τάκη μου, άστο.
0: Τάκη μου, να σου πω ένα πράγμα και να τα ακούσει ο κόσμος αυτό. Γιατί έχουμε τώρα δύο χρόνια που κάνουμε αυτή την εκπομπή και προσπαθούμε να καταγράψουμε όλους τους παλιούς μουσικούς. Είσαι πολύ ταπεινός άνθρωπος. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ διανύει στην ένατη δεκαετία της ζωής σου, κοντεύει στα 90, ψοφάς την κυριολεξία να παίξει σκέτα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πας δίπλα στο χορευτή και στο Μερακλή και πριν από λίγο καιρό τώρα που ήμασταν πάλι μαζί,
1: ναι,
0: να πας να παίξεις αυτή, να σπάσεις το κλαρίνο και να παίξεις και με το μπουκίνο, με τη φιφέτα που λέμε.
1: Και τα Γιώργο μου, άκου να δεις. Εμείς τα παλιά τα κλαρινά, εγώ είμαι από τους παλιούς τώρα,
0: έτσι.
1: Είμαι στη Μαθμέν, παίζαμε σκέτα και ένα τα χρόνια και μ' αρέσει πολύ το σκέτο εμένα. Μ' αρέσει το λαού, το βιολί. Όταν τα παίζω, συγκινούμαι από μέσα μου, από την καρδιά μου, κλαίει η ψυχή μου. Μ' αρέσει το παίξιμο, το μελωδικό. Δεν θέλω μεγάφωνα, 20 μεγάφωνα, κουφαθήκαμε στα κέντρα και βάζαμε μπαμπάκια όταν τα έπαιζα στην Αθήνα εγώ, με τον Αλέκο τον Κετσάκη, με τον Σταύρο τον Καψάλ. Πηγαίναμε σε συναυλίες, εκδηλώσεις. Τι τα θέλετε ρε παιδιά, αυτά τα χεία όλα. Δεν άκουγες καθόλου.
0: Δεν άκουγες καθόλου. Μελωδία δεν υπάρχει όταν υπάρχει ένταση.
1: Όχι.
0: Όταν είναι δυνατά η μελωδία καταργείται.
1: Όταν τα πεις μαλακά όλο το συγκρότημα, έρθα και σε σάξα στο Τζαγόρ που παίζεται με τον Μπραχόπουλο τον Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Χαίρεσαι να κάτσεις να μελάς. Να μελάς δίπλα δεν σε ενοχλεί. Τι είναι αυτές οι εντάσεις που έμαθαν τώρα. Βάζει να πάνω 10 κάψεις στο κλαρίνο, βάζουν πιταλίρες κάτω. Ακούγονται τα κλαρίνα, ακούγονται σαν σάλπιγγες.
0: Παραμορφωμένα.
1: Σαν σαξόφωνο. Ακούγονται άλλες φωνές. Δεν είναι κλαρίνο.
0: Δεν είναι
1: μελωδία από κλαρίνο αυτό. Έχουν δίκιο ο κόσμος που φωνάζουν. Μερικοί που καταλαβαίνουν από όργανα. Και λένε ρε παιδιά, κλείσε τα λίγο.
0: Μα θα πάμε τώρα κι εσύ που είσαι μεγαλύτερος και εγώ που σε ακολουθώ από κοντά. Άμα θα πάμε σε ένα τέτοιο πανηγύρι, πόση ώρα θα αντέξουμε να καθίσουμε? Θα κάτσουμε 1/4 ώρα και μετά θα σκοθούμε να φύγουμε.
1: Βέβαια. Τι, αφού ζωρίζουν τα αυτιά σου μέσα, σαν να είναι, τι να σου πω. Υπάρχει καλύτερο, ρε Γιώργο. Να είναι το συγκρότημα ωραίο, να μην έχει συντάσει πολλέ. Ανοίγουν, εγωιστέ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Καταργηθεί κάθε ενιαλογική τώρα.

0: Λοιπόν, οπότε ο Ντάκη Λούκας τώρα, πριν πάει φαντάρος, έχει ξεκινήσει επαγγελματικά και πηγαίνει μόνος του στα χωριά του Πουγωνίου.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά πας φαντάρος, έτσι.
1: Ναι, πήγα και φαντάρος. Ναι.
0: Πού πήγες φαντάρος?
1: Εκπαιδεύκα στο Χαϊδάρ, Όλμος 4 και 2, στο πιζικό.
0: Και πού μετά πήγες?
1: Και μετά με πήγαν. Πήγα στο Κελκής, ήταν κέντρο εκεί. Στο Κελκής, Μπυρόνια λέγεται.
0: Μάλιστα. Έτσι για την ιστορία, εντάξει.
1: Ναι, ναι, και πήρα έτσι από εκεί, από πάνω το πήρα το πολιτήριο.
0: Γυρνάς μετά.
1: Ναι, στο Κελκής έξω. Ήταν ένα κέντρο εκπαιδεύσεως εκεί πέρα και ήταν όλο το Βαρέα Όλμος. Και εκεί πήρα το πολιτήριό μου.
0: Οπότε γυρνάς μετά το στρατό, είμαστε δεκαετία του 70 τώρα. Εσύ τι κάνεις, ας πούμε, στην Αθήνα, πότε κατεβαίνεις?
1: Εγώ, όποιος με καλεί, πηγαίνω και στην Αθήνα.
0: Όχι, θέλω να πω, πότε κατέβηκες στην Αθήνα τότε, εσύ μετά το στρατό? Πήγες αμέσως στα κέντρα, πότε πήγες?
1: Περίμενε να σου πω τώρα, μετά, μόλις κατέβηκα, έπαιζα εδώ. Είχε γνωρίσει ότι η γυναίκα μου, τη Μαριάνθη.
0: Ναι.
1: Πήγαινα σε ένα παίξιμο εγώ και έσκαβαν κάτω μπίλια όλες οι κουπέλες στον καλμπάκι. Εγώ λέω, μ' άρεσε αυτή η γυναίκα. 5-6 κουπέλες, της λέω, έλα εδώ να σου πω, της λέω. Σταμάτησα και όξω από τον καλμπάκι, ήταν ένα μπίλ. Τόση καβαλιέρα, πάρνει μυροκάμαδα και εμένα. Ού, λέει, με πάνε, λέει, οι γυναίκες, οι άλλες οι κουπέλες, του έκανα σε ντροπή. Έλα σου πω κάτι, της λέω κι εγώ. Ήρθε αυτή, λέει, τι θέλετε? Λέω, άμα γυρίσω από το παίξιμο, από το γάμο, πήγαινε σε δουλειά, μην τζιάντα.
0: Ναι.
1: Δεν έρθω στη μάνα σου να συζητήσω, τη λέω, σε θέλω εσένα, τη λέω.
0: Πώς ήταν τα πράγματα κάποτε?
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να συζητήσω στη μάνα σου.
1: Ναι. Δεν είπε
0: τίποτα. Ο πατέρας δεν ζούσε?
1: Ήταν άρρωστος και τον είχαν σε... Θα σου πω τώρα, ναι. Λέει εμένα, δεν είπε τίποτα, σαν και έλα. Λένε άλλοι σε κουπέλες, σάξα εγώ. Μη συγγελάς, λέει αυτή, όλη η ράτσα, η λουκέη του καλλιτεχνικού της παίρνει τις γυναίκες και τις αφήνει. Σάξα εγώ, δεν είπα τίποτα. Τα άφησα έτσι φλού. Πήγαινα στην Αθήνα να παίξω, βλέπω αυτή. Εκεί ήταν ένα κέντρο που μαζεύονταν εκεί κοντά στην Ομόνια. Πώς λέγονταν αυτό, ρε? Στη Βιρατζέρο ήταν ένα υπηρώτικο μαγαζί του και από το Κρυονέρα αυτός και μαζεύονταν όλοι εκεί πέρα.
0: Κρυονέρα Πουγωνίου.
1: Ναι, Πουγωνίου και μαζεύονταν. Και τη βλέπω αυτή εγώ πάλι. Την είδα. Είχε τον πατέρα της που ήταν άρρωστος, είχε λευκημία. Λέω κι εγώ. Έβαλα στο μάτι, θα την πάρω, λέω. Και ύστερα έπιακα το κότσι το σόι και το Βιζ, τον Μπραχόπουλο, τον πατέρα, τον Γιώργο. Πάρτε μου, λέει.
0: Ο Βιζ ήταν γιος του, ήταν πατέρας του Γιώργου Μπραχόπουλου.
1: Έτσι, μπράβο. Και τον Βαγγέλ που έπαιζε βιολί στην Αμερική, ανάπηρος, πέθανε κι αυτός. Λέει, πάρτε, θα μη σε λάβω εγώ, λέει. Γιατί σε ξέρουμε, λέει, τι παιδί είσαι, από την οικογένεια. Αυτοί φοβούνται, τη λέω, μήπως να παρατήσω. Να πάρω σιαπέρα και ύστερα την διώξω. Πήγαν, όχι, λέει, αναλαβαίνω. Εγώ, λέω, Βίζης. Είναι καλό παιδί.
0: Ήταν καλός μουσικός ο Βίζης.
1: Ναι. Για και κάτω, σε χωριά ήταν.
0: Ο Καντρίς ήταν από τους Καλλιγενναίους, έτσι.
1: Ο Καντρίς, ναι, κι αυτός. Να μην τα πω εγώ. Πάνε και λέει στη μάνα της ότι θα έρθει ο Τάκης να τη ζητήσει αύριο. Είναι καλό παιδί.
0: Ο πατέρας της ήταν Μπραχόπουλος. Η μάνα της?
1: Η μάνα της γυναικός μου.
0: Ναι, της Μαριάνθης.
1: Η Ελένη Μπραχοπούλου.
0: Όχι, θέλω να πω, ήταν από τους Καλλιγενναίους, από άλλο σόι. Η πεθερά σου?
1: Όχι, ήταν από Τζερβαίος.
0: Από Τζερβαίος, ναι.
1: Τζερβαίο.
0: Ναι, ναι.
1: Από Τζερβαίος. Η Τσιλπίδα η μάνα, με την πεθερά μου ήταν αδερφές.
0: Μάλιστα, ωραία, όχι.
1: Ήταν αδερφές.
0: Έτσι. Την ελπίδα την πρόλαβα και εγώ πάντως. Πήρα μια φορά μαζί της.
1: Και ύστερα γνωρίστηκα να πούμε και εμείς με πήραν στο κέντρο μετά στην πλατεία Βάθης.
0: Την αγάπησε τη Μαριάνθη.
1: Την αγάπησα.
0: Ήρθαν μια ζωή μαζί.
1: Την πήρα, την έκλειψα. Δηλαδή έτσι λέγουμε εμείς οι παλιοί. Πήγαμε με τα ποδάρια στα Δουλιανά και ένα τα χρόνια. Και την πήγα στα Δουλιανά στον ΠΑΠ, εκεί που με είχε μεγάλωσει. Δεν είπε τίποτα ο παππούς μου. Πού βρήκες, βρε, μου λέει εμένα. Λέω, τέλο ρε παππού. Καλά, δεν μου χάλασε το χαρτί.
0: Και στο γάμο μετά, τι έγινε.
1: Την κράτσα έτσι, στρα.
0: Στο γάμο είχαμε γλέντι, έτσι. Ποιος έπαιξε στο γάμο.
1: Στο γάμο, όπως το Τζου μας έπαιξε, μάλλον. Και μετά, ήταν καλή, μ' αγαπούσε. Αφού μ' είχαν δικότσει εμένα ελπίδα μετά και ο Μπραχόπουλος, με πήρε δύο κλαρίνα στην πλατεία Βάθης και παίζαμε 3-4 χρόνια.

Ωρε που έχει τα μάτι σαν έλες μπομπόγια.

Ωρε που έχει τη μέση. Τηλιάνη Μπομπόγια.

Ωραία που έχει τα στήθια σαν χαρτί μπομπογιά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Γνώρισε τα σοδούς αυτού του Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ ελαίος. Ούκ εις θέλος ορκιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέ από της μόν, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε οτικούσες μεν. Άνθρωπος ως η πόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ησιών της φυλάς την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιης αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ή τιμές των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται το Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί σκηπιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κυρίς άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου ακουσών με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εγκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί μέτω πνεύμα μου, εν εμή ετεράκλη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έννοι σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως χή ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών πλησών με το πρωί του ελαιό σου τεπισή ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριο Δόντι, πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου, ότι ψήλει ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εθλίψος την ψυχή μου και το ελέσω εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε
2: ελέησον, αθέν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόν τον εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εναυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιεστικών των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούν των οσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων λέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

0: και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το όνομα τη Κυρίου ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κυρίος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου εγένε το αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ως Θείον θησαύρισμα εγκεκριμένον τη γη, Χριστός απεκάλυψε

0: Spansite Iboris, non so chi la illumen, non so son ta il mate, totas, desi chiesi Gesù. Genin che hai, che Gesù se on nastu neon un amin, anelipsis en doxi triste o teos imo. Ποιείς αυτούς μαθητάς τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του κόσμου.
1: Ετί και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέη.

0: την ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πιστής των Υιώσεων, ανώθεν συναθρίζει.

πάντας του προστρέχοντας εν τη τόπτης ευρέση ύμνης μεγαλύνοντας τον σωτήρα και την.

στρέφοντα ασεντικά απ' τη σεβρέση. Ύμνης μεγαλύνονται στο σωτήρα και τίστη, τούτης διδόντα μα καρδιά σου.

Εσύ Αναστάση, αν ήλθες μετά δόξης ο σωτήρ, ο πάντα περιέχων τη χειρή, δια τούτο συναγγέλισε και ημείς, δοξάζομεν πόντες. Δόξα τη αναλήψη σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη εσπλαχνία σου,

0: Ρίχνω το χρησμό μου.
1: Εκεί ξανά τελώ και στο δαδίδι τη μασά. Ρίχνω το χρησμό μου.
0: Μνήστητη Κύριε του Δαβίδ. Εκεί ξανά τελώ και στο δαδίδι τη μασά. Ρίχνω το χρησμό μου.

επαναπαύει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνες.

0: και υπέρ του καταξιώθηνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών, ήτε δέψομαι.
1: Κυρία Λέησον, Κυρία

0: του Καθολικών Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσφωνε.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Καιρό εκείνου εξήλθεν ο λόγος του Ιησού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση την περιχώρο και απήγγειλαν Ιωάννη μαθητέ αυτού περί πάντων των έργων αυτού και προσκάλεσε άμυνος δύο τεινάς των μαθητών αυτού. Ο Ιωάννης έπεμψε προς τον Ιησού λέγον, «Σι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν, παραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άνδρες είπων, Ιωάννης ο Βαπτιστής, απέστελτεν ημάς προσελέγον, σι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν, εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και τυφλής πολύ σε χαρίσατον το βλέπειν». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς, πορευθέντες απανήλατε Ιωάννη είδετε και ηκούσατε, ότι τυφλή αναβλέπουσι και χολή περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος εστίν, ως εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή, απελθόντων δε των αγγέλων Ιωάννου, ήρξα το λέγειν της όκλης περί Ιωάννου, τι εξελιλήθατε στην έρημο, θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλεγόμενον, αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματή συμφιεσμένον, ειδού η ενηματισμού εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλής εσύν, αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν, προφήτη, έλεγω ημίν και περισσότερο προφήτου, ούτως γαρέστη περιουγέγραπτε, ιδού εγώ αποστέλω τον αγγελό μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθέν σου, λέγω γαρημίν, μίζων εν γεννητής γυναικών προφήτης, Ιωάν του Βαπτιστού ουδήσαστην, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού εστί, και πάσο λαός ακούσας, και οι τελών εδικαίωσαν τον

0: βαπτισθέντε στο βάπτισμα Ιωάννου, δε φαρισαίοι και οι νομικοί την βουλή του Θεού υθέτησαν εις αυτούς. Οι βαπτισθέντες υπ' αυτούς.
1: Δόξαζε Κύριε, δόξαζε. Λέσον ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των ηθιμών σου εξάλλωσον το όνομά σου. Επιπλέον δύναμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και λύγησε το κρυμές θέσε. Η δουγάρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησε με μήτυρ μου. Η δουγάρα αλήθεια νηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια. Τη σοφία σου εδηλώσας με εναντίης μισό που και καθαριστήσω με. Πλυντής με και υπερχιό να λευκανθήσω με. Ακουτής με αγκαλία συγκέφρωσίνη να αγκαλιάσουν το στέκ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσας τες ανομίες μου τσάλιψον. Καρδί εν καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγκαλία σε σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και σε βίσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν εδώ κάνω, λογκαυτώματα ου ψευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων, ο Θεός σου θα τους δενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστή λιών σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τες τους ουρανδρόμου πρεσβείεσαι.

τρανός ειν προσβλέψασα το μυστήριον καράσου.

Μετανοεί.

ασίες των τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και σίες τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου ου την τρίτην έβρεσιν της τιμίας αυτού κεφαλής εορτάζομεν των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου το Λεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου τεν Μύρης Σπυρίδωνος Τριμήθουντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρνος και του Στρατιλάτου,

Προς τα επουράνια, δόξα την δόξη

0: Ξέσαι ο Θεός ημών δόξασαι, επάρατε πύλας ουραγίους ημού παραγέγονε Χριστός, ο Βασίλες και Κύριος, σώμα φορές ασκήνων, τες ανώτερες έλεγον, δυνόμες είναι τα τότερες.
1: Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι.

αγγέλωσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, η γη εορτάζει και χορεύει, αγάλεται και ο ουρανός, τη αναλήψη σήμερον του ποιητού της φύσεως, του προφανώς ενός αντός,

δόξα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ουκ εν έχουν επί πολλοί συγκύπτεστε Κυρίου προωθούμε, οικονομείς πάλι εμφανερούσες ημέρων, ουσταύνος

σου έπαθουν την εωδοθή Ισραχές είναι περαιτώ. Νινίδες ο φρονός, ιερουργότες παλάμες, ιερός προς Άγιον Ναό.

καλεσόμενο την παρουσία σου. Δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιερών εξαρτή των προσκοταυγής ηλαίος, ιερωτάτη σου κάρα εξανατήλαντα, τούτον εφώτισε την οικουμένη προφήτα του Χριστού και προνθρωπέθη εσ' εμπρότηση.

0: δεσποίνηση μόνον Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπέρ ημών πληρώσεις οικονομία και τα επιγείς ενώσεις της ουρανίας ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών που δαμώθεν χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και εγών του γόν της αγαπώσισε εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι τι ερυθράτα ημάτιας αρχός του ενωθέντος παχύτητη, Άγιοι Άγγελοι.

Παναγία να κυλάσα του βαπτιστού σου Χριστέ, το ψεύδος απειλάσεν, αιρέσε.

επαλλάσσον εχθρόν, υπό του σπούδα συντρίβεσθε του βασιλέου Σιμών.

0: Κύριον μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Φωτοφανής και θείος εν κόσμος δήλος ο του νοητού ηλίου πρόδρομος λίγνος, κεφαλήνθη φωσφόρων και θείαν αυτού αναδείξασε δυσπέρασε, αγιάζει τους πιστός αυτοί προσκυνούντας και κραυγάζοντας, Χριστούς ο φεύαπτιστά σώσον πάντα σημάς, όσον πάντα σημάς.
2: Χριστούς ο φεύαπτιστά σώσον πάντα σημάς.
1: Από δύο καθώς πηγή του παραδείσου και φαλήθεο φιλήσε του προδρόμου, ρήτρα βλύζει χάριτος και θαυμάτων τα νάματα, νέμινου πάση της κρίζουση. Προσέρχομενον πάντες και αντλήσομεν προθήμος εκτάκτηστε των ιωμάτων τους θείους χρονούς. Αρδεύει γαρ ψυχάς εν δωρές αενάης και κατακλείζει σωμάτων πόνους και πάσαν όσων ευθέως έρει. Ταύτινον πόθων έψομεν και πίστη ασπασόμεθα, σεμνός περιπτυσσόμεν υγιάσμασιν ως θέμα συστέψομεν ταύτην πιστή, προκαθάρουμεν ημών κοιλίδας νοητάς και ευθέης αρετές, κοσμίσομεν ψυχάς και βοήσομεν εξτερός, Χριστούς ο φεύαπτιστάς όσον πάντα σημάς.
2: Χριστούς ο φεύαπτιστάς όσον πάντα σημάς.
1: 25 του αυτού μηνός νύμη της Τρίτης Εδρέσεως της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτουστού Ιωάννου. Για αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης και Λεστίνος ξυδύρωτας φτέρνας τρυπηθείς τελειούτε, όσιος ορβιανός εν ειρήνη τελειούτε,

Έλαψαν τις καρδίες ημών, προσφωτισμών της γνώσεως της δόξης του Θεού, εν προσώπω Ιησού Χριστού. Έχομε δε το θησαυρόν τούτον εν εστρακίνης σκεύες.

δεύτερον προσδοκόμεν και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής. Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι, λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσι.

ημίν, τούτον δε πορευωμένον, ήξα το Ιησούς λέγειν της όκλης περί Ιωάννου, τι εξήλθε δε στην έρημο θεάσαστε,

Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιν το Πατρίδι τα πάντα γένετο. Τον δημάσους ανθρώπους και την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας του Παρθένου και ανθρωπίσετα. Σταυρωθέντα την επιρημών επί ποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κερατογραφάς, και ανελθόντες στους ουρανούς και καθελόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτε τη βασιλεία σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός επρισκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεν, δώσε εμείς σήμερα και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίψε ημάς από το πόνο.

Σαμένη ευχερό την ία συνέλαβεν, η δε του σου σε κράτου πόδε κρατήσε σε την λύση των αμαρτημάτων εκομίσε το. Εγώ δε ο λεϊνό, όλο το σώμα τολμών δέξε στε μη καταπληκτήν, αλλά δέξε με ω περεκίνα και φώτισόν ούτε τη ψυχή αισθητήρια, καταφλέγον ούτε τη αμαρτία εγκλήματα, πρεσβείε τη εσπόρο τεκούσε και των επουραγίων δυνάμεων. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο έλθον εις τον κόσμο να μαρτωλούς όσον πρώτο σημείεμο. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εσύ το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εσύ το τίμιον αίμα σου. Δέομαι σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίως όνομα κατακρίτως με τα σχήν των ακράντων σου μυστηρίων, εις άφεση αμαρτιών σου εν αιώνιον. Ιδού βαδίζω προς τη κοινωνία, πλέσου και μη φλέξεις με τη μετουσία. Πυργάρι υπάρχει στους αναξίους φρέγου, να δουν κάθαρον εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σημερομιέ Θεού κοινωνών με παράγοντε, που μη γάρτισε κλείσω το μυστήριο νίκο, που φίλοι μάσει τόσο καθάπερο Ιούδα, αλλό ο ληστή ομολογό συγκρίστηκε με την ιέ τη βασιλεία σου. Θεουργό νέμα φλήξον άνθρωπε βλέπω, άρθρα τσιγάρεστη του αναξίου φλέγου, Θεού το σώμα και θύμε και τρέφει. Θεοί το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον κυρία ήλωτας αμαρτίας μου και πληστήνε της ευσύ τρυφής καταξίωσον. Είδα τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος. Εάν κάρτον μίσο συνεισέλθειν εις των υφών αχητών μελέχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος ευκολούν που τον αγγέλων, καθάρισον Κύριε τον λοιπόν της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα πηγαίνει τον τάγι ατάφτα για το ανάξιον είναι με, αλισκάθαρση και αγιασμό ψυχής και σώματος, της αραβούνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμείτε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού σημερονιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρτισε θρήσου το μυστήριο νίκο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε τη βασιλεία σου.

Αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, που δι' σώμα Χριστού μεταλάβετε πηγή στα θανάτου γεύσεστε, αλληλούια, που δι' πνούσου του μυστικού.

Ευχαριστούμε σε δέσποτα του άνθρωπου περιέντα των ψυχών μόνο παρός σήμερα την εξίω σας. Μου προνείωστε θανάτιμη στη λεθοδόμησον μόνο να δω στήξουν μας και όπως σας πάντα και όλες που μόνο ζωή. Ασφάλισε μόνο το διαδείγμα των ευχές και εκκλησίες εν δόξη του τόπου και υπερφαίνου μερίες και πάντων των

πάντας επί Αγιάζων του επισύπεδιδότας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον τη ονομία σου, πλήρωμα στην εκκλησία σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επέτεια του οίκου σου σε αυτός. Αντιδόξασον θέκη σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση να σου εκδίδωσε της έρ. Ειρήν το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου της ιερεύση της άλλου σου ρημάτου στρατό και παντή το λαό σου την πάσα δώσε αγαθή. Και πάντα όλοι με τέλειον άνθρωποι μεστή καταβαίων εξού του πατρός των πόντων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπαίνουμε. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: ιδιαίτερη και ελεύσα αυτά θυμάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Εδόξαν όλοι τοις αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός. Δια την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες των Αθράντων και επαναμούμ Αγίες αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμων ασωμάτων ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου που την τρίτην έβρεση της τιμίας αυτού κεφαλής εορτάζομαι των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Γενδόξων Μάρτυρος, Γεωργίου του εν Ιωαννίδης Αθλίσαντος, προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων εδόξων, μοιροφών γυναικών, και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων στον Αγίον Ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχώ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησο και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε Χριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα.

0: κανείς ενθουσίας των ζωπιών μυστικών δερμάτων. Ημίσον ευθύς ετέλης της ωμέγα και τάδε θερμός ευσυχής θεολέγεια. Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ο κακός σου με τον αμαρτωλό μου, αλλά κοινωνών με γενέση των αγιασμάτων σου καθεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο τελαβή των ακράντων και των θεών μυστικών δερμάτων σου καθεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπέρ ημών αποθανώνται και αναστάσσει χαρισάμενου σε μήντα φυτά τάφη τη ζωπιά σου μυστήρια, περιεργασία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Εδώ γενέστε τάφτα καμίζια, συμψηφίστε και σώματο ει αποτροπή παντό εναντίον, ει φωτισμό των οφθαλμών τη καρδία μου, ει ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, ει πίστη να κατέσχυνον, ει αγάπη να ανυπόκριτον, ει πλησμονή σοφία, ει περιποίηση των εντολών σου, ει προστήκη τη θεία σου χάρη και τη ει βασιλεία οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο, τη ει χάρητο μνημονεύω δι' απαντό και μικέτια με αυτό εδώ. Αλλά σήκαν μετέρω δεσπότη και δεκέτη. Και ούτω του κύριε Θείου απάρεσε καρπίδι ζωή αιωνίου, στην αίτιο καταργήσω ανάπαυση, νέντα ο των εορταζών τον ήχο ακατάπαυστο. Και η απέραντο ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου το κάλο χάριτο. Συγχαρητώντο σε φετών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντο σε. Πιστεύω Θεό ημών και σε έμεινη πάσα εκτίσει ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλέ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιφάσιν εις παρέσκουν οι αγαθείς και επί την μεταλήψη των ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό μου από τη σκέπη σου και την οπτερήγω σου σκιά και δόρισέ μου μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοσίς των αγαθών, και εσύ την δώσαν να αναπέμπω μέσα στον Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και έγιε στους αιώνας, τον αιώνα να πει. Ο δούς τροπήν μη σάρκα στην εκουσίως, ο πύρι πάρχουν και πλέγων αναξίους. Μη την καταπλέξεις με μήκλα στο διέμου, μάλλον δύο και στους μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεκρούς εις καρδία. Πλέξον διακάνθας των όλων πτεσού άκρων ψυχνή κάθαρον αγίασοντας φρένα στα σημεία στήριξον ως θέης άμα. Εστήσον πότισον απλή πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και επευτούρητε και φύλατε με παντός έργο και λόγους ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με κάλυνε συνέπιζε και φώτιζε με. Δείξω με σώ σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Γνωστόν ήγον εις όρβο κοινωνίας ως πύρμε φεύγει Πάσχα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρος η πάντας υγείας φρένου στα σταξιαρχίες της ανασωμάτων. Τον πρόγραμμό σου τους σοφούς αποστόλους προς τις δέσεις άθρα των αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε της θέμου και φωτός πέδατος ον έργα σε λάτρι. Συγαρυπάρχης αγιασμός και μόνος η μόνο καθέταν ψυχών και λαμβρότης. Και εσύ τρεπώντος ως Θεό και Δεσπότη, δώσαν άπαντες πέμπω με τα χειμέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών. Γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και προσύνη. Και τη φοβερά και δευτέρα λέψη σου αξιωσών με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της δόξης. Πρεσβείες της πανακράντου σου μικρός και πάνω σου τον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκια, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το εργαλεία μάμου. Ευχαριστώ σε ο θυξίος άσμου των ανάξεων κοινωνών και ενέστη του αφράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα του αληθινών φως, φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Η την πηγή της Αθανασίας κλείσασα, ζωοποίησόν μου τον τεθανατωμένο διαμαρτία. Του ελέημον ως Θεού φυλές φλαγνός μύτηρε ελεησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή είναι την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της εκμαλωσίας των λογισμών μου και αξιώσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατά κρήτως υποδέχεστη των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών νησίας ψυχήστε και σώματος και παράσχου με δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνή και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εις σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και εμείς ανέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του.

2-10-41-18-602-2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε, που είναι πάντα ευπρόσδεκτο, όπου είσαι papakihotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα. Σήμερα θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι, αρκετά μακρινό, σε μέρη που δεν πάντα έχουμε πολύ ακούσει μάλλον. Όχι γιατί είναι τόσο μακριά, αλλά γιατί δεν τα έχουμε συνηθίσει. Ωστόσο, τα ονόματα των δύο Αγίων για τους οποίους θα μιλήσουμε, σίγουρα τα έχουμε ακούσει. Λίγο μπερδεμένο ακούγεται, κι όμως δεν είναι καθόλου. Γιατί θα κάνουμε ένα μικρό νοερό ταξίδι τούτο το πρωινό μέχρι την πανέμορφη Σερβία, για να βρεθούμε και να γνωρίσουμε δύο μοναστήρια έξω από το Βελιγράδι. Θα φτάσουμε στην Ιερά Μονή Τσέλια και στην Ιερά Μονή Λέλιτς, για να γνωρίσουμε δύο μεγάλους Αγίους της σύγχρονης Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς, που έζησε στη Μονή Τσέλια, και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, που γεννήθηκε εκεί στην περιοχή, και υπάρχει το μοναστήρι που αφιερώθηκε στην μνήμη του, αφού μεταφέρθηκαν εκεί τα τίμια λείψανά του, στο Μονή Λέλιτς, αφού ο Άγιος Νικόλαος κοιμήθηκε και ετάφη μέχρι την ημέρα της ανακομίδης των λείψανών του στην Αμερική, έξω από το Σικάγο. Ελάτε λοιπόν να κάνουμε αυτό το νοερό ταξίδι στην πανέμορφη Σερβία, να γνωρίσουμε δύο μοναστήρια και δύο σύγχρονους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Η Σερβία είναι μια όμορφη χώρα που βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο των Βαλκανίων, στο σταυροδρόμι της κεντρικής με τη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Παρά τη μικρή της έκταση, παρουσιάζει τεράστια ποικιλομορφία στη γεωμορφολογία με πεδιάδες, λόφους, βουνά και ποταμούς. Η έκταση της χώρας είναι 77.474 χιλιόμετρα και θα ήταν 88.499 τετραγωνικά χιλιόμετρα συμπεριλαμβανομένου και του Κωσυφοπεδίου. Από τον 6ο περίπου αιώνα και την κυρίαρχη εμφάνιση των νότιων Σλάβων, οι οποίοι φθάνουν από την περιοχή πέραν των Καρπαθίων, ξεκινάει η ενδιαφέρουσα ιστορία της Σερβίας, η οποία είναι πολύ δύσκολο να μελετηθεί αυτόνομα χωρίς την παράλληλη μελέτη της παρουσίας των γειτονικών της λαών και εθνοτήτων. Η πολιτική, κοινωνική, οικονομική, ακόμα και πολιτιστική ζωή της Σερβίας, όπως και των περισσότερων κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή των γειτόνων της, φίλων και εχθρών. Η Σερβία έβρισκε πάντοτε τον βηματισμό της μέσα από περιόδους ακμής με μεγάλα επιτεύγματα και παρακμής με πολλές δυσάρεστες περιπέτειες. Καταλήτης στον εθνικό προσδιορισμό των Σέρβων και τη διαμόρφωση, ανάπτυξη και διαφύλαξη της εθνικής τους ταυτότητας, υπήρξε αναμφίβολα ο εκχριστιανισμός τους. Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα από αναρρύθμιτες δυσκολίες, παρέμεινε τελικά το μοναδικό ενοποιητικό σύμβολο για όλους τους Σέρβους. Τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα, ύστερα από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, οι χώρες που δημιούργησαν το νέο μοσαϊκό στον πολιτικό χάρτη της Βαλκανικής ενεπλάκησαν σε νέες, μεγάλες πολεμικές σειράξεις, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς, μεγάλες προσφυγικές μετακινήσεις και τραύματα ανοιχτά στις ζωές και τις συνειδήσεις των λαών. Η Σερβία διαθέτει αρκετά τουριστικά προϊόντα, αλλά δεν αποτελεί μέχρι και σήμερα μαζικό τουριστικό προορισμό. Οι πολιτικές συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών και οι πολεμικές σειράξεις δεν επέτρεψαν να δοθεί η απαραίτητη όθηση στις τουριστικές αφήξεις από το εξωτερικό, ενώ ο μεγάλος πνευματικός πλούτος των ιστορικών και νεότερων ορθοδόξων μονών της χώρας παραμένει εν πολλής άγνωστος και ανεκμετάλλευτος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Σερβικής Δημοκρατίας, το 2021 στην χώρα υπήρχαν 159 μοναστήρια.

Στη δυτική Σερβία βρίσκεται η επαρχία Κολουμπάρα και η πόλη του Βάλεβο αποτελεί τη διοικητική, οικονομική και πολιτιστική της πρωτεύουσα. Η πόλη βρίσκεται 94 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βελιγραδίου και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Κολουμπάρα ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους και βουνά. Μόλις 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βάλεβο υπάρχει το χωριό Λέλιτς, στο οποίο βρίσκεται η σύγχρονη ομώνυμη μονή, ενώ στο μέσο περίπου της απόστασης Βάλεβο-Λέλιτς υπάρχει η ιστορική μονή Τσέλε, η οποία βρίσκεται εντός των γεωγραφικών διοικητικών ορίων του χωριού Λέλιτς. Και οι δύο αυτές μονές αποτελούν πόλο έλξης εκατοντάδων πιστών που καταφθάνουν εκεί καθημερινά για να προσκυνήσουν τα λείψανα δύο συγχρόνων Αγίων, μετατρέποντας έτσι την περιοχή σε ένα σημαντικό θρησκευτικό τουριστικό προορισμό, συχνά ως αυθημερών επίσκεψη από το Βελιγράδι. Η μονή Τσέλε ή Τσέλιγε, αναλόγως πώς αποδίδεται στη γλώσσα μας η σερβική γραφή, είναι αφιερωμένη στους Αγίους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ. Είναι χτισμένη σε ένα πανέμορφο ορεινό τοπίο με πανύψηλες οξιές και άλλα κονοφόρα δέντρα, σε μια μικρή κοιλάδα στην αριστερή όχθη του ποταμού Γράδατς, που συνεχίζοντας τη ροή του προς το Βάλεβο εκβάλλει στον ποταμό Κολουμπάρα. Οι κατάφυτοι λόφοι της περιοχής καθιστούν τη μονή όχι απλά δυσδιάκριτη από μακριά, αλλά σχεδόν αθέατη μέχρι να πλησιάσει κάποιος σε πολύ κοντινή απόσταση, παρέχοντας προστασία, ησυχία και απομόνωση. Ο χρόνος της ίδρυσής της δεν προσδιορίζεται με απόλυτη ακρίβεια, ενώ υπάρχουν διάφορες ολοζώντανες παραδόσεις που σχετίζονται με τα πρόσωπα που συντέλεσαν στη δημιουργία της. Θεωρείται πως η αρχική παλαιά εκκλησία της Μονής δημιουργήθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα από τον βασιλιά της Σερβίας Στέφανο Δραγούτιν, ενώ το όνομα του μοναστηριού πιθανότατα προέρχεται από την ελληνική λέξη κελιά, εξαιτίας των πολυάριθμων κελιών των μοναχών που σώζονται στις βραχώδεις πλαγιές των γυρολόφων. Άλλες τοπικές παραδόσεις θέλουν τρεις αδελφούς από την βασιλική δυναστεία των Νεεμάνιτς να χτίζουν μοναστήρια στην περιοχή, ένα εκ των οποίων είναι και η Μονή Τσέλια, ενώ άλλη παράδοση παρουσιάζει τον τοπικό άρχοντα ηγεμόνα Στέφανο Λαζάρεβιτς ως ιδρυτή της Μονής τον 14ο αιώνα. Η Μονή πάντως παραμένει σημαντική στους επόμενους αιώνες άσχετα από την ακριβή χρονολογία ίδρυσής της, με σημαντικό πνευματικό έργο. Στα δύσκολα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας η Μονή καταστράφηκε πολλές φορές από τους Τούρκους και γόταν ολοκληρωτικά ως αντίπεινα στις εθνικοαπελευθερωτικές κινήσεις των Σέρβων. Ξαναχτιζόταν όμως εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα και συνέχιζε με την ενεργό δράση των πατέρων της Μονής να αποτελεί το επίκεντρο της πνευματικής ζωής ολόκληρης της επαρχίας του Βάλεβο, ενώ οι προεστοί της Μονής είχαν συχνά εξέχοντα ρόλο στην αφύπνιση του σερβικού λαού και στις επαναστατικές δράσεις εναντίον των Τούρκων. Το 1739, κοντά στη Μονή Τσέλε, σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους μερικές χιλιάδες Σέρβων και από τότε η περιοχή ονομάστηκε Λέλετσι ή Λέλιτσι, θρήνος, κραυγή απόγνωσης, φτάνοντας στις μέρες μας να υπάρχει εκεί το χωριό με το όνομα Λέλιτς. Στις αρχές του 19ου αιώνα, στη Μονή στεγάστηκε στρατιωτικό νοσοκομείο για τους επαναστάτες Σέρβους και λίγο αργότερα εκεί λειτουργήσε ένα από τα πρώτα ελεύθερα δημοτικά σχολεία, στο οποίο φίτησε, μαθαίνοντας τα πρώτα του γράμματα, ο μεγάλος θεολόγος και μετέπειτα επίσκοπος Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Η Μονή είχε μετατραπεί σε ενωριακό ναό από το 1837 έως το 1928, όταν με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Εκκλησίας επαναλειτουργήσε ως γυναικείο πλέον μοναστήρι. Η παλαιά εκκλησία της Μονής, που αποτελεί και το καθολικό της, είναι μια μικρή βασιλική με εννεάπλευρο τρούλο, αφιερωμένη στους αρχαγγέλους. Μέσα στην όμορφη αυλή της Μονής με τον καζόν, τα έλατα και τα παρτέρια με τα λουλούδια
υπάρχει ένα μικρότερο εκκλησάκι όπου φυλάσσονται οστά πολυάριθμων ανωνύμων ανθρώπων που βρέθηκαν στους χώρους της Μονής όταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι μοναχές έκαναν οικοδομικές και αναστηλωτικές εργασίες στα κτίρια της Μονής, τα οποία ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη μορφή, διακοσμημένα με κόκκινα τούβλα και λευκή πέτρα. Το 1979 το κομμουνιστικό καθεστώς της τότε Ιουγκοσλαβίας ανακήρυξε τη Μονή μνημείο πολιτισμού μεγάλης σπουδαιότητας, ενώ είναι προστατευόμενος τόπος και από την σημερινή δημοκρατία της Σερβίας. Το 2019 εγκαινιάστηκε η νέα μεγάλη τρισυπόστατη εκκλησία στη Μονή, η γυναική αδελφότητα της οποίας έχει ως διακόνημα την Αγιογραφία, συντηρώντας σχολή και εργαστήριο, αλλά και τις εκδόσεις βιβλίων, συντονίζοντας ένα πολύπλευρο εκδοτικό έργο. Ωστόσο, ο πολυτιμότερος πνευματικός θησαυρός της Μονής σήμερα είναι αναμφίβολα το Ιερό Λείψανο του μεγάλου θεολόγου Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς, που έζησε για 31 χρόνια στη Μονή μέχρι την κοίμησή του, και ο απλός τάφος του με τον πέτρινο σταυρό και τα λιγοστά λουλούδια κατά την επιθυμία του, που βρίσκεται στη νότια πλευρά του Καθολικού.

Ιούσιος Ιουστίνος γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1894, ξημερώματα του Ευαγγελισμού, στην πόλη Βράνιε, στη Νότια Σερβία, και κατά τη βάπτισή του έλαβε το όνομα Μπλάγκογε, δηλαδή Ευάγγελος. Καταγόταν από παραδοσιακή ιερατική οικογένεια και το επώνυμο Πόποβιτς, από οικογένεια ιερέα ή γιος ιερέα, αυτό ακριβώς μαρτυρούσε. Ήταν ο μικρότερος από τα τρία παιδιά της οικογένειας και από πολύ μικρός επισκεπτόταν συχνά την κοντινή στον τόπο καταγωγής του μονή του Αγίου Προχώρου Τσίνιτσκι. Εκεί έζησε τη θαυματουργή θεραπεία της βαριά άρρωστης μητέρας του. Από τη μητέρα του γαλουχήθηκε στα νάματα της Ορθοδόξου πίστεως και έμαθε τη μελέτη των ιερών κειμένων, την προσευχή και την νηστεία. Τελείωσε με άριστα το δημοτικό και φίτησε στην φημισμένη για το ασκητικό της πνεύμα και το υψηλό πνευματικό επίπεδο εννεατάξια εκκλησιαστική σχολή του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι. Κατά την εκεί παραμονή του εξακολούθησε να έχει άριστη επίδοση και διαγωγή, ενώ είχε ως δάσκαλο τον χαρισματικό θεολόγο και μετέπειτα επίσκοπο Άγιο Νικολό Βελιμίροβιτς, ο οποίος υπήρξε πνευματικός του πατέρας, σημαδεύοντας την μετέπειτα βιωτή και πορεία του, οδηγώντας τον στα βάθη της χριστιανικής ζωής και την λαχτάρα της αιωνιότητας. Από 14 χρονών μελετούσε καθημερινά τρία κεφάλαια από την Καινή Διαθήκη, έχοντας θέσει ο ίδιος αυτό τον κανόνα στον εαυτό του και τηρώντας τον μέχρι το τέλος της ζωής του. Παράλληλα, μελετούσε τα συναξάρια των Αγίων και τα πατερικά κείμενα, τρέφοντας ιδιαίτερη αγάπη στον Ιερό Χρυσόστομο, ενώ αγάπησε πολύ και τα έργα του Ντοστογεύσκη. Αποφύτησε από τη σχολή το 1914, αλλά εξαιτίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χρειάστηκε να στρατευθεί ως νοσοκόμος. Οι εξελίξεις οδήγησαν μέσα από μια δύσκολη διαδρομή τον σερβικό στρατό εξόριστο στην Κέρκυρα. Καθοδόν, έχοντας πλέον οριμάσει μέσα του η επιθυμία να αφιερωθεί στο Θεό, εκάρη μοναχός την 1η Ιανουαρίου 1916 στη Σκόδρα, λαμβάνοντας το όνομα του Αγίου Μάρτυρος και φιλοσόφου Ιουστίνου. Όταν ο μεγαλύτερος αδελφός του έχασε τη ζωή του, ο νεαρός Μπλάγκογε αποφάσισε να αφιερωθεί στο Θεό για να είναι πλέον κοντά σε εκείνον αλλά και τον αδελφό του. Η απόφασή του συνάντησε την αντίδραση των γονέων του. Γι' αυτό, καλλιεργώντας την επιθυμία του, περίμενε τον κατάλληλο χρόνο. Η Σκόδρα είναι πόλη χτισμένη στην ομώνυμη λίμνη που βρίσκεται μεταξύ Αλβανίας και Μαυροβουνίου. Λίγο αργότερα, ο νεαρός Ιουστίνος ταξίδεψε στη Ρωσία, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο στην Αγία Πετρούπολη για σπουδές στο εκεί θεολογικό σεμινάριο. Οι πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία τον ανάγκασαν να την εγκαταλείψει, ενώ με την παρότρινση του πνευματικού του, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εισήλθε στη θεολογική σχολή της Οξφόρδης, μελετώντας θεολογία έως το 1919 και καταθέτοντας την διδακτορική του διατριβή, η οποία όμως απορρίφθηκε. Το θέμα της διατριβής του ήταν η φιλοσοφία και η θρησκεία του Ντοστογεύσκη και η εμπεριστατωμένη κριτική του για τον δυτικό χριστιανισμό, με ιδιαίτερες αναφορές στον Ρωμαιοκαθολικισμό, του στήχησε τελικά την απόρριψη της διατριβής. Επέστρεψε στη Σερβία και για μικρό διάστημα διορίστηκε καθηγητής θεολογίας στο Σρέμσκι Κάρλοβτσι. Στη συνέχεια, ως υπότροφος της Σερβικής Εκκλησίας, στάλθηκε στην Αθήνα για θεολογικές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το 1920 χειροτονήθηκε διάκονος και είχε πλέον την ευκαιρία να λειτουργεί σε πολλούς ναούς της Αθήνας, ερχόμενος σε επαφή με πολλούς Έλληνες. Χωρίς λόγο,
Το 1921 η Σερβική Εκκλησία διέκοψε την υποτροφία του, λίγο πριν ολοκληρώσει το διδακτορικό του. Επέστρεψε στη Σερβία, χειροτονήθηκε ιερέας το 1922, ανέλαβε καθήκοντα καθηγητή στο Καρλοβάτς, ενώ ολοκλήρωσε τελικά την διατριβή του και το 1926 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορος της θεολογίας στην Αθήνα. Όσο βρισκόταν στο θεολογικό σεμινάριο του Καρλοβάτς, κάποιος έκλεψε τη διατριβή που είχε ετοιμάσει για την γνωσιολογία των Αγίων Ισαάκ του Σύρου και Μακαρίου του Αιγυπτίου. Όμως ο ίδιος δεν απογοητεύθηκε, αλλά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ετοίμασε νέα διατριβή. Η νέα διατριβή που κρίθηκε με βαθμό άριστα είχε θέμα το πρόβλημα της προσωπικότητας και της γνώσης κατά τη διδασκαλία του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

βρέθηκε στην Πριζρένη του Κωσυφοπεδίου και στη συνέχεια, 1930-31, ορίστηκε βοηθός συνεργάτης του Επισκόπου Ιωσήφ με σκοπό να βοηθήσουν τους Καρπαθορώσους στην Τσεχία να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία από την Ουνία. Την περίοδο εκείνη προτάθηκε για να εκλεγεί επίσκοπος από τη Σερβική Εκκλησία, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο για μια τέτοια τιμή. Από τότε δεν έγινε ποτέ ξανά πρόταση για επισκοποίησή του. Έτσι, ορίστηκε καθηγητής στο μοναστήρι, σημερινή Μπίτολα, και το 1934 ξεκίνησε να διδάσκει συμβολική θεολογία και δογματική στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου. Δύο χρόνια αργότερα, το 1936, ως εκφύσεως φιλόσοφος, στο Βελιγράδι έγινε ιδρυτικό μέλος της Φιλοσοφικής Εταιρείας της Σερβίας. Την ίδια χρονιά αγωνίστηκε μαζί με τους Σέρβους Επισκόπους για τη μη εισαγωγή του νέου ημερολογίου στη χώρα. Ως πολύ καλός γνώστης της παλαιοσλαβικής και της ρωσικής, της αρχαίας και νέας ελληνικής, της λατινικής, αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής, μπόρεσε να μεταφράσει πολλά θεολογικά κείμενα στα σερβικά, κυρίως πατερικά και ασκητικά κείμενα. Κατά τα δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έμεινε σε διάφορα μοναστήρια στηρίζοντας τον σερβικό λαό, ενώ με την λήξη του πολέμου οι κομμουνιστές της νέας ηγεσίας τον εκδίωξαν από το πανεπιστήμιο και λίγο αργότερα τον συνέλαβαν, τον φυλάκισαν και τον είχαν έτοιμο για εκτέλεση. Γλίτωσε την εκτέλεση την τελευταία στιγμή, καθώς με την επιστροφή του από το Auschwitz ο Πατριάρχης της Σερβίας Γαβριήλ απέτησε την αποφυλάκησή του. Τον Άγιο Ιουστίνο το καθεστώς τον θεωρούσε ως εχθρό του λαού. Τελικά μεταφέρθηκε στη γυναικεία μονή του Τσέλιε το 1948, στερημένος από όλα τα δικαιώματα, όπου έζησε σχεδόν ως έγκλειστος με συνεχή παρακολούθηση και απαγόρευση εξόδου από τη μονή για μεγάλα διαστήματα, χωρίς ποτέ να λήξουν οι διώξεις, οι ανακρίσεις και οι συλλήψεις από τις αρχές. Έζησε στο μοναστήρι αυτό ασκητικά για 31 χρόνια, λειτουργώντας καθημερινά και μνημονεύοντας εκατοντάδες ονόματα, συμμετέχοντας σε όλες τις ακολουθίες του νυχθημέρου και επιδιδόμενος στην αδιάλειπτη προσευχή, τις μετάνοιες, την νηστεία και την έντονη πνευματική ζωή, επικοινωνώντας με όσους είχαν την τόλμη να τον επισκέπτονται και να δέχονται τις νουθεσίες του. Παράλληλα, το σπουδαίο του ιεραποστολικό έργο συνεχιζόταν κυρίως με τη συγγραφή, ενώ η φήμη του ξεπέρασε τα όρια της Σερβίας και εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ορθοδοξή Οικουμένη. Η τρίτομη δογματική του θεωρείται από πολλούς η πληρέστερη που κυκλοφορεί. Οι δύο τόμοι ολοκληρώθηκαν την περίοδο 1932-1935 και ο τρίτος το 1978. Άλλο μνημειώδες έργο του είναι το Συναξάρι με Βίους Αγίων σε 12 τόμους, αλλά και η επτάτομη ερμηνεία του στην Καινή Διαθήκη. Τα έργα του υπολογίζονται σε 40 τόμους, τα οποία η Μονή του Τσέλιε προσπαθεί να κυκλοφορήσει στην σειρά των απάντων. Ο μεγάλος αυτός θεολόγος έζησε εμπειρικά την χριστιανική ζωή και όλο του το έργο χαρακτηρίζεται από την αγάπη για το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού και τη μία απόκληση από την αλάνθαστη γραμμή των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τα πνευματικά του παιδιά τα προέτρεπε να μάθουν ελληνικά και να σπουδάσουν θεολογία στην Ελλάδα, και πολλά από αυτά, ακολουθώντας τη διδασκαλία του, έγιναν μεγάλα πνευματικά αναστήματα και αργότερα επίσκοποι της Σερβικής Εκκλησίας. Ειρηναίος Μπούλοβιτς, Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, Αθανάσιος Γεφτίτς και άλλοι. Κοιμήθηκε οσιακά ανήμερα του Ευαγγελισμού, την ίδια μέρα που είχε γεννηθεί, το 1979, στη Μονή Τσέλια, και παρά τις απαγορεύσεις των αρχών, η εξόδιος ακολουθία με την παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε στο καθολικό της Μονής 4 μέρες αργότερα και ετάφη
δίπλα στην εκκλησία. Από τότε, καθημερινά πολλοί προσέτρεχαν για να προσκυνήσουν και να λάβουν την ευλογία του Οσίου Γέροντος Ιουστίνου και ήταν πολλά τα θαύματα που συντελέστηκαν δίπλα στον ταπεινό τάφο του, αλλά και σε άλλα σημεία του Ορθόδοξου κόσμου, δημιουργώντας την ισχυρή πεποίθηση στη συνείδηση του πιστού λαού για την αγιότητα του Οσίου Γέροντος. Με την επίσημη συνοδική πράξη της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου 26 Απριλίου 5 Μαΐου 2010, ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς ανεγράφει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας και η μνήμη του ορίστηκε να τιμάται κατ' έτος στις 14 Ιουνίου, που είναι 1η Ιουνίου με το παλαιό ημερολόγιο. Την 5η, 12 Ιουνίου 2014, έγινε η ανακομιδή των Σεπτών Λειψάνων του. Την επόμενη μέρα τοποθετήθηκαν σε ξυλόγλυπτη Λάρνακα και εκτέθηκαν σε προσκύνηση, ενώ ακολούθησε λαμπρός εορτασμός της μνήμης του Οσίου στις 14 Ιουνίου με χιλιάδες πιστούς να παραμένουν όρθιοι υπό καταρακτώδη βροχή. Τιμώντας τους 8 αιώνες της αυτοκεφαλίας της Σερβικής Εκκλησίας, τα 125 χρόνια από τη γέννηση και τα 40 από την κοίμηση του Οσίου Ιουστίνου, στις 22 Σεπτεμβρίου 2019 εγκαινιάστηκε η νέα μεγάλη τρισυπόστατη Εκκλησία της Μονής Τσέλιε, αφιερωμένη στον Άγιο Σάββα της Σερβίας, στον Άγιο Ιουστίνο, τον φιλόσοφο και μάρτυρα, και στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε στον πρώην οπορώνα του μοναστηριού. Ήταν η μεγάλη επιθυμία του Οσίου Ιουστίνου, αλλά και η παρακαταθήκη προς τα πνευματικά του παιδιά, να εκδώσουν τα βιβλία του, συγκεντρώνοντας όλα τα έσοδα για την ανοικοδόμηση μιας νέας εκκλησίας στη Μονή, αφιερωμένης στους συγκεκριμένους Αγίους. Η μεγαλόπρεπη εκκλησία που κοσμεί το μοναστήρι φιλοξενεί και τα Σεπτά Λείψανα του Οσίου Ιουστίνου, ενώ το μικρό κελί που έζησε και κοιμήθηκε μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα παραμένει μέχρι σήμερα χώρος προσκυνήματος.

Σχεδόν 5 χιλιόμετρα πιο μακριά από την Μονή Τσέλιε βρίσκεται το μικρό ημιωρινό χωριό Λέλιτς στην πλαγιά του όρους Πόβλεν πάνω από τον ποταμό Γκράντανς. Στο χωριό ζουν 500 περίπου κάτοικοι και εκεί που τελειώνει ο οικισμός και αρχίζει η φυσική ομορφιά του Πόβλεν υπάρχει η Μονή Λέλιτς. Ίσως η πλέον σημαντική από τις νέες σύγχρονες μονές της Σερβίας. Η κεντρική εκκλησία της Μονής χτίστηκε από το 1927 έως το 1929 ως εκκλησία για το χωριό, που δεν διέθετε τότε, στα πατρικά κτήματα μιας οικογένειας από το Λέλιτς. Οι τρεις κτήτορες, Αγίος Επίσκοπος Νικόλος Βελιμίροβιτς, ο πατέρας του Ντραγκομίρ και η μητέρα του Καταρίνα, με δικά τους έξοδα ολοκλήρωσαν τον ναό και τον αφιέρωσαν στον προστάτη τους Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό σταυροειδή ναό με ψηλό τρούλο, ακολουθώντας νέο αρχιτεκτονικό ρυθμό από τη Μοραβία, χτισμένο από πέτρα, τούβλα και ασβεστόλιθο, υλικά που ξεχωρίζουν εξωτερικά. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 18 Αυγούστου 1929 από τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος συχνά πήγαινε για να λειτουργήσει εκεί, και το τέμπλο του ναού ακολούθησαν τα σχέδια του τότε επισκόπου και νυν Αγίου Νικολάου, όπως και η ιδιαίτερη και ασυνήθιστη αγιογράφηση στο εσωτερικό, που αποτύπωσε εν πολλής τις θεολογικές του απόψεις, με κυρίαρχα γεγονότα από τη Βίβλο και τη μεγάλη απεικόνηση της μέλουσας κρίσεως. Με την ολοκλήρωσή του προσφέρθηκε ως δωρεά στο χωριό και έγινε η ενορία του, ενώ μπροστά από το ναό δημιουργήθηκε ιερατική οικία με ψηλό καμπαναριό. Στην αυλή σώζεται ακόμα ένα μικρό παρεκκλήσιο που έκτισε η οικογένεια Βελιμίροβιτς, και λίγο παραδίπλα βρίσκονται οι τάφοι των γονέων του Αγίου και του ανιψιού του, επισκόπου Σαμπάκ και Βάλιεβο Ιωάννου. Σε άλλο χώρο δημιουργήθηκε το 1991 ένα μουσείο αφιερωμένο στον μεγάλο και φωτισμένο, πολυγραφότατο και ιδιαίτερα αγαπητό σύγχρονο Άγιο Νικόλαο, ενώ δίπλα στην εκκλησία μεταφέρθηκαν τα λείψανα του Αγίου στις 12 Μαΐου του 1991. Το γεγονός αυτό δημιούργησε τις προϋποθέσεις, την επιφημία και την ανάγκη η εκκλησία και τα υπόλοιπα κτίρια να αποτελέσουν ένα νέο μοναστήρι και όχι απλώς ενοριακό ναό. Οι διεργασίες κράτησαν 5 χρόνια και για τη νέα ανδρική μονή ήρθαν πατέρες από την ιστορική μονή Τρονότσα της Δυτικής Σερβίας. Η επίσημη ίδρυση της νέας μονής έγινε με κάθε λαμπρότητα στις 12 Μαΐου 1996 με τη συμπλήρωση 40 ετών από την κοίμηση του Αγίου και 5 ετών από την μεταφορά των λειψάνων του στο Λέλιτς. Μόλον ότι ακόμα δεν είχε γίνει τότε η επίσημη αναγραφή του στο Αγιολόγιο, στην Θεία Λειτουργία εκείνης της ημέρας προεξήρχε ο μακαριστός Πατριάρχης της Σερβίας, Παύλος, πλειάδα ιεραρχών και περισσότεροι από 6.000 πιστοί. Από τότε η Μονή, που διατηρεί μέχρι σήμερα εργαστήριο αγιογραφίας και ξυλογλυπτικής, αποτελεί τόπο προσκυνήματος για Σέρβους και άλλους Ορθοδόξους που φτάνουν για να προσκυνήσουν τη χάρη του νέου Αγίου.

νέος Άγιος γεννήθηκε στο μικρό χωριό Λέλιτς στις 23 Δεκεμβρίου 1880 από απλούς, τίμιους και πιστούς γονείς και κατά την βάπτισή του, που έγινε πολύ σύντομα λόγω της αδυναμίας που παρουσίαζε, στη Μονή Τσέλιε, η οποία τότε λειτουργούσε μόνο ως ενοριακός ναός για το χωριό, έλαβε το όνομα Νικόλαος προς τιμήν του προστάτη της οικογένειάς τους, Αγίου Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας. Ήταν ο πρωτότοκος της οικογένειας, αλλά και το μόνο από τα υπόλοιπα 8 παιδιά που τελικά επέζησε. Η ευλαβής μητέρα του τον οδηγούσε συχνά με τα πόδια στη Μονή Τσέλιε για τη Θεία Λειτουργία και του έδωσε τα πρώτα μαθήματα της πίστεως στον Θεό αλλά και της αγάπης στους Αγίους. Στο σχολείο που λειτουργούσε τότε στη Μονή Τσέλιε έμαθε γραφή, ανάγνωση, μαθηματικά, τις εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις της πατρίδας του αλλά και τη μελέτη της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας. Ήδη ο ψυχικός του κόσμος άρχισε να πλουτίζει με πίστη, ασκώντας από μικρός την προσευχή και την άσκηση. Στη συνέχεια τελείωσε με επιτυχία το εξατάξιο γυμνάσιο στο Βάλλευο και πέτυχε την είσοδό του στο θεολογικό σεμινάριο του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι, όπου και πάλι σημείωσε άριστα αποτελέσματα, αν και λόγω των συνθήκων προσβλήθηκε από μία μορφή πνευμονίας που εξασθένισε τους αδένες του. Το θεολογικό σεμινάριο του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι αποτελεί την θεολογική σχολή της Σερβικής Εκκλησίας. Μετά την αποφύτισή του δίδαξε για λίγο στα χωριά Ντράτσιτς, Λέσκοβατς και στο Βάλλευο. Το 1905 του δόθηκε υποτροφία για σπουδές στην Παλαιά Ρωμαιοκαθολική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βέρνης στην Ελβετία, όπου 3 χρόνια αργότερα, με την διατριβή που κατέθεσε, έλαβε το διδακτορικό του, έχοντας προλάβει να επισκεφθεί και άλλα πανεπιστήμια στην Ελβετία και τη Γερμανία. Ο τίτλος της διατριβής του ήταν «Η πίστη των Αποστόλων στην Ανάσταση του Χριστού ως θεμελιώδες δόγμα της Αποστολικής Εκκλησίας» και κατατέθηκε στα γερμανικά. Ως χαρισματική ιδιοφυΐα, με τεράστια ικανότητα στη γλωσσομάθεια, ήξερε γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά και ρωσικά, ταξίδεψε στην Αγγλία και για ένα χρόνο σπούδασε φιλοσοφία στην Οξφόρδη, καταθέτοντας νέα διατριβή, αποκτώντας έτσι το δεύτερο διδακτορικό του. Το θέμα της νέας διατριβής του στην Οξφόρδη πλέον ήταν η φιλοσοφία του Μπέρκλεϊ. Το φθινόπωρο του 1909 επέστρεψε στη Σερβία, όπου όμως αρρώστησε βαριά με δυσεντερία. Παρέμεινε για 2 μήνες στο νοσοκομείο προσευχόμενος έντονα και υποσχόμενος να αφιερωθεί στον Θεό αν θεραπευθεί. Έτσι θεραπεύθηκε και στη Μονή Ρακόβιτσα έξω από το Βελιγράδι έγινε μοναχός στις 17, χειροτονήθηκε διάκονος στις 19 και ιερέας στις 20 Δεκεμβρίου του 1909. Αν και εξελέγει καθηγητής στη σχολή του Αγίου Σάβα, η Σερβική Εκκλησία τον έστειλε για ένα χρόνο στη Ρωσία, όπου, αν και αρρώστησε βαριά, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη χώρα, να έρθει σε επαφή με τον λαό και να κατανοήσει την τοπική εκκλησιαστική παράδοση. Επιστρέφοντας πλέον στη Σερβία ως καθηγητής, δίδαξε στη σχολή του Αγίου Σάβα, αλλά στη συνέχεια και στη Θεολογική Ακαδημία του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, φιλοσοφία, λογική, ξένες γλώσσες και ιστορία.
Συνέχισε λοιπόν και δίδασκε, κήρυτε, συνέγραφε και αναδεικνύονταν σε μια μεγάλη πνευματική μορφή της χώρας, ενώ οι λόγοι του και τα κείμενά του μεταφέρονταν σε κάθε γωνιά της Σερβίας. Μαθητής και πνευματικό του παιδί εκείνα τα χρόνια υπήρξε ο Άγιος Ιουστίνος Ποποβίτς.

το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η κατάσταση στη Σερβία αρχίζει να δυσκολεύει. Αρχικά ο Νικόλαος προσπαθεί να στηρίξει όσο μπορεί τον λαό. Αλλά τον Απρίλιο του 1915 η Σερβική Εκκλησία τον στέλνει στην Αγγλία για να μεταφέρει τα δίκαια αιτήματα του αδικημένου λαού. Οι λόγοι του ξεσηκώνουν τους Άγγλους και η αποστολή του στέφεται με επιτυχία. Η μεγάλη επιρροή που είχε η παρουσία του Αγίου στην Αγγλία οδήγησε το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ να του απονείμει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της θεολογίας. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, δηλαδή το 1915, πέρασε τον Ατλαντικό και κατάφερε να ξεσηκώσει τους μετανάστες συμπατριώτες του. Ξεσήκωσε Σέρβους, Κροάτες και Σλοβαίνους, με 20.000 εθελοντές να επιστρέφουν για να πολεμήσουν, και συγκέντρωσε χιλιάδες δολάρια για την ενίσχυση της πατρίδας του. Επέστρεψε στην Αγγλία, όπου συνέχισε τις ομιλίες που συνάρπαζαν τους Άγγλους. Επιδόθηκε στη συγγραφή και ενώ βρισκόταν ακόμη στην Αγγλία, η σερβική ιεραρχία τον εξέλεξε επίσκοπο Ζήτσης, της ιστορικής έδρας και πρώτης αρχιεπισκοπής του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Το 1919 αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορ της θεολογίας και από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης στη Σκωτία, ενώ η εκλογή του έγινε στις 12-25 Μαρτίου του 1919. Στις 16 Μαΐου του 1919, κλαίγοντας κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, χειροτονήθηκε επίσκοπος στο Βελιγράδι. Έφτασε στην έδρα της επαρχίας του στις 20 Ιουνίου, όπου ξεκίνησε ένα σπουδαίο έργο αναμόρφωσης της επισκοπής και στήριξης του βασανισμένου από τον πόλεμο και όχι μόνο λαού. Μετά από 18 μήνες μετατέθηκε στην Επισκοπή Αχρίδος και μολονότι ζήτησε να παραιτηθεί από εν ενεργεία επίσκοπος, η παραίτησή του δεν έγινε δεκτή και τον Ιούνιο του 1921 βρέθηκε απεσταλμένος ξανά στην Αμερική. Εκεί εκφώνησε 150 ομιλίες και διαλέξεις, συγκέντρωσε χρήματα για τα ορφανά παιδιά της χώρας και επισκέφθηκε τις σερβικές κοινότητες ως ο πρώτος Σέρβος επίσκοπος που βρέθηκε εκεί, διερευνώντας τη δυνατότητα ίδρυσης σερβικής αρχιεπισκοπής στην Αμερική. Επέστρεψε τελικά στην Αχρίδα και συνέχισε το έργο του στηρίζοντας το φτωχό πίμνιο, ζώντας πλέον πιο ασκητικά και συνεχίζοντας αδιάκοπα να συγγράφει. Ανάμεσα στα άλλα και τον περίφημο πρόλογο της Αχρίδος. Το 1927 βρέθηκε για τρίτη φορά στην Αμερική για διαλέξεις και επέστρεψε πάλι στην επισκοπή του, η οποία το 1930 περιέλαβε και την περιοχή του μοναστηρίου Βιτολίων, Μπίτολα, όπου ο ίδιος ίδρυσε ορφανοτροφείο και αποκατέστησε πολλούς ναούς και μοναστήρια. Την περίοδο εκείνη επισκεπτόταν κάθε χρόνο το Άγιον Όρος και επηρεάστηκε πολύ από τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη. Ακόμα στήριξε το κίνημα των προσευχομένων με τους απλούς πιστούς που περιόδευαν τη χώρα συμμετέχοντας στην μυστηριακή ζωή και ζώντας πνευματική ζωή. Επιπλέον, τα έτη 1929 έως 1934 στο θεολογικό σεμινάριο του μοναστηρίου των Βιτολίων είχε συνεργάτη τον τότε αρχιμανδρίτη και μετέπειτα αρχιερέα Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς.

1934 τοποθετήθηκε τοποτηρητής και τον Ιούνιο του 1936 εξελέγει εκ νέου επίσκοπος Ζήτσης. Εργάστηκε με ζήλο για να ανασυγκροτήσει την επισκοπή και συνεχίζοντας το πολυσχηδές έργο του στήριξε το ποιμνιό του. Αγωνίστηκε με πάθος να μην γίνει η συμφωνία της Σερβίας με το Βατικανό, Κονκορδάτο, και καθώς τα χρόνια περνούσαν άρχισε να κάνει ακόμα πιο έντονη πνευματική και ασκητική ζωή. Με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Γερμανοί κατακτητές αναγκάζουν τον επίσκοπο σε παρέτηση και ύστερα από διάφορες ανακρίσεις τον οδηγούν έγκλειστο για 1,5 χρόνο στη μονή Λιουμπόστινα, απαγορεύοντάς του τις μετακινήσεις, ενώ ο ίδιος την περίοδο εκείνη επιδόθηκε και πάλι στη συγγραφή. Η μεταφορά του για εγκλεισμό στο μοναστήρι έγινε στις 11 Ιουλίου 1941. Το Δεκέμβριο του 1942 τον μετέφεραν στη μονή Βοηλόβιτσα, όπου οι συνθήκες διαβίωσης ήταν δυσκολότερες, και λίγους μήνες αργότερα μετέφεραν εκεί έγκλειστο και με πολλούς περιορισμούς τον Σέρβο Πατριάρχη Γαβρίλ. Τον Σεπτέμβριο του 1944 δόθηκε η εντολή οι δύο ιεράρχες να μεταφερθούν εχμάλωτοι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου. Απελευθερώθηκαν από τους συμμάχους την επόμενη χρονιά και μεταφέρθηκαν στην Αγγλία. Ο γεραιός Πατριάρχης επέστρεψε στην πατρίδα του, ενώ ο επίσκοπος Νικόλαος έφυγε για την Αμερική. Εκεί, αφού αποκαταστάθηκε κάπως η υγεία του, άρχισε πάλι να διδάσκει. Τον Ιούνιο του 1946, για την ακαδημαϊκή του πληρότητα, αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορ της θεολογίας από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης. Ο ιεράρχης δίδαξε σε διάφορα θεολογικά σεμινάρια, του Αγίου Σάβα στο Λιμπερτιβίλ του Ιλινόης, του Αγίου Τίχωνος στην Πενσιλβάνια, του Αγίου Βλαδιμίρου στο Μανχάταν και της Αγίας Τριάδος στο Τζόρντανβιλ της Νέας Υόρκης. Τα τελευταία 5 χρόνια της ζωής του τα πέρασε στη ρωσική μονή του Αγίου Τίχωνος, διδάσκοντας στο εκεί σεμινάριο, λειτουργώντας και προσευχόμενος. Υπήρξε παράδειγμα ταπεινώσεως και λειτουργήσε ως γέροντας για τους πατέρες της μονής και τους φοιτητές. Το 1952 ταξίδεψε για λίγο στην Αγγλία για τα εγγένεια του Σερβικού Ναού του Αγίου Σάβα στο Λονδίνο. Στην Αμερική συνέχισε να διδάσκει, να καθοδηγεί και να συγγράφει αγγλικά, ρωσικά και σερβικά. Ήδη κατήχε 7 γλώσσες, ενώ όσο μπορούσε έστελνε βοήθεια σε διάφορα μοναστήρια της Σερβίας.

Κοιμήθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Τίχωνος ξημερώματα 18 Μαρτίου του 1956 και η είδηση κυκλοφόρησε αμέσως. Την επόμενη μέρα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο καθολικό της Μονής και η σωρός του μεταφέρθηκε στον σερβικό ναό του Αγίου Σάβα στη Νέα Υόρκη για την εξόδιο ακολουθία. Από εκεί η σωρός έφτασε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα στο Λίμπερτιβιλ, όπου και ετάφη στις 27 Μαρτίου 1956 δίπλα στην εκκλησία της Μονής. Ορθόδοξοι της Αμερικής έσπευσαν τις ημέρες εκείνες να ασπαστούν τη σεπτή σωρό του και συνέχιζαν να πηγαίνουν στον τάφο του για να λάβουν την ευλογία του. Στις 17 Ιουνίου 1989 ορίστηκε επιτροπή από τη Σύνοδο της Σερβικής Εκκλησίας για τη μεταφορά των λειψάνων του Αγίου στη Σερβία, όπως ήταν και η επιθυμία του. Μετά την εκταφή του στην Αμερική, το σεπτό του λείψανο έφτασε αεροπορικός στις 3 Μαΐου 1991 στο Βελιγράδι, όπου το υποδέχθηκε ο μακαριστός Πατριάρχης Παύλος, και από τις 5 Μαΐου έμεινε στη Μονή Ζήτσης, όπου πλήθος κόσμου συνέρευσε για να το προσκυνήσει. Στις 12 του μήνα μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Λέλιτς, και ετάφη δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Στη συνείδηση του κόσμου είχε ήδη καθιερωθεί ως Άγιος με πολλά θαυμαστά σημεία και ιάσεις, ενώ τα κείμενά του στήριζαν χιλιάδες Ορθοδόξων, έχοντας μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως πρώτη βιογραφία του με τον τίτλο «Ο νέος Χρυσόστομος, επίσκοπος Νικόλαος Βελιμίροβιτς» κυκλοφόρησε το 1986 από τον τότε μετέπειτα επίσκοπο αρχιμανδρίτη τότε Αρτέμιο Ραντοσάβλεβιτς, ενώ στις 18 Μαρτίου 1987, στην επέτειο 31 ετών από την κοίμησή του, στην πόλη Σάμπατς τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς με την παρουσία μεγάλου πλήθους πιστών. Δικαίως χαρακτηρίστηκε νέος Χρυσόστομος της Σερβικής Εκκλησίας. Το αίτημα της κατατάξεώς του στο Αγιολόγιο προωθήθηκε αρμοδίως στην Σερβική Ιεραρχία, η οποία με επίσημη πράξη στις 6-19 Μαΐου του 2003 προέβη στην αγιοκατάταξή του, ορίζοντας η μνήμη του να τιμάται κατέτος στις 18 Μαρτίου αλλά και στις 3 Μαΐου. Οι δύο γειτονικές μονές του Τσέλια και του Λέλιτς, με τους δύο μεγάλους σύγχρονους Αγίους, τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, είναι αναμφισβήτητα για τους επισκέπτες προσκυνητές που καταφθάνουν εκεί πηγές στήριξης, ελπίδας και παρηγοριάς. Οι σύγχρονοι Άγιοι Ιουστίνος και Νικόλαος, μεγάλοι θεολόγοι αμφότεροι με πλούσιο συγγραφικό έργο, αποτελούν στην εποχή μας πανορθοδόξους οδοδείκτες, υποδείγματα απλανούς ορθοδόξου ομολογίας, και αναδεικνύονται σε σύγχρονους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Ας έχουμε όλοι την ευχή τους.

Για λίγο σήμερα τούτο το πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές, μεταφερθήκαμε νοερά στην Ορθόδοξη Σερβία. Κοντά μας είναι, δεν είναι πολύ μακριά. Έχει μια πλούσια Ορθόδοξη ιστορία με πολλούς Αγίους και πολλά μοναστήρια. Σήμερα λοιπόν εμείς γνωρίσαμε τις μονές του Τσέλια και του Λέλιτς, βρίσκονται κοντά στο Βελιγράδι και είχαμε την ευκαιρία με αυτές τις μονές να προσεγγίσουμε και δύο σύγχρονους Αγίους της Ορθοδόξου Σερβικής Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας φυσικά γενικότερα. Γνωρίσαμε τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς. Κάπου εδώ ο χρόνος μας που και τούτο το πρωινό είχαμε στη διάθεσή μας ολοκληρώνεται. Και εμείς το μόνο που έχουμε να ευχηθούμε, δοξάζοντας το Θεό για τους Αγίους μας χαρίζει, είναι οι πρεσβείες των Αγίων Ιουστίνου και Νικολάου να μας συνοδεύουν πάντοτε. Καλημέρα.

0: ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Ώρα Ελλάδος, 11.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα Βυζαντινή Μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη. Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031.

0: Σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
7: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
7: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια επικοινωνία μέσα από το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και είναι ένα μέσο το οποίο πράγματι στηρίζει ανθρώπους. Το ραδιόφωνο έχει ωραίες ιδιαιτερότητες. Δεν έχει την εικόνα, γι' αυτό σε κάνει να φαντάζεσαι κιόλας πως είναι ακόμα και ο άνθρωπος που μιλά πίσω από το μικρόφωνο, πως σκέφτεται χωρίς να βλέπεις πρόσωπο. Για πολλά χρόνια το ραδιόφωνο έχει στηρίξει τους ανθρώπους, κάποιοι και στη μοναξιά τους το χρησιμοποιούν, κάποιοι δεν το κλείνουν καθόλου, μέρα και νύχτα το έχουν να παίζει δίπλα τους, και πολλές φορές το ραδιόφωνο γίνεται ένας άμβωνας μέσα από το οποίο ακούγονται πολύ σπουδαία πράγματα, μεταφέρεται ο λόγος του Θεού. Στην δική μας εκπομπή το θέμα μας είναι η Παλαιά Διαθήκη κατά βάση, η οποία όμως βέβαια δεν μπορεί και να μην είναι ενωμένη με την Καινή Διαθήκη. Έχει ξεκαθαριστεί από το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τους Πατέρες της Εκκλησίας, ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη έχουν το ίδιο αντικείμενο. Μιλάνε και τα δύο αυτά μέρη, και το πρώτο και το δεύτερο μέρος της Βίβλου, για τον Χριστό, ο οποίος στην Παλαιά Διαθήκη είναι άσαρκος, στην Καινή Διαθήκη είναι συσαρκωμένος. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο δεν διαχωρίζονται, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Η μία βρίσκεται μέσα στην άλλη και η μία οδηγεί στην άλλη. Και με αυτή τη βάση και αυτή την αφορμή θα μιλήσουμε σήμερα για 2-3 λέξεις. Για τη λέξη Θεός, για τη λέξη Πατέρας και τη λέξη Παντοκράτορας. Είναι ήδη στην αρχή του συμβόλου της πίστεως, το πιστεύω μας, αυτές οι τρεις λέξεις. Πιστεύουμε σε αυτό, σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα. Και αυτό το βλέπουμε και στην πρώτη και στη δεύτερη Διαθήκη. Ας κάνουμε λοιπόν σήμερα μία αναφορά σε αυτές τις πολύ σημαντικές λέξεις και ας δούμε πώς αυτές βρίσκονται μέσα στη Βίβλο. Καταρχήν, είναι δύσκολο να μιλήσει κάποιος για το Θεό, και είναι δύσκολο να μιλάς για το Θεό γιατί για να μιλήσεις πρέπει να είσαι θεούμενος, πρέπει να έχεις δει το Θεό, να έχεις ζήσει το Θεό, και τότε είναι πολύ εύκολο να μιλήσεις για Αυτόν. Οι Άγιοι είχαν τέτοιες εμπειρίες, και αυτοί όχι κάποιου αιώνα μόνο, αλλά και οι Άγιοι που έζησαν τον τελευταίο καιρό, στα τελευταία χρόνια, και οι Άγιοι, άλλοι Άγιοι που ζουν ανάμεσά μας, που άλλοι φορούν το Τίμιο Ράσο και άλλοι δεν το φορούν, είναι λαϊκοί άνθρωποι, δεν είναι κληρικοί, δεν είναι μοναχοί, και όμως ζουν και έχουν θείες εμπειρίες. Αυτοί είναι οι θεούμενοι, οι βλέποντες όπως τους λέμε, είναι οι άνθρωποι που έχουν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, και ο Θεός για κάποιο λόγο σε εκείνους επέτρεψε να ζήσουν μια εμπειρία σχετική με το Θεό. Σε αυτούς λοιπόν εμείς προστρέχουμε, σε αυτούς πηγαίνουμε. Και πόσο μάλλον, πόσο σημαντικό είναι αν αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά μας, τους συναναστραφήκαμε και είδαμε πώς είναι όντως ο άνθρωπος του Θεού. Συνήθως για να πλησιάσεις το Θεό, μέσα από έναν άνθρωπο γίνεται αυτό, από έναν άνθρωπο ο οποίος είδες ότι είχε την
έμπνευση του Θεού και είχε τη χάρη του Θεού. Μέσα από έναν άνθρωπο γνωρίζεις τον Θεό και εκείνος έχει την ευθύνη όχι να σε κλείσει στον εαυτό του, προσωπολατρία λέγεται αυτό, αλλά να σου ανοίξει το δρόμο προς τον Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός των πνευματικών πατέρων και των ανθρώπων που έχουν μια υγιή πνευματική κατάσταση. Μέσα από τον άνθρωπο αυτό να γνωρίσεις την αλήθεια, να γνωρίσεις το Θεό. Τυχερός δεν είναι καλή λέξη, ευλογημένος καλύτερα, ευλογημένος ο άνθρωπος που είχε μια τέτοια εμπειρία, που έζησε κοντά σε έναν πνευματικό άνθρωπο, σε έναν Άγιο άνθρωπο και είδε μέσα από αυτόν τον Θεό. Αν ήταν ιερέας, το πώς λειτουργεί, το πώς κοιτάει τον εσταυρωμένο, το πώς σωπαίνει, το πώς μιλά, το πώς πονάει όταν βλέπει έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πάσχει. Όλα αυτά όταν τα βλέπεις έρχεται και γίνεται η απευθείας η γνωριμία σου με τον ίδιο το Θεό, σου ανοίγει δηλαδή αυτός ο δρόμος της επικοινωνίας με το Θεό. Είδατε ότι όταν κάτι καλό μας συμβεί και μας έχει βοηθήσει ένας άνθρωπος σε αυτό, δεν λέμε δόξα στον άνθρωπο αυτό, αλλά λέμε δόξα σε ο Θεός. Μέσα από την ευεργεσία που γίνεται μέσα από έναν άνθρωπο όταν λαμβάνουμε ευεργεσία, σε μας η δοξολογία πηγαίνει προς το Θεό. Στον άνθρωπο πηγαίνει η ευχαριστία. Τον ευχαριστούμε τον ίδιο που μας βοήθησε και δοξολογούμε το Θεό που τον φώτισε, που τον έκανε να είναι δίπλα μας και να μας βοηθήσει. Οι πνευματικοί πατέρες σχετικά με το Θεό, οι Άγιοι, λένε ότι ο Θεός έχει, είναι πρόσωπο και αγάπη. Πραγματικά ψάχνουμε ένα ορισμό του Θεού. Πώς να ορίσεις όμως τον αόρατο? Αυτός ο αχώρητος παντί ψάλουμε, ο αχώρητος παντί πως εχωρήθη εργαστρή. Πώς να περιορίσεις και να ορίσεις τον ίδιο το Θεό? Κι όμως ζητάω έναν ορισμό. Είναι, το λέει μέσα η Αγία Γραφή, το λέει η Παλαιά Διαθήκη, είναι ο Θεός των πατέρων μας, των Πατριαρχών, των Αποστόλων, των Αγίων. Αυτό είναι εύστοχο όταν λέμε ότι ο Θεός είναι πρόσωπο και αγάπη. Και αν θέλετε, ένα τέτοιο Θεό χρειαζόμαστε. Έναν Θεό ο οποίος έχει προσωπική, με τον οποίο μπορώ να έχω προσωπική σχέση, να μπορώ να στέκομαι ενώπιον του, να του μιλάω, να νιώθω αφού είναι πρόσωπο ότι με αντιλαμβάνεται, με νιώθει. Και επίσης ψάχνω ένα Θεό αγάπης, έναν Θεό που είναι αγάπη, και έτσι έχει οριστεί όντως, πράγματι έτσι έχει οριστεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή: ο Θεός αγάπη εστί, ο Θεός είναι αγάπη. Είπαμε τρεις λέξεις είναι αυτές που θα μας απασχολήσουν σήμερα: η λέξη Θεός, η λέξη Πατέρας και ο Παντοκράτορας. Αυτές οι τρεις, και ήδη έχουμε ξεκινήσει και μιλάμε για τον Θεό και είπαμε ότι ο Θεός μπορεί να προσεγγιστεί ασφαλώς μέσα από μία γνωριμία, συνήθως από έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο που μας τον έστειλε ο ίδιος προκειμένου να οδηγηθούμε στον ίδιο. Έλεγε ο μακαριστός πνευματικός μας πατέρας ότι τον Θεό
τον βλέπω μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Θεία Λειτουργία η οποία προεικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη σε πολλά σημεία. Η Θεία Λειτουργία, έλεγε, φέρνει το μεγάλο Θεό στη μικρή μας καρδιά. Το επαναλαμβάνω, η Θεία Λειτουργία φέρνει τον μεγάλο Θεό μέσα στη μικρή μας καρδιά. Και όντως αυτό φαίνεται στους ανθρώπους που έχουν τη χάρη του Θεού. Βλέπεις την αλλίωση που έχουν στα πρόσωπά τους, βλέπεις την καλή αλλίωση που έχουν στο χαρακτήρα τους. Έτσι λοιπόν στη Θεία Λειτουργία πλέον ο Θεός έχει σώμα, το οποίο όχι μόνο μπορούμε να το αγγίξουμε και τα χέρια μας να το ψηλαφίσουν, αλλά μπορούμε να πάρουμε τον ίδιο το Θεό μέσα μας. Θυμηθείτε αυτό που γινόταν, το περιστατικό εκεί που αναφέρει το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα με τη λαβίδα του άνθρακα. Πηγαίνει και μπαίνει στο στόμα του προφήτη. Αυτή είναι μια προεικόνηση της Θείας Κοινωνίας στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός λοιπόν είναι πρόσωπο, είναι πρόσωπο. Έχει φανερωθεί το πρόσωπό του, όχι του Πατρός, του Υιού. Το είδαμε το πρόσωπό του και μάλιστα το εικονίζουμε το πρόσωπό του, το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά γνωρίζουμε και τα τρία πρόσωπα, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρία πρόσωπα στην Τριάδα. Αποτελούν την Αγία Τριάδα τα τρία αυτά πρόσωπα, τα οποία και τα τρία είναι ομοούσια και είναι ένας Θεός. Όλα αυτά έχουν ξεκαθαριστεί πλέον από την Εκκλησία μας. Αν θέλουμε να επιμείνουμε λίγο στην έννοια του Θεού και να την ψηλαφίσουμε καλύτερα, θα πούμε ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα αποτελούν την Αγία Τριάδα. Και μια ωραία ιδέα είναι η εξής, ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια εικόνα της Αγίας Τριάδος στη δική μας ζωή. Και τι εννοώ με αυτό? Ο Πατήρ γεννά τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αυτές οι σχέσεις, οι οποίες δογματικά πλέον έχουν καθοριστεί και αποτελούν βάση, αγκονάρια της πίστης μας, έχουν να κάνουν και με μας. Λέμε ότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος κατ' εικόνα Θεού. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς αυτό ακουμπάει και τη δική μας ζωή και τη δική μας φύση, την ανθρώπινη φύση. Λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Άρα τα τρία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, έχουν μεταξύ τους αγάπη, αυτή τη σχέση αγάπης. Αφού λοιπόν εμείς είμαστε κατ' εικόνα του Θεού πλασμένοι, άρα και εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας πρέπει να έχουμε αγάπη. Κοιτάξτε τώρα πως έρχεται το δόγμα, πως έρχεται η αλήθεια και αφορά σε όλους μας. Όπως υπάρχει σχέση μεταξύ, αγάπης μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, έτσι πρέπει να υπάρχει και η σχέση αγάπης μεταξύ των ανθρώπων που είμαστε εικόνα, που έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα του Θεού. Όλα αυτά τα ξέρουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη έρχονται και διευκρινίζονται ακόμα περισσότερο και πλέον όλα μας είναι γνωστά στα χρόνια τα δικά μας και από μας χρειάζεται όλα αυτά όχι μόνο να τα ομολογήσουμε και να τα πιστέψουμε, αλλά να τα ζήσουμε. Η λέξη Θεός είναι μία λέξη που δημιουργεί
μεγάλη ανακούφιση, χαρά στους ανθρώπους που τον πιστεύουν και αποτελούν και ένα πρόβλημα το οποίο όλο και πετάγεται και τίθεται στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Είναι ένα ερώτημα, είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος βρει όμως το Θεό, τότε όλα αρχίζουν και φτιάχνουν και η σχέση με το Θεό είναι υγιής και η σχέση με τους άλλους είναι ήρεμη και η σχέση με τον ίδιο μας τον εαυτό γίνεται καλύτερη. Εκτός όμως από τη λέξη Θεός, υπάρχει και μία άλλη λέξη πολύ σημαντική, η λέξη Πατέρας, Θεός Πατέρας. Εδώ έχουμε να πούμε ότι ήδη στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται, παρουσιάζεται στα κείμενα ο Θεός ως Πατέρας και ορίζεται μέσα από τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως ως πηγή θεότητας. Και για να είναι Πατέρας, άρα έχει και Υιό. Η σχέση του Θεού με τον Υιό, Θεού Πατέρα και του Υιού, του Χριστού, εντοπίζεται σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό με κάνει να σκεφτώ, ίσως αποτελεί και δική σας απορία, δική σας σκέψη, στο πώς γίνεται ακριβώς. Δηλαδή ο πατήρ γεννά τον Υιό, αλλά και ο Υιός είναι συνάναρχος με τον πατέρα, αλλά άρα δεν έχει καν να κάνει με μια σχέση όπως εμείς την έχουμε στο μυαλό μας, μιας γέννησης απλής ενός ανθρώπου. Αλλά αυτό γίνεται προπάντων των αιώνων και δεν γέννησε τον Υιό, αλλά γεννά συνεχώς τον Υιό. Χρειαζόμουν και εγώ όταν ήμουν σε μια ηλικία πριν πάω στη θεολογική σχολή, ήθελα ένα παράδειγμα προκειμένου να καταλάβω με την ανθρώπινη σκέψη το πώς είναι αυτή η σχέση των προσώπων της Τριάδος και το πώς τα τρία πρόσωπα είναι ένα πρόσωπο. Ένας σπουδαίος καθηγητής στη θεολογική σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο καθηγητής Νίκος Νικολαίδης, μας έδωσε στο αμφιθέατρο μία πολύ ωραία εικόνα η οποία έχει αποτυπωθεί μέσα μου και εγώ τη λέω πολλές φορές στα κηρύγματα προκειμένου να γίνει πιο απτό αυτό το μεγάλο ζήτημα της τριαδικότητας. Μας είπε ο καθηγητής ότι έχετε πάει σε βουνό, έχετε δει εκεί μια πηγή. Έχουμε πάει. Αν παρατηρήσετε, υπάρχουν τρία μέρη. Είναι η πηγή, ακριβώς από εκεί που βγαίνει το νερό. Υπάρχει το αυλάκι στο οποίο τρέχει το νερό και είναι και το ίδιο το νερό. Αυτά τα τρία είναι ένα. Τι ωραίο παράδειγμα. Τι επιτυχημένο παράδειγμα μας είπε. Και βέβαια μας ανέφερε μετά και τις πηγές των πατέρων που το είχε εντοπίσει. Ο πατήρ ως πηγή, το αυλάκι ως Υιός και το Άγιο Πνεύμα το νερό της πηγής. Αν λείψει ένα από τα τρία, δεν υπάρχει πηγή, δεν υπάρχει ζωή και τα τρία αποτελούν ένα. Αργότερα άλλοι μας ανέφεραν πάλι το γνωστό παράδειγμα με το κεραμίδι, αυτό που έγινε από τον Άγιο Σπυρίδωνα, και άλλα παραδείγματα που προσπαθούμε με μια εικόνα να
καταλάβουμε αυτό το βαθύ που έχουν, που έχει αυτό το δόγμα της Εκκλησίας, το τριαδιολογικό δόγμα της Εκκλησίας. Εκεί έχουμε λοιπόν τον Πατέρα, τον Πατέρα ως πηγή της θεότητας. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα για το πώς παρουσιάζεται ο Θεός ως Πατέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε πως ο Θεός Πατέρας μιλάει σε έναν άλλον πατέρα, ο οποίος όμως ευλογήθηκε πολύ από τον Θεό, πρόκειται για τον Αβραάμ. Εκεί υπάρχει ένα περιστατικό το οποίο είναι συγκλονιστικό. Αφού ο Θεός Πατέρας ζητάει από τον πατέρα Αβραάμ να θυσιάσει τον γιο του τον Ισαάκ, ο Θεός ζητάει από τον Αβραάμ να θυσιάσει τον υιό του. Να, μια προεικόνηση εδώ του Χριστού, της γέννησης του Χριστού, της σταύρωσης του Χριστού. Λέει το Ιερό Κείμενο ότι ο Θεός είπε στον Αβραάμ να θυσιάσει τον υιό του και ο Αβραάμ αμέσως ανταποκρίθηκε σε αυτό. Θα πρέπει να πέρασε ένα μαχαίρι την καρδιά του Αβραάμ, ο οποίος μάζεψε τα αναγκαία, τα ξύλα, πήρε το παιδί και ανέβηκαν να ανεβούν στο όρος, πάντοτε σε όρις, σε ψηλές κορυφές γινόντουσαν οι θυσίες, γιατί οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι ο Θεός κατοικεί στον ουρανό, άρα είναι πιο κοντά στο Θεό αυτή η θυσία. Ανεβαίνει λοιπόν και στο δρόμο το παιδί του ρωτάει τον Αβραάμ, πατέρα, τα ξύλα τα πήραμε για τη θυσία, το ζωντανό που θα θυσιάσουμε πού θα το βρούμε? Θα πρέπει τότε να πέρασε κι άλλη μαχαιριά την καρδιά του Αβραάμ, ο οποίος είπε ο Θεός θα μας βρει, θα με ρημνήσει και γι' αυτό. Και όταν έφτασαν στο σημείο που θα γινόταν η θυσία, σήκωσε το χέρι του ο Αβραάμ με το μαχαίρι, το σήκωσε ψηλά και τότε άκουσε μια φωνή η οποία του έλεγε μην επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδίο, μην κάνεις κακό στο παιδί, είδα την πίστη σου ότι και αυτόν ακόμα το μονογενούς σου υιό θα θυσίαζες. Υπάρχει μια ωραία ομιλία του Αγίου Άντου Ξωστόμου η οποία λέει ότι δεν θα γίνει, ότι είναι μια προεικόνηση αυτή της θυσίας του Χριστού ενώπιον του Θεού Πατέρα, και εκεί αναφέρει ότι ο Χριστός μιλάει εκείνη την ώρα, είναι ο Άγγελος Κυρίου που μιλάει και του λέει μην κάνεις κακό στο παιδί, στον κόσμο θα κατέβω εγώ, εγώ θα σαρκωθώ, εγώ θα σταυρωθώ για αυτό τον κόσμο και θα δώσω χαρά και λύτρωση στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν βλέπουμε τον Θεό ως Πατέρα ήδη στην Παλαιά Διαθήκη να έχει ένα υποστατικό ιδίωμα, το υποστατικό ιδίωμα να γεννά είναι από τον Πατέρα, αυτό είναι ίδιον του Πατρός. Να δούμε πως το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ίδιον του Πατρός η αγεννησία, Υιού δε η γέννησης, Πνεύματος δε η εκπόρευση. Είναι σαφείς οι λόγοι των Πατέρων περί του θέματος. Είδαμε δηλαδή τώρα τον Θεό ως Πατέρα, τον Θεό ο οποίος μεριμνά για τον άνθρωπο ως Πατέρας.
Είδαμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Αβραάμ, ο οποίος και γι' αυτό, για την αυταπάρνησή του αυτή, για την υπακοή του στο Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα ευλογήθηκε από το Θεό. Είπαμε ότι είναι υποστατικό ιδίωμα του πατέρα να γεννά, και ένα ερώτημα που πάντοτε τίθεται θεολογικά είναι, που σχετίζεται με αυτό, γιατί στον κόσμο έρχεται ο Υιός, γιατί σαρκώνεται ο Υιός, γιατί έχει το υποστατικό ιδίωμα της γέννησης. Ο Θεός γεννά, ο Υιός γεννάται. Αυτός που έχει το ιδίωμα να γεννάται, αυτός γεννήθηκε και εν χρόνο και ήρθε ανάμεσά μας. Αυτά τα ιδιώματα είναι, όπως λέμε, ακοινοποίητα. Είναι ιδιαίτερα δηλαδή για το κάθε πρόσωπο της Τριάδος. Ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται.

αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τρεις λέξεις, οι οποίες όμως είναι έννοιες υψηλές που αφορούν στην θεολογία μας. Μιλήσαμε για τη λέξη Θεός και μιλήσαμε και για τη λέξη Πατήρ, ο Πατέρας. Είπαμε ότι η λέξη Πατέρας χαρακτηρίζει, είναι το υποστατικό ιδίωμα του Θεού Πατέρα. Και ένα άλλο θα πούμε που αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Λέει, ονομάζεται το Θεό Πατέρα. Πώς τολμάτε και το κάνετε αυτό? Είναι κάπως αυστηρός εκεί ο λόγος του Αγίου. Θα απαντούσαμε εμείς, μα είμαστε βαπτισμένοι. Δεν φτάνει αυτό. Και αν είσαι βαπτισμένος, οφείλεις να ζεις ως παιδί του Θεού. Είδατε, όταν βαπτιζόμαστε, και τώρα γίνεται και σε βρεφική νεαρή ηλικία, αλλά και όταν γίνεται βάπτισμα ενηλίκου, έχουμε λευκό χιτόνα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε λευκό χιτόνα που φοράμε. Αυτό δηλώνει αυτή την καθαρότητα, την κάθαρση την οποία έχει και το παιδί και το μικρό παιδί, αλλά και ο μεγαλύτερος που αγωνίζεται να φτάσει στο βάπτισμα, αλλά και οι χάρις που δίνει το ιερό βάπτισμα και το χρίσμα δίνουν στον άνθρωπο αυτή την καθαρότητα. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, να λες τον Θεό Πατέρα, να τον ονομάζεις Πατέρα, να τον επικαλείσαι ως Πατέρα και να το λες αυτό με συντριβή. Γιατί αν η ζωή σου είναι διαφορετική και είσαι αμετανόητος σε πράγματα που κάνεις, τότε δεν είσαι τέκνο Θεού, αλλά είσαι τέκνο οργής ή ως απώλειας. Τέκνο οργής αναφέρεται στην προς Εφεσίους επιστολή 4,3 και ιός απώλειας στο κατά Ιωάννη 17,12. Πολλές φορές σε αυτήν που λέμε Κυριακή προσευχή στο λεγόμενο Πάτερ ημών, όντως η πρώτη λέξη είναι το Πάτερ, και για να τον ονομάζεις Πατέρα χρειάζεται και εσύ να είσαι Υιός και να είσαι Υιός όπως θέλει ο Θεός να είσαι. Μην κάνεις σε αυτό τις δικές σου διαδρομές. Είναι πολύ συγκεκριμένο το τι ο Θεός ζητάει από μας και πρέπει στοχευμένα να παλεύουμε σε αυτό. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να πεις ότι όντως αξίως ονομάζομαι Υιός του Θεού, είναι παιδί του Θεού, αλλά είναι ένας καθημερινός αγώνας αυτή η υιοθεσία από τον Θεό. Ο Θεός θέλει να είμαστε παιδιά Του. Από μας χρειάζεται αυτή η αγωνιστική διάθεση και εν τέλει όταν γίνεται και πάλι να μην θεωρούμε ότι κάναμε τίποτα και πάλι να αφινόμαστε στο έλεος Του. Θεός μας έχει υποσχεθεί, ο Θεός Πατέρας μας έχει υποσχεθεί ότι δεν θα μας αφήσει ορφανούς. Και όχι μόνο δεν θα μας αφήσει ορφανούς, λέει κάτι ο 22ος ψαλμός που είναι πολύ συγκλονιστικό και πολύ παρήγορο και ενθαρρυντικό. Λέει, και το ψάλουμε αυτό βεβαίως, το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Όχι μόνο θέλει ο Θεός να είμαι κοντά Του, όχι μόνο με βοηθάει γι' αυτό, αλλά με καταδιώκει η αγάπη Του. Με καταδιώκει και θέλει να βρει την αφορμή και να Του ανοίξουμε εμείς ένα παράθυρο προκειμένου να έρθει μέσα μας και να μείνει. Καταδιώκει ο Θεός τον άνθρωπο με την καλή έννοια αυτής της καταδίωξης. Τον αγαπάει τόσο πολύ και μοιάζει αυτό
με τον άνθρωπο που αγαπάει κάποιον άλλον, τον σύντροφό του, τον σύντροφο, τη σύντροφο. Μεγάλη υπόθεση να είναι εκεί, θα έλεγα, κολλημένο το μυαλό, με την έννοια ότι περπατάς, κάνεις άλλα πράγματα και το μυαλό σου είναι σε αυτόν που αγαπάς. Αυτό συμβαίνει από τη μεριά του Θεού. Ο Θεός πολύ μοιάζεται για τον άνθρωπο, γίνεται μια υπέροχη σχέση αυτή όταν και ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σε αυτήν την αγάπη. Και ένα ακόμα για το οποίο σήμερα θα ήθελα να αναφερθούμε είναι η έννοια του Παντοκράτορα. Η έννοια του Παντοκράτορα. Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός είναι Παντοκράτορας με την έννοια του Δημιουργού αλλά και του Συντηρητή όλης της δημιουργίας. Αν θέλουμε να πάμε στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση, εκεί στα πρώτα κεφάλαια θα δούμε τα περί της δημιουργίας του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε, επίησε τον ουρανό και τη γη, δηλαδή τα πάντα, το σύμπαν. Θέλω να σας πω ένα χωρίο το οποίο πρέπει όλοι μας να το έχουμε στο μυαλό μας. Ένα χωρίο το οποίο αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα της δημιουργίας. Είναι από τη Σοφία Σιράχ, είναι από το 18ο κεφάλαιο, πρώτο στίχος. Λέει λοιπόν εκεί: «Ο ζών εις τον αιώνα έκτισε τα πάντα κοινή». Ας επαναλάβω την έκφραση. Ο ζών, εννοείται ο Θεός, εις τον αιώνα, αυτός που ζούσε και θα ζει στον αιώνα, έκτισε, δημιούργησε τα πάντα κοινή. Έφτιαξε τα πάντα σε μια στιγμή. Υπάρχει μία, υπάρχουν δύο διηγήσεις σχετικά με τη δημιουργία. Στην πρώτη αναφέρεται η δημιουργία σε 6 δημιουργικές ημέρες και στην δεύτερη διήγηση αναφέρεται πάλι το θέμα της δημιουργίας, αλλά κυρίως εστιάζει ο Μωυσής το ζήτημα της δημιουργίας του ανθρώπου και λέει περισσότερα για τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αφορά στο θέμα των πηγών, σε αυτές δηλαδή τις πηγές, τις συλλογές των κειμένων που είχε ο Μωυσής στα χέρια του και θεόπνευστα, μαζί με την αποκάλυψη που είχε ο ίδιος, τα χρησιμοποίησε. Λέει λοιπόν, λένε τα κείμενα για το κείμενο της Γενέσεως, μιλάει για τις 6 δημιουργικές ημέρες. Και γιατί χρειαζόντουσαν 6 δημιουργικές ημέρες? Γιατί δηλαδή χρειάζεται να γίνεται αυτή η αναφορά? Την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε το ένα, τη δεύτερη το άλλο, την τρίτη το άλλο και την έβδομη αναπαύθηκε. Αυτό το καταλαβαίνετε ότι είναι για να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι. Ο Θεός δεν χρειάζεται, δεν έχει ανάγκη ανάπαυσης, αλλά κάποιο μήνυμα θέλει να δώσει μέσα από εδώ. Εμείς είπαμε στη Σοφία Σιράχ, φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και όλη την πλάση αμέσως, και θα εξηγήσω με ποια έννοια. Εδώ πέρα λέει το κείμενο ότι έγινε σε 6 μέρες η δημιουργία και έρχονται οι ερμηνευτές και λένε αυτές τώρα τι είναι, περίοδοι είναι, μεγάλες χρονικές περίοδοι, είναι κάτι άλλο που πρέπει να κατανοήσουμε? Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο αμέσως, με την έννοια ότι βάζει τα σπέρματα της δημιουργίας. Για να το κάνουμε εικόνα, σαν να είναι ο σπορέας που κρατάει μέσα στην τσάντα του, στο τσουβάλι αυτό, τους σπόρους και περνάει και ρίχνει από αυτούς τους σπόρους και μετά ευλογεί τους σπόρους αυτούς και τι τους λέει? Αυξηθείτε, μεγαλώστε.
και βλέπουμε όλη τη δημιουργία να αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται. Αυτό έκανε ο Θεός. Έβαλε τα σπέρματα, δημιούργησε από εκ του μη όντως, όπως λέμε, από το τίποτα, όχι από το μηδέν, αλλά από το εκ του μη όντως, από το εντελώς τίποτα, έρχεται και βάζει τους σπόρους αυτούς, τους ευλογεί και τους δίνει τη δύναμη να μεγαλώσουν και να γίνει αυτό, αυτός ο παράδεισος που έχουμε εμείς, η γη μας δηλαδή, που δυστυχώς πολλοί παλεύουν να τον καταστρέψουν. Εκ του μη όντως δηλαδή, δεν υπήρχε προϋπάρχουσα ύλη, πριν από το Θεό δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε εδώ πέρα αυτή η χρήση των 6 ημερών δημιουργίας έχει να κάνει με την ανθρώπινη κυρίως σκέψη και έχει να κάνει κυρίως με την 7η ημέρα. Η 7η ημέρα, στην 7η ημέρα λέει ότι ο Θεός αναπαύθηκε. Είπαμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη από το Θεό για ανάπαυση. Υπάρχει όμως ανάγκη να δώσει μήνυμα ο Μωυσής, γιατί ο Μωυσής γράφει και για την εποχή του. Δεν έγραψε ένα κείμενο το οποίο αφορά σε εμάς μόνο. Κατά βάση, εν πρώτης αφορά στην εποχή του. Και τι γινόταν στην εποχή του? Οι συμπατριώτες του είχαν λίγο έως πολύ παραμελήσει την αργία του Σαββάτου, η οποία δεν είναι αργία με την έννοια δεν εργάζομαι μόνο. Πολλές φορές και εμείς την Κυριακή μας την έχουμε έτσι. Κυριακή σημαίνει ανάπαυλα, σημαίνει δεν εργάζομαι, σημαίνει ότι μόνο ξεκουράζομαι. Όχι, ήταν μια ημέρα αφιερωμένη στο Θεό. Αυτό ήταν η 7η ημέρα, που για τους Ιουδαίους ήταν το Σάββατο. Η 7η ημέρα σημαίνει ότι αφιερώνω την ημέρα εκείνη στο Θεό. Αυτό το μήνυμα ήθελε να δώσει ο Μωυσής και να προτρέψει τον κόσμο και να πει εδώ ο Θεός χρειάστηκε, ο Θεός την 7η ημέρα ξεκουράστηκε, πόσο μάλλον εσείς που είστε άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται εκείνη την ημέρα να είστε στους ναούς, να ευχαριστείτε τον Θεό, να παίρνετε δύναμη. Κάποιος είπε, εγώ την Κυριακή παίρνω δύναμη για όλη την εβδομάδα. Αν φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι η μετοχή μας στη λειτουργία της Κυριακής, ας πούμε για αυτή την ημέρα, τελικά δεν είναι κούραση αλλά είναι ξεκούραση και είναι η μέρα που αντλούμε δυνάμεις για να προχωρήσουμε, τότε τα πράγματα είναι πολύ καλά. Αν η Κυριακή είναι μια μέρα η οποία με κουράζει και αναγκαστικά πρέπει να βρίσκομαι στους ναούς, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα αρκετή δουλειά να κάνουμε.

0: Όχι μόνο η Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η Καινή Διαθήκη, όπως είπαμε, έχουν και τα δύο την αναφορά τους στο πρόσωπο του Χριστού και στο πρόσωπο του Θεού. Και τα δύο μας μιλάνε για το Θεό και για τα τρία πρόσωπα, και για τον Πατέρα και για τον Υιό και για τον, και για το Άγιο Πνεύμα έχουμε αναφορά και στις δύο διαθήκες. Έτσι λοιπόν, ενώ είδαμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ότι φαίνεται καθαρά στη δημιουργία ότι ο Πατήρ, ότι ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, αυτό το ποιήσωμεν ο πληθυντικός και άλλα σημεία, χωρία μέσα στην Αγία Γραφή μας δηλώνουν ως συνδημιουργούς τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Στην Καινή Διαθήκη, στην προς Κολασαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου, γίνεται και πάλι αναφορά σε αυτή τη δημιουργία από το Θεό Πατέρα. Από Αυτόν, λέει ο Αποστόλος Παύλος, δημιουργήθηκαν τα πάντα, τα επουράνια και τα επίγεια, τα ορατά και τα αόρατα. Και γιατί δημιουργεί ο Θεός τον άνθρωπο? Υπάρχει κάποια ανάγκη γι' αυτό? Όχι, δεν υπάρχει κάποια ανάγκη, αλλά ο Θεός από αγαθότητα, από αγάπη ήθελε και δημιούργησε τον άνθρωπο, και δεν τον δημιούργησε ως δούλο αλλά ως έναν συνδημιουργό. Αυτό έκανε, και αυτό είναι το πολύ σπουδαίο στον άνθρωπο, για τον άνθρωπο, ότι ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ως συνδημιουργό του. Και επίσης να πούμε ότι εκτός από δημιουργός, ο Θεός Πατέρας είναι και συντηρητής. Είναι συντηρητής όλης της δημιουργίας. Δεν είναι ότι ο Θεός έφτιαξε ένα ρολόι, το κούρδισε και το άφησε να δουλεύει μόνο του ανεξέλεγκτο. Είναι δίπλα. Έστω κι αν δεν φαίνεται αυτό μερικές φορές, έστω κι αν απορούμε και λέμε μα γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτό ή το άλλο, είμαστε πολύ μικροί για να μπούμε σε μια τέτοια κριτική απέναντι στο Θεό. Δεν άφησε λοιπόν χωρίς μέριμνα, χωρίς πρόνοια ο Θεός τον κόσμο. Αντίθετα, βρίσκεται δίπλα στον άνθρωπο. Και αν υπάρχει αυτή η γη, αυτός ο πλανήτης στον οποίο ζούμε, το ζούμε και υπάρχει ακόμα, γιατί υπάρχει ο Θεός. Αυτός που με κάποιο τρόπο είναι που συντηρεί όλο αυτό, η ανθρώπινη σκέψη και πολλές φορές τα πάθη των ανθρώπων θα ήταν ικανά να καταστρέψουν τον πλανήτη. Έχει φτιάξει ο άνθρωπος τέτοια μέσα που μπορεί να καταστραφεί, μπορεί να καταστρέψει ο ίδιος με αυτό που δημιούργησε όλη τη γη. Ποιος όμως δεν το επιτρέπει αυτό? Ποιος κρατάει τη σκέψη και το χέρι αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι ονομάζονται και παντοκράτορες, θεωρούν τους εαυτούς τους ως παντοπλανητάρχες? Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν εξαφανίζει, ας πούμε, μία Ήπειρο από τα πυρηνικά, με τα πυρηνικά όπλα? Θα μπορούσε κάποιος να έχει χάσει τελείως και τη λογική του εξαιτίας της υπερφύαλης σκέψης του και να καταστρέψει λαούς ολόκληρους. Ποιος είναι αυτός που συντηρεί και φροντίζει για όλο αυτό? Ο Θεός είναι αυτός που φροντίζει και μεριμνά για τον καθένα μας. Γι' αυτό και θα διαβάσουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό το υπέροχο που είναι και μία απάντηση σε όλη αυτή την αγχωτική κατάσταση των ανθρώπων. Κοιτάξτε τα πτηνά του ουρανού, ούτε σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν, και ο Πατέρας ο ουράνιος τα τρέφει. Δε Δεν έχετε εσείς μεγαλύτερη αξία από αυτά? Αυτό διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον. Και παρακάτω και αλλού, οι τρίχες σας, ακόμα και οι τρίχες της κεφαλής, είναι αριθμημένες. Εδώ φαίνεται πολύ καθαρά ότι ο Θεός έχει μέρημνα για τον άνθρωπο. Νοιάζεται για τον άνθρωπο. Και αν πραγματικά δεν είχαμε αυτή την πρόνοια εκ μέρους του Θεού, θα είχαμε τραγικά αποτελέσματα και στον καθημερινό μας βίο. Αγαπητοί μου, σήμερα κάναμε μία αναφορά σε τρεις σπουδαίες έννοιες θεολογικές: ο Θεός, ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Παντοκράτορας. Αυτά τα σημαντικά χρειάζεται για αυτά να εντρυφούμε και να αναζητούμε, να διαβάζουμε για αυτά, να τα μελετούμε και μετά να προσπαθούμε μέσα στη ζωή την πνευματική να νιώθουμε έτσι, να νιώθουμε το Θεό Πατέρα μας. Δεν είμαστε ορφανοί. Δεν θα μας αφήσει ορφανούς όταν εμείς τον αναζητούμε και τον επικαλούμαστε στη ζωή μας ως Πατέρα. Ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε μαζί μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
5: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος, με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελεύτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητήρι.

0: Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμή αγάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών έως στις 29 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου καθημερινά. Τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Γερβασίου και στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και ιεραπόστολος, με θέμα Άγιοι Αθανάσιος Πάριος, Κοσμάς Φλαμιάτος, Χριστοφόρος Παπουλάκος και Γερβάσιος. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα η παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Δημήτριος Μπάτσης με θέμα Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Αγρυπνία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αμφιλοχίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, στο λόφο της Καστέλας, σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδος μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της 9ης του Εσπερινού, δέηση για τους και κοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Την Κυριακή της Πεντηκοστής 31 Μαΐου το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής, πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας πρωί, θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου απόψε στις 9 και 4 για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης σήμερα στις 7.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στο Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες.

0: Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γεστριάδος Πυραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου, με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Χάτση Κυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων Ταμάρατων Χάτση Κυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα της Πανελληνίου. Η Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα θα μιλήσει στις 7 ο νομικός Βασίλειος Πετράκης με θέμα η μετάνοια, θεωρία και πράξη. Στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Χολαργού στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος Σοφία Μπεκρή με θέμα «Να ακούσουμε τα παιδιά μας». Εορτάζει την Τετάρτη με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, φερόνιμος ιερός ναός που βρίσκεται στο νέο Προκόπιο Ευβίας και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίων Θεοδόρων Θιβών, Αγίου Ιωάννου Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βίρονος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς από αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή ως την 1η Ιουνίου και καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Αύριο Τρίτη μετά την υποδοχή θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8076-521. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα θα παρουσιαστεί ο κόσμος του εντύπου και θα παρουσιαστούν επίσης προτάσεις για καλοκαιρινές αναγνώσεις. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 θα τελεστούν η παράκληση του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και στη συνέχεια θα τελεστεί η Εσπερινήθια Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Άγιο Ιάν του Ρώσου θα τελεστούν την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπήγης στο Πολυδέδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στη συνέχεια θα ομιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Τόκου Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν η Ιερά Παράκληση και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εσπερινήθια Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Η τιμή εχείρα του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Θιβών έως την Τετάρτη. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για το Βυζάντιο και αναστοχασμού για τη γένεση του νέου Ελληνισμού την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ευρυπίδου 12 στην Αθήνα. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Εκατερίνη Πολυμέρου. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς και τις μονές των περιοχών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό,

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Το Κεδιδίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά της εκπομπής μας. Επισκεφθήκαμε λοιπόν πρόσφατα τις όμορφες Σέρες και αυτή τη φορά ανηφορήσαμε πάνω από το χωριό Άγιο Πνεύμα στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου. Ένα μοναστήρι προσευχής, σιωπηλής μαρτυρίας, γαλήνης μέσα σε ένα τοπίο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Εκεί είχαμε τη χαρά και την ευλογία να συναντήσουμε την καθηγουμένη της Μονής, γερόντισσα Ακυλίνα, η οποία μας μίλησε με απλότητα και καρδιακό λόγο για τη μοναχική ζωή, για την καθημερινότητα της αδελφότητας, για τις 11 μοναχές που διακονούν σήμερα το μοναστήρι, αλλά και για το πώς ένας τόπος αφιερωμένος στο Θεό μπορεί να γίνει καταφύγιο ειρήνης για κάθε άνθρωπο που αναζητά λίγη σιωπή μέσα στο θόρυβο της εποχής μας. Η συζήτησή μας δεν περιορίστηκε μόνο σε πληροφορίες ή περιγραφές. Είχε κάτι από τη ζεστασιά της φιλοξενίας του μοναστηριού. Κάτι από εκείνη την ήρεμη δύναμη που πολλές φορές συναντά κανείς σε τέτοιους τόπους και δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Στο τέλος της συνέντευξης κατευθυνθήκαμε όλοι μαζί προς το καθολικό της Μονής, όπου οι μοναχές έψαλαν το απόδειπνο, μία από τις πιο κατανυκτικές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Ήταν μια στιγμή βαθιάς ηρεμίας και προσευχής που ελπίζουμε να μεταφερθεί έστω και λίγο και μέσα από τα ραδιοφωνικά μας μικρόφωνα. Πριν περάσουμε στην σημερινή μας εκπομπή, να ευχαριστήσουμε με αγάπη τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, για την πολύτιμη φροντίδα του πίσω από κάθε μετάδοση, καθώς και τους συνεργάτες, όλους του σταθμού μας και την Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και στηρίζει καθημερινά την επικοινωνία της εκπομπής με όλους εσάς.

0: Πριν ξεκινήσουμε να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Ένα βιβλίο θησαυρός για τον πνευματικό κόσμο κάθε πιστού, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, 210-5238-305 και stamoulis.gr. Σήμερα, φίλοι μας, βρισκόμαστε στο νομό Σερών, σε έναν τόπο γαλήνης και προσευχής, στην γυναικεία μονή του προφήτου Ηλία. Ανάμεσα σε ψηλά κυπαρίσια, μέσα στη σιωπή της φύσης, το μοναστήρι μοιάζει σαν μια μικρή φωλιά ειρήνης. Τα όμορφα κτίσματα, τα κελιά, ο ναός με τις υπέροχες εξωτερικές ζωγραφιές, τις εξαιρετικές αγιογραφίες στο εσωτερικό, δημιουργούν όλα μια αίσθηση ότι ο χρόνος εδώ κυλά διαφορετικά, πιο αργά, πιο ουσιαστικά. Γύρω μας ακούγονται καναρίνια, βλέπουμε όμορφα παγόνια και φραγκόκοτες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο Εσπερινός, αφήνοντας ακόμα στον αέρα εκείνη τη γλυκιά αίσθηση της προσευχής. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την ευλογία να συνομιλούμε με την ηγουμένη της Μονής, την γερόντισσα Ακυλίνα, όχι μόνο για την ιστορία και τη ζωή του μοναστηριού, αλλά κυρίως για την ανθρώπινη πλευρά αυτής της μεγάλης απόφασης. Τι οδηγεί έναν άνθρωπο να αφήσει έναν άλλο δρόμο ζωής και να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό και στον άνθρωπο. Την ευχή σας, ηγουμένη.
1: Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας, να είστε καλά και ευλογημένοι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθαμε εδώ και μάλιστα θαύμασα όταν μου είπατε, και είναι από τις λίγες φορές που το ακούω, ότι αυτό το μοναστήρι δεν έχει καμιά μακρά ιστορία, αλλά ήταν ένα απλό ξοκλήσι.
1: Μάλιστα, ναι, ήταν ένα ξοκλήσι του χωριού και με τη βοήθεια του Θεού και με τη χάρη του Θεού, και έτσι ήταν η πρόνοια του Θεού δηλαδή και του προφήτη Ηλία να γίνει μοναστήρι κάποια στιγμή.
0: Ήταν δηλαδή ξοκλήσι ενός χωριού που λέγεται
1: Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα Σερών.
0: Είχε κόσμο αυτό το χωριό?
1: Παλιά είχε, ναι, περισσότερο κόσμο. Τώρα, εντάξει, όπως όλα τα χωριά, εντάξει, έχει αλατωθεί ο κόσμος, σε ρημώνει δυστυχώς. Γιατί όλοι φεύγουν στις πόλεις και δεν υπάρχει γεννητικότητα όπως ξέρουμε.
0: Έτσι, γιατί φεύγανε? Λόγω εργασίας,
1: έλλειψη εργασίας. Ναι.
0: Ενώ πριν, ας πούμε, τι δουλειές έκαναν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Πιο πολλοί δουλεύανε στα χωράφια, στα άργια, κρυθάρια, καπνό κάνανε περισσότερο, αλλά τώρα, τώρα όλοι οι νέοι προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό και κάτι πιο εύκολο.
0: Πηγαίνουν, αδερφοί μου, ή ας πούμε μπορεί να πάνε στην Αθήνα, τι,
1: Θεσσαλονίκη? Συνήθως, ναι, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στο εξωτερικό πάρα πολλοί έχουν φύγει, ναι.
0: Συνήθως που πάνε?
1: Η Γερμανία, Γαλλία, Σουηδία, εκεί πάνε, ναι.
0: Φεύγουν λοιπόν από εδώ.
1: Ναι, δυστυχώς, ναι.
0: Να περάσουμε τώρα στη Μονή που είναι τόσο όμορφη. Από πότε έγινε, δηλαδή, τότε που ήταν ξοκλήσι, ήταν το...
1: Ήταν ένα ξοκλήσι του χωριού που εδώ ερχόταν οι χωριανοί και κάνανε το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, όπως όλα τα πανηγύρια. Με νταούλια, ξέρετε τώρα τι χορούσε, εντάξει, το συνηθισμένο ένθιμο που κάνουν συνήθως σε όλα τα χωριά. Το 1990 ήρθανε 4 αδερφές από Αθήνα και έτσι ιδρύθηκε η Μονή. Ήταν η γερόντισσα Μυρτιλιώτισσα ως ηγουμένη και ήταν μαζί και ο γέροντας Χρυσόστομος Κατσουλέρης που είναι εκτίτορες της Μονής. Αυτοί πρωτοίδρυσαν όλα αυτά τα κτίρια που βλέπετε και γενικά την ίδρυση της Μονής, δηλαδή ήταν εκτίτορες της Μονής.
0: Γερόντισσα, θα θέλαμε αρχικά να μας μιλήσετε για την καθημερινότητα, δηλαδή η καθημερινή ζωή εδώ, πώς είναι και μάλιστα πόσες μοναχές είστε εδώ?
1: Ναι, είμαστε...
0: Και πότε ήρθατε βέβαια εσείς? Γιατί προσωπικά πρέπει να ήσασταν από την ώρα
1: ήρθα το 1992 στο μοναστήρι. Είμαστε 11 αδερφές. Η ζωή της μονής είναι, θα ξυπνήσουμε το πρωί. Το κάθε μοναστήρι βέβαια έχει το τυπικό του, τυπικό λέγεται. Εμείς ξυπνάμε 4 η ώρα το πρωί, πάμε 5.30 στην εκκλησία, κάνουμε τον όρθρο και φτάνουμε μέχρι τις ώρες, όταν είναι η καθημερινή δηλαδή χωριστία λειτουργία. Μετά έχουμε τράπεζα το πρωί και μετά αρχίζουν τα διακονήματα και τα εργόχειρα.
0: Ποια είναι τα εργόχειρά σας εδώ?
1: Τα εργόχειρά μας είναι... Θα κάνουμε κάποια εργόχειρα για την έκθεση, εικόνες, διάφορα σταυρουδάκια, κουμποσκίνια, προσπαθούμε. Μετά κάνουμε, έχουμε ασχολείται μία αδερφή με τα μελίσια, έχουμε πάλι μία αδερφή που ασχολείται, κάνουμε πολυσταύρη και κέντημα στο χέρι, παραδοσιακά το κρατάμε, δεν είναι της μηχανής δηλαδή. Δύο αδερφές που είναι ιεροράφτριες, ασχολούμαστε με την αγιογραφία, με το χρυσό κέντημα στο χέρι.
0: Και όλα αυτά, ας πούμε, πολλούνται?
1: Ναι, κάποια, ναι. Πολλούνται, αν θέλει κάποιος δηλαδή. Ναι, πολλούνται, ναι, φυσικά.
0: Και έχετε και παραγγελίες ενίοτε?
1: Ναι, λίγες, ναι, έχουμε, έτσι. Ναι.
0: Για να μπορέσει να κινηθεί και το μοναστήρι.
1: Έτσι, ακριβώς,
0: πόσο σημαντικό είναι για τις μοναχές? Εσείς είστε ηγουμένοι πόσα χρόνια εδώ?
1: 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια.
1: Τώρα κοντεύω 10 χρόνια, ναι.
0: Αλλά ήρθατε από κοριτσάκι εδώ,
1: μάλιστα,
0: έτσι,
1: ναι.
0: 18 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σημαντικό για τις μοναχές μετά από όλη αυτή την εμπειρία και ως ηγουμένη αλλά και ως παιδί της μονής. Είναι σημαντικό να εργάζονται το εργόχειρο και για ποιο λόγο?
1: Φυσικά, το εργόχειρο το εργάζεται ο μοναχός για να ζήσει βασικά. Και εκτός για να ζήσει, να καλλιεργήσει για την προσευχή. Όταν κάνουμε στο εργόχειρο, ήταν όλοι ότι κάνουμε μια εργασία, ας το πούμε, πρέπει να ο στόχος μας και το μυαλό μας να είναι στην προσευχή. Και να λέμε και την ευχή, αυτό είναι η καθημερινότητα του μοναχού, η προσευχή δηλαδή. Είτε εργάζεται είτε δεν εργάζεται, να προσπαθεί να κάνει προσευχή.
0: Εσείς... Πώς βιώνετε αυτή τη σιωπή και αυτή την απομόνωση μέσα στην καθημερινότητά σας? Πώς τη βιώνετε? Νιώθετε μοναξιά ή μέσα από αυτή τη σιωπή και την προσευχή νιώθετε κάτι άλλο?
1: Όχι, ο στόχος μας είναι να νιώθουμε κάτι άλλο. Με αυτή την προσευχή υποτίθεται όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει αυτή την προσευχή νιώθει όσο μπορεί με τον αγώνα του, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Αυτό πρέπει να νιώθουμε. Πληρότητα δηλαδή, όχι μοναξιά.
0: Ναι. Συγχωρέστε με, αλλά το λέω αυτό γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Καλά, έχει το πειρασμό. Εντάξει, θα έρθει και σε όλους μας.
0: Όχι, νιώθουν, ας πούμε, ότι δεν το νιώθουν το μοναχισμό όπως τον λέτε εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το νιώθουν με έναν άλλο τρόπο, σαν μια απομόνωση.
1: Ναι, άμα δεν ζήσεις κάτι, άμα δεν ζήσεις στο μοναστήρι. Και σαν προσκυνητής ακόμη δεν μπορείς να καταλάβεις πως είναι ο μοναχισμός. Γι' αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά οι άνθρωποι που πάνε στα μοναστήρια είναι λίγο, όχι διαφορετικοί, νιώθουν και καταλαβαίνουν κάποιο λίγο περισσότερο πράγματα. Όσο πιο μεγαλύτερη προσέγγιση έχει κάποιος σε ένα μοναστήρι, νομίζω ότι καταλαβαίνει και έχει και άλλα βιώματα. Έτσι πιστεύω.
0: Υπάρχει κόσμος, ας πούμε, που έρχεται και έρχεται συχνά εδώ.
1: Μάλιστα, ναι, έρχονται.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι το νιώθουν αυτό που λέτε.
1: Πιστεύω, ναι. Έτσι πιστεύω, ναι.
0: Τυχαίνει να έρχονται, ας πούμε, κάποιοι τυχάρπαστοι, ως τουρίστες?
1: Ναι, φυσικά, κάποιοι ναι, έρχονται, ναι.
0: Πώς έτσι, καταλαβαίνετε ότι σας κοιτούν? Σαν κάποια παράξενα όντα, ας πούμε, που φορούν...
1: Καλά, ναι, μερικές φορές, ναι. Αυτό, τους φαίνεται κάτι παράξενο, αλλά...
0: Αλλά, μετά, ας πούμε, με τη συζήτηση...
1: Κάποιοι... Τους αρέσει και μένουν, τους προσελκύει δηλαδή ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή όταν εννοώ μένουν, μπορούν να ξανάρθουν, να έρχονται, εκκλησιάζονται, να πάνε βέβαια και σε άλλα μοναστήρια. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν κάτι περισσότερο. Κάποιοι είναι πιο αδιάφοροι και έρχονται απλά μόνο για να εκκλησιάζονται ή να περάσουν την ώρα τους, κάπως έτσι.
0: Ακριβώς. Θυμάστε, Γερόντισα, πότε γεννήθηκε μέσα σας η επιθυμία για το μοναχισμό? Ήταν κάτι που ήρθε ξαφνικά ή μια πορεία που ορίμαζε σιγά σιγά?
1: Ξαφνικά, θα έλεγα. Ένα απόγευμα είχα έρθει με κάτι παιδιά εδώ στη Μονή, όταν πρώτο είχαν έρθει οι αδερφές, και είχα ακούσει κι εγώ έναν Εσπερινό, ότι ήταν το Χριστός Ανέστη, ήταν διακινήσιμος, και έτσι έμεινε η καρδιά μου εδώ.
0: Με τον Εσπερινό είχατε σχέση με την Εκκλησία?
1: Όχι, όχι, δεν είχα ιδιαίτερη σχέση, όχι. Ναι, ξαφνικά, ναι.
0: Πώς σας φάνηκε κάτι διαφορετικό όλο αυτό, δηλαδή?
1: Ήταν η χάρη του Θεού που προσελκύει κάποιον άνθρωπο για να θέλει να γίνει μοναχός.
0: Δηλαδή ήταν αμέσως κάτι που σας έσπρωξε?
1: Ναι, νιώθεις κάτι διαφορετικό,
0: ότι
1: κάτι
0: εδώ θέλω
1: ουράνιο.
0: Να μείνω.
1: Ναι, κάτι ουράνιο.
0: Δεν σας τρόμαξε αυτή η απόφαση?
1: Όχι, δεν θα έλεγα ότι με τρόμαξε. Δεν το σκέφτηκα ποτέ, δηλαδή.
0: Δεν το σκέφτηκατε?
1: Ναι, όχι,
0: δεν. Ας πούμε, τι λέω τώρα, τι κάνω, τι θα αφήσω πίσω, τι είναι μπροστά?
1: Όχι, εντάξει, τότε ήταν και η ηλικία, ήταν και πιο μικρή, δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο, όχι, όχι. Όταν ο άνθρωπος είναι και πιο μικρός, είναι πιο αυθόρμητος, είναι διαφορετικά, καταλάβατε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ίσως κάτι ανάλογο και με το γάμο, ένας έρωτας, ας πούμε, που σου οδηγεί στο γάμο, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: και...
1: ακριβώς, ναι. Έτσι, ακριβώς. Έτσι,
0: δεν ήταν, λοιπόν, κάποια ιδιαίτερη στιγμή, έτσι, κάποιο γεγονός που είπατε αυτός είναι ο δρόμος μου, ας πούμε, κάτι άλλο που να προηγείται, μια σκέψη που, ας πούμε, τι κάνω εγώ στον κόσμο εδώ?
1: Όχι, όχι, εντάξει, τότε ήμασταν και παιδιά. Δεν σκεφτόμουν κάτι ιδιαίτερα. Απλώς έτυχε, ήρθαμε τότε με κάποια παιδιά εδώ στη Μονή και έμεινε η καρδιά μου. Απλώς αυτό.
0: Λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν ήταν δύσκολη η απόφαση να αφήσετε πίσω μια άλλη μορφή ζωής?
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε δεύτερες σκέψεις?
1: Όχι, όχι. Είχε κάποια δυσκολία, όχι.
0: Έτσι είναι. Πολλοί άνθρωποι τώρα, να περάσουμε στο εδώ. Γιατί πέρασε μετά τα χρόνια, μια πορεία, τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν στην αρχή. Έτσι, κύλησαν με έναν άλλο τρόπο, φαντάζομαι, σιγά-σιγά, έτσι, όπως σε όλα.
1: Ναι, εννοείται, ναι.
0: Και εσείς νιώσατε, ας πούμε, στη συνέχεια χαρά? Δεν είπατε, μήπως πήρα μια λάθος απόφαση μετά από τα 5 πρώτα χρόνια?
1: Όχι, όχι. Πάντοτε ήμουν χαρούμενη.
0: Έτσι. Στην αρχή πόσες μοναχές, είπαμε, ήταν εδώ?
1: Πρωτο ήρθανε 4 μοναχές, ήρθανε από Αθήνα, 4 μοναχές ήτανε.
0: Και μετά ήρθατε εσείς?
1: Μετά ήρθαμε εμείς με μία άλλη κοπέλα που ήταν και αυτή από το χωριό. Μετά και ήρθαν και κάποιες άλλες κοπέλες, δηλαδή.
0: Και τελικά σήμερα είστε...
1: Σήμερα είμαστε 11, ναι.
0: Και είστε, από ό,τι διαπίστωσα κι εγώ, νέες. Δεν υπάρχουν μεγάλες σε ηλικία μοναχές.
1: Είχαμε, αλλά κοιμήθηκαν.
0: Μάλιστα. Πολλοί άνθρωποι, Γερόντισσα, έρχονται στα μοναστήρια κουρασμένοι, πληγωμένοι, μπερδεμένοι. Τι πιστεύετε, κατά τη γνώμη σας, ότι αναζητούν περισσότερο όταν περνούν την πύλη του μοναστηριού?
1: Μια παρηγοριά θέλουν οι άνθρωποι, έναν καλό λόγο, μια αγάπη, να δουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πώς αράζει ένα πλοίο και θέλει να βρει κάτι, ένα αποκούμπι, μια ζεστασιά? Αυτό ζητάνε οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Και μόνο να τους ακούσει κανείς.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Και είναι και ότι πιστεύω ότι οι άνθρωποι που πάνε και στα μοναστήρια, ότι νιώθουν και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, η χάρη του Θεού τους κάνει έτσι ώστε να καταλάβουν κάτι περισσότερο, να βιώσουν, δηλαδή, μια ζεστασιά, μια γλυκύτητα που το κάνει ίδιος ο Θεός. Δηλαδή η Παναγία ή ο Άγιος, αν υπάρχει κάποιος Άγιος στη Μονή που τιμάται, και έτσι βοηθάει τις ψυχές των ανθρώπων και τις παρηγορεί.
0: Σας λένε τον πόνο τους, ας πούμε, οι άνθρωποι,
1: φυσικά,
0: έτσι,
1: ναι,
0: σας λένε
1: φυσικά,
0: τα βάσανά
1: φυσικά,
0: τους,
1: ναι.
0: Έτσι. Κυρίως τα μεγαλύτερα προβλήματα, ή μάλλον τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, ποια είναι στους ανθρώπους? Γιατί πονάει ο κόσμος?
1: Οικογενειακά προβλήματα, πολλές αρρώστιες. Τα περισσότερα προβλήματα αυτά είναι. για τα παιδιά τους που σκέφτονται πως οι δυσκολίες που υπάρχουν στη σημερινή εποχή, πως να μεγαλώσουν τα παιδιά, πως να τα γαλουχίσουν, είναι δύσκολες οι εποχές.
0: Ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Και τα ζευγάρια έχουν προβλήματα μεταξύ τους.
1: Ναι, φυσικά, και αυτά. Δυστυχώς.
0: Όταν λέμε οικογενειακά, εννοούμε και τα... Έτσι. Και τους προσφέρει μια παρηγοριά, ας πούμε, σε αυτή την αγχωμένη ζωή από το μοναστήρι.
1: Ναι, φυσικά. Και γι' αυτό έρχονται οι άνθρωποι, γιατί θέλουν να βρουν και κάτι διαφορετικό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται απλά για λίγη σιωπή, χωρίς απαραίτητα να μιλήσουν.
1: Αυτό είναι λίγο πιο σπάνιο, θα έλεγα. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν κάτι να ακούσουν, κάτι να πούνε, τον πόνο τους. Αυτό είναι πιο σπάνιο, δηλαδή.
0: Ναι. Έχετε δει να αλλάζει κάτι στις ψυχές των ανθρώπων που έρχονται όταν μένουν έστω και για λίγο κοντά στη ζωή της προσευχής? Βλέπετε κάτι να γίνεται?
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν άνθρωποι και πολλοί άνθρωποι που, ναι, εννοείται, αλλάζει η ζωή τους, γίνονται, ας το πούμε, διαφορετικοί. Δηλαδή θέλουν να κάνουν λίγο, βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή τους, στην οικογένειά τους. Θέλουν να κάνουν μετά πιο πολύ προσευχή, να βρουν ένα πνευματικό, να κάνουν πιο μυστηριακή ζωή, δηλαδή.
0: Να συμμετέχουν.
1: Και αυτό τους βοηθάει, να συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας, και αυτό τους βοηθάει στην καθημερινότητά τους μετά.
0: Βέβαια. Σε εσάς τώρα και στις αδερφές, μέσα σε αυτή τη ζωή της αφιέρωσης, τι είναι εκείνο που σας δίνει τη μεγαλύτερη χαρά?
1: Οι ακολουθίες, οι θείες λειτουργίες, και όταν κοινωνούμε, είναι το δώρο, το πούμε, από το Θεό.
0: Αυτό δηλαδή σας γεμίζει με την
1: Μάλιστα,
0: χαρά του.
1: Ναι.
0: Είναι πνευματική
1: μέσα,
0: χαρά.
1: Πνευματική χαρά, και μέσα στη θεία λειτουργία γενικά ή στις ακολουθίες, να προσπαθεί ο άνθρωπος και γενικά να νιώθουμε τη χάρη του Θεού. Αν νιώθουμε τη χάρη του Θεού, είμαστε, πετάμε στον ουρανό.
0: Έρχονται δύσκολες ώρες.
1: Εντάξει, φυσικά, ο μοναχός περνάει και πειρασμούς. Δεν είναι πάντοτε η ζωή μας μέσα στη χάρη του Θεού. Έρχονται, όπως διαβάζουμε και στα βιβλία, από τους πατέρες, από τα γεροντικά, ότι πρέπει ο άνθρωπος να περάσει και δυσκολίες. Δεν γίνεται χωρίς δυσκολίες. Χωρίς σταυρός δεν γίνεται παράδεισος, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, αλλά την ώρα του πόνου
1: καλά,
0: το ξεχνάμε.
1: Καλά, διαφορετικά αυτό. Αλλά όταν
0: στιγμή
1: περάσει, λέμε, ναι. Εύκολο ήταν, αλλά εκείνη την ώρα που περνάει ο καθένας τη δική του δυσκολία, δεν μπορεί να το καταλάβει. Μόλις περάσουμε τη δυσκολία, λέμε, αυτό ήταν, ας πούμε, πόσο εύκολο ήταν, αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο.
0: Εκείνη την ώρα.
1: Ναι, φυσικά, ναι.
0: Άρα η εμπειρία μας δείχνει μετά στη συνέχεια, και χάρη του Θεού, βέβαια,
1: ναι, έτσι,
0: ότι
1: ναι,
0: μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη δυσκολία με λιγότερη εμπάθεια, ας πούμε.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Κάθε δυσκολία μας κάνει και πιο έμπειρος. Την επόμενη φορά, αν θα συναντήσουμε κάποια δυσκολία, θα την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά, ή θα ξέρουμε τον τρόπο για να τα κάνουμε πιο εύκολα τα πράγματα, ας το πούμε.
0: Εσείς ως μητέρα εδώ της μονής, δηλαδή ως ο άνθρωπος που πρέπει να απορροφήσει όλους τους κραδασμούς των αδελφών, δεν ήταν κάτι το οποίο το σπουδάσατε, ας πούμε, έτσι, όπως
1: ναι,
0: καμία
1: φυσικά,
0: μάνα
1: ναι, ναι,
0: δεν έχει σπουδάσει να είναι με τα παιδιά της. Ήταν μια εμπειρία αυτή, έτσι, για εσάς?
1: Ναι, φυσικά, ναι, ναι.
0: Εκεί πώς βοηθιέστε στο να βοηθήσετε κι εσείς τις αδελφές που μπορεί ενίοτε να έρθουν πικραμένες, να θέλουν παρηγοριά ή να θέλουν να σας πουν τα βάσανά τους ο ένας με τον άλλο, όπως κάνουν και τα παιδιά μας?
1: Φυσικά, ναι.
0: Εκεί
1: βοηθάει ο Θεός το κάνει. Κανείς δεν έχει εμπειρία από την αρχή. Μετά σιγά σιγά και μαθαίνεις, και το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Και φωτίζει και παρηγορεί, δίνει δύναμη. Καταλάβατε, δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού όλα. Αν αφαιθούμε στο Θεό, το κάνουμε και έτοιμα προσευχής, βέβαια, γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα, ούτε έχουμε τη δυνατότητα. Όλα είναι από το Θεό. Ο Θεός τα κάνει όλα, χωρίς να το καταλάβουμε. Και ο Θεός οδηγεί και καθοδηγεί τη ζωή μας σε όλα τα πράγματα.
0: Νιώθετε κάποια φορά ότι πρέπει να πάρετε αποφάσεις και να φέρετε εσείς την ευθύνη αυτού που γίνεται, δηλαδή, και να έχετε κάνει και λάθος. Γιατί βάζουμε και φυσικά, τον εαυτό μας, ας πούμε, το λέω και σαν μάνα περισσότερο που, που έχω και εγώ παιδιά και οι ακροατές μας, ας πούμε.
1: Περιπτώσεις που φυσικά πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις και αφού είσαι εσύ ο υπεύθυνος.
0: Μπορεί να κάνεις και λάθος.
1: Ναι, ανθρώπινο είναι. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Μακάρι να μπορούμε να τα αποφύγουμε τα λάθη όσο γίνεται, αλλά σαν άνθρωποι θα κάνουμε και λάθη. Δεν είμαστε αλάνθαστε.
0: Όταν οι γονείς σας έμαθαν ότι πήρατε την απόφαση να είστε εδώ, πώς το αντιμετώπισαν?
1: Ναι, δεν το ήθελαν, ναι. Συνήθως κανένας γονέας δεν θέλει το παιδί του να γίνει μοναχός ή μοναχή. Συνήθως αντιδρούνε.
0: Σιγά σιγά όμως τι έγινε?
1: Εντάξει. Το πήραν απόφαση, το κατάλαβαν και τώρα είναι στο μοναστήρι συνέχεια, ναι.
0: Έρχονται εδώ.
1: Ναι, έτσι γίνεται πάντοτε, ναι.
0: Και οι υπόλοιπες μοναχές που είναι εδώ έρχονται από τον τόπο αυτό, είναι και από πιο μακριά?
1: Και από πιο μακριά είναι και έρχονται όλοι οι συγγενείς, έρχονται να δουν τις αδερφές και τώρα είναι όλοι χαρούμενοι. Στην αρχή δεν γνωρίζουν, γιατί δεν γνωρίζει κανένας τη ζωή του μοναστηριού, πώς είναι το μοναστήρι, ότι είναι μια μεγάλη οικογένεια και ότι τους δέχεται, έχει αγάπη. Και αυτό επειδή δεν το γνωρίζουν, εντάξει, φυσικά οι άνθρωποι αντιδρούν, είναι κάτι άγνωστο. Μετά που καταλαβαίνουν τι είναι το μοναστήρι, μετά δεν θέλουν να φύγουν.
0: Ακριβώς. Ας πούμε, πώς είναι εδώ γύρω, είναι βουνά, έτσι. Κάτω είναι το χωριό, αρκετά μακριά, δεν... πρέπει πόση ώρα με τα πόδια να...
1: Δεν είναι πολύ μακριά, 5-10 λεπτά είναι.
0: Α, δεν φαίνεται είναι, καλά,
1: ναι.
0: Όμως από
1: όχι,
0: εδώ.
1: Ναι, δεν φαίνεται. Ναι.
0: Είστε λίγο απομονωμένα, όμορφα. Ναι, ναι. Όταν λοιπόν νυχτώσει και γύρω τα βουνά, έμαθα ότι έχει και γεράκια, ναι, και ναι. Τσακάλια και αλεπούδες.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και όταν είναι γύρω, ας πούμε, η σκοτεινιά αυτή και εσείς κάνετε το απόδειπνο, κάποιος απ' έξω, το φαντάζεται πολύ ονειρικό αυτό.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφο.
1: Είναι καταληκτικό. Ναι.
0: Εσείς το έχετε συνηθίσει με τον καιρό ή είναι μια στιγμή που τη χαίρεστε πολύ?
1: Ναι, εξαρτάται. Άλλες φορές και η συνήθεια έρχεται, αλλά και το χαιρόμαστε. Γιατί είναι ωραία, είναι κατανυκτικά, είναι... είσαι μόνος σου, έχεις ησυχία, απολαμβάνεις και τη φύση, ακούγονται τα πουλιά. Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία, πράγματι, ναι. Και αν δεν το ξεχάσει κανείς, και μάλιστα εσείς οι μοναχοί το παλεύετε πνευματικά, το να μην...
1: Ναι, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε κάτι θετικό, καλό, για να μας παρηγορεί και εμάς.
0: Έτσι, μια ευγνωμοσύνη, ας πούμε, στο Θεό.
1: Ναι, ναι.
0: Οικονομικά αντέχετε εδώ στο μοναστήρι, ας πούμε, προσπαθείτε? Γιατί βλέπω,
1: ναι,
0: ότι όπως είπαμε έχουν φύγει και οι άνθρωποι από, ναι, το χωριό κάτω και βέβαια οι Σέρες δεν είναι μακριά.
1: Έρχονται οι άνθρωποι από τις Σέρες, ναι, έρχονται από τα γύρω χωριά, έρχονται, ναι.
0: Έχετε βοήθεια, ας πούμε, από τους ανθρώπους?
1: Ό,τι θέλει ο κάποιος να προσφέρει στη Μονή, ναι. Μετά με τα εργοχειρά μας προσπαθούμε να ζήσουμε. Και, ότι...
0: και από εκεί και έπειτα, ας πούμε, φαντάζομαι ότι όταν θα έχετε λήψει θα λέτε...
1: Ναι, κάποιοι άνθρωποι έχετε. Μας ρωτάνε αν θέλουμε κάτι αυτό και μας φέρνουν, να είναι ευλογημένοι αυτοί όλοι οι άνθρωποι και παίρνουν έτσι και αυτή βοήθεια και από το Θεό.
0: Έτσι γίνεται,
1: έτσι,
0: ναι,
1: ακριβώς, έτσι. Ναι.
0: Έχετε βιώσει εδώ κάποιο θαυμαστό γεγονός το οποίο να σας παρηγόρησε πολύ? Εσείς οι αδερφές, έστω κάτι απλό, ας πούμε, από το να σας λείψει κάτι και να σας το φέρουν μέχρι οτιδήποτε.
1: Ναι, συνήθως γίνεται όταν δώσουμε κι εμείς κάτι. Δίνουμε πολλές φορές, τυχαίνει σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Την άλλη μέρα θα έρθει πίσω. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Ό,τι δώσουμε θα έρθει και διπλάσιο πολλές φορές. Και λέμε αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Να δίνουμε... και ό,τι δίνουμε ο Θεός μας το ξαναχαρίζει πίσω. Και αυτό είναι παρηγοριά, γιατί βλέπουμε την πρόνοια και τη χάρη του Θεού. Πώς γίνεται όταν κάποιος δώσει σε κάποιον κάτι και όσο το δίνουμε με την ψυχή μας, ώστε ο Θεός μας το δίνει διπλάσια πίσω. Αυτό είναι φοβερό.
0: Εδώ ποιος είναι πνευματικός του μοναστηριού, ρώτησα.
1: Τώρα έχουμε ένα πνευματικό από Σέρες.
0: Όποιος έρχεται και σας βοηθάει.
1: Ναι, μάλιστα, ναι.
0: Η πρώτη που ήρθαν, μπορείτε να μας πείτε ξανά την ιστορία των πρώτων που ήρθαν από την Αθήνα?
1: Ναι, ήρθαν 4 αδερφές από την Αθήνα μαζί με τον γέροντα Χρυσόστομο Κατσουλέρη και η γερότσα Μυρτιδιώτισσα. Ήταν οι κτήτορες της Μονής. Φέρανε μαζί τους το θαυματουργό εικόνισμα που έχουμε της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Ήταν εικόνισμα του γέροντα και το χάρισε στη γενική αδερφότητα για να την προστατεύει.
0: Αυτή η εικόνα που είναι, μάλιστα, μέσα στον ναι, αυτή είναι εξαιρετική ομορφιά εικόνα.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Ήταν προσωπικό εικόνισμα του γέροντα και το χάρισε στις αδερφές και στο μοναστήρι εδώ, όταν πρώτο ήρθανε.
0: Ο γέροντας ήθελε να πηγαίνει στο Άγιον Όρος?
1: Ήτανε στο Όρος, ήταν. Είχε κελιστό όρος και ερχότανε μετά και εδώ, έβγαινε στις γιορτές, κάποια Σαββατοκύριακα και ερχότανε εδώ να βλέπει τις αδερφές.
0: Εσείς τον γνωρίσατε,
1: μάλιστα,
0: καλά,
1: ναι, ναι.
0: Σήμερα που βρίσκεται?
1: Σήμερα βρίσκεται, ο τάφος του είναι στις Καριές.
0: Σας λείπει?
1: Φυσικά, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, σας ενέπνευσε, γερόντισσα, αυτός ο άνθρωπος?
1: Ναι, φυσικά, ο γέροντας ήταν άνθρωπος της αγάπης. Της αγάπης, δηλαδή είχε πάρα πολύ αγάπη. Είχε χάρη Θεού.
0: Σας συμβούλευε?
1: Ναι, έτσι. Φυσικά, ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που κρατήσατε από τις συμβουλές του? Έτσι, κάτι που να θυμάστε και να σας έχει μείνει βοήθεια σήμερα στις δύσκολες ώρες?
1: Ήταν άνθρωπος της υπομονής, της αγάπης, ήταν επίοικης. Αυτό δηλαδή.
0: Επίοικης.
1: Ναι.
0: Έχετε πάρει κάποια, θα θεωρείτε, από τα χαρακτηριστικά του ή τουλάχιστον θελήσατε να τα έχετε?
1: Εντάξει, όλοι θέλουμε να έχουμε κάτι, αλλά εντάξει, είναι δύσκολο να αποκτήσεις χαρίσματα πνευματικά. Οι παλιοί γεροντάδες ήταν διαφορετικοί, είχαν άλλο πνεύμα από εμάς, περισσότερο χάρη. Τώρα εμείς είμαστε λίγο διαφορετικοί, οι νεότεροι μοναχοί.
0: Ίσως και εκείνοι να νόμιζαν έτσι εκείνες της εποχής,
1: μπορεί,
0: να θεωρούσαν τους
1: εαυτούς τα χαρίσματα. Πρέπει να κάνεις αγώνα για να σε χαριτώσει ο Θεός. Τώρα αυτά ο καθένας προσωπικά. Ο Θεός γνωρίζει δηλαδή. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και να λέμε αν έχουμε κάτι ή όχι. Δεν είναι και σωστό.
0: Σωστά, σωστά. Αλλά ναι, κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, μας εμπνέουν και θα λέγαμε τι ωραία που να το είχα αυτό.
1: Ναι, εννοείται,
0: πούμε,
1: φυσικά.
0: Το συγκεκριμένο
1: φυσικά,
0: χάρη.
1: Φυσικά, μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Ποιος δεν το θέλει.
0: Έτσι. Γερόντισσα, σας ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη, τη φιλοξενία και αυτή την τόσο ανθρώπινη συζήτηση μέσα στην ηρεμία της Μονής του προφήτου Ηλία. Και ίσως τελικά αυτό που παίρνει μαζί του επισκέπτης φεύγοντας από ένα τέτοιο τόπο δεν είναι μόνο εικόνες, όμορφα κτίσματα, αλλά κυρίως μια μικρή ανάσα ειρήνης για την καρδιά του. Να είστε πάντα καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Και δώστε έτσι κάποιους χαιρετισμούς και ευχές στους ακροατές που μας ακούν σήμερα από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Ευχαριστούμε και εμείς που ήρθατε στη Μονή μας και μας τιμήσατε. Η Παναγία να σας σκεπάζει και εσάς το έργο σας, να σας καθοδηγεί, να σας δίνει κουράγιο και δύναμη, όπως όλους μας και όλους τους ανθρώπους. Το μήνυμα είναι να προσπαθούμε όσο γίνεται να έχουμε μια πιο πνευματική ζωή όλοι μας, να κάνουμε προσευχή για να προσελκύουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού, για να σκεπάζει όλους μας και όλη την Ελλάδα και τον καθένα προσωπικά.

0: Ήταν η γερόντισσα Ακυλίνα, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου. Και στο τέλος της συνέντευξης κατευθυνθήκαμε όλοι μαζί, φίλοι ακροατές, προς το καθολικό της Μονής, όπου οι μοναχές έψαλαν το απόδειπνο, και πραγματικά ήταν μια στιγμή μεγάλης ηρεμίας και προσευχής. Έτσι ελπίζουμε να μεταφερθεί και σε εσάς ένα απόσπασμα, έστω και λίγο, αυτή η αίσθηση αυτής της όμορφης βαθιάς ηρεμίας και προσευχής μέσα από το ραδιόφωνο μας.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νικαίοι και σαν στον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε Λάσσα αμαρτήσιμον, Δέσποτα συγχώρεσον τας αμαρτίας ημίν. Άγιε Επίσκεψε Κύριε σε τας ασθενείς ημών, αέρα και τραυματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νικαίοι και σαν στον αιώνα αμήν. Πάντα ημών ο έτης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμους οφλές ημών. Και μη συνεγγίσαι μας πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από ό,τι πονηρού. Ευχόνται ο Αγίου Ματέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ημών, λαγήσουν και σώσον ημάς, αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένα. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένα, Θεόν φεδέσφυνα. Η Θεόν λόγω της ανθρώπης την παραδόξου και είσαι ενώσασα και την αποστήσα φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Η τον απελπισμένο μόνη ελπίς και τον πολεμμένο βοήθεια. Η ετήμη αντίληψη των ζέμπρους τεχόντων και πάντων των χριστιανών καταφύγιων. Μη δελήξει με το αμαρτωλό των αναγκήτων εσχρήσει λογισμής και λόγης και πράξηση. Όλων με αυτών αχριώσοντα και δι των ιδανών του βίου ραθμία γνώμης του λογενόμενων. Αλλά ως το φιλανθρώπου Θεού μη τριφλά ανθρώπους πλαχνίσιτε επί με το αμαρτωλό και ασώτο. Και δέξω με την εκλυπαρόχη λόγους ορμές ιδέησιν και το σώνιον και μόδε σπόδι και κύριον. Τη μητρική σου παρουσία χρωμένη τη όπισον, είναι ανοίξει καμία τα φιλάθρωπα σπλάχνα σε αυτό αγαθότητο και παρεδόμου, τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψουν προ μετάνε, με τον αυτόν τον λόγο εργά του δόκιου ημών αναδείξει με, και πάρει σώμη αγίου σε λέμα και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μένα το παρόν τη βία θερμή μπροστά τη και βοηθό, προ τον εναντίον που εφόδο αποτυχίουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το κυρίω τη εξόδου μου την ατρία μου ψυχή περιέμπουσα και τα σκοτεινά όψη, το πονηρό δαιμόνο πόρο αυτή απολαύνω. Εδέλη φοβερά η μέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερεμένη κολάσεως και της απόλυτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή σχετίχη μη δέσποινων περαγία Θεοτό και διατησής μεστίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μοναγενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρως ημών Ιησού Χριστού. Μα πρέπει πάσα το δόξα τιμή και προσκύνηση, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύμα τιμή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσουν οι δέσποτα προσύπνο να πιώσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ελιπαθίας, πάψοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα μέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρχός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανηγιώδες και υλικών ημών πρόνημα κοίμησον και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ως όφρον αλογισμό καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάσα τα νικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάσσεσον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίκιαν ημί της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνή και ευλογήν και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αήκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Εμέναν τη ξεπάρθεν ευλογημένη Θεό και προσάγει την Μετέρα προσευχή του Υιός σου και Θεή μου και της ενασώσε διασούτας ψυχάς ημών.
4: Ελπίζουμε, Πατήρ, καταυχή μου ο Υιός και έχουμε το Πνεύμα το Άγιον Τριάς, Αγία δόξαση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου εσένα, τη τιμή μητέρ του Θεού φύλαξον υπό τη σκέπη σου.
6: Άγια εγγελευσός εις αθλήν ψυχής και τα λιπόγνου μου ζωής, μη εγκαταλείπιση με τον αμαρτωλό μου, δε ακουστήσατε μου για την ακρασία. Μη το εισχώρο το πονηρό δαίμον, η κατοικηρίαση μου, την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτης αθλίας και παρημένης κυρός μου. Και οδήγησο μη σωδός σωτηρίας, νέα και άγγελη, το Θεό φύλαξη και σεβαστής εν θλήν ψυχής και του σώματος. Πάντα μη συγχώρησον όσο σε έκλειψα πάστα σημαίνει στη ζωή μου, η διήτη σήμερα των τη σήμερων ημέρα και έπασο με την παρούσα νυχτή, και διαφύλαξό με πάση περίσσου δικημένου, για να μην τίνει αμαρτήματι προλογή στο Θεό και πρέσβει περιμόπου στον Κύριο να επιστηρίξει το φόβο αυτού και άρχισε να δείξει με πρόβλημα τη αυτόματα τόσα μήνυμα.

0: Και μας ολοκληρώνεται σιγά σιγά η σημερινή μας ραδιοφωνική επίσκεψη στην Ιεραμονή Προφήτου Ηλίου πάνω από το Άγιο Πνεύμα Σερών. Μέσα από τα λόγια της γερόντισσας Ακυλίνας και την παρουσία των αδελφών της Μονής, νομίζω πως όλοι αισθανθήκαμε λίγο από εκείνη τη σιωπηλή χαρά που γεννά η ζωή της προσευχής και της αφιέρωσης. Σε ένα κόσμο γεμάτο ταχύτητα, αγωνία, διαρκή θόρυβο, τέτοιοι τόποι θυμίζουν ότι η ψυχή του ανθρώπου εξακολουθεί να διψά για ησυχία, νόημα και παρουσία Θεού. Και ίσως ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή του αποδείπνου, όταν οι φωνές των μοναχών γέμισαν τον ναό με εκείνη τη γαλήνη που πραγματικά δεν επιβάλλεται, αλλά προσφέρεται ήρεμα σαν μια μικρή ανάπαυση της καρδιάς. Θερμές ευχαριστίες στη γερόντισσα Ακυλίνα και στην αδελφότητα της Μονής για την αγάπη και τη φιλοξενία τους, καθώς και στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερών, κύριο Θεολόγο, για την αποδοχή του να βρισκόμαστε εκεί, στο μοναστήρι, αλλά και στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης και Αγίου Αντωνίου στην Μητρόπολη Σερών, όπου γίνεται ο εορτασμός των 200 ετών από την ίδρυση του ναού. Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη της εκπομπής μας για την διακριτική και πολύτιμη παρουσία του, καθώς και την Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που με συνέπεια και φροντίδα στηρίζει αυτή την επικοινωνία μαζί σας. Να προτείνουμε κλείνοντας ένα καλό βιβλίο για εφήβους από το πεζοδρόμιο στο αεροδρόμιο, το νέο μυθιστόρημα της Αδαμαντίας Αλατάρη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Μια ιστορία για τη δύναμη της ελπίδας, της προσφοράς και της μετάνοιας. Μια σειρά από επιπόλαιες επιλογές μπορεί εύκολα να οδηγεί τον άνθρωπο σε σκοτεινά μονοπάτια. Πώς μπορεί να ξαναβρει κανείς το δρόμο του και το φως της ζωής κοντά στον Θεό? Πώς έρχεται η εσωτερική αλλαγή που θα φέρει τη μετάνοια? Η ανατρεπτική ιστορία εικονογραφήθηκε ολοζώντανα από την Αγγελική Δελεχά, από το πεζοδρόμιο στο αεροδρόμιο. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Ώρα Ελλάδος, 1.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Σας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια.

0: απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
1: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
6: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
8: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
9: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
11: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε

οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

Εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει: δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμία. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Απαντά στα δικά σας, στις δικές σας κλήσεις, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε μια πολύπλευρη, μια μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας, ενώ μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Παναγιώτης Γιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Καλό μεσημέρι, κυρία Χαλατζοπούλου.
1: Άλυτη, καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πώς πάτε με την Κρήτη σας?
1: Προχωρούμε, πρώτα Θεός.
0: Προχωρούμε, ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Βεβαίως. Αγαπημένοι μας ακροατές, έχουμε αναγγείλει εδώ και αρκετές μέρες ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα στην όμορφη Κρήτη, στους τρεις νομούς, στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Είναι πολύ σημαντικά τα προσκυνήματα, θα σας πούμε δύο λόγια περισσότερα για το πρόγραμμα αυτής της εκδρομής. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της Πειραιακής Εκκλησίας, το piradio.com, να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα ή να μας πάρετε τηλέφωνο να σας πούμε εμείς περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, είναι ένα τετραήμερο πανέμορφο, είναι 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είναι αεροπορική εκδρομή, έχουμε αναχώρηση πρώτο Θεός, Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου το πρωί, αρκετά νωρίς για να κερδίσουμε την ημέρα, και θα υπάρχει πούλμαν και στο Σύνταγμα και στον Πειραιά όπως πάντα, για να μπορέσετε να πάτε στο αεροδρόμιο πρώτο ο Θεός. Η πτήση θα είναι στις 7:10, οπότε σε μία ώρα θα είσαστε το πολύ, θα είσαστε στο Ηράκλειο. Πηγαίνοντας λοιπόν στο Ηράκλειο, πρώτο ο Θεός, θα επιβιβαστείτε στο πούλμαν και θα αναχωρήσετε για το πρώτο σημαντικό προσκύνημα για τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Μινά στο κέντρο της πόλης. Ο ναός είναι έδρα του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και είναι ίσως ο μεγαλύτερος, είναι ο μεγαλύτερος ναός της Κρήτης σίγουρα και ένας από τους μεγαλύτερους της Ελλάδος. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να βρεθείτε εκεί σε αυτόν τον πολύ σημαντικό ναό στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον Άγιο Μινά. Και είναι ένας ναός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ο Άγιος Μινάς είναι πάρα πολύ αγαπητός έτσι και αλλιώς στην Κρήτη και κάνει καθημερινά πάρα πολλά θαύματα. Μάλιστα φέτος γιορτάστηκε με λαμπρότητα και ο εορτασμός του θαύματος του Αγίου Μινά με τη συμπλήρωση 200 ετών από την 18η Απριλίου του 1826. Με πολύ έτσι λαμπρότητα γιορτάστηκε αυτή η ανάμνηση του θαύματος. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική τοπική ιστορία, κατά την ημέρα του Πάσχα του 1826 οι Οθωμανοί κατακτητές σχεδίαζαν την ευνηδιαστική σφαγή των χριστιανών του Ηρακλείου εντός του ναού κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Ωστόσο, κατά την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου εμφανίστηκε θαυματουργικά έφυπος ασπρομάλης άνδρας, ο οποίος περνοδιάβαινε με το άλογό του και είχε και το ξύφος του και καταδίωξε τους επίδοξους σφαγής, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντάς τους σε φυγή, σώζοντας έτσι τον χριστιανικό πληθυσμό της πόλεως. Την ανάμνηση λοιπόν αυτού του θαύματος την γιόρτασαν με πολύ μεγάλη λαμπρότητα και φέτος στο Ηράκλειο. Βέβαια ο Άγιος Μινάς κάνει καθημερινά πάρα πολλά θαύματα, είναι πάρα πολύ θαυματουργός και θα είναι το πρώτο προσκύνημα σε αυτή την όμορφη εκδρομή που προγραμματίζουμε πρώτα ο Θεός για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μετά από το προσκύνημα σε αυτό τον πολύ σημαντικό ναό του Αγίου Μινά που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, θα πάμε προς το κέντρο της πόλεως, εκεί που είναι η πλατεία, πολύ γνωστή η πλατεία Λιονταριών, είναι σήμα κατά τεθέν της πόλεως, και εκεί θα υπάρχει χρόνος για πρωινό και για καφέ. Έπειτα εκ νέου επιβίβαση στο Πούλμαν και αναχώρηση για ένα πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου Τιμακίου. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε με νόμο το 1968. Τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα το μοναστήρι αναπτύχθηκε σε μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα και στεγάζει πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής είναι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Από τα βυζαντινά χρόνια υπήρχε ανδρικό μοναστήρι, από μινάρι του οποίου είναι το εκκλησάκι της ζωοδόχου πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή σε μέγεθος και λαϊκής τέχνης. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως. Ακολούθησε μια περίοδος που οι μοναχοί, σκορπισμένοι από το φόβο των Τούρκων, ζούσαν σαν καλυβίτες. Τα βιβλία της Μονής χρονολογούνται από το έτος 1873. Αυτά δείχνουν πως επιτελείται από τότε φιλανθρωπικό έργο προς τους φυλακισμένους, τους άπουρους, τα νόθα και ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε επισκόπου Αρκαδίας κυρίου Βασιλείου, κτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί ως καθολικό της Μονής. Η Μονή μετατρέπεται σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό τη λατρεία του Θεού και τη φιλανθρωπία. Το έργο της Μονής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι, το μοναστήρι είναι ένα συγκρότημα ιδρυμάτων που αναπτύσσεται γύρω από τη Μονή. Έχει ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, σχολή ραπτικής κλπ. Λοιπόν, εκεί φιλοξενούνται στο μοναστήρι, εκεί στο ίδρυμα αυτό που είναι για τους γέροντες, φιλοξενούνται άνθρωποι που έχουν ανάγκη στοργής και ζεστασιάς και βέβαια τη βρίσκουν απλόχερα από τις μοναχές. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η παρηγοριά και ανακούφιση κάθε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γυροκομείο της Μονής. Παράλληλα λειτουργούν εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και της γύρω περιοχής, καθώς επίσης και κατασκήνωση για τις διακοπές των παιδιών των ιδρυμάτων και βέβαια όλων των και για όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί κοντά στο μοναστήρι. Σε αυτή τη μονή βρίσκεται και ο τάφος της γερόντισσας Γαλακτίας που είναι πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται μια χαρισματική και αγιασμένη μορφή της σύγχρονης Κρήτης. Και έχει ταφεί λοιπόν εδώ σε αυτό το μοναστήρι, δεν έχει ακόμη γίνει η αγιοκατάταξή της από το Πατριαρχείο, αλλά συνέχεια επιτελεί θαύματα. Λοιπόν, και είναι πραγματικά ο τάφος της πάρα πολύ έτσι θεωρείται χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι τον επισκέπτονται καθημερινά και θα έχουμε και εμείς αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε και εμείς στο σημείο ακριβώς που σε αυτό το μοναστήρι καταρχάς, το πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στον τάφο της γερόντισσας Γαλακτίας. Την δεύτερη μέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, μετά από το πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας με κατεύθυνση τον ομό Λασιθίου, διασχίζοντας μια όμορφη διαδρομή μέσα από πανέμορφα κριτικά τοπία. Φτάνουμε στην πρώτη μας επίσκεψη. Πρώτος σταθμός λοιπόν, η ιστορική Μονή Κρεμαστών. Είναι ιερά μονή, κοινοβιακή μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών. Η ιερά μονή αυτή είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης. Υψώνεται στην βόρεια ανατολική πλαγιά του βουνού Καβαλαρά, κοντά στο νομό, στο χωριό Βρύσες, και είναι χτισμένο πάνω σε το μοναστήρι, πάνω σε βράχια μετέωρο, σαν να κρέμεται. Από εκεί πήρε και προφανώς και το όνομα αυτό, αυτό το ευλογημένο από το Θεό μοναστήρι, επειδή φαίνεται από μακριά σαν να κρέμεται. Από εκεί λοιπόν πήρε το τοπονύμιο Κρεμαστά. Φαίνεται λοιπόν από μακριά σαν να κρέμεται στην πλαγιά. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους Άγιους Ταξιάρχες και εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ο αναφερόμενος κτήτρο της Μονής αναφέρεται στο μοναστήρι. Δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς πότε έγινε η ίδρυσή του. Στο καθολικό της Μονής ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο στολισμός της πέτρινης πλάκας της Αγίας Τραπέζης με ανάγλυφα φύλλα μπέλου με προτομή του Χριστού και την επιγραφή που υπάρχει 1622 Απρίλιο από τον Νικηφόρο τον ιερομόναχο Ανιφαντή, ο οποίος το οικοδόμησε. Είναι ένα μοναστήρι πανέμορφο, ένα μοναστήρι με πάρα πολλούς θησαυρούς και πάρα πολλές ευλογίες. Μετά από το μοναστήρι λοιπόν αυτό θα συνεχίσουμε για την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης, προσφέροντας μια έντονα αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική στάση πνευματικής ανάτασης. Είναι λοιπόν άλλο ένα μοναστήρι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ανδρικό μοναστήρι και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Κρήτης. Το ανακαινισμένο καθολικό είναι ναός με διπλή αφιέρωση στην Υπεραγία Θεοτόκου, κοίμηση και ζωοδόχος πηγή. Η Παναγία Φανερωμένη είναι θαυματουργός, γι' αυτό και είναι πασίγνωστη σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στο νομό Λασιθίου. Είναι πολλά τα ζευγάρια τα οποία πηγαίνουν σε αυτήν για να προσευχηθούν στην εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης για να τα βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί, και πολλοί γονείς επιστρέφουν στη Μονή για να ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν και το αφιερώνουν στη χάρη της Παναγίας δίνοντας το όνομά της. Επίσης είναι πάρα πολλά τα τάματα τα οποία κάνουν και είναι και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι πηγαίνουν με τα πόδια μαζί με τα παιδάκια τους για να ευχαριστήσουν την Παναγιά τη Φανερωμένη. Μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι με τη θαυματουργική εικόνα της Παναγιάς. Το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής προς το Ηράκλειο, γεμάτη από εικόνες από μια αυθεντική πλευρά της Κρήτης. Θα έχουμε ξεκούραση στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Την τρίτη μέρα της εκδρομής, την Κυριακή 31 Μαΐου, πρώτο Θεός, θα αναχωρήσουμε νωρίς το πρωί με το πούλμαν με προορισμό τον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Απόστολου Τίτου, ο οποίος είναι, ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Απόστολος Τίτος. Εκεί θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Είναι ο ναός του Αγίου Αποστόλου Τίτου, ένα πάρα πολύ σημαντικό προσκύνημα, και είναι και μια από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του Ηρακλείου. Είναι ο πιο μεγάλος στην πόλη και αφιερωμένος λοιπόν στον Απόστολο Τίτο, ο ναός αυτός. Μεταξύ άλλων κοιμηλίων, σε αυτόν συγκεντρώθηκαν η τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου και η θαυματουργή εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Το 1925 το μοναστήρι αυτό αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε, γιατί στα μέσα του στα μέσα του 15ου αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, και επειδή προκλήθηκαν πάρα πολλές καταστροφές από σεισμούς και πυρκαγιές κλπ, ο ναός ξαναχτίστηκε εξ αρχής κατά την παράδοση εκεί του Χάνδακα στους Οθωμανούς το 1669. Όλα τα κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία καταρχάς. Το 1920, τότε, ο μεγάλος σεισμός του 1856 τον κατέστρεψε και ο ναός ξαναχτίστηκε στην αρχή σαν τζαμί. Το 1925 αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε. Στο ναό λοιπόν αυτό του Αγίου Αποστόλου Τίτου φυλάσσεται τώρα η κάρα του Αγίου Τίτου, η οποία επέστρεψε από τη Βενετία. Φεύγοντας η Ενετία από την Κρήτη μετά την άλωση της νήσου από τους Τούρκους το 1669, μετέφεραν μαζί τους και την σωζόμενη τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου, η οποία κατατέθηκε στη λειψανοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Αποδόθηκε όμως στην Εκκλησία της Κρήτης το 1966, και έτσι από τότε η κάρα βρίσκεται στο ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου, και εμείς θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία και χαρά να πάμε να την προσκυνήσουμε, πηγαίνοντας λοιπόν την Κυριακή της Πεντηκοστής να λειτουργηθούμε σε αυτόν τον πανέμορφο ναό. Είναι λοιπόν άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα που θα έχουμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι μας, το τετραήμερο ταξίδι μας στην Κρήτη. Μετά από τον εκκλησιασμό μας λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να πάμε να προσκυνήσουμε σε άλλο ένα σημαντικό προσκύνημα της Κρήτης, στην Ιερά Μονή Αγκαράθου. Είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης, με σημαντική συμβολή στην πνευματική και εθνική ιστορία του νησιού. Είναι χτισμένη σε ήσυχο και επιβλητικό περιβάλλον και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της και για την πλούσια παράδοσή της. Αποτελεί σημείο αναφοράς για προσκυνητές αλλά και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την αυθεντική μοναστική ζωή της Κρήτης. Θα προσκυνήσουμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι που λέγεται Ιερά Μονή Παναγίας Αγκαράθου. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό Αγκαραθιά, το οποίο λέγεται ότι στο οποίο βρέθηκε η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο αυτό κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της Μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά κατά από την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι. Η ιερή ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραθιά την οποία μπόλιασαν οι μοναχοί της εποχής, με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το ανδρικό μοναστήρι είναι από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς βέβαια να είναι γνωστή η ακριβή ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτίσει από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Μετά λοιπόν θα βρεθούμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγκαράθου, μετά από την Θεία Λειτουργία που σας είπα την Κυριακή της Πεντηκοστής. Αφού προσκυνήσουμε λοιπόν και στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, θα πάμε να επισκεφθούμε το ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Θα έχουμε εκεί τη δυνατότητα να ξεναγηθούμε και μετά επιστροφή στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε χρόνο για φαγητό και μετά θα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τέταρτη μέρα της εκδρομής, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αφού πάρουμε πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αρκαδίου, η οποία είναι κοντά στο χωριό Αμνάτος Ρεθύμνου. Θα πάμε δηλαδή τώρα στο Ρέθυμνο. Το μοναστήρι λοιπόν είναι πολύ γνωστό βεβαίως. Το μοναστήρι αυτό, το Μονή Αρκαδίου, είναι κτισμένο σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε ένα πολύ έφορο ψήπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο τον 12ο αιώνα. Το μοναστήρι περιβάλλεται με ισχυρό τείχος που το έκανε απόρθητο από τους εχθρούς, και η πλούσια οχύρωσή του προσήλκησε τους επαναστατημένους κρητικούς. Το Αρκάδι αποτελεί σίγουρα το ιστορικότερο ίσως μοναστήρι της Κρήτης, το οποίο έμελε να γίνει το ισχυρότερο σύμβολο των αγώνων των κρητικών για την ελευθερία, καθώς εκεί έγινε και το τραγικό ολοκαύτωμα του 1866 που άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση του νησιού, που πραγματοποιήθηκε το 1898. Μετά το προσκύνημά μας θα επισκεφτούμε επίσης τον νομό Ρεθύμνου, το διάσημο μοναστήρι της Πρέβελης, ένα επίσης πολύ σημαντικό μοναστήρι με καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, αλλά και ένα και πολύ κοντά στο εξωτικό Φοινικό δάσος, που επίσης είναι πασίγνωστο. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την απίστευτη ομορφιά του τοπίου, αλλά και να θαυμάσουμε τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν στο ναό. Θα έχουμε χρόνο για μεσημεριανό φαγητό στη γραφική πόλη του Ρεθύμνου και μετά επιστροφή στο Ηράκλειο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία μας βόλτα και αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. Γύρω στις 10:15 το βράδυ θα είναι η επιστροφή μας με το αεροπλάνο. Είναι ένα γεμάτο τετραήμερο πραγματικά, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, από πάρα πολύ σημαντικά προσκυνήματα, από πάρα πολύ σημαντικά μοναστήρια, αγαπημένοι μας ακροατές, και αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτά τα υπέροχα μοναστήρια της Κρήτης, δεν έχουμε ξανακάνει προσκύνημα σαν Πειραϊκή Εκκλησία και είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, να επικοινωνήσετε, ή δυνατόν και τώρα με το το τηλεφωνικό μας κέντρο με το 210-41-18-602 ή 210-41-18-640 να αφήσετε το τηλέφωνο σας ώστε να επικοινωνήσω εγώ αμέσως μετά την εκπομπή μας για να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες και να κλείσετε θέση. Επειδή είναι αεροπορική εκδρομή, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν έχουμε πολλά χρονικά περιθώρια για να μην χαθούν οι θέσεις που έχουν κλειστεί από το πρακτορείο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε το συντομότερο επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε κι εσείς θέση. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο piradio.com. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε, να δείτε το πρόγραμμα, να δείτε το κόστος, τα πάντα και να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Επιστρέψαμε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.
3: Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα σχετικά με την εκδρομή μας στην Κρήτη. Μια όμορφη εκδρομή.
1: Βεβαίως.
3: 29 Μαΐου,
1: με 30 Ιούνιο.
3: Μαΐου, 31
1: και 1η.
3: Τέσσερις ημέρες, αεροπορική.
1: Ξεκούραστη εκδρομή.
3: Ξεκούραστη
1: πολύ.
3: Και βέβαια με
1: πολύ γεμάτα,
3: γεμάτη τροφή,
1: ναι.
3: Πλούσια.
1: Ναι, βεβαίως. Όπως είπαμε, ναι, περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Κρήτης και θα
3: πανέμορφη
1: πάμε.
3: Κρήτη.
1: Ναι, βέβαια.
3: Και πάμε και σε μια εποχή που δεν θα έχει ούτε πολύ ζέστη, ούτε κρύο.
1: Ναι. Καταπληκτική εποχή.
3: Είναι τέλος Μαΐου, με την πρώτη μέρα του Ιουνίου να επιστρέφουμε. Είναι γεμάτες, να πούμε, οι μέρες, γιατί φεύγουμε νωρίς το πρωί στις 29 Μαΐου και επιστρέφουμε αργά το βράδυ.
1: Αργά το βράδυ την 1η του μήνα, ναι. Πρώτο Θεός. Και θα επισκεφτούμε τους τρεις νομούς, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Mm-hmm. Δεν έχουμε ξανακάνει εκδρομή προς τα εκεί. Την άλλη φορά είχαμε κάνει την άλλη πλευρά της Κρήτης. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα. Έχει πάρα πολύ έτσι, όμορφα μέρη, περιλαμβάνει βέβαια και καταπληκτικά μοναστήρια, ιστορικά, με πολύ μεγάλη ιστορία και βέβαια κυρίως έτσι, πολύ πνευματικότητα. Και πάρα πολλά λείψανα και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ευλογημένη εκδρομή, ένα τετραήμερο γεμάτο ευλογίες. Όσοι ενδιαφέρεστε, είναι κρίμα να το χάσετε, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας κρατήσουμε τις θέσεις, διότι το έχουμε ξαναπεί, είναι αεροπορική εκδρομή και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις κρατήσουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Επίσης δεν έχουμε το δικαίωμα να κρατήσουμε πάρα πολλές θέσεις, παρά μόνο όσες έχει τη δυνατότητα το πρακτορείο.
3: Και όπως λέει ο φίλος μας ο Κώστας,
0: θα πάνε όσοι προλάβουν, έτσι. Εννοείται.
3: Λοιπόν, να πούμε λίγο τις τιμές, γιατί παίρνουν πάρα πολύ καιρό για αυτή την εκδρομή. Για να αποσυμφορήσουμε λίγο και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε λοιπόν πόσο στοιχίζει σε ένα δίκλινο δωμάτιο η συμμετοχή. Πληρωμένα τα πάντα μαζί με.
1: Σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στο κέντρο.
3: Αεροπορικά εισιτήρια, εξαιρετικό ξενοδοχείο,
1: ναι,
3: καταπληκτικό
1: είναι
3: φαγητό.
1: Στο κέντρο του Ηρακλείου.
3: Μεταφορικά, πούλμαν, αεροπορικά εισιτήρια.
1: Ναι, αεροπορικά, φόρη αεροδρομίου, διαμονή στο δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων με πρωινό. και βραδινό φαγητό σε μπουφέ.
3: Το οποίο να πούμε σε ποιο ξενοδοχείο, να πούμε και το όνομα
1: ναι,
3: του ξενοδοχείου.
1: Το ξενοδοχείο λέγεται Μαριλένα και είναι 4 αστέρων και είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Λοιπόν, το κόστος για αυτό το τετραήμερο, για όλα τα έξοδα αυτών των 4 ημερών, είναι 565 ευρώ. Δηλαδή η τιμή περιλαμβάνει αεροπορικά, φόρους αεροδρομίου, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ μέσα στο ξενοδοχείο και όλες οι μετακινήσεις με το πούλμαν. Είναι λοιπόν όλα τα έξοδα 565 ευρώ για 4 ημέρες και με αεροπλάνο, έτσι. Είναι μια καταπληκτική εκδρομή και πολύ καταπληκτική τιμή.
3: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που έχετε τη διάθεση, είναι ένα τριήμερο, είναι μια αργία, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο.
1: Ναι.
3: Έτσι, μια πολύ ωραία αφορμή και ευκαιρία να αποδράσετε, να γεμίσετε και λίγο τις μπαταρίες σας. Όλοι έχουμε ανάγκη, νομίζω, από τέτοιου είδους μικρές αποδράσεις, που σίγουρα θα έχουν και το όφελος το πνευματικό, αφού θα επισκεφτούν και πολλά μοναστήρια. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την ευχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.
1: Ναι, βέβαια, έχει κανονιστεί ήδη αυτό.
3: Και θα συνοδεύσει ο Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Περιακής Εκκλησίας, Πάνος Συλλογιώτος Αρχιμανδρίτης, Πατέρας Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, αυτά για την εκδρομή μας. Δεν λέω πολλά γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Όσοι λοιπόν επιθυμείτε
0: άμεσα να πάρετε μέσα,
3: άμεσα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και η Μαρία Χατζοπούλου θα επικοινωνήσει αμέσως μετά για περισσότερες πληροφορίες. Επικοινωνείτε στο 210-41-18-602
0: και 210-41-18-640. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.
3: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όταν ακούμε συνανθρώπους μας οι οποίοι έχουν υποφέρει από αυτή τη νόσο, πραγματικά νομίζω, Μαρία, λυγίζουν και οι πέτρες από τον πόνο που προκαλεί. Μιλάμε για τον
1: έρπιτα, για τον είναι πραγματικά
3: έτσι,
1: μία ασθένεια πολύ έτσι δύσκολη. Είχα και ως την οικογένειά μου την πεθερά μου, η οποία υπέφερε πάρα πολύ από τη στιγμή που νόσησε, διότι δεν το πήρε είδηση και εγκαίρως, και νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον γιατρό μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την ασθένεια.
3: Βεβαίως.
4: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλητα, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
3: Λοιπόν, γιατρέ, Μανώλη, αγαπητέ.
5: Χαιρετώ την ωραία παρέα. Έχετε πολύ ωραία παρέα.
3: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Καλό είναι όμως.
5: Και τα ταξιδάκια σας είναι πολύ ωραία.
3: Η αλήθεια είναι η Κρήτη, γιατρέ. Είσαστε και κοντοχωριανοί απέναντι. Η Κάρπαθος με την Κρήτη.
1: Βέβαια.
5: Όπως έχω πει πολλές φορές, όταν θα ελευθερωθεί θα πάμε με την Κρήτη εμείς.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, γιατρέ, πάμε τώρα σε μία ασθένεια, παύλα πάθηση, παύλα ιός, που προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα.
1: Πάρα πολύ πόνο, ναι, γιατρέ μου.
3: Να πω ότι επηρεάζει και την ψυχολογία ακόμα του ατόμου. Να πούμε όμως ότι επειδή δεν έχει επικοινωνήσει όσο θα έπρεπε, φαντάζομαι, η πολιτεία περισσότερο, πολλοί πιστεύουν ότι σπάνια κάποιος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πάθηση, δεν δίνει και πολύ σημασία. Μόνο όταν ακούσεις κάποιον να διηγείται πώς πέρασε αυτό το στάδιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη, να πούμε, χρονική διάρκεια, που σε κρατά καθυλωμένο
1: και αν πέρασε εντελώς
3: και δεν υπάρχουν και φάρμακα άμεσης αντιμετώπισης.
5: Λοιπόν, πάρα πολύ είσαστε αρκετά διαβασμένοι, μάλλον έχει αρχίσει η ενημέρωση, θα έλεγα. Λοιπόν, καταρχάς να το βάλουμε, ο έρπιτας ζωστήρας είναι μία επιπλοκή της ανεμοβλογιάς. Για να το θέσουμε τι είναι ακριβώς.
1: Ναι.
5: Η ανεμοβλογιά είναι μια ίωση την οποία όσοι έχουν γεννηθεί πριν το 70 την έχουν περάσει σχεδόν όλοι. γιατί ήταν πολύ μεταδοτική.
1: Ναι, ναι,
5: τώρα
1: σαν
5: τα
1: μικρά παιδάκια,
5: τα παιδιά.
3: Εγώ το 73 επίσης την έχω περάσει. Mm-hmm. Παρότι είχα κάνει
5: όλοι. Και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρει χαμπάρι την έχουν περάσει. Αν κάνουν αντισώματα, σίγουρα έχουν περάσει. Από ιατρική άποψη δηλαδή, θεωρείται ότι όλη η γενιά αυτή του πριν το 70 έχει περάσει ανεμοβλογιά. Mm-hmm. Αν δεν έχει περάσει ανεμοβλογιά, για να σου το πω αλλιώς, δεν θα πάθεις ποτέ αυτή την αρρωστία. Άρα, λοιπόν,
1: όσοι έχουμε περάσει, δηλαδή είμαστε
5: ναι,
1: υποψήφοι.
5: Όλοι λοιπόν εμείς έχουμε πιθανότητες, και μάλιστα πάρα πολλές πιθανότητες, να περάσουμε μια φορά στη ζωή μας έτσι την αρρωστία. Τι είναι τώρα αυτός? Είναι αυτός ο ιός της ανεμοβλογίας πάει και εγκαθίσεται, δεν φεύγει ποτέ από το σώμα μας, πάνω σε ένα νεύρο. Εκεί λοιπόν κάθεται και ελαφροβεί όλη μας τη ζωή. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στον Δημήτρη που λέει μέχρι πόσο θα το πάρουμε κλπ, υπάρχει εκεί για πάντα. Τώρα πώς εμφανίζεται, θα πρέπει κάποιο στοιχείο της άμυνάς μας να μειωθεί. Είτε λόγω, η άμυνα δηλαδή μειώνεται, και έτσι βρίσκει αφορμή ο ιός και ξαναπαρουσιάζεται. Άρα λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανιστεί είναι η ανοσοκαταστολή, να πέσει η άμυνά μας. Είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω στεναχώριας, είτε λόγω γύρατος. Η ανοσογύρανση, δηλαδή η μείωση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος στις αυξημένες ηλικίες, στους υπέργυρους, είναι στάνταρ, πρέπει να το θεωρούμε φυσιολογικό, αναμενόμενο μάλλον. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα σημεία, σε αυτές τις στιγμές αρχίζει και αναπτύσσεται πάλι αυτός ο ιός, αλλά με άλλη μορφή, όχι σαν αιμευλογή απλά.
1: Μάλιστα.
5: Βγάζει κάποιες φυσαλίδες, αλλά χαρακτηριστικά σε ένα δρόμο επάνω, όχι παντού στο σώμα.
1: Ναι.
5: Σε ένα δρόμο.
1: Συνήθως είναι μόνο πάντα στο σώμα, έτσι.
5: Μπράβο.
1: Από τη μία
5: σε
1: πλευρά.
5: Ένα νεύρο μόνο. Λοιπόν, σε ένα δρόμο πάνω. Και αυτό μετά συνοδεύεται από πόνο, αυτό που λέμε εμείς νευθερπητική, μετά τον έρπιτα, δηλαδή ζωστήρα, νευραλγία. Ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει, ειδικά αν είναι ηλικιωμένος ή όποιος δεν πει άλλος άνθρωπος, ότι αυτό είναι πόνος. Διότι είναι σαν να σε περνάει ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι δηλαδή αναστιγμές πόνος, αλλά μπορεί να είναι από ανεπαίσθητο μέχρι, κάποιος λέει, ξέρω, πέρασε ένα έντομο και κάτσε πάνω και τελείωσε, μέχρι να είναι τέτοιος πόνος που να οδηγεί σε αυτοκτονία. Αρκετούς ανθρώπους έχει οδηγεί σε αυτοκτονία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι είναι αφόρητος πραγματικά. Και ειδικά στους ηλικιωμένους αυτό μπορεί να είναι αιτία για να οδηγήσει σε κατάθλιψη, να οδηγήσει σε μαρασμό, ασιτία κλπ. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν θεραπεύεται. Θεραπεύεται μόνο ο πόνος και θα προτιμούσε ο καθένας να το προλάβει ώστε να μην του τύχει. Άρα λοιπόν, είναι ένας πόνος μετά από μια ίωση από ανεμοβλογιά, το οποίο οδηγεί σε φοβερή κατάποση κατά το νέο του οργανισμού και μέχρι και θάνατο. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν άμα μπορούμε να το προβλέψουμε. Να το προβλέψουμε, τα παιδιά τα καινούρια ούτως ή άλλως έχουν κάνει από μωρά τα εμβόλια τους. Όσοι δεν έχουν περάσει από τα ζωστήρα άμεσα, μπορούν να κάνουν το εμβόλιο που έχει βγει πλέον. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν και να το προλάβουμε και να πάρουμε νωρίς χαμπάρι ότι αυτό πρόκειται περί έρπιτος ζωστήρας, και να προσπαθήσει ο γιατρός με αναλγητικά και αντικαταθλιπτικά που παίζουν εδώ το ρόλο της αναλγησίας, να βοηθήσει ώστε να μην υποφέρει ο ασθενής.
1: Επομένως, τα συμπτώματα είναι καλά ο πόνος και μικρά σπυράκια, έτσι, φυσαλίδες.
5: Τα οποία τα σπυράκια καμιά φορά, ας πούμε, Μαρία, επειδή είναι στην πλάτη, μπορεί ο ίδιος ο ασθενής να μην τα πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
5: Και μετά μένει μόνο ο πόνος. Δεν ξεχάσω, πριν από μερικές μέρες που μου ήρθε στείλανε μια γιαγιά από τη Λέρο.
1: Ναι.
5: Γιατί πόναγε στην πλάτη και νομίζαν ότι έπρεπε να κοιτάξουν τα όργανά τη και κάτι τα κοιπάθη κτλ. Και ήταν τόσο απλό. Δηλαδή, με το που ήρθε και μου είπε τι πώς είναι, Είναι μεθερπητική νευραγία, θα σου δώσω αυτά τα φάρμακα, θα πας στο νησί σου κτλ. Και με κοίταγε σαν χαζί, σου λέει, καλά, τόσοι γιατροί και δεν είναι, αλλά απλά πρέπει και να το πάρει χαμπάρι ο ηλικιωμένος, να το πει σωστά και ο γιατρός να έχει μια αυξημένη ευαισθησία στο ότι το περιμένει.
1: Αν δεν το πάρει έγκαιρα χαμπάρι ότι είναι αυτή η ασθένεια, ποια είναι η αντιμετώπιση, δηλαδή υπάρχει περίπτωση, γιατί θυμάμαι
5: μετά αντιμετωπίζεις μόνο τον πόνο.
1: Μόνο τον πόνο.
5: Ναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τίποτε άλλο. Απλά γλιτώνεις έναν άνθρωπο, έναν ασθενή από την ταλαιπωρία του να ψάξει τι είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Δηλαδή και κάποιος, πιστεύω ότι στο νησί θα υπήρχαν οι γιατροί άπειροι, οι νεαροί ας πούμε κτλ. Αν σου πει, αν ρωτήσει ένα παππού που είτε περάσει η ανεμοβολία, σου πει δεν έχω περάσει. Καλή ώρα τώρα ο Δημήτρης που του λέει δεν το έχω περάσει. Αλλά αν ξέρεις το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι το έχουν περάσει υποκλινικά, τότε θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις έτσι. Ως μεθερπητική νευραγία, σου έρχεται τα ζωστήρα. Άρα λοιπόν έχει σημασία και τα δεδομένα να τα ξέρεις και την ευαισθησία να έχεις. Και ένα καλό ιστορικό να πάρεις και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ.
1: Ναι, και στην αντιμετώπιση. Η πρόληψη λοιπόν είναι...
5: Η πρόληψη είναι το εμβόλιο.
1: Το εμβόλιο ειδικά για τον έρπιτα ζωστήρα, έτσι.
5: Για τους μικρούς είναι το εμβόλιο για την ανεμευλογιά.
1: Ναι.
5: Ώστε να μην πάθουν ανεμευλογιά.
1: Ναι.
5: Και για τους ηλικιωμένους είναι το εμβόλιο
1: από ποια ηλικία και έπειτα δηλαδή μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το εμβόλιο?
5: Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε ηλικία θέλει, αλλά
1: ηλικία.
5: Καλύπτεται το ταμείο, καλύπτεται, δηλαδή το πληρώνει το δημόσιο όταν είσαι πάνω από 65 ή αν έχεις άλλες ανοσοκαταστολές, δηλαδή παίρνεις κορτιζόνη, έχεις κάποιο ρευματικό νόσημα,
1: ναι.
5: Το καλύπτει αμέσως. Όταν δηλαδή έχεις αυξημένες πιθανότητες να πέσει η άμυνά σου.
1: Να ρωτήσω κάτι.
5: Μία συζήτηση με τον γιατρό νομίζω ότι θα έκανε καλό. Επειδή το παλιό το εμβόλιο υπάρχει τώρα καινούριο, γι' αυτό και έχει ανασχετήσει πάλι το ενδιαφέρον, διότι το παλιό είχε ο ένας στους δύο που έπαιρνε το εμβόλιο τον έπιανε και ήταν, είχε αντισώματα. Ενώ τώρα με αυτό το καινούριο είναι σχεδόν 90%. Δηλαδή όσοι το κάνουν θα έχουν και άμυνα.
1: Πολύ σημαντικό.
5: Αλλά ξαναλέω πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Μπορεί να έρθει ο έρπιτας ζωστήρας, αλλά θα το περάσουμε λίγο πιο ανώδυνα.
1: Α, έτσι.
5: Άρα, σε επίπεδα τα οποία μπορεί να θέσουν τη ζωή του ανθρώπου σε κίνδυνο ή την ποιότητα ζωής του, γιατί αυτό στην ουσία είναι. Όταν κάποιος πονάει, ειδικά το βράδυ, όταν πάει να κοιμηθεί και έρχεται σε επαφή με τα σεντόνια κτλ, τότε είναι εξαθλίωση και μείωση του επίπεδου ζωής του ανθρώπου.
1: Είναι, φέρει πολύ. Μεταδίδεται ο έρπιτας ζωστήρας.
5: Μεταδίδεται η ανεμοβλογιά και
1: μεταδίδεται
5: ο ιός μόνο την περίοδο που έχει φυσαλίδες και έχει πίον μέσα.
1: Μάλιστα.
5: Οπότε μπορεί να πιάσεις με τα χέρια στο πίον, ας πούμε, που είναι ο ιός και να το μεταδώσεις. Αλλά πάλι σας ξαναλέω ότι τα παιδιά τα οποία έχουν πλέον έχουν
1: εμβολιαστεί.
5: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Καλώς γιατρέ μου, τι να πω. Το θέμα είναι να προλάβουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι να καταλάβουμε. Ναι. Και έγκαιρα.
3: Να μην το περνάμε έτσι.
1: Ακριβώς.
3: Γιατρέ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
3: Ο άνθρωπός μας.
4: Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
2: Ώρα Ελλάδος 2. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Υπεραγία θέλατα και σώσαν ημάς.
0: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την Φερόνιμη Ιερά Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας από 3 έως 9 Ιουνίου με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του. Υποδοχή Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο

0: χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
1: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
2: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
0: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς 26 Μαΐου με 1η Ιουνίου με την ευκαιρία της Πανηγύρεως του Ναού. Υποδοχή 3η 26 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Καθημερινά στο ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Θεία Λειτουργία, ο Ισπερινός, η Παράκληση. Ενώ θα τελεστούν η Ιερά Αγρυπνία και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Ο ναός θα είναι ανοιχτός από τις 7.30 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 76 521.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία. Με τη Μαρία Χαρατζοπούλου σήμερα. Η Μαρία έχει την ευθύνη της αρχιτεκτονικής και την παραγωγή. Να πούμε, Μαρία μου, ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, γιατί βέβαια γιορτάζουν τα παιδιά μας, τα εκπαιδευτήριά μας.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βεάκιο.
1: Πραγματικά, σήμερα από τις 6.30 ώρα θα ξεκινήσει. Ο κόσμος πρέπει να είναι όσο γίνεται νωρίτερα, διότι 7 αρχίζει το πρόγραμμα το...
0: Με πολύ το τραγούδι, πολύ χορό, αφιερωμένο στα ελληνικά νησιά. Το εορταστικό αυτό πρόγραμμα, και να πούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να γευθούμε τους καρπούς της χαράς που προσφέρει ένα παραδοσιακό γλέντι, αφού θα είναι και μαζί μας και η Στέλλα Κορνητοπούλου με την ορχήστρα της. Θα τραγουδήσει λοιπόν, θα ξεσηκώσει τον κόσμο, θα χορέψουμε όλοι μαζί, θα διασκεδάσουμε. Έτσι και θα υποδεχτούμε, αν μου επιτρέπεις, και το καλοκαίρι με αυτόν τον τρόπο. Αν και ο καιρός σήμερα είναι λίγο περίεργος.
1: Πάντως δεν κάνει κρύο ούτε βρέχει, οπότε εντάξει.
0: Ό,τι έριξε, έριξε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Κάποια στιγμή έριξε, η αλήθεια είναι μία.
1: Εντάξει, για πολύ λιγάκι, λίγο.
0: Αλλά...
1: Για πολύ λίγο.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν,
0: σήμερα λοιπόν στο Βεάκιο από τις 6.30 ώρα θα είμαστε εκεί, θα κληροκοντήσουμε τα παιδιά μας. Θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν ζωντανή ορχήστρα. Η Στέλλα Κορνητοπούλου θα δώσει έτσι μια ευχάριστη νότα στο πανηγύρι αυτό, γιατί θα είναι ένα μεγάλο πανηγύρι, παραδοσιακό πανηγύρι, ελληνικό πανηγύρι, αφιερωμένο λοιπόν στα ελληνικά νησιά. Θα έχουμε την ευκαιρία και να τραγουδήσουμε και να χειροκροτήσουμε και να χαρούμε και να διασκεδάσουμε, γιατί και αυτό το έχουμε ανάγκη.
1: Και βέβαια, εννοείται αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, όμως κάποιοι θα πάνε στην Ίδρα, στις Πέτσες, στις Κυκλάδες, μέχρι την Κρήτη. Κάποιοι άλλοι θα πάνε μόνο στην Κρήτη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα πάνε με την Πειραϊκή
1: Εκκλησία.
0: Όπως
1: έχουμε ήδη πει, λοιπόν, ετοιμάζεται αυτό το όμορφο ταξίδι στην Κρήτη 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Είπαμε αναλυτικά τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ γεμάτο, έχει πάρα πολλά προσκυνήματα. Είναι καταπληκτικό πραγματικά.

0: πραγματικά και σε αυτές τις περιοχές της Κρήτης δεν έχουμε
1: γεμάτο μεν,
0: εκδρομή.
1: Κουραστικό όχι.
0: Όχι, κουραστικό καθόλου. Είναι πολύ ξεκούραστο, θα είναι αεροπορική εκδρομή, δεν θα έχει πολλές ώρες μέσα στο πούλμαν. Θα είναι πάρα πολύ όμορφη.
1: Έχουμε
0: εκδρομή.
1: Πέντε θέσεις από ακυρώσεις, να πούμε. Ναι, μόνο πέντε θέσεις.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Μπορεί
0: ναι.
1: κάποιος, αν επιθυμεί. Ναι. Έστω και τελευταία ώρα να δηλώσει συμμετοχή.
0: Ναι,
1: σε την...
0: παρακαλέσαμε να μας δώσουν λίγο χρόνο για να δηλώσουμε αν θέλει κάποιος έστω και τελευταία στιγμή, για να μην χαθούν εντελώς αυτές οι θέσεις που ακυρωθήκαν για λόγους υγείας δυστυχώς. Τέλος πάντων, αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα μας στο pradio.com, που υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι είναι ένα τετραήμερο λοιπόν γεμάτο, μια αεροπορική εκδρομή η οποία κοστίζει συνολικά 565 ευρώ για όλα τα έξοδα, για τα αεροπορικά, τους φορούς του αεροδρομίου, τη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Ηράκλειο, με πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ και για όλες τις μετακινήσεις με το πούλμαν. Είναι δηλαδή όλα τα έξοδα του τετραημέρου συνολικά 565 ευρώ. Αν κάποιος μας ακούει τώρα, ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, παρακαλέσαμε την αεροπορική εταιρεία να μας δώσει λιγάκι χρόνο για να δώσουμε και τα τελευταία ονόματα αν τελικά χρειαστεί. Άρα λοιπόν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας θα μπορέσετε, αν θέλετε, να δηλώσετε συμμετοχή επικοινωνώντας με το 210-41-18-602 ή 210-41.
1: Λίγο σε κάποια σημεία που είναι πολύ ιδιαίτερα. Το γεγονός ότι έχουμε την ευχή του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του Ευγενίου.
0: Την Κυριακή της Πεντηκοστής Πρωτοθεός, αφού... που θα λειτουργηθεί το γκρουπ στον Άγιο Τίτο. Θα είναι η Θεία Λειτουργία λοιπόν της Πεντηκοστής και ο Εσπερνός της Γονικλησίας. Εκεί θα βρίσκεται το γκρουπ. Θα είναι μαζί και ο Διευθυντής του Σταθμού, ο πατήρ Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος, και θα στον Άγιο Τίτο θα τους περιμένει και θα τους μιλήσει, θα έχει επικοινωνία μαζί τους ο Αρχιεπίσκοπος όπως Κύπρου, πραγματικά Κύπρου, τι λέω, ό,τι θέλω
1: Κρήτης,
0: λέω
1: Κρήτης, κοντά είναι, κοντά είναι
0: ναι, ναι, και θα με πολύ χαρά και αγάπη και εκείνος άκουσε ότι θα βρεθεί το γκρουπ εκεί.
1: Έτσι και με την ευγένεια και τη διάκριση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριο Ευγενίου, θα έχουμε μια ακόμα ευκαιρία να πάρουμε και την ευχή του, να ξεναγηθούμε.
0: Βέβαια. Εκεί θα υπάρχει.
1: Να πούμε ότι το ξενοδοχείο είναι καταπληκτικό που θα μείνουμε.
0: Είναι καταπληκτικό, πραγματικά.
1: Αλλά εγώ θα μείνω στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.
0: Βέβαια, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.
1: Όταν ενημερώθηκε.
0: Ναι.
1: Έτσι, με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πραγματικά. Και για όσους θα συμμετάσχουν, θα έχουν, να πούμε, θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν και την Αγία Κάρα του Αποστόλου Τίτου, ο οποίος ήταν και ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης και βρίσκεται στον Άγιο Τίτο. Είναι με πολύ μεγάλη ευλογία.
1: Αλλά και στον Άγιο Μινά.
0: Στον Άγιο Μινά θα είναι το πρώτο προσκύνημα, πραγματικά, αυτού του τετραημέρου. Είναι ένα προσκύνημα σημαντικότατο. Είναι ο Μητροπολιτικός Ναός του Ηρακλείου, ο Ναός του Αγίου Μινά, ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι πάρα πολύ αγαπητός στους Ηρακλειώτες, έτσι και αλλιώς, και ο Άγιος Μινάς και ο ναός τους. Είναι φέτος γιορτάζονται τα 200 χρόνια από το πολύ μεγάλο θαύμα του Αγίου Μινά που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου του 1826 και γιορτάστηκε και φέτος με λαμπρότητα, πραγματικά, και θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία αυτές τις ημέρες θα βρεθούμε εκεί, να βρεθούμε στο ναό, να προσκυνήσουμε. Ο Άγιος επιτελεί συνέχεια θαύματα και φέτος επίσης, όπως είπαμε, με πολύ μεγάλη λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα 200 χρόνια από αυτό το πολύ μεγάλο θαύμα, το οποίο πραγματοποίησε ο Άγιος το 1826, και σύμφωνα με την εκκλησιαστική λοιπόν τοπική ιστορία, την ημέρα του Πάσχα του 1826 οι Οθωμανοί κατακτητές σχεδίαζαν την ευνηδιαστική σφαγή των χριστιανών του Ηρακλείου εντός του ναού κατά τη διάρκεια της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Τότε λοιπόν την ώρα της Θείας Λειτουργίας θαυματουργικά βρέθηκε κάποιος έφυπος ασπρομάλης, ο οποίος με το άλογό του τριγύριζε γύρω από το ναό και έτσι έδιωξε τους Οθωμανούς και γλίτωσαν οι χριστιανοί από αυτή την σφαγή. Είναι λοιπόν ένα θαύμα το οποίο δεν το ξεχνάνε οι Ηρακλειώτες, και το φέτος γιορτάσαν τα 200 χρόνια από εκείνη την πολύ μεγάλη ημέρα.
1: Και έτσι λοιπόν θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία,
0: βέβαια,
1: να προσκυνήσουμε. Και βέβαια να πούμε ότι οι συγκυρίες είναι πάρα πολύ όμορφες και θα πάμε και σε πάρα πολύ ωραία μοναστήρια.
0: Πολύ ωραία, πολύ σημαντικά μοναστήρια
1: που κάποιοι, ξέρεις, έχουν και τάμα και πηγαίνουν κάθε χρόνο να προσκυνήσουν. Έτσι εμείς με αυτή την εκδρομή των 4 ημερών, αεροπορική επαναλαμβάνω, εκδρομή, θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε σε όλα αυτά τα μεγάλα προσκυνήματα,
0: βέβαια.
1: Αλλά να γευτούμε και τους καρπούς της φυσικής ομορφιάς της Κρήτης, ειδικά αυτή την εποχή. Που οι θερμοκρασίες επιτρέπουν να κάνουμε και ένα περίπατο όμορφο, να περιηγηθούμε στα όμορφα σοκάκια και να έχουμε και την ευκαιρία βεβαίως να γευτούμε και τα τοπικά εδέσματα, που επίσης είναι πάρα πολλά.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Θα υπάρχει χρόνος για να πάμε σε όμορφα έτσι, σημεία της Κρήτης, για να γευτούμε αυτά τα τοπικά υπέροχα φαγητά που φτιάχνουν εκεί οι Κρητικοί. Είναι πολύ πολύ όμορφα τα μέρη έτσι κι αλλιώς που περιλαμβάνονται σε αυτό το υπέροχο τετραήμερο. Και είναι σημαντικό ότι θα είναι η βάση το Ηράκλειο, αλλά εκτός του Ηρακλείου θα υπάρχει δυνατότητα να επισκεφθούμε και το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Θα περιλαμβάνει δηλαδή τρεις νομούς της Κρήτης αυτό το όμορφο προσκύνημα, και θα περιλαμβάνει, όπως είπες Δημήτρη μου, πάρα πάρα πολύ σημαντικά μοναστήρια. Οι γερόντες και οι γέροντες έχουν ενημερωθεί και μας περιμένουν με πάρα πολύ χαρά για να μας μιλήσουν έτσι για τα μοναστήρια τους, για να μας κεράσουν τοπικά έτσι όμορφα εδέσματα. Και νομίζω κυρίως αυτό, η επικοινωνία μαζί τους είναι το πιο σημαντικό που θα περιλαμβάνει αυτό το όμορφο προσκύνημα.
1: Λοιπόν, τώρα, εσείς που επιθυμείτε έστω και τελευταία στιγμή να δηλώσετε συμμετοχή για αυτή την όμορφη εκδρομή της Πυραϊκής Εκκλησίας, μια προσκυνηματική εκδρομή που ενισχύει και το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας ταυτόχρονα, με πολύ καλή τιμή, με πολύ προσιτή τιμή, γιατί είναι αεροπορική, είναι και τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μετακινήσεις προς το αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο, οι μετακινήσεις εντός της Κρήτης, πληρωμένο το ξενοδοχείο, καταπληκτικό ξενοδοχείο μέσα στο Ηράκλειο, με πισίνες, με πρωινό, με βραδινό, μεγάλους μπουφέδες, δηλαδή θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Είναι το κόστος για ένα δίκλο δωμάτιο.
0: Συνολικά είναι 565 ευρώ για το, όπως είπες και εσύ, για τα αεροπορικά εισιτήρια, για τους φόρους του αεροδρομίου, για τη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ, και για όλες τις μετακινήσεις με το πούλμαν και εδώ και εκεί. Είναι όλα τα έξοδα για το τετραήμερο αυτό το όμορφο 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Είναι αλήθεια ότι επειδή υπήρξαν κάποια προβλήματα υγείας και ακυρώθηκαν κάποιες θέσεις, και έτσι κι αλλιώς αυτές οι θέσεις δεν μπορούν, θα τις πληρώσει το πρακτορείο, επειδή είναι τελευταία στιγμή ακύρωση, υπάρχει πρόβλημα, είναι κρίμα να χαθούν.
1: Αν και εγώ είμαι σίγουρος ότι ήδη βλέπω τη φίλη την Κωνσταντέλου, η οποία Εδώ σημειώνει, παίρνουν τηλέφωνα, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι
0: επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί μας,
1: έτσι για να περάσουν αυτό το όμορφο τετραήμερο τους στο καταπληκτικό νησί της Κρήτης. Και λοιπόν μας περιμένουν, μας έχουν επικοινωνήσει και τα μοναστήρια που θα πάνε.
0: Βέβαια.
1: Οι αδελφότητες εκεί πέρα που περιμένουν να μας φιλοξενήσουν, να μας ξεναγήσουν και να ανοίξουν τα θησαυρίσματά τους και να προσκυνήσουμε τα ιερά λείψανα και τα κοιμήλια που φυλάσσονται στους ναούς. Και εδώ ξέρω που πηγαίνει η Πυραϊκή Εκκλησία, βλέπεις ότι έχει.
0: Και εκεί στην Κρήτη υπάρχουν και αναμεταδότες μας, είναι πάρα πολλοί κριτικοί οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας.
1: Μας περιμένουν πώς.
0: Μας περιμένουν, ελάτε και στο δικό μας χωριό. Επίσης είναι πάρα πολύ.
1: Ταβέρνες, τους μαγαζιά τους.
0: Επίσης έχει επικοινωνήσει μαζί μας ο Σεβασμιότατος Γορτίνης και Αρκαδίας, ο οποίος επίσης αναμεταδίδει την Πυραϊκή Εκκλησία και θέλει πάρα πολύ να μας δει, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Και όχι μόνο, είναι πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη αγάπη που μας έχουν δείξει.
1: Γι' αυτό λέμε ότι όσοι πάρουν μέρος σε αυτή την προσκυνηματική εκδρομή θα έχουν πάρα πολλές ευλογίες και θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα και θα γυρίσουν με βαλίτσες γεμάτες όμορφες αναμνήσεις.
0: Και επίσης να πούμε ότι στο μοναστήρι της Παναγίας της Καλυβιανής θα υπάρχει δυνατότητα να προσκυνήσουμε και τον τάφο της γερότησας Γαλακτίας, η οποία έχει ταφεί εκεί. Είναι μια γερότησα πάρα πολύ αγαπητή στην Κρήτη, έτσι κι αλλιώς,
1: και σε όλη την Ελλάδα.
0: Ιδιαίτερα σεβαστή για τον αγιασμένο βίο της και πολύ πιστοί επισκέπτονται τον τάφο
1: και
0: της.
1: Και μια πληροφορία ότι ετοιμάζεται να ξέρεις και
0: να γίνει αγιοποίηση.
1: Και σύριαλ.
0: Α, και σύριαλ. Μάλιστα.
1: Πέρα από την αγιοποίηση που έχει.
0: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι επισκέπτονται τον τάφο της, όπως και εμείς, και ο οποίος θεωρείται έτσι ένας χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων. Πραγματικά είναι μια πολύ έτσι σημαντική και αυτή η στιγμή που θα έχουν δυνατότητα να βρεθούν.
1: Γιατί η αλήθεια είναι, ακούμε και από το ραδιόφωνο αλλά και μέσα από τα social media βλέπουμε διάφορα βιντεάκια για τη γερότησα Γαλακτία.
0: Γαλακτία, βέβαια.
1: Και θα είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό να βρεθούμε στον τάφο και να προσκυνήσουμε.
0: Βέβαια.
1: Και να δούμε και το χώρο της.
0: Έτσι.
1: Και είναι, γι' αυτό λέω, αυτή η εκδρομή τα έχει όλα.
0: Περιλαμβάνει πολλά.
1: Περιλαμβάνει πάρα πολλά. Είναι έτσι μια όμορφη ευκαιρία. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640, όσοι επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε αυτήν την πάρα πολύ όμορφη εκδρομή στην Κρήτη. Εσείς και η παρέα, άλλωστε, να εκμεταλλευτείτε όμορφα το τριήμερο που έχετε μπροστά σας. Και γιατί όχι, με αυτόν τον τρόπο καλωσορίζουμε και το καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Η πρώτη εξόρμηση θα είναι καλοκαιρινή. Γιατί παίρνει και από την πρώτη μέρα του Ιουνίου.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά λοιπόν την εκδρομή της Κρήτης. 2-10-41-18-602
0: και 2-10-41-18-640. Μπορείτε, αγαπημένοι μας ακρότες, για λίγο ακόμη να επικοινωνείτε μαζί μας, ώστε αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις τελευταίες θέσεις που έχουν μείνει.
1: Και όπως μας ενημερώνει η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και με την Ευγένεια που τη διακρίνει, δίνει πληροφορίες. Μας λέει ότι είναι αρκετοί εκείνοι οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει, ζητάνε πληροφορίες. Θα μιλήσουν συνέχεια λοιπόν μαζί με την Μαρία μας για περισσότερες πληροφορίες. Ετοιμάζεται λοιπόν η μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Σήμερα είναι
1: των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Μέρα εκπληκτική, χαρούμενη.
1: Με πολύ ωραίες παρουσίες.
0: Έτσι.
1: Και εκτός από τον σεβασμένο του Επιμενάρχη μας, θα πούμε θα είναι ο Μητροπολίτης Τρίκης. Κύριος Χρυσόστομος, και θα έχουμε την ευκαιρία να νιώσουμε το αεράκι το θαλασσινό, το αιγιοπελαγίτικο.
0: Μάλιστα.
1: Θα χορέψουμε, να τραγουδήσουμε λοιπόν. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες και για όλους. Όλοι θα πάρουν από μια Καινή Διαθήκη ευλογία από τον Σεβασμιότατο.
0: Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν.
1: Μια πάρα έτσι, πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ξεδώσουμε λίγο, να διασκεδάσουμε, να χαρούμε, να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας. Έτσι και εκείνα να έχουν την ευκαιρία να δείξουν μέρος από τη δουλειά τους και από τον κόπο τους όλη τη χρονιά.
0: Βέβαια. Θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν, θα συμμετέχουν σε δρόμενα. Θα έχει πάρα πολλά αυτή η εκδήλωση.
1: Στο Βεάκιο Θέατρο λοιπόν, σήμερα από τις 6.30 ώρα το απόγευμα, δεν θα βρέχει. Ο καιρός θα είναι καλός και όλα θα πάνε μια χαρά.
0: Λοιπόν, πρώτο Θεό, όλοι στο νησιώτικο, στο παραδοσιακό νησιώτικο πανηγύρι έτσι, απόψε.
1: Αυτά με το. Και με την γιορτή μας σήμερα. Είναι η πρώτη μεγάλη γιορτή. Γιατί ακολουθεί και στο Μίξο Δωράκης η γιορτή των παιδιών του νηπιαγωγείου, του παιδικού σταθμού και του βρεφονηπιακού σταθμού. Και εκεί να πούμε ότι πραγματικά ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την εκπαιδευτική προσπάθεια. Και να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν στα εκπαιδευτήριά μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καλαμαριάς, ο κύριος Ιουστίνος, μαζί με τον Μητροπολίτη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, τον κύριο Χρυσόστομο. Και ξαναγήθηκαν το Σεβασμιότατο και έμειναν με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
0: Φαντάζομαι.
1: Από τις εγκαταστάσεις.
0: Εννοείται.
1: Είχαν την ευκαιρία τα παιδιά τους, είχαν ετοιμάσει και έτσι ένα μικρό πρόγραμμα. Χόρεψαν για τους Αγίους Αρχιερείς, τραγούδησαν. Και νομίζω ότι είχαν μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και εκείνοι να δουν το μοναδικό σχολείο που λειτουργεί κατά την ομπρέλα μιας Μητρόπολης.
0: Βέβαια, εννοείται. Είναι... Και είναι τόσο εντυπωσιακό, Δημήτρη μου, και οι χώροι και όλα στο σχολείο είναι πολύ εντυπωσιακά και φαντάζομαι ότι θα εκπλαγήκανε.
1: Έτσι.
0: Σεβασμιότατε. Έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, Μαρία μου, να πούμε ότι έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα για την εκδρομή στην Κρήτη.
0: Ναι, ναι.
1: Η Μαρία Χατζοπούλου θα επικοινωνήσει μαζί σας στη συνέχεια. Να πούμε ότι έχουμε κάποιες θέσεις. Αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε τον κύριο Βλασόπουλο και κάποιες επιπλέον. Είναι όμως μια εκδρομή που πρέπει να κλείσει σήμερα.
0: Ναι,
1: έπρεπε να έχει κλείσει.
0: Ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι όσοι παίρνετε τηλέφωνο να είστε.
0: Ναι, ναι, σίγουροι.
1: Σίγουροι ότι θα έρθετε.
0: Γιατί έχουμε μιλήσει από το πρωί με πάρα πολλούς, αλλά. Έτσι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, και με πάρα πολύ μικρό κόστος, γιατί μέσα στα χρήματα αυτά, στα 560 ευρώ.
0: 565 σύνολο για όλα το τετράημερο.
1: Είναι τα αεροπορικά εισιτήρια για 4 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο του Ηρακλείου, μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο, καθώς επίσης και εντός του νησιού της Κρήτης.
0: Βέβαια, και περιλαμβάνει πρωινό και δείπνο σε πολύ πλούσιο μπουφέ.
1: Άρα δεν χρειάζεται να ξοδέψετε απολύτως τίποτα κατά την διαμονή σας στην Κρήτη. Μια πάρα πολύ όμορφη λοιπόν ευκαιρία. Λοιπόν, μας λέτε για τις θέσεις τώρα στο σχολείο, μας στέλνει εδώ πέρα μηνύματα η Φίβη Κωνσταντέλου. Για τα εκπαιδευτήρια μας, καλό να επικοινωνείτε απευθείας στα εκπαιδευτήρια, στους τηλεφωνικούς αριθμούς
0: 210-46-19-15 για Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο, 210-46-34-113 για το Βρεφονηπιακό, τον Παιδικό Σταθμό ή τον Νηπιαγωγείο.
1: Λοιπόν, οι εγγραφές συνεχίζονται, ανοίγουν και καινούργια τμήματα αν χρειαστεί, τόσο στο Βρεφονηπιακό Σταθμό, όσο στον Παιδικό Σταθμό, τον Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Να πούμε ότι τελέστηκε και η Θεία Λειτουργία όπως παραδοσιακά γίνεται τα τελευταία χρόνια, το περασμένο Σάββατο, για τους
0: Βέβαια, για τους υποψηφίους, βέβαια. Στο καθεδρικό ναό, ναι, ήταν Σεβασμιότατο, στο παρεκκλήσι του καθεδρικού ναού Κυρίλου και Μεθοδίου. Εκεί λοιπόν τέλεσε την Θεία Λειτουργία, αφιερωμένη ακριβώς στα παιδιά που προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τους έδωσε την ευχή του, τους ευλόγησε και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να έχουν τα παιδιά καλή επιτυχία με την ευλογία του Θεού.

0: Λοιπόν, ο πατέρας Φανούλης από νωρίς σήμερα δικαιωματικά θα είναι στο Βεάκιο.
1: Βέβαια.
0: Δημοτικό Θάσο Λόφο της Καστέλας. Διότι οι παλάμες του πρέπει να γίνουν κατακόκκινες από το χειροκρότημα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γιατί δεν θα ξέρει ποιο από τα παιδιά του να πρωτοχειροκροτήσει.
1: Σωστά.
0: Πατέρα Φανούλη, την ευχή σας.
2: Χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε και για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα εκπαιδευτήριά μας, αλλά και για τους σκόπους σας, το μόχθο σας, την αγάπη σας. Πάνω απ' όλα όμως για το νιάξιμό σας προς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά περνάνε δύσκολα, και κάθε φορά που χρειάζεται να αναφερθούμε σε αυτές τις δυσκολίες, κάποιοι λυγίζουμε. Το λέω αυτό γιατί και οι πρόσφατες φωτογραφίες που μας έχετε στείλει από ανθρώπους που ζητάνε την βοήθειά μας, στην ουσία βέβαια να πούμε ότι ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Γιατί ο καθένας από εμάς που θα πάρει μια απόφαση να βοηθήσει, νιώθω ότι είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Γιατί τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Γιατί πάντοτε υπάρχει ένα ερέθισμα. Όπως επίσης, πατέρα Φανούρη, κανένας από τους νέους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας τυχαία δεν βρέθηκε στη συχνότητά μας. Και το λέω αυτό και επικαλούμε και τη μαρτυρία της Μαρίας Χατζοπούλου, που λένε ότι εντελώς τυχαία, ενώ ψάχναμε κάποιον άλλο σταθμό, έπεσα πάνω σας και έκτοτε δεν έχει ξεκολλήσει η βελόνα.
1: Έτσι είναι. Νομίζω δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έτσι. Έχουν πει πάρα πολύ ότι τυχαία ακούσανε, τυχαία, σε εισαγωγικά τυχαία ακούσανε το ραδιόφωνο μας και πραγματικά άλλαξε η ζωή τους. Είδαν τέλος πάντων πάρα πολλά θαύματα στη ζωή τους. Ήρθαν κοντά στην εκκλησία που δεν είχαν τη δυνατότητα για πολλούς λόγους να βρίσκονται κοντά στην εκκλησία. Πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα και μας τα έχουν πει πάρα πολλοί ακροατές όλα αυτά τα χρόνια που επικοινωνούν μαζί μας, όσοι ακούνε το σταθμό μας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, πατέρα Φανούρη, πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τα επίκαιρα, διότι δυστυχώς ο πόνος δεν έχει τέλος. Οι ανησυχίες του κόσμου και οι δυσκολίες είναι εκείνες που προστίθεται ως σταυρός ο ένας πάνω στον άλλον στους ώμους κάποιων συνανθρώπων μας, και εμείς έχουμε την ιερή υποχρέωση να δανείσουμε τους ώμους μας προκειμένου να κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ το φορτίο των συνανθρώπων αυτών, οι οποίοι δεν σταματούν πολλές φορές να εκλιπαρούν για πράγματα οποία σε πολλούς από εμάς είναι αυτονόητα, για εκείνους όμως δυστυχώς αποτελούν ζητούμενο και είναι δυσέβρετα. Και δοξολογούν τον Θεό κάθε φορά που έχουν ακόμα και ένα μπουκαλάκι δροσερό νερό στα χέρια τους.
2: Αλήθεια μεγάλη, ό,τι είπατε είναι μια, έτσι, μια περιγραφή από όσα προσφέρει η βοήθεια των ακροατών μας, έτσι, με αυτή την ευλογημένη εκπομπή, με όλη αυτή την προσπάθεια, καθημερινά θαύματα, εκπλήξει από το Θεό που δεν το περιμένουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι νομίζω ότι έχουν βρει τώρα μια παρηγοριά, συνεργασία όλοι μαζί, έτσι να ανακουπίζονται οι πόνοι τους. Μιλάμε για, και για περιπτώσεις που ίσως αν δεν υπήρχε αυτό το ραδιόφωνο, έτσι να ανακουπίσει κάπως τον πόνο τους, θα ήταν αδιανόητο να λύθουν κάποια προβλήματα. Έτσι μιλάμε για ανθρώπους με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Για αυτά, για τα καθημερινά που είπατε βέβαια, για το νερό, για το ρεύμα, για τα πολύ απλά, που για κάποιους βέβαια δεν είναι. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η εκπομπή και κάθε φορά προσπαθούμε ό,τι μπορούμε στην αγάπη των ακροατών μας, έτσι να τους ανακουφίσει. Να πούμε ότι χρειαζόμαστε, έτσι, αν μπορούν οι ακροατές μας, ένα ψυγείο για να πάει σε ένα σπιτικό. Ένα φουρνάκι για, έτσι, ένα ηλικιωμένο άνθρωπο. Αυτά τα δύο από τις συσκευές, όποιος μπορεί και ενδιαφέρεται και έχει κάτι το οποίο είναι λειτουργικό, καλό, να πάει στο σπιτικό, τι μπορούμε να το μεταφέρουμε. Θα γίνεται η προσπάθεια με το ξενοδοχείο, με τους αστέγους μας. Και οι συνθήκες τώρα που είναι έτσι, αρκετό διάστημα.
0: Εκεί που βλέπεις τον ήλιο ξαφνικά αρχίζει μια νεροποντή.
2: Οι ηλικιωμένοι και εκείνοι με τα προβλήματα υγείας. Μιλάμε για αστέγους που έχουν καρκίνο, που έχουν και μεγάλες σοβαρές ασθένειες, που έχουν πάνε τα φάρμακα του εκεί, καρδιοπάθειες, πολλά προβλήματα. Είναι στον δρόμο αυτοί, όσο το επιτρέπει ο Θεός και η βοήθεια των ακροατών μας, μένουν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Τώρα το δωμάτιο από τα 40 ευρώ έχει πάει στα 50 ευρώ. Και το δωμάτιο μας πέρασε 50 ευρώ.
1: Έτσι.
2: Ναι. Και φοβόμαστε ότι αν χάσουμε και κάποιο δωμάτιο, πιστέψτε μου, πολύ δύσκολα μετά το παίρνουμε πίσω.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Και με τους τουρίστες και με όλα αυτά. Και δεν υπάρχει πάντοτε η διάθεση να βάλουν αστέγους στα ξενοδοχεία λίμωνο. Οπότε όσο μπορούμε αυτά τα δωμάτια να τα κρατούμε στους ανθρώπους, τους έχουμε εκεί κρυμμένους. Έτσι να πηγαίνουν το φαγητό, όσο είναι, να τους προσέχουμε στην εμφάνισή τους.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό. Για τους αστέγους μετά χρειαζόμαστε νερά. Ό,τι θέλουν να κρατάμε από νερά, από μπουκαλάκια, μικρά, μεγάλα. Είναι μεγάλη βοήθεια στους ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Μωρομάντιλα, έτσι, οδοντόκα, μεσοδοντόβους, χαρτιά υγείας, όλα αυτά. Κονσέρβες πολλές που χρειάζονται οι άνθρωποι, σύνταση σίτια, έτσι να μπορούν κάτι να φάνε. Όλα αυτά μπορούν να διατηρηθούν και στο δρόμο. Και εννοείται τα εσώρουχα, τα φανελάκια, οι κάλτσες. Τώρα είναι και ο Κώστας εκεί.
1: Είναι μόλις αυτή τη στιγμή.
3: Ευλογείτε την ευχή σας.
2: Βρε Κώστα, τι.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, αν στείλουμε και κάποιες φωτογραφίες. Κάποια στιγμή έχουν κάνει και ομπρέλες θαλάσσης τώρα. Εκεί στο
1: παγκάκια
2: του τραμ. Θα κινούνται στα παγκάκια του τραμ βέβαια. Κάτω στο πάτωμα. Αλλά με κάποιες ομπρέλες θαλάσσης να προστατεύονται οι άνθρωποι. Έτσι είναι καλό για αυτές τις εικόνες να τις βλέπουμε. Λίγο έτσι να μας πληγώνουν την καρδιά, να προσευχόμαστε με μεγαλύτερο πόνο. Και από κάποια σπιτικά και από κάποιες έτσι, περιπτώσεις ανθρώπων που είναι στο δρόμο. Αυτά για τους αστέγους, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μπορούμε έτσι αυτά και τα φανελάκια, τα σαρούχα, τα πηγαίνουμε και στα δύο νοσοκομεία που και εκεί άποροι άνθρωποι, καημένοι πάνε στα επίγοντα, μένουν στο νοσοκομείο, δεν έχουν δεύτερη εργασία. Οπότε και για εκεί χρειάζονται. Μετά, έχουμε ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν την βοήθειά μας για τους λογαριασμούς τους. Μία τέτοια περίπτωση είναι μία κοπέλα με δύο παιδάκια, μόνη της τα μεγαλώνει. Έχει δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο λογαριασμό ρεύματος, είναι κοντά τα 2.000 ευρώ. Αν μπορούμε έτσι κάτι, έστω αυτόν τον διακανονισμό, κάπως ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και τα δύο είναι παιδάκια. Το ένα πάει πρώτη γυμνασίου, το άλλο πάει στο δημοτικό. Μόλις τα μεγαλώνει, εκείνη εργάζεται, δύσκολα τα βγάζει πέρα. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και έχουμε τα πάλι άλλες δύο περιπτώσεις, έτσι με υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος. Ό,τι μπορούμε είναι μια μεγάλη έτσι, παρηγοριά και ανακούφιση. Μετά να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ακροατές μας που έχουν αγκαλιάσει τον Παναγιώτη μας. Έχουμε πει από το παλικάρι με τα πάρα πολύ
1: σοβαρά
2: προβλήματα υγείας.
1: Και μας ρωτάνε οι ακροατές που ακούσανε.
2: Ο Παναγιώτη να πούμε, έχει ενίκιο. Μας βοήθησαν οι ακροατές μας που χρωστάει κάποια ενίκια. Είναι ανασφάλιστος. Έτσι παίρνει αυτό το ταμείο το επίδομα που έχει της αναπηρίας. Αλλά όλες αυτές τώρα οι αλλαγές που κάνει, τα επιθέματα αυτά στοιχίζουν. Και δείτε ότι θέλουμε 130 ευρώ στις 5-7 μέρες ανάλογα για τα επιθέματα μόνο, Παναγιώτη.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι αυτά πληρώνονται. Και δυστυχώς τώρα πάλι είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή του. Πάλι ανέβασε πυρετό, πάλι τι να πούμε. Να ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Έτσι ο Παναγιώτης χρειάζεται μόνιμα τη βοήθειά μας. Ό,τι μπορούμε. Οικονομική κυρίως. Για να σας πούμε. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε με πάνες για μεγάλους ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε και πάνες ενηλίκων.
2: Ενηλίκων. Έτσι αυτά που είναι, που τα φοράνε οι άνθρωποι. Να σας καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Ναι. Αυτά κυρίως μας ζητάνε. Και τα υποσέντενα μαζί.
1: Ναι.
2: Δεν το περίμενα ότι θα είχαμε τόσο μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή, παίρνουν οι άνθρωποι. Αλλά τι να σου πω, έρχονται και ζητάνε συνέχεια.
1: Μα χρειάζονται πολλά την ημέρα, δυστυχώς.
2: Πάρα πολλά. Δυστυχώς είναι μεγάλο το κόστος για τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια στο φαρμακείο. Μια καλή ευλογημένη ψυχή. Πάλι μας βοήθησε αυτό το κομμάτι που έρχονται άνθρωποι να πάρουν φαρμακά τους. Γι' αυτό πολύ σπουδαίο. Έχουμε έναν λογαριασμό νερού και αυτός που είναι υψηλός για μια οικογένεια. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει και μπορεί. Έτσι υπάρχει αυτό. Και τα ενίκια μαζί με τα άλλα.
1: Μάλιστα. Πήγε φαντάζομαι το θέμα του ρεύματος της κυρίας που είπες, Πάτερ,
2: πάρα πολύ
1: με τα δύο παιδάκια που έχει, ναι, έχει φτάσει 2.000 ο λογαριασμός αυτός. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια είναι σημαντικό να βρεθούν και οι δύο ηλεκτρικές συσκευές που είπατε, Πάτερ μου. Το φουρνάκι που είναι για κάποιον ηλικιωμένο και ένα ψυγείο για μια οικογένεια.
2: Και ό,τι μπορούμε από αυτά. Είναι μεγάλη αναπτύξη στους ανθρώπους. Ό,τι μπορούμε.
1: Και είπατε ότι συνεχίζεται με νύχια και με δόντια και το ξενοδοχείο, αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται με το ξενοδοχείο, που όπως είπατε αυξήθηκε και η τιμή στα 50 ευρώ από τα από 40 που ήταν, λόγω της περίοδου πλέον.
2: Δυστυχώς και το περιμέναμε, αλλά και δυσκολεύουν κάποια τέτοια εποχή.
1: Ναι.
2: Ό,τι μπορούμε και ό,τι θα μας επιτρέψει. Αλλά για τους ανθρώπους είναι το καλύτερο δώρο.
1: Βέβαια, εννοείται. Ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, που είναι μεγάλης ηλικίας, που είναι άρρωστοι, που συνήθως προηγούνται και αυτούς βάζετε κατά προτεραιότητα στα δωμάτια, για να μπορέσουν τουλάχιστον να είναι λίγο πιο ήρεμοι, να μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο, να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να κοιμηθούν σε ένα κρεβάτι. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και όπως είπατε, επίσης χρειάζονται και πάνες ενηλίκων και υποσέντονα, χρειάζονται εσώρουχα για όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για αυτούς που βρίσκονται στα δύο μεγάλα νοσοκομεία μας και μας έχουν ζητήσει και η κοινωνική λειτουργία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν δεύτερο εσώρουχο, καθαρό εσώρουχο.
2: Έτσι. Το ξέχασα, είναι και αυτό. Και τρόφιμα, ό,τι και αυτό μεγάλη ανάγκη.
1: Ναι, αυτό πλέον είναι το στάνταρ, δυστυχώς.
2: Όλοι μας ακροατές, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, λίγο λάδι, οτιδήποτε, ένα πακέτο μακαρόνια,
1: ναι.
2: Πολύ ευλογημένο.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι πιάνει τόπο.
1: Ό,τι θέλουμε. Μακάρι όποιοι μπορούν να βοηθήσουν να είναι πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική προσπάθεια και η βοήθεια, όπως είπατε και εσείς, Πάτερ μου, έστω και ένα πακέτο μακαρόνια. Και βέβαια, εντάξει, η βοήθεια προς τον Παναγιώτη που, όπως συζητήσαμε και πριν, πραγματικά ο κόσμος τον έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ, το ρωτάει για τον Παναγιώτη, για πώς είναι η υγεία του. Είπατε ότι λιγάκι τώρα έχει, έχει πρόβλημα πάλι και με πυρετό και χρειάζεται βοήθεια, και βέβαια πάντα χρειάζεται και οικονομική βοήθεια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα καθημερινά του έξοδα.
2: Έτσι. Ένα νέο παλικάρι που διάβαλτε είναι αναπηρία, παραδείγματος, είναι στο καροτσάκι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αυτές οι φοβερές κατακλείσεις.
1: Μάλιστα. Έχει ενίκιο, έχει
2: τα πάντα, είναι και αυτά τα προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Έχει και παραφύση. Πόσο τους ανθρώπους μπορεί να σταθεί? Πώς, δεν μπορεί μόνο στον άνθρωπο, τίποτα.
1: Βέβαια.
2: Τι θα φάει, πώς τα έξοδά του, τα φάρμακά του, αυτά που χρειάζεται τώρα. Τι να πούμε. Είναι η πολύ κρίσιμη κατάσταση του. Και η Μαρίνα που έχουμε αναφέρει και παλαιότερα.
1: Ναι, είναι και η Μαρίνα. Και απείτε μας.
2: Πολύ δύσκολα. Θέλω να βγαίνει στα νοσοκομεία. Έτσι, νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά που...
1: Είναι καρκινοπαθής η Μαρίνα, η καημένη. Δεν έχει κανένα στον κόσμο. Και ας είναι καλά οι ακροατές που βοηθάνε εδώ και πολύ καιρό, όσο μπορούν.
2: Βέβαια. Μαρτυρικά. Κάποιοι άνθρωποι ζουν μαρτυρικά. Μια μικρή συμπαράσταση, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ευλογή για μας.
1: Σωστά.
2: Έτσι, ό,τι μπορούμε. Και το πράττουν οι ακροατές μας αλίμονο. Και γι' αυτό τους το αναφέρουμε και τους παρακαλούμε και τους κοιτεύουμε κάθε φορά.
1: Μάλιστα. Για άλλη μια φορά λοιπόν να υπενθυμίσουμε, πάτερ μου, τι χρειαζόμαστε άμεσα.
2: Ευλογημένο. Είπαμε για τις συσκευές μας.
1: Ναι.
2: Ένα ψυγείο και ένα μικρό φουρνάκι.
1: Μάλιστα.
2: Ένα ψυγείο και ένα μικρό φουρνάκι. Μετά είπαμε για τους αστέγους μας, το ξενοδοχείο μας.
1: Ναι.
2: Προτείνουμε κάτι κάθε φορά. Συνεχίζουμε και έτσι με πολύ αγώνα. Όλα αυτά που αναφέρουμε για τους αστέγους μας, νερά, μονομάρτυλα, κονσέρβες. Και μετά τα εσώρουχα, τα φανελάκια, οι κάλτσες, όλα αυτά καινούργια για τους ανθρώπους και για τους ασθενείς που είναι στα νοσοκομεία. Οι περιπτώσεις που είπαμε με τους λογαριασμούς, η οικογένεια με το υψηλό λογαριασμό ρεύματος και άλλα έτσι και μικρότερα. Νερό και ενίκεια και εκεί οικονομική βοήθεια χρειαζόμαστε. Τρόφιμα όλων των ειδών, ό,τι θέλουν οι καλοί μας ακροατές.
1: Μάλιστα.
2: Και για τους παππούδες και για τους μεγάλους ανθρώπους χρειαζόμαστε. Και τις πάνες και τα υποσέντονα.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε κάτω.
1: Οπότε όποιος μπορεί να βοηθήσει ή μπορεί να επικοινωνήσει λοιπόν με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4118-602 ή 210-4118-640 και βέβαια να ζητήσει τη Φίβη Κωνσταντέλου τον αριθμό λογαριασμού αν θέλει να καταθέσει κάποια χρήματα ή να ζητήσει επικοινωνία μαζί σας για να μπορέσει να, όποιος θέλει να βοηθήσει να ξέρει πώς μπορεί να βοηθήσει, πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να βοηθήσει και εσάς να είσαστε έτσι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζητάνε απεγνωσμένα κάποια βοήθεια.
2: Χίλια ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, πάτερ μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευλογείτε.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
6: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646. Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την Φερόνιμη Ιερά Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας από 3 έως 9 Ιουνίου με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από τη θεμελίωσή του. Υποδοχή Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 95-62

αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυριακή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 είναι τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πολλά τα μηνύματα και σήμερα, Μαρία. Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά.
1: Πάρα πολλά και για την εκδρομή.
2: Να σου πω ότι το τηλέφωνο σου σπάει.
1: Σπάει,
2: Εσείς τώρα που παίρνετε και πατάτε το κουμπί, φαντάζομαι εκδρομές, δεν το σηκώνει Μαρία, γιατί είναι στην εκπομπή.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αλλά να ξαναπάρετε όταν με το καλό πέσουν οι τίτλοι τέλους της εκπομπής. Κάνουμε την αποφώνηση, μετά μπορείτε με την ησυχία σας. Μα αν δεν το σηκώνει όμως, να επιμείνετε και θα μιλάει με κάποιους άλλους που θα παίρνουν πληροφορίες.
1: Επικοινωνείτε για να έχουμε, για να έχουμε.
2: Αλλιώς θα πάρει το κινητό του Κωστάκη. Σιωπή.
0: Τα μηνύματα, Μαρία.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές που ακούν την εκπομπή μας και για την εκδρομή, όπως είπε ο Δημήτρης. Ρωτάνε για το κόστος της εκδρομής. Είπαμε ότι είναι συνολικά 565 ευρώ για το τετραήμερο, για όλα τα έξοδα, για αεροπορικά, φόρους αεροδρομίου, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ και για όλες τις μετακινήσεις με το πούλμαν.
2: Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την ευχή και να μας μιλήσει ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ευγένιος. Θα επίσης θα έχουμε και μια άλλη αρχιερατική ευλογία.
1: Θα έχουμε την επικοινωνία με τον Σεβασμιότατο
0: Γορτίνης
1: και Αρκαδίας, ο οποίος επικοινώνησε και ο ίδιος μαζί μας και θέλει πάρα πολύ να μιλήσει με τους ακροατές, να συναντηθεί. Είναι και από εκείνους που αναμεταδίδουν την Πυριακή Εκκλησία στην Κρήτη και την αγαπάει πάρα πολύ και έτσι θέλει να έχει επικοινωνία.
2: Είναι πολύ οικονομική, να πούμε.
1: Ναι.
2: Πληρωμένα όλα αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο, εξαιρετικό στο κέντρο του Ηρακλείου, που σημαίνει ότι θα πάρει το πρωινό σας σε πλούσιο μπουφέ, θα κάνει τη βόλτα, θα πιει τον καφέ σας, ή πιο τολμηρή μπορεί να κάνει και χρήση της πισίνας. Έχει πολύ μεγάλη πισίνα, πολύ ωραίους χώρους, αλλά να κάνετε και βόλτα στο Ηράκλειο.
0: Και με διατροφή πρωινό και βραδινό.
2: Και το βράδυ βέβαια θα φάτε πάλι στο ξενοδοχείο, σε πλούσιο μπουφέ επίσης. Όλα τα προσκυνήματα, οι διαδρομές, όλα τα πάντα πληρωμένα. Εσείς μόνο την καλή σας διάθεση να πάρετε και μια καλή παρέα, γιατί χρειάζεται μερικές φορές. Αλλιώς θα βρείτε εκεί καλή παρέα.
1: Βέβαια, εννοείται αυτό. Λοιπόν, είναι όμως πολλοί ακροατές, Δημήτρη μου, που ακούσανε και τον πατέρα Φανούριο και είπαν ότι θέλουν να βοηθήσουν. Οπότε έχουν αφήσει εδώ κάποια στοιχεία για να επικοινωνήσει και ο πατήρ Φανούριος μαζί τους. Εμείς θα δίνουμε στη Φίβη ώστε να τα μεταφέρει στον πατέρα Φανούριο. Έχουν επικοινωνήσει από Πειραιά, από Λυκόβρηση, από Μαρούση, η κυρία Σοφία. Θέλει να βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή που κάνει ο πατήρ Φανούριος. Επίσης έχουν πάρει τηλέφωνο από Αθήνα, έχουν πάρει τηλέφωνο από Νίκαια, η κυρία Παναγιώτα, η κυρία Φωτεινή από τη Νέα Σμύρνη, έχουν πάρει τηλέφωνο η κυρία Ειρήνη από Αργυρούπολη. Είναι πάρα πολλοί ακροατές που θέλουν να βοηθήσουν και για όλα αυτά που είπε ο πατήρ Φανούριος, ότι χρειάζονται για τα ηλεκτρικά είδη, για ένα ψυγείο, για ένα φουρνάκι, για ένα κέροντα. Επίσης χρειάζονται αυτά που ζήτησε ο πατήρ Φανούριος
2: για
1: το ξενοδοχείο. Και επίσης πάνε σε ενηλίκων, εσόρουχα καινούργια,
2: λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Μας είπε για ένα ηλεκτρικό ρεύμα μιας κυρίας που μεγαλώνει μόνο τις δύο παιδάκια, που ο λογαριασμός έχει φτάσει 2.000 και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Εκεί να βοηθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας, ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Δεν να μεγαλώνεις τώρα μόνος σου.
1: Ναι, είναι ένα παιδάκι δημοτικού και,
2: τα παιδάκια,
1: και ένα πρώτης γυμνασίου.
2: Τι χρωστάνε και τι φταίνε.
1: Ναι,
2: και...
1: Και βέβαια είπαμε και για τον Παναγιώτη, που πλέον τον έχει γνωρίσει ο κόσμος από όλα αυτά που ακούει από την εκπομπή μας. Ναι, ο Παναγιώτης έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτή τη στιγμή είναι τετραπληγικός, έχει πάρα πολλά προβλήματα και οικονομικά. Χρειάζεται τη βοήθεια όλων. Και βέβαια ανέφερε και τη Μαρίνα ο πατήρ Φανούριος, που επίσης ο κόσμος την έχει αγαπήσει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τη βοηθήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πάλι σε πολύ δύσκολη θέση και έχει ανάγκη και οικονομική, πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: Και να πούμε ότι λαμβάνοντας μέρος στις εκδρομές που κάνουμε, ενισχύεται ταυτόχρονα και το φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλεως μας, αλλά και το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Βέβαια. Έτσι.
2: Λοιπόν, για τις απορίες σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-41-18602 και 210-41-18640. Εφήβικος Αντέλου σας ενημερώνει και για την εκδρομή στην Κρήτη, αλλά για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε αυτή την εκπομπή. Πάμε μέχρι το Βεάκιο. Εκεί βρίσκεται ο πατέρας Νικόλαος, ηλιοκαμένος ο πατέρας Νικόλαος, ο οποίος η αλήθεια είναι τις τελευταίες αρκετές ημέρες δεν θα πω ότι κουράζεστε, γιατί είναι κάτι που σας χαροποιεί, πατέρα Νικόλα. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχετε κάνει πολλά χιλιόμετρα πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά. Έγνοιες, υποχρεώσεις, να πάνε όλα καλά σήμερα στη γιορτή. Να πάρετε μια βαθιά ανάσα, γιατί στις 15 είπαμε έχουμε και την επόμενη γιορτή στο Μίξο Δωράκης. Δώστε μας έτσι μια ιδέα για το τι περιμένουμε σήμερα το βράδυ, πού είστε, πώς πάνε οι πρόβες. Και να κλείσετε βέβαια με τον τρόπο που ξέρετε.
3: Καλή εβδομάδα σε
0: όλους. Την ευχή σας.
1: Ευλογείτε μας.
3: Του κυρίου την ευχή να έχουμε και νομίζω ότι η εβδομάδα μας θα ξεκινήσει πολύ όμορφα, γιατί θα μας την κάνουν τα παιδιά μας πολύ όμορφη την εβδομάδα αυτή με την εκδήλωση που μας έχουν ετοιμάσει. Δημήτρη, και εσύ το ίδιο, και εσύ έχεις κουραστεί για αυτήν την εκδήλωση, και ο Κώστας, και η Μαρία.
2: Εγώ έχω κουραστεί να σε βλέπω, πατέρα μου, να κουράζεσαι.
3: Και όλοι.
2: Είναι πολύ κουραστικό αυτό που κάνεις.
3: Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι βλέποντας αυτή τη ζωντάνια των παιδιών, το χαμόγελό τους, τον ενθουσιασμό τους, μας ξεκουράζει, ας πούμε, όλο αυτό, και γι' αυτό το λόγο και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι σήμερα, όσοι θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο Βεάκιο, θέατρο, σε αυτό το πολύ όμορφο, εμβληματικό έτσι, θέατρο, ανοιχτό θέατρο του Δήμου μας, στο λόφο της Καστέλας, με την πανέμορφη ΣΕΑ, θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη νησιωτική Ελλάδα. Να σαλπάρουμε με το καράβι της φαντασίας μας, με καπετάνιους τα παιδιά μας, και να ξεναγηθούμε στους πανέμορφους, στα πανέμορφα μάλλον ελληνικά νησιά, να γνωρίσουμε τα αίσθημά τους, να γνωρίσουμε τις παραδόσεις τους, να γνωρίσουμε τους χορούς τους, να δούμε όμορφα θεατρικά δρόμενα σχετικά με τα νησιά, τα πανηγύρια τους, και όλοι μαζί να καταλήξουμε σε ένα πολύ όμορφο νησιώτικο πανηγύρι. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει την αποκάλυψη, Δημήτρη, την απειλώσε εσένα αυτή την αποκάλυψη. Ποιος θα ηγηθεί σε αυτό το νησιώτικο πανηγύρι στο τέλος?
2: Σιγά μην δεν το έλεγα. Με έχετε για τέτοιο?
1: Όχι, όχι, αλήθεια.
2: Το είπα και μόνος μου, δεν με πιέζει κανένας. Η Στέλλα Κωνσταντοπούλου. Έτσι ξεκινήσαμε.
0: Μα περιμέναμε από εσάς, Παπα-Νικόλα, 3 και 2 να προβείτε σε τέτοιες αποκαλύψεις.
3: Σωστό.
2: Γιατί το έχουμε κρυφό?
0: Όχι.
3: Όχι, εντάξει.
0: Απλά ο Παπα-Νικόλας, καλημέρα να του πεις, δεν θα σου πει ότι είναι μέρα.
2: Μπορεί να το κάνει ως έκπληξη. Είχατε συνεννοηθεί να τη. Τέλος πάντων, πάντως όσοι πάτε και θέλετε να το παρουσιάσετε
0: και να το είχατε κάνει
2: ως έκπληξη, μην πείτε να. Ω, αλήθεια, δεν είναι σαν να το εδώ.
3: Νομίζω ότι έτσι αλλιώς θα το πούμε το. Βλέποντας τα παιδιά, ακούγοντας την Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι κατεξοχήν άνθρωπος που μπορεί να μας μεταφέρει έτσι σαν νησιά μας με τη μουσική. Έχουμε συνδυάσει το όνομά της με τα νησιώτικα τραγούδια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα κλείσει και η γιορτή του σχολείου μας με πολλές εκπλήξεις και με όμορφα έτσι events, πράγματα.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις και
0: πολύ κέφι θα έχει.
2: Και συγκίνηση θα έχει.
0: Και συγκίνηση θα έχει και πολύ χορό θα έχει.
3: Ανοιχτή και όμορφες στιγμές. Σε όλους, όπως είναι ανοιχτό το θέατρο.
2: Έτσι,
3: το
2: ελεύθερη είσοδος, είναι... χωρίς εισιτήριο, χωρίς τίποτα, θα έρθετε, θα διασκεδάσετε.
3: Έτσι ακριβώς, ανοιχτή πρόσκληση σε όλους.
2: Να πούμε σε όλα τα παιδιά, θα μοιράσω σεβασμιότητα του στην Καινή Διαθήκη. Τι άλλο μου ξεφεύγει. Πυροτεχνήματα θα έχει.
0: Βεβαίως. Τραγούδι, χορός.
2: Ζωντανή ορχήστρα.
0: Ζωντανή ορχήστρα.
2: Δύο ορχήστρες. Ζωντανές.
0: Δύο ορχήστρες, όντως.
2: Η μία είναι της Στέλλας Κωνσταντοπούλου και η άλλη είναι της Φωτεινής Κυριακίδου. Όρεξη να έχετε. Αλλά και να μην έχετε, ελάτε για να αποκτήσετε. Εμάς δεν μας λείπει πάντως σε καμία περίπτωση.
3: Ανοίγει ήδη ο καιρός, να πούμε Δημήτρη Κώστα Μαρία. Είναι ήδη ανοίγει ο καιρός. Ομορφιά εδώ, σχεδόν έχουν στεγνώσει τα πάντα. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Οπότε
2: έβρεξε.
3: Θα το χαρούμε. Ξέρετε, ίσως ήταν και λιγάκι βοηθητικό αυτό. Λίγο να δροσίσει για να μην έχουμε αυτή τη δέση που θα τουλάχιστον το πρωί.
2: Έβρεξε.
1: Για πολύ λίγο.
2: Έβρεξε.
1: Ναι, ναι.
2: Κάποια στιγμή στο σχολείο έβρεξε πάρα πολύ. Yeah. Κατεβαίνοντας όμως το λιμάνι δεν έβρεχε καθόλου.
1: Ναι, είναι πολύ τοπικές. Είναι τοπικές.
2: Στο Βιάκια δεν έβρεχε καθόλου.
1: Οι μπόρες.
2: Όχι. Μάλλον δεν ξέρεις.
0: Όχι, δεν έβρεξε.
2: Δεν έχεις ενημερωθεί.
0: Δεν έβρεξε.
2: Πατέρα Νικόλαε.
1: Πάντως το ίδιο έγινε και προχθές. Στην περιοχή μου δεν είχε βρέξει καθόλου και είχε βρέξει τον Πειραιά. Ναι.
3: Έριξε λίγες ψυχάλες, αλλά δεν είναι τίποτα σημαντικό. Τώρα είναι ανοιχτός ο καιρός.
2: Μάλιστα.
0: Κλείστε την ομπρέλα, τώρα φύγανε οι ψυχάλες.
2: Κλείστε την εκπομπή, θα λέγατε.
0: Όχι, την ομπρέλα.
2: Μάλιστα. Καλά, δεν είμαστε όλοι σαν και εσάς, κύριε Δαντήλη.
3: Πάντως, να έρθουνε.
2: Είμαστε από ζάχαρη εμείς.
3: Να πούμε, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα και στην Κρήτη. Και νομίζω ότι θα βρεθούνε, θα ανοίξει η όρεξη για τις λίγες θέσεις που έχετε για την εκδρομή. Μόλις δουν αυτά που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά, νομίζω ότι θα Μαρία θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα για να βρει θέση.
1: Τελευταία στιγμή δεν ξέρω να προλάβουμε, γι' αυτό περιμένουμε λοιπόν, το συντομότερο.
2: Λοιπόν, να πάρτε απόφαση. Αύριο το πρωί πρέπει να δώσουμε ονοματεπώνυμα.
1: Τα τελευταία, ναι.
2: Έτσι, κόβουμε τα εισιτήρια.
3: Αν αποφάσιστε, ελάτε στο Βεάκιο για να.
2: Δηλαδή το όμορφο αφιέρωμα που έχουμε για την Κρήτη. Και από εκεί και πέρα. Τα λέμε.
3: Και για την Κρήτη.
1: Και μας έχουν πάρει πολύ από την Κρήτη. Και,
2: λοιπόν, επειδή η ώρα περνάει και έχω και άλλη εκπομπή. Πατέρα Νικόλα, να κλείσετε.
3: Ναι, βεβαίως. Θα κλείσουμε λοιπόν. Επιτρέψτε μου. Με λόγο του Αγίου Παϊθίου. Ο οποίος μας λέει. Συγχωρείτε. Θα σε δοκιμάσει ο Θεός. Θα σε δοκιμάσει με πόνο. Θα περάσεις από σκοτεινά μονοπάτια, όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σου δείξει ποιοι πραγματικά σε αγαπούν, ποιοι μένουν όταν καταραίουν, ποιοι σε κρατούν όταν δεν έχεις πια δύναμη να κρατηθείς μόνος σου. Η θλίψη είναι κόσκινο. Αυτοί που μένουν στο τέλος είναι το δώρο.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσε με, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Λέω σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου,

και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαση ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθώντος του Θαυματουργού του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τις ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

συνεχίζοντας τη μελέτη μας πάνω στο εισαγωγικό μυστήριο, στο μυστήριο του βαπτίσματος, θα συνεχίσουμε σήμερα από εκεί που είχαμε μείνει την προηγούμενη φορά, από την ένδυση δηλαδή του νεοφωτίστου.

όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, με τα λευκά ενδύματα που πρέπει να ενδύεται ο νεοφώτιστος, συμβολίζεται η νέα του εν Χριστώ ζωή. Και βεβαίως έχει σχέση και με τον προφητικό λόγο «Ενέδισέ μη μάτιον σωτηρίου και χιτώνα εφροσύνης». Όπως επίσης και στον Παύλιο λόγο «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Ο Κύριος μας συμβολίζεται και αυτός λόγω της καθαρότητός του με τα λευκά ενδύματα.

Οι πρωτόπλαστοι αγαπητοί ακροατές, πριν από την παρακοή τους, ήταν ενδεδειμένοι τη δόξα του Θεού. Αυτή τους περιέβαλε καλύτερα από κάθε άλλο ένδυμα. Η άνωθεν δόξα παντός ημματίου μάλλον αυτούς περιέσκεπε. Όταν όμως η παράβαση της εντολής τους χώρισε από τον Θεό και τους αφαίρεσε εκείνο το καινούριο και παράδοξο ένδυμα, δηλαδή το ένδυμα της δόξας και της αγάπης του Θεού, τους έκανε να αισθανθούν τη γυμνότητά τους και τους περιτύλιξε με μια απερίγραπτη ντροπή. Ως αποτέλεσμα ήταν η εξορία τους. Ο άνθρωπος φεύγει εις χώραν μακρά και εκεί εξόριστος παραδείσου συνειδητοποιεί το μέγεθος της πτώσεώς του. «Διέριξα τη στολή μου την πρώτη και ένθεν κι είμαι γυμνός». Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι η γύμνωσή του είναι συνέπεια της παρακοής του. «Στολή Θεοήφαντον, απεξεδίθην ο τάλας, σου το θείον πρόσταγμα, παρακούσας Κύριε, συμβουλία εχθρού». Όπως διαβάζουμε βεβαίως στον Μεγάλο Κανόνα, στην Δεύτερη Οδή και ένα μέρος και στον Εσπερινό της Κυριακής της Τυρινής. Η αμαρτία γύμνωσε τον άνθρωπο από την Θεία Δόξα, από την θεοδημιούργητη στολή και τον ενέδισε με τη στολή του θανάτου, τους δερματίνους χιτώνες. «Κατέραψε τους δερματίνους χιτώνας η αμαρτία, γυμνώσασάμε της πριν θεοϊφάντου στολής», ξαναδιαβάζουμε στο Μεγάλο Κανόνα. Μετά από την πτώση, οι πρωτόπλαστοι ενδύονται με τα νεκρά δέρματα και έτσι διώχνονται εξόριστοι στον τόπο αυτόν, το γεμάτο νόσους και πόνους, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης. Ζώντας τώρα ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην χώρα και τη σκιά του θανάτου, ντυμένος τη στολή της νεκρόσεως, έρχεται στον εαυτό του και αποφασίζει την επιστροφή του στον πατρικό οίκο. Σχεδιάζει τον λόγο που θα απευθύνει στον πατέρα, όπως και στην παραβολή του ασώτου. «Νεκρόσεως του χιτώνας, δεξάμενος προπετία της ακρασίας, ενεδίθυνο ταλέπορος. Αλλά σύ, με ένδυσον ιε του Θεού, στολήν φωτεινήν της αναγεννήσεως». Όπως πολύ όμορφα ακούμε στον όρθρο της πέμπτης της εβδομάδας Τυρινής, στην ένατη οδή. Και βεβαίως, όπως και στην παραβολή, έτσι και στη ζωή μας, ο πατέρας μας, ο ουράνιος πατέρας μας, μας ενδύει τη στολή της καινούργιας μας ζωής. Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης τώρα προτρέπει εκείνον που ετοιμάζεται να βαπτιστεί και του λέει: «Απεκδίσου τον παλαιόν άνθρωπο σαν ένα ρυπαρό ένδυμα, γεμάτο ντροπή και σχρότητα, που αποτελείται από τη συγκόλληση του πλήθους των αμαρτιών και είναι μπαλωμένο με τα εκτρά ράκη της ανομίας. Φόρεσε το ένδυμα της αυθαρσίας, το οποίο ξεδίπλωσε ο Χριστός και σου το προσφέρει. Μην αποθήσεις την δωρεά, για να μην προσβάλεις αυτόν που σου το δώρησε».

Όπως είπαμε, το ένδυμα που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκό. Η λευκότητα εκφράζει, αγαπητοί ακροατές, και την χαρά που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μέσα σε αυτόν τον πατρικό οίκο. Την χαρά για την επιστροφή του χαμένου παιδιού του Θεού. Σύμφωνα με ένα παλαιό χειρόγραφο, ο ιερέας που τελεί το Άγιο Βάπτισμα λέει στον νεοφώτιστο: «Ενδύεται ο δούλος του Θεού χιτώνα ευφροσύνης και αγαλιάσεως». Μέσα σε αυτή την πνευματική ευφροσύνη ζει η λευκοφορούσα ψυχή. Η ψυχή δηλαδή εκείνου που, αφού βαπτίστηκε, ζει σύμφωνα με τις θείες εντολές. Αφού εξεδίθη στα παλαιά ημάτια, λέγει στους νεοφώτιστους ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, και ενδυθεί σε εκείνα που έχουν πνευματική λευκότητα, πρέπει πάντα να φοράς λευκά. Δεν εννοώ ότι πρέπει πάντα να φοράς λευκά ενδύματα, αλλά να φοράς όσα είναι πραγματικά λευκά και λαμπρά, δηλαδή τα πνευματικά. Ο νεοφώτιστος ενδύεται το λευκό χιτώνα της Θείας Αγαλιάσεως, διότι νεκρός ειν και ανέζης εν Χριστώ. «Λάβε στολήν λαμπράν και άμμουμον», λέγει ο λειτουργός, σύμφωνα με κάποιο πάλι παλαιό χειρόγραφο, «ειν προσκομίσεις δίχα ρήπου, πρώτου βήματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και έξις ζωήν αιώνιον». Το λευκό ένδυμα είναι εικόνα της Αναστάσεως και προάγγελος της αιωνίου ζωής. Έχοντας τώρα κατά νου πάντα τις μεγάλες δωρές που ο Κύριος μας δωρίζει με το Άγιο Βάπτισμα, πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να δοξολογούμε διαρκώς το Πανάγιο όνομά Του και την άπειρη αγάπη Του, λέγοντας: «Εσύ, Κύριε, είσαι αληθινά η καθαρή και αιώνια πηγή της αγαθοσύνης, που δικαίως μας αποστράφηκες, αλλά με φιλανθρωπία μας ελέησες. Μας εξόρισες από τον Παράδεισο και πάλι μας κάλεσες Αυτόν. Μας εξέδισες τα φύλλα της οικίας, την ατέριαστη κάλυψη, και μας ενέδισες ημάτιο πολύτιμο. Η αγάπη του Θεού μετέτρεψε τη θλίψη που γέννησε η αμαρτία σε χαρά». Όπως πολύ όμορφα μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Έγινε για τον άνθρωπο βατός ο Παράδεισος και ο ίδιος ο ουρανός. Ενώθηκε συμφιλιωμένη η εγκόσμια κτήση με την υπερκόσμια, και οι άνθρωποι ομονοήσαμε με τους αγγέλους, αποδίδοντας με ευλάβεια την ίδια με εκείνους προσκύνηση στο Θεό. Για όλα αυτά ας ψάλουμε στον Θεό τον ύμνο της χαράς, τον οποίο ένα στόμα κινούμενο από το Άγιο Πνεύμα διετύπωσε στο παρελθόν προφητικά. Αγαλιάστου η ψυχή μου επί το Κυρίο, ενέδισε γάρ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης περιέβαλε με».

Ο προφήτης Εζεκιήλ σε μια προφητεία του καταγγείλει τις ανομίες των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και αποκαλύπτει το άπειρο έλεος του Θεού για το λαό του. «Τάδε λέγει Κύριος τη Ιερουσαλήμ. Δήλθουν επί σε και είδον σε περφυρμένην εν το αίματί σου και είπασι, εκ το αίματό σου ζωή, σιδεΐστα γυμνή και σλιμονούσα. Και διεπέτασα τα σπτερηγάς μου και κάλεψα την ασχημοσύνη σου. Και έλουσα σε ενίδατη και απέπλυνα το αίμα σου από σου και έχρισά σε ενελαίο. Και ενέδισα σε ποικίλα και κόσμησά σε κόσμο. Σε μίδαλιν και έλεον με μέλι έφαγες και γένου καλή σφόδρα». Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε μια μετάφραση στην προφητεία αυτή του Εζεκιήλ. Αυτά λέει Κύριος στην Ιερουσαλήμ. «Πέρασα κοντά σου και σε είδα εμόφυρτη με το ίδιο σου το αίμα και είπα σε σένα, από το αίμα σου θα προέλθει η ζωή. Εσύ όμως ήσουν γυμνή και ασχημονούσα και άπλωσα επάνω σου τις πτέρυγές μου και σκέπασα την ασχήμια της γυμνότητός σου. Σέλουσα με νερό, απέπλυνα και καθάρισα το αίμα σου. Σε άλυψα με έλαιο αρωματικό. Σε ενέδισα με πολύχρωμα ενδύματα. Σε στόλισα με κοσμήματα. Έφαγες σιμιγδάλι και λάδι και μέλι και έγινες πάρα πολύ ωραία». Στον προφητικό αυτό λόγο του Εζεκιήλ βλέπουμε την εικόνα του ανθρώπου που ζούσε εξόριστος από τον Παράδεισο και την εικόνα του μυστηρίου της αρκώσεως του Λόγου. Ταυτόχρονα βλέπουμε την εικόνα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και του Ιερού Χρίσματος, δια των οποίων ο Χριστός αποκαθιστά τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλλος. Ο Χριστός με την ενανθρώπιση ήρθε κοντά στον άνθρωπο και κοντά στην ανθρώπινη φύση. Ήλθε και την βρήκε γεμάτη ακαθαρσία, άλλου στη γυμνή γεμάτη αίματα. Την έλουσε, την άλυψε με λάδι, την έθρεψε, την ενέδισε με έδειμα του που παρόμοιό του δεν υπάρχει, έγινε δηλαδή ο ίδιος στολής της. Μιλώντας έτσι, αγαπητοί ακροατές, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαν να έχει κατά νου τους λόγους του προφήτου Εζεκιήλ που ακούσαμε λίγο πριν και σαν να βλέπει μπροστά του το Χριστό που φροντίζει τον άνθρωπο. Ο Χριστός ήλθε στη γη και μας ενέδισε με τον εαυτό του σαν να ήταν ένδυμα. Βλέποντας ο Δαβίδ το ένδυμα με μάτια προφητικά ανέκραζε «Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιά σου». Σε μια στιγμή η φτωχή και περιφρονημένη ανθρώπινη φύση έγινε βασίλισσα και στάθηκε κοντά στο βασιλέα. Ο Χριστός με τη σάρκωσή του ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση για να ενδύσει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. «Αφού με φόρεσε εμένα τον άνθρωπο, προέρχεται από την κοιλιά σου, Πανάχρατη Θεοτόκε, ο ποιητής, δορίζοντας στολήν αθαρσία σε όλους εμάς που απογυμνωθήκαμε από τα πολλά μας αμαρτήματα. Φόρεσες με τον άνθρωπο, εγκαστρό σου πρόησιν ο ποιητής, Πανάχραντε, αθαρσίας στολήν δωρούμενος της πολλής γυμνωθήσιν ατοπίμασιν». Διαβάζουμε στον όρθρο της Τετάρτης στην περίοδο που έχουμε δεύτερο ήχο στη Τρίτη Οδή. Για να καλύψει τη γύμνωση του ανθρώπου, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός έγινε άνθρωπος και ανήλθε επί του Σταυρού. Ανέχθηκε σωτήρα μας, πρώτου πάθους σου να φορέσεις χιτώνα, εμπεζόμενος, καλύπτοντας την ασχήμωνα γύμνωση του πρωτοπλάστου. Και ενέχθηκες να καρφωθείς γυμνός επί του Σταυρού, αφαιρώντας από εμάς, Χριστέ, το χιτώνα της νεκρόσεως. Περιθέστε, Ινέσχου, χλέναν πρωτου πάθους σου, σώτερ, πεζόμενος,
τι του πρωτοπλάστου περιστέλωνα σχήμωνα γύμνωσιν. Και γυμνός παγίνεν το σταυρό, απαμφιάζουν το χιτόνα Χριστέ της νεκρόσεως. Διαβάζουμε στην παρακλητική, στον όρθρο της Κυριακής, την περίοδο του πλαγίου Τετάρτου, στην Πέμπτη Οδή.

χιτώνας που ενδύεται ο νεοφώτιστος είναι λευκός και φωτεινός και συμβολίζει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τα ίδια τα ημάτια του Χριστού, τα οποία κατά τη μεταμόρφωσή του εγένει το λευκά ως το φως. Ο νεοφώτιστος βλέπει επάνω του τον ηλιόμορφο του Κυρίου χιτώνα, παρόμοιο με εκείνον που έδειξε ο Χριστός στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο χιτώνας του νεοφωτίστου είναι λευκός εις τύπον του Θείου Φωτός και της αγγελικής καθαρότητος, διότι ο βαπτιστής αναδείχθηκε Υιός Φωτός και έγινε ολόκληρος, άσπυλος και καθαρός.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραίκης Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμή αγάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών έως στις 29 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου καθημερινά. Τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Γερβασίου και στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός και ιεραπόστολος, με θέμα Άγιοι Αθανάσιος Πάριος, Κοσμάς Φλαμιάτος, Χριστοφόρος Παπουλάκος και Γερβάσιος. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα η παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Δημήτριος Μπάτσης με θέμα Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αμφιλοχίου. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, στο Λόφο της Καστέλας, σήμερα Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδος μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι, γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της 9ης του Εσπερινού. Δέηση για τους κεκοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές

0: Θανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Τιμίου Προδρόμου. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου απόψε στις 9 και 4 για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης σήμερα στις 7.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στο Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυρεός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Χάτση Κυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων Ταμάρατων Χάτση Κυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στην αίθουσα της Πανελ Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα θα μιλήσει στις 7 ο νομικός Βασίλειος Πετράκης με θέμα η μετάνοια, θεωρία και πράξη. Στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Χολαργού στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος Σοφία Μπεκρή με θέμα «Να ακούσουμε τα παιδιά μας». Εορτάζει την Τετάρτη με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, φερόνιμος ιερός ναός που βρίσκεται στο νέο Προκόπιο Ευβίας και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Αγίων Θεοδόρων Θιβών, Αγίου Ιωάννου Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βίρονος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς από αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή ως την 1η Ιουνίου και καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Αύριο Τρίτη μετά την υποδοχή θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 76 521. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά αύριο Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα θα παρουσιαστεί ο κόσμος του εντύπου και θα παρουσιαστούν επίσης προτάσεις για καλοκαιρινές αναγνώσεις. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 θα τελεστούν η παράκληση του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και στη συνέχεια θα τελεστεί η Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Άγιο Ιωάννη του Ρώσου θα τελεστούν την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στη συνέχεια θα ομιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Τόκου Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν η Ιερά Παράκληση και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Θιβών έως την Τετάρτη. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για το Βυζάντιο και αναστοχασμού για τη γένεση του νέου Ελληνισμού την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ευρυπίδου 12 στην Αθήνα. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Εκατερίνη Πολυμέρου. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς και τις μονές των περιοχών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίλη Κωνσταντέλο, ο Τάσος Γιάγκας φροντίζει τον ήχο της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με το νέο μητερικό «Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης» σε νεοελληνική απόδοση του Παντελή Πάσχου. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ακρίτας. Συνεχώς μιλάμε για γεροντικά και αναφερόμαστε σε γέροντες, ήγουν σε άντρες. Καλό είναι στη βιβλιοθήκη μας να έχουμε και ένα μητερικό, γιατί και οι Αγίες Μητέρες, όχι μόνο οι Αβάδες αλλά και οι Αμάδες, επέδειξαν στην ιστορία του χριστιανισμού πολύ μεγάλη πνευματική ζωή ως ασκήτριες και έχουν πολλά να μας διδάξουν. Τα μητερικά είναι λιγότερα βέβαια από τα γεροντικά, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ο Χριστός εξύψωσε τις γυναίκες, οι χριστιανοί δεν το κάναμε τόσο άμεσα και τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε. Βοήθησε και ο νεότερος πολιτισμός για να δούμε αλλιώς τη γυναίκα, και εδώ μέσα συχνά διαβάζουμε από τις ίδιες τις γυναίκες, ταπεινές οι ίδιες ασφαλώς, ότι οι γυναίκες οι ίδιες έχουν ασθενική φύση, μια αντίληψη που την είχαν εγκολπωθεί και οι γυναίκες για πολλούς αιώνες. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο καθένας έχει τα χαρίσματά του και τις δικές του δυνάμεις. Άντρες και γυναίκες. Πάνω απ' όλα, όλοι και όλες είμαστε εικόνες Θεού. Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Νέο μητερικό, Παντελής Πάσχος, εκδόσεις Ακρίτας. Καλή σας ακρόαση.

δαίμονος της πορνείας. Έλεγαν για την Αγία Γερόντισσα Σάρα πως κάποτε πολεμήθηκε πολύ άγρια από το δαίμονα της πορνείας, που της έφερνε στο νου συνέχεια τα ευχάριστα και τα μάταια του κόσμου. Εκείνη όμως δεν εννοούσε με κανένα τρόπο να ενδώσει και με αυστηρή άσκηση γκρέμιζε όλες τις μηχανές και τα δόλια παιχνίδια του. Μια μέρα, όταν ανέβηκε στο κελί της να προσευχηθεί, της παρουσιάστηκε ολοφάνερα το δαιμόνιο της πορνείας και της λέει: «Εσύ, Σάρα, πραγματικά με ενίκησες». Μα εκείνη του απάντησε: «Δεν σε ενίκησα εγώ, μα ο δεσπότης μου, ο Χριστός». Περί απεριεργίας. Ακόμη έλεγαν για την ίδια γερόντισσα, τη Σάρα, πως είχε παραμείνει 60 ολόκληρα χρόνια επάνω από ένα ποτάμι και ποτέ δεν έσκυψε να ειδεί το νερό του ποταμού. Περί πραγματικών σκητιωτών. Κάποτε μερικοί μοναχοί από τη Σκήτη επισκέφτηκαν την οσία Σάρα και εκείνη έβαλε μπροστά τους ένα δίσκο με διάφορα εδέσματα για κέρασμα. Οι μοναχοί έφαγαν διακριτικά τα κάπως χαλασμένα και άφησαν τα καλά. Και τότε η Σάρα, βλέποντάς το αυτό, τους λέει: «Πράγματι, γέροντες, είστε αληθινοί μοναχοί της Σκήτης και ασκητέ». Περί γυναικών με λογισμούς ανδρικούς. Άλλη μια φορά, δύο γέροντες και μεγάλοι αναχωρητές από τα μέρη του Πιλουσίου ήρθαν να επισκεφτούν τη γερόντισσα Σάρα. Όταν πλησίασαν τη γερόντισσα, είπαν μεταξύ τους: «Ας την ταπεινώσουμε λίγο τη γριούλα». Μόλις μπήκαν λοιπόν, καθώς τη χαιρετούσαν, της λένε: «Και κοίταξε, γερόντισσα, μην ψηλώσει ο λογισμός σου και περηφανευτείς, λέγοντας πως, να, οι αναχωρητές τούτοι έρχονται να με επισκεφτούν, αν και είμαι γυναίκα». Μα εκείνη τους αποκρίθηκε: «Μπορεί στη φύση να είμαι γυναίκα, μα όχι και στο λογισμό». Περί των μέτρων της αρετής. Δύο γέροντες προσεύχονταν και παρακαλούσαν το Θεό να τους δείξει σε ποια μέτρα έφτασαν στο δρόμο της αρετής. Σηκώθηκαν λοιπόν οι δύο πατέρες και βγήκαν στην έρημο. Στο δρόμο τους ακούσανε κάποια βογγητά σαν να βγαίναν μέσα από τη γη. Έψαξαν και βρήκαν την είσοδο της σπηλιάς. Μπαίνοντας εκεί βρήκαν μια γριούλα μοναχή, μισοξαπλωμένη, και τη ρώτησαν: «Πού θα ήρθες εδώ, γριούλα, και ποιος η υπηρετεί έτσι που είσαι?» Τα είπαν αυτά οι πατέρες, γιατί στο σπήλαιο δεν είδανε τίποτε άλλο παρά μονάχα εκείνη, μισοξαπλωμένη και άρρωστη. Και εκείνη τους αποκρίθηκε: «Έκλεισα 38 χρόνια σε τούτο το σπήλαιο, τρώγοντας άγρια βότανα και προσπαθώντας να ακολουθώ τη στράτα του Θεού. Και τόσα χρόνια εδώ, ποτέ μου δεν είδα άγιον άνθρωπο παρά μονάχα εσάς σήμερα. Και είναι γιατί σας έστειλε ο Θεός για να θάψετε το λείψανό μου». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω. Τότε οι πατέρες έθαψαν το Άγιο Σώμα της και επέστρεψαν στον τόπο τους, αφού συγκρίνοντας τον εαυτό τους με την αναχωρήτρια εκείνη, εγνώρισαν την ασθένειά τους.

του λογισμού και της αποφάσεως μετανοίας. Μια μονάχη πολεμήθηκε πολύ από το δαίμονα της πορνείας και μην υποφέροντας τον αμήλικτο πόλεμο που της έκαμε, βγήκε από το μοναστήρι της. Πήγε σε ένα πανδοχείο πρώτα και ύστερα σε πορνείο και εκεί έζησε πολλά χρόνια. Εμάζεψε με αυτή την ασωτεία της πολύ χρυσάφι, γιατί ήταν πολύ έμορφη και καλοκαμωμένη. Ωστόσο, ο φιλάνθρωπος Θεός δεν θέλει τον πνευματικό θάνατο του αμαρτωλού, αλλά επιθυμεί τη μετάνοιά του και την επιστροφή στη ζωή. Ο Θεός λοιπόν, που με την απερίγραπτη αγαθότητά του και τη συμπάθεια θέλει όλοι να σωθούνε, να εγερθούν από την πτώση τους και να φτάσουν στην επίγνωση της πραγματικής αλήθειας, έβαλε κάποιον αγαθό λογισμό μέσα της, φέρνοντας από τη μια μεριά το φόβο των οδυνηρών κολάσεων που την περιμένουν και από την άλλη θυμίζοντάς της την προηγούμενη δόξα και τιμή που είχε και από όπου με τη θέλησή της έπεσε. Και έτσι άρχισε να σκέφτεται η ταλέπορη πως εκείνοι που εγνώρισαν και ζούσαν άλλοτε σε μεγάλο πνευματικό πλούτο, όταν ξαφνικά πέσουν και τα βάλουν με τον ίδιο το Θεό, όχι μονάχα τα αγαθά χάνουν που ο Θεός μας υποσχέθηκε, καθώς και την αιώνια ζωή μαζί με τους Αγίους Αγγέλους, πέφτοντας βαθιά στην ατιμία και τη δυστυχία, μα παραδίνονται στην αιώνια και φρικτή κόλαση. Παίρνει λοιπόν τη μεγάλη απόφαση. Πετάει πέρα όλα τα πλούτη και το χρυσάφι που είχε μαζέψει και τρέχοντας με πολύ προθυμία ξαναγυρίζει στο μοναστήρι της που είχε αφήσει. Έμοιαζε τώρα με το πρόβατο που ξέφυγε από τα στόματα των ποικιλονίμων λύκων και γυρνάει στο μαντρί. Όμως, μόλις έφτασε στην πύλη του μοναστηριού, ξαφνικά έπεσε κάτω και ξεψύχησε. Κοντά σε εκείνο το μοναστήρι ζούσε σε ένα σπήλαιο ένας έγκλειστος Άγιος Μοναχός. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ο μοναχός αυτός είδε κάποιο παράξενο όραμα. Πολλοί Άγιοι Άγγελοι, καθώς και πλήθος κακών και πονηρών δαιμόνων, ήρθαν και μάλωναν ποιος να κερδίσει τη μάχη και να πάρει την ψυχή της μοναχής, που ύστερα από τόσες ασωτίες γυρνούσε μετανοημένη στο μοναστήρι της. Από τη μια, οι Άγιοι Άγγελοι φώναζαν: «Είναι δική μας, γιατί επέστρεψε και μετανόησε». Οι δαίμονες από την άλλη εκράβγαζαν έξαλλοι: «Αυτή ως τώρα δούλευε σε μας και ούτε καν πρόλαβε να μπει στο μοναστήρι και να μετανοήσει». Εν τω μεταξύ, ενώ έλεγαν όλα αυτά οι άγγελοι και οι δαίμονες, έρχεται άλλος μεγάλος άγγελος από Θεού και τους λέει: «Γιατί φιλονικείτε? Ο Πανάγαθος Θεός μας, ο Δημιουργός και Δεσπότης όλων μας, από την ώρα που εκείνη έβαλε στο λογισμό της να μετανοήσει, από εκείνη τη στιγμή ακριβώς εδέχθηκε τη μετάνοιά της». Μόλις άκουσαν αυτά τα λόγια οι δαίμονες, κατέβασαν τα κεφάλια τους από τη λύπη τους και κλαίγοντας έφυγαν καταντροπιασμένοι. Τότε ο μοναχός που είδε το όραμα ταράχτηκε και ξύπνησε. Βγαίνει από το κελί και την εγκλίστρα του και τρέχει προς το μοναστήρι εκείνο. Εκεί μπροστά στην πύλη βρήκε πράγματι το λείψανο της μοναχής που πριν λίγο είχε ξεψυχήσει. Χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού, ζήτησε την Αγία Ηγουμένη και της αφηγήθηκε όλα όσα είχε ήδη στην παράξενη οπτασία του. Οι Ηγουμένοι και οι μοναχές τα άκουσαν με μεγάλη έκπληξη. Πήραν το σώμα της, το έβαλαν μέσα στο μοναστήρι και αφού το κίδεψαν με όλες τις τιμές, το έθαψαν στο κημητήριό τους και ευχαρίστησαν τον πολυεύσπλαχνο Θεό που δεν αρνείται το έλεος του σε εκείνους που επιστρέφουν κοντά του, ακόμη και από μια καλή ενθύμηση, μα δέχεται τη μετάνοιά τους και τους κάνει πάλι παιδιά του. Ας είναι δοξασμένο το Άγιον ονομά τους στους αιώνες. Αμήν.

κατανήξεως του αμαρτωλού. Κάποιος μεγάλος γέροντας μας διηγήθηκε: «Πριν λίγα χρόνια ήρθε κοντά μου ένας νέος και μου είπε παρακλητικά: Αβά μου, δέξου με σε παρακαλώ και άκουσέ με, γιατί θέλω να μετανοήσω». Και ενώ έλεγε τούτα τα λόγια συγκινημένος, εστέναζε βαθιά και από τα μάτια του έτρεχαν ποτάμι τα δάκρυα. Βλέποντας τον εγώ σε αυτή την κατάσταση να πλέει συντετριμένος σε ένα πέλαγος απέραντης απελπισίας του, αποκρίθηκα: «Πες μου, γέ μου, πώς ήρθες σε αυτή την κατάνοιξη και ποιος ο λόγος της τόσης σου απελπισίας? Και ο Θεός είναι μεγάλος, θα σε βοηθήσει». Εκείνος έσκυψε πάλι το κεφάλι και μου απάντησε: «Άγιε γέροντα, είμαι πολύ μεγάλος αμαρτωλός». Κατάλαβα τη θέση του και του λέω: «Πίστεψέ με, παιδί μου, πως όπως ακριβώς είναι πολλές και ποικίλες οι αρρώστιες, έτσι ακριβώς υπάρχουν πολλά και διάφορα τα φάρμακα για τη γιατριά τους. Ωστόσο, αν πραγματικά επιθυμείς τη θεραπεία σου, πες μου όλη την αλήθεια για τις αμαρτωλές πράξεις σου και εγώ θα προσπαθήσω να βρω τα φάρμακα που αρμόζουν για την περίσταση. Γιατί όπως ξέρεις, αλλιώς θεραπεύεται από τον πνευματικό του ο πόρνος και αλλιώς ο φωνιάς. Άλλη θεραπεία θέλει ο κακούργος μάγος και άλλη ο ψεύτης ή ο εκδικητικός. Άλλο φάρμακο χρειάζεται ο κλέφτης και μάλλον θεραπεύεται ο μοιχός. Και για να μην σου αναφέρω όλα τα αμαρτήματα ένα-ένα ξεχωριστά, τούτο μόνο σου λέω. Όπως ακριβώς τις σωματικές ασθένειες, ανάλογα με την κάθε μια χρησιμοποιούμε και διαφορετικό φάρμακο, έτσι ακριβώς και στις ψυχικές αρρώστιες και τα πάθη, ανάλογα με την κάθε περίπτωση έχουμε και την κατάλληλη θεραπεία». Εκείνος άκουσε προσεκτικά, χτύπησε το στήθος του ύστερα και στενάζοντας γοερά και κλαίγοντας από την πολύ ταραχή που συγκλώνιζε την καρδιά του, δεν μπορούσε ούτε μια λέξη να αρθρώσει όσο και να προσπαθούσε. Τότε, βλέποντας τον σε τέτοια και τόση λύπη και αμηχανία που δεν μπορούσε πια ούτε τα λόγια του να βρει για να πει τον πόνο του, του είπα με γλυκύτητα: «Άκουσέ με, γέ μου, και προσπάθησε, βιάζοντας τον εαυτό σου, να μου πεις αυτό που σε βασανίζει και σίγουρα ο Θεός θα δώσει τη θεραπεία που χρειάζεσαι». Εκείνος, που με την απερίγραπτη ευσπλαχνία του και το αμέτρητο έλεος του υπέφερε ακόμη και το θάνατο για τη σωτηρία μας, που περπάτησε με τους τελώνες, που δεν αποστράφηκε την πόρνη, που δέχθηκε τη μετάνοια του ληστή και που εχάρισε την ψυχική σωτηρία σε άπειρους αμαρτωλούς, αυτός, αγαπημένο μου παιδί, σε δέχεται και σένα τώρα που μετανοείς. Εκείνος λοιπόν που φάνηκε τόσο φιλάνθρωπος σε τόσους αμαρτωλούς και έφτασε από αγάπη στο σταυρικό θάνατο, αυτός ο ίδιος θα συγχωρήσει και σένα. Τότε σκούπισε τα δάκρυά του που άρχισαν να λιγοστεύουν και παίρνοντας θάρρος μου λέει: «Άκου, Άγιε Γέροντα, το μεγάλο αμαρτωλό που βρίσκεται μπροστά σου και που δεν είναι άξιος όχι μονάχα για τον ουρανό ή τη γη, μα ούτε και για την ίδια τη μίζερη ζωή του. Πριν 2 μέρες λοιπόν άκουσα πως πέθανε η θυγατέρα ενός από τους πρώτους άρχοντες της πόλεως και πως τη θάψανε με όλα τα στολίδια, τα κοσμήματα και τα πολυτελή της φορέματα σε ένα μνημούρι έξω από την πόλη. Κι εγώ ο ταλέπορος, συνηθισμένος εκείνη την παράνομη πράξη, να γδίνω δηλαδή τους νεκρούς ακόμα και στον τάφο τους, επήγα βιαστικά και νύχτα σε εκείνο το μνημείο που την είχαν θάψει. Άνοιξα τη θύρα του μνημείου και άρχισα να ξεντίνω την πεθαμένη κόρη, βγάζοντας της όλα τα ρούχα, ακόμη και τον χιτώνα που φορούσε κατάσαρκα. Και όταν την ξεγύμνωσα εντελώς και της πήρα όλα τα ρούχα και τα κοσμήματα, αφήνοντάς τη γυμνή όπως τη γέννησε η μάνα της, πήγα να φύγω. Δεν πρόλαβα όμως να βγω από τον τάφο, γιατί εκείνη ανασηκώθηκε από τον ακροκρέβατό της και στάθηκε μπροστά μου. Άπλωσε το αριστερό χέρι της και έπιασε το δικό μου δεξί λέγοντάς μου: «Τι σε έκαμε, άνθρωπέ μου, να φερθείς τόσο επιπόλαια και να με ξεγυμνώσεις? Δεν έπρεπε να φοβηθείς το Θεό και το κρίμα που παίρνεις επάνω σου ως τη δευτέρα παρουσία?
Δεν έπρεπε να σεβαστείς όπως όφιλες μια πεθαμένη και δεν τράπηκες να γδύσεις ένα νεκρό κορίτσι? Τι χριστιανός είσαι εσύ που δεν κοκκίνησες από ντροπή καθώς με ξέντυνες και μ' άφηνες γυμνή, χωρίς να λογαριάσεις ούτε να ντραπείς τη γυναικεία φύση και αδυναμία? Μήπως αυτή η γυναικεία φύση δεν εγέννησε και σένα τον ταλέπορο? Και με ό,τι έκαμες σε μένα σήμερα, δεν επρόσβαλες στο πρόσωπό μου και την ίδια τη μητέρα σου? Τι απολογία θα βρεις να δώσεις για αυτό που έκαμες, ο άθλιε και δίχως ελπίδα σωτηρίας άνθρωπε? Όταν βρεθείς μπροστά στο φρικτό βήμα της δικαιοσύνης του Χριστού και μάθεις πως ως τα σήμερα στη ζωή μου ολόκληρη κανένας ξένος άνθρωπος δεν είδε ούτε καν το πρόσωπό μου, και εσύ ετόλμησες να με ξεντήσεις, μάλιστα ύστερα από το θάνατό μου και τον ενταφιασμό μου, και να ειδείς ολόγυμνο το σώμα μου, τι θα απολογηθείς, ταλέπορε? Αλίμονο στην ανθρωπότητα, πόσο ξέπεσαι και πού κατάντησαι? Με ποια καρδιά δυστυχισμένε, με ποια χέρια και ποιο στόμα θα τολμήσεις να μεταλάβεις από το δεσποτικό σώμα και αίμα του Ιησού Χριστού μας? Και σε ποια από τα έργα σου ελπίζεις να σε σώσουν όταν φτάσει εκείνη η φοβερή μέρα της κρίσεως, όταν διαπράττεις τέτοια αισχρά πράγματα σήμερα? Δεν βάζεις καθόλου στο νου σου το Θεό και δεν τον φοβάσαι? Μα δεν σκέφτεσαι τουλάχιστον εκείνη την ώρα του θανάτου σου? Δεν συλλογίζεσαι πως κάνοντας τα ανοσιουργήματα των απίστων και των ασεβών θα κληρονομήσεις κι εσύ όπως ακριβώς εκείνη την αιώνια κόλαση? Κι εγώ, ο Ελληνός και Πανάθλιος, βλέποντας και ακούγοντας όλα ετούτα, εδίλιασα και αισθάνθηκα να με πνίγει ένας φόβος. Και μόλις που μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου, της λέω με δάκρυα στα μάτια και τρέμοντας από το φόβο: «Σπλαχνίσου με τον Ελεηνό και άφησέ με να φύγω και σου υπόσχομαι να μην ξανακάνω κάτι τέτοιο». Εκείνη όμως με κοίταξε αυστηρά και μου αποκρίθηκε: «Πράγματι μπήκες πολύ εύκολα εδώ όπως το θέλησες, μα δεν θα βγεις από εδώ κατά τη θέλησή σου, γιατί ο τάφος τούτος θα είναι κοινός για μένα και για σένα. Και μην νομίσεις πως θα πεθάνεις εύκολα και γρήγορα. Για πολλές μέρες θα βασανίζεσαι φοβερά και ύστερα θα παραδώσεις κακήν κακό στην ψυχή σου». Και ενώ συνέχιζα να κλαίω ασταμάτητα, δεν έπαβα να την θερμό παρακαλώ να με αφήσει να φύγω, παίρνοντας όρκους και βάζοντας το Θεό μάρτυρα πως δεν θα ξανακάνω τέτοια πράξη, άνομη και αποτρόπαιη. Κάποια στιγμή και ύστερα από τόσα δάκρυα και παρακάλια μου λέει: «Αν θέλεις να ζήσεις και να λυτρωθείς από τούτη την ανάγκη, δώσ' μου το λόγο σου πως αν σε αφήσω, όχι μόνο δεν θα ξανακάνεις τέτοιες αισχρές πράξεις, μα και θα αφήσεις αμέσως τον κόσμο και θα γίνεις μοναχός, μετανοώντας με καθαρότητα καρδιάς και ειλικρίνεια για όλα όσα έπραξες». Και εγώ τότε της υποσχέθηκα πως αν μ' άφηνε, όχι μονάχα εκείνα που είπε θα κάμω, μα και ότι από εκείνη την ώρα θα έφευγα για το μοναστήρι, δίχως καν να περάσω από το σπίτι μου. Τότε κάπως μαλάκωσε το σκληρό της πρόσωπο και μου λέει: «Ντύσε με πάλι όπως με βρήκες όταν ήρθες». Και όταν την έντυσα, με ευλάβια πολύ με άφησε, έγειρε πάλι στο νεκροκρέβατό της και ξανακοιμήθηκε. Και εγώ αμέσως, ντυμένος ακόμα το φόβο και τον τρόμο εκείνο, βγήκα ευθύς από το μνήμα και έτρεξα κατευθείαν εδώ, χωρίς να κοιτάξω ή να είδω τίποτε άλλο, όπως της είχα υποσχεθεί. Και ο γέροντας έκλεισε την αφήγηση με τούτα τα λόγια: «Ακούγοντας όλα εκείνα που μου είπε συγκλονισμένος ο ταλέπορος νέος, τον παρηγόρησα όσο μπορούσα με λόγους για τη μετάνοια και την ψυχική σωτηρία. Ύστερα από ένα χρονικό διάστημα τον έκαμα καλόγερο και τον έκλεισα σε ένα σπήλαιο κοντά στην πόλη. Εκεί, ευχαριστώντας το Θεό με όλη τη θέρμη της καρδιάς του για το σωτήριο δρόμο της ψυχής του και προκόβοντας πρόθυμα σε κάθε αρετή, βάδισε ως το τέλος το δρόμο του Θεού».

τομείς λογισμών της πορνείας. Μερικοί άνθρωποι επισκέφτηκαν έναν αναχωρητή για να οικοδομηθούν και να ωφεληθούν πνευματικά. Χωρίς εκείνοι να το γνωρίζουν, ο αναχωρητής ήταν γυναίκα που είχε αφιερώσει τον παρθενικό βίο της από τα νιάτα της στον νυμφίο της εκκλησίας. Τους εδέχθη λοιπόν με πολύ χαρά και τους λέει: «Καλώς ήλθατε. Ο Θεός σας έστειλε σε μένα σήμερα για να θάψετε το άθλιο σώμα μου, γιατί έφτασε η άνωθεν πρόσκληση. Ωστόσο, για την ψυχική σας ωφέλεια θα σας διηγηθώ με λίγα λόγια το βίο μου. Μάθετε, αδελφοί μου, πως είμαι παρθένος ως προς το σώμα μου, αλλά η ψυχή μου ως αυτή την ώρα δεν έπαψε να δέχεται τον απάνθρωπο πόλεμο της πορνείας. Να, και τώρα που σας μιλώ και άρχισα ήδη να βλέπω τους αγγέλους που περιμένουν να πάρουν την ψυχή μου, θωρώ και τον σατανά να στέκεται από το άλλο μέρος και να μου ψιθυρίζει λογισμούς πορνείας ακατάπαυστα». Μόλις ο αναχωρητής πρόφερε αυτά τα τελευταία λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω. Και όταν οι προσκυνητές άρχισαν να ετοιμάζουν το σώμα του αναχωρητού για την κηδεία, είδαν πως πράγματι επρόκειτο για ηρημίτισσα παρθένο.

εγκαταβάσεως του μεγάλου ξένου. Ένας ηγούμενος ενός μεγάλου κοινοβίου ήταν πολύ γνωστός και δοξαζόταν από τους ανθρώπους του κόσμου. Το μοναστήρι του είχε 200 μοναχούς. Αυτόν λοιπόν τον ηγούμενο ήρθε να επισκεφθεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Έφτασε στο μοναστήρι ως ένας φτωχός γέρος και παρακάλεσε τον πορτάρι να πει στον ηγούμενο πως ο δίνας συνάδελφος ήρθε να σε ειδεί. Κάπως βαριεστημένα ο πορτάρης πήγε στον ηγούμενο να του το αναγγείλει, μα τον βρήκε να συνομιλεί με κάποιους άλλους. Στάθηκε λίγο και ύστερα κάπως δειλά του μίλησε για εκείνο το φτωχό χωρίς να ξέρει πως ήταν ο Χριστός. Και τότε ο ηγούμενος οργισμένος του απάντησε: «Δεν βλέπεις, ευλογημένε, πως κουβεντιάζω με τους ανθρώπους? Προς το παρόν άσε με ήσυχο». Ο πορτάρης έφυγε, αλλά και ο Κύριος, δείχνοντας όλη τη μακροθυμία του, περίμενε ώσπου να τελειώσει και να τον δεχθεί ο ηγούμενος. Λίγο αργότερα, την 5η ώρα, έφτασε κάποιος πλούσιος στο μοναστήρι, τον οποίον ο ηγούμενος βγήκε να υποδεχθεί με ασπασμούς και επισημότητες. Τότε λοιπόν, βλέποντας τον μαζί με τον πλούσιο, ο πλούσιος, πάντα και φιλεύσπλαχνος και φίλος των ταπεινών, ο Θεός τον πλησίασε και τον παρακάλεσε: «Άγιε ηγούμενε, θέλω να σου μιλήσω γιατί είναι ανάγκη». Μα εκείνος και πάλι δεν του έδωσε σημασία. Τον προσπέρασε και πήγε στο ηγουμενείο να συνομιλήσει με εκείνον τον πλούσιο για πολλή ώρα. Μετά βγήκανε μαζί και πήγαν στην τράπεζα να φάνε και να εφρανθούν, παραβλέποντας και αδιαφορώντας εντελώς για τον ξένο που περίμενε. Πέρασε η ώρα, τελείωσε το επίσημο φαγητό και ο ηγούμενος ξεπροβόδησε τιμητικά ίσα με την πύλη τον πλούσιο. Επιστρέφοντας στο ηγουμενείο, απορροφήθηκε πάλι από τις πολλές φροντίδες και ξέχασε πέρα για πέρα το φτωχό και άκακο γέρο που περίμενε. Όταν πια νύχτωσε και ο ηγούμενος δεν αξιώθηκε να υποδεχτεί τον αληθινό και ευλογημένο ξένο, εκείνος σηκώθηκε να φύγει. Πριν όμως αναχωρήσει, μίλησε στον ηγούμενο κάπως έτσι: «Αν θέλεις και επιθυμείς τόσο πολύ τη δόξα των ανθρώπων, εγώ ευχαρίστως να σου στείλω, για τους ως τώρα κόπους σου, τις πολιτείες από τα πέρατα του κόσμου να σε επισκεφτούν, γιατί βλέπω να τους περιβάλλεις και να σε περιβάλλουν με φτηνή και μάταιη κοσμική δόξα. Όμως, τα άφθαρτα αγαθά της βασιλείας μου και τις απολαύσεις που έχουν ετοιμαστεί για τους Αγίους, αυτά δεν πρόκειται να τα γευτείς». Και με αυτόν τον τρόπο έγινε γνωστό πως ο Παντοκράτορ παρουσιάστηκε ως ένας απλός γέρος και φτωχός, από άρρητη συγκατάβαση, ενώ ήταν και είναι πάντα ο Κύριος και Θεός μας.

φυλακία, όπου υπεκρίνεται την μεθύστριαν. Ο μεγάλος αφάς Δανιήλ, στη γιορτή του Μεγάλου Αποστόλου, έφυγε από τη Σκήτη και πήγε να επισκεφτεί την Άνω Θηβαΐδα. Μόλις οι πατέρες έμαθαν πως ερχόταν, έτρεξαν να τον προϋπαντήσουν αρκετά χιλιόμετρα έξω από τον τόπο τους. Ήταν γύρω στους 5.000 άνδρες. Και ήταν να θαυμάζει κανείς, βλέποντας τους ξαπλωμένους μπρούμητα και σεβαστικά πάνω στην άμμο, σαν να ήταν οι άγγελοι που δέχονται το Χριστό. Άλλοι έστρωναν τα ενδύματά τους εκεί που θα περνούσε και άλλοι έβγαζαν από το κεφάλι τα κουκούλια τους και τα πλώναν στα πόδια του. Και τα δάκρυά τους να τρέχουν σαν βρύσες από τα μάτια τους. Μπροστά ήταν ο αρχηγός της μάνδρας, ο ηγούμενος, που έπεσε και προσκύνησε τον Άγιο Γέροντα που ερχόταν. Όταν έφτασε και ασπάστηκαν ο ένας τον άλλον, οι πατέρες τον παρακάλεσαν να τους μιλήσει. Ήξεραν πως ο αβάς δεν μιλούσε και πολύ εύκολα. Και εκάθισαν έξω από το κοινόβιο, κάτω στην άμμο, γιατί η εκκλησία δεν τους χωρούσε μέσα όλους. Τότε ο αβάς Δανιήλ φωνάζει το μαθητή του και του λέει: «Γράψε, αν θέλετε να σωθείτε, αγωνιστείτε μόλις τις δυνάμεις σας, να ζήσετε με ακτιμοσύνη και σιωπή, γιατί σε αυτές τις δύο αρετές κρέμεται όλη η ζωή του πραγματικού μοναχού». Ο μαθητής του έδωσε σε έναν αδελφό αυτά που έγραψε και εκείνος τα ερμήνευσε στους μοναχούς στην αιγυπτιακή γλώσσα. Όλοι τους έκλαψαν από κατάνοιξη και συγκινημένοι ξεπροβόδισαν το γέροντα που αναχωρούσε. Και κανείς βέβαια δεν τολμούσε να πει στο μεγάλο γέροντα: «Ποιήσον αγάπην και μείνε λίγο ακόμη μαζί μας». Όταν έφτασαν στην Ερμούπολη, λέει στο μαθητή του: «Πήγαινε να χτυπήσεις την πόρτα εκείνου του γυναικείου μοναστηριού και πες στην ηγουμένη ότι βρίσκομαι εδώ». Αυτό ήταν το γυναικείο μοναστήρι, το λεγόμενο του Αβά Ιερεμίου, και είχε 300 μοναχές. Φεύγει λοιπόν ο μαθητής και πάει σε εκείνο το μοναστήρι. Χτυπάει τη θύρα και η πορτάρισα με ευγενική λεπτή φωνή αποκρίνεται: «Καλώς ήλθατε και καλή σωτηρία. Τι θα θέλατε?» Και ο μοναχός της λέει: «Την Αγία Ηγουμένη θέλω να της μιλήσω». Εκείνη του λέει πάλι με άρνηση ευγενική: «Η ηγουμένη δεν δέχεται να συναντήσει ποτέ κανέναν. Μα πέστε μου τι θέλετε». «Πέστε της πως ένας μοναχός θέλει να της μιλήσει». Τότε η μοναχή πήγε και φώναξε την ηγουμένη. Και εκείνη όταν ήρθε ρώτησε το μοναχό: «Τι επιθυμείτε, πάτερ μου?» «Σας παρακαλώ να δείξετε αγάπη», της λέει ο μοναχός, «και να μας αφήσετε να μείνουμε στο μοναστήρι με το γέροντά μου, γιατί βράδιασε και κινδυνεύουμε να μας φάνε τα άγρια θηρία έξω από το μοναστήρι». Η Αγία Ηγουμένη του απαντά με σταθερότητα: «Ποτέ άνδρας δεν μπαίνει σε αυτό το χώρο. Είναι πιο πολύ συμφέρον να φαγωθεί κανείς από τα εξωτερικά θηρία παρά να τον φάνε τα εσωτερικά». Και τότε ο μοναχός, μην αντέχοντας άλλο, της λέει: «Είναι ο αβάς Δανιήλ από τη Σκήτη». Και μόνο στο άκουσμα του ονόματος η ηγουμένη άνοιξε τις πύλες και βγήκε τρέχοντας να τον προϋπαντήσει. Μαζί της έτρεχαν και οι μοναχές της συνοδείας της. Και έβλεπε κανείς να βγάζουν οι μοναχές τα μοφόρια τους και να τα στρώνουν στο δρόμο από την πύλη του μοναστηριού ίσα με το σημείο που καθότανε ο γέροντας. Προσπέφτουνε όλες τα τίμια πόδια του καταφυλώντας τα και έτσι τον συνόδεψαν με πολύ χαρά και αγαλίαση ως το μοναστήρι τους. Εκεί η ηγουμένη έφερε λεκάνη με χλιαρό νερό μαζί με κάποια βότανα, έβαλε σε δύο σειρές τις μοναχές και εκείνη με τα ίδια τα χέρια της έπλυνε τα πόδια του γέροντα και του υποτακτικού του. Μετά πήρε πρόχειρα ένα κανατάκι, έφερε όλες τις μοναχές κοντά στη λεκάνη και τους έριχνε στο κεφάλι τους λίγο απόπλημα από το νερό δηλαδή που έπλυνε τα πόδια του γέροντα. Στο τέλος έριξε λίγο στον κόρφο της και στο κεφάλι της και εκείνη. Και ήταν πράγματι θαυμαστό να τις βλέπει κανείς, όλες τις μοναχές, ως σαν πέτρες ακίνητες. Όλα γινότανε με το νεύμα της ηγουμένης
και οι κινήσεις τους ήταν αρμονικές όπως των αγγέλων. Και λέει σε μια στιγμή ο γέροντας στην ηγουμένη: «Για πες μου, γερόντισσα, η διαγωγή των μοναστριών είναι από σεβασμό προς εμάς ή πάντα τους φέρνονται με αυτόν τον ωραίο τρόπο?» Και για μας αποκρίθηκε: «Με αυτόν τον τρόπο κινούνται και φέρονται πάντα οι πιστές δούλες και μαθήτριές σου, τίμιε πάτερ. Σε παρακαλώ να εύχεσαι για αυτές.» Και ο γέροντας της λέει: «Πες το στο μαθητή μου, γιατί μου δίνει την εντύπωση γότθου.» Τα μάτια του γέροντα έπεσαν σε μια καλόγρια στη μέση της αυλής που κοιμότανε φορώντας ρούχα καταξεσχισμένα και λέει στην ηγουμένη: «Ποια είναι εκείνη εκεί που κοιμάται?» «Είναι μια από τις αδελφές», αποκρίνεται εκείνη, «μεθύστρια, που δεν ξέρω τι να κάνω με την περίπτωσή της. Να τη διώξω από το μοναστήρι, φοβούμε το κρίμα, αλλά και να την κρατήσω εδώ πάλι δύσκολο, γιατί μου δίνει κακό παράδειγμα στις αδελφές.» Στρέφεται στον υποτακτικό του τότε ο γέροντας και του δίνει εντολή: «Πάρε τη λεκάνη με το υπόλοιπο νερό και άδειασέ την πάνω της.» Ο υποτακτικός έπραξε ό,τι του είπε ο γέροντας και γίνει ανασηκώθηκε σαν να ξυπνούσε από μεθύση. Και η ηγουμένη, για να προλάβει την απορία, του λέει: «Αυτή έτσι είναι πάντα της, Άγιε Γέροντα.» Και για να τον απομακρύνει από το θέαμα, τον οδηγεί στην τράπεζα για φαγητό. Εκεί βρισκότανε φαγητά για όλες τις αδελφές. Και η ηγουμένη παρακαλεί το γέροντα: «Ευλόγησε, Άγιε Γέροντα, να φάνε και οι αδελφές μαζί μας, για να σε ειδούνε και εκείνες.» Εκείνος έδωκε την ευλογία του και εκάθισαν οι τρεις μαζί σε χωριστό τραπέζι, δηλαδή ο γέροντας, η ηγουμένη και η οικονόμησα. Μπροστά στον γέροντα έβαλαν ένα πιάτο με όσπρια και ομά λάχανα, λίγους χουρμάδες και νερό. Μπροστά στο μαθητή του έβαλαν ένα ζεστό πιάτο φακές, λίγο ψωμί και ένα ποτήρι με ανάμεικτο θερμαντικό ποτό. Στις μοναχές παρέθεσαν πολλά φαγητά με ψάρια και αρκετό κρασί. Έφαγαν όλοι και κανείς τους δεν μίλησε. Όταν όμως σηκώθηκαν από την τράπεζα όλοι τους, ο γέροντας λέει στην ηγουμένη: «Γιατί το έκαμες αυτό? Ενώ έπρεπε τα καλά φαγητά να τα βάλεις σε μας, εσύ τα βάλες στα δικά σας πιάτα.» Και η Αγία Ηγουμένη του απάντησε: «Εσύ, γέροντα, είσαι μοναχός και σου πρόσφερα τροφή μοναχού. Στον υποτακτικό σου που είναι μαθητής του μοναχού επρόσφερα τροφή μοναχού. Και εμείς βέβαια που είμαστε ακόμη αρχάριες, οι δούλες σου, εφάγαμε πιάτο αρχαρίου.» Και ο γέροντας, θαυμάζοντας, της είπε: «Μακάρι να μην ξεχαστεί η αγάπη σου. Πολύ μας ωφέλησες.»

Όταν έφυγαν από την τράπεζα, μετά το φαγητό και πήγαν να ξεκουραστούν, ο γέροντας λέει στον υποτακτικό του: «Πήγαινε να ειδείς που κοιμάται εκείνη η μεθύστρια μοναχή που είδαμε ξαπλωμένη στη μέση της αυλής». Φεύγει ο υποτακτικός και σε λίγο επιστρέφοντας του δίνει την απάντηση: «Γέροντα, την είδα να αναπαύεται στα αφοδευτήρια». «Απόψε σε παρακαλώ να αγρυπνήσεις μαζί μου», λέει ο γέροντας στο μαθητή του. Και όταν πια όλες οι μοναχές πήγαν για ύπνο, παίρνει ο γέροντας τον υποτακτικό του και πάνε πίσω από το παραπέτασμα. Και εκεί βλέπουν τη μοναχή που καμωνόταν τη μεθύστρια να στέκεται όρθια με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό, ενώ τα δάκρυά της, όταν έσκυβε για μετάνοιες, να ποτίζουν τρέχοντας το δάπεδο. Και όταν έπαιρνε είδηση πως κάποια μοναχή ερχόταν για φυσική ανάγκη της, τότε ξάπλωνε και έκανε πως ροχάλιζε. Και έτσι περνούσε όλη τη νύχτα, όλη τη ζωή της. Τότε λέει ο γέροντας στο μαθητή του: «Πήγαινε πολύ προσεκτικά και πες της ηγουμένης να έρθει εδώ». Επήγε ο υποτακτικός και φώναξε την ηγουμένη και την οικονόμησα. Και έμειναν εκεί όλη τη νύχτα, βλέποντας και θαυμάζοντας την πραγματική δούλη του Χριστού και το έργο της. Τότε η ηγουμένη άρχισε να κλαίει και να μετανοεί για τη στάση της, λέγοντας: «Αχ, πόσες τιμωρίες και δεινά της επέβαλα, και εκείνη τα υπέμεινε αγόγγιστα. Λυσμόνησε, Κύριε, όσα κάναμε στην αληθινή δούλη σου, με τόση αφροσύνη, και μη μας τα λογαριάσεις. Ιδού εκείνη που φανερώθηκε και μας ξεπερνάει όλες την αρετή, ενώ εμείς πορευόμαστε δίχως σύνεση και δεν πλησιάσαμε καν στα μέτρα της αρετής της». Όταν αργότερα χτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία του μεσονυκτικού στη σύναξη όλης της αδελφότητος, έγινε θρύλος το έργο και η αρετή της μοναχής εκείνης. Η μακαρία ψυχή της, όμως, μόλις μυρίστηκε και αισθάνθηκε από άνωθεν πληροφορία τα διατρέξαντα, πηγαίνει πολύ προσεκτικά εκεί που αναπαυόταν ο γέροντας και κλέβει το ραβδί του και το επιρριπτάριό του που σκέπαζε το σκούφο του και τους ώμους του και φεύγει. Πριν αφήσει πίσω της το μοναστήρι, γράφει δύο λέξεις και τις αφήνει επάνω στο κλειδί της εξώπορτας. Έλεγε: «Σας παρακαλώ να εύχεστε για μένα και να με συγχωρήσετε που σας στενοχώρησα». Με το πρώτο φως της ημέρας την αναζήτησαν παντού, μα δεν τη βρήκαν πουθενά. Πάνε και στην πύλη που τη βρήκαν ανοιχτή με το σημείωμά της, αλλά η ευλογημένη μοναχή δεν βρέθηκε. Και τότε πράγματι έγινε μέγας κλαφθμός και οδυρμός γι' αυτό σε όλο το μοναστήρι. Και ο ίδιος ο γέροντας λέει στην ηγουμένη: «Εγώ για εκείνη ήρθα εδώ στο μοναστήρι σας, γιατί πάνω από όλους ο Θεός αγαπάει αυτούς που έχουν τέτοια μέθη». Και άρχισαν τότε όλες οι μοναχές να εξομολογούνται στο γέροντα το τι είχαν κάμει, η κάθε μια τους, εις βάρος της αδελφής τους εκείνης. Στο τέλος ο γέροντας προσευχήθηκε μαζί τους, τους έδωκε την ευχή του και έφυγε από το μοναστήρι για το κελί του, δοξάζοντας το Θεό που γνωρίζει καλά τους κρυφούς δούλους του και δεν τους αφήνει για πάντα κρυμμένους, αλλά τους φανερώνει σε όλους τους πιστούς για να υμνούν και να δοξάζουν το Πανάγιον όνομά του.

ανθρωπαρεσκίας και νεκρόσεως. Ο Άγιος Σεραπείων άκουσε για κάποια ερημίτισσα μοναχή που είχε 25 χρόνια έγκλειστη στο κελί της και δεν δεχόταν να βγει ούτε και να συναντήσει ποτέ κανέναν. Έμαθε λοιπόν που μένει και πάει να την είδει. Βρίσκει μια γριούλα που τη διακονούσε και της λέει: «Πήγαινε και πες στη μοναχή πως ένας ασκητής μοναχός θέλει να την ειδεί οπωσδήποτε». Ξαφνιασμένη εκείνη το απαντάει: «Ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει συναντήσει κανέναν». «Πήγαινε», της λέει ο ασκητής, «και πες της πως πρέπει να την ειδώ, γιατί ο Θεός με στέλνει σε εκείνη». Αλλά και με αυτά εκείνη πάλι δεν τον δεχότανε. Παρέμεινε ο γέροντας υπομονετικά και καρτερικά και στις 3 μέρες τον δέχτηκε η μοναχή. Μόλις την είδε από κοντά, της λέει: «Τι κάθεσαι και κάνεις εδώ?» «Δεν κάθομαι, αλλά πορεύομαι», του αποκρίνεται εκείνη. «Ζεις ή πέθανες?» τη ρωτάει πάλι ο γέροντας. «Πιστεύω στο Θεό μου», του αποκρίνεται, «πως πέθανα για τούτο τον κόσμο, γιατί όποιος ζει σωματικά δεν μπορεί να πορεύεται προς το Θεό». Ακούγοντας τούτα τα λόγια, ο μακάριος Σεραπείων της λέει: «Έτσι γερόντισα για να με πληροφορήσεις πραγματικά πως πέθανες για τον κόσμο, κάνε και εσύ αυτό που κάνω εγώ. Άλλωστε για τον νεκρό είναι όλα δυνατά κατά τη γνώμη σου, όπως είπες, εκτός από το να ασεβήσει». Και προσθέτησε λίγο: «Κατέβα λοιπόν και έβγα από το κελί σου». Εκείνη αντιστάθηκε: «Εγώ έχω 25 χρόνια να βγω έξω και εσύ μου λες να αφήσω το κελί μου και να βγω στο δρόμο? Γιατί?» «Γερόντισα», της λέει εκείνος, «εσύ δεν είπες πριν από λίγο εγώ έχω πεθάνει για τον κόσμο? Και αυτό βέβαια δείχνει πως για σένα τούτος ο κόσμος δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν, αφού δεν αισθάνεσαι τίποτα για τον κόσμο, σου είναι το ίδιο δυνατό να βγεις ή να μην βγεις έξω. Έβγα λοιπόν». Ακούγοντας τούτα τα λόγια η μοναχή, ευγήκε και περπάτησε ίσα με την εκκλησία. Εκεί πήγε και τη βρήκε ο γέροντας και της λέει: «Αν πράγματι θέλεις να με πληροφορήσεις πως πέθανες για τον κόσμο και δεν ζεις για να αρέσεις τους ανθρώπους μονάχα, κάνε και εσύ αυτό που εγώ μπορώ να κάνω. Έτσι θα δείξεις πράγματι πως είσαι νεκρή για τον κόσμο». «Ιδού εγώ», το αποκρίνεται εκείνη, «βγήκα από το κελί μου ύστερα από τόσα χρόνια έγκλειστου βίου. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις να κάνω?» Και ο Άγιος της απαντά: «Θα βγάλεις όλα τα φορέματά σου και θα τα ρίξεις στον ώμο σου και έτσι γυμνή θα περπατήσεις, διασχίζοντας όλη την πολιτεία, όπου φυσικά κατά τον ίδιο τρόπο και εγώ θα περπατώ δίχως να ντρέπω με τον κόσμο μπροστά από σένα». Δαγκώθηκε η μοναχή και του λέει: «Αν κάνω κάτι τέτοιο ασχημονώντας με τη γύμνια μου, θα σκανδαλίσω πολλούς που θα πούν «έχει δαιμόνιο, παλάβωσε». Και ο μακάριος Σεραπείων της αποκρίνεται ρωτώντας τη: «Και τι σε νοιάζει εσένα αν πούνε τούτο το πράγμα? Εσύ, καθώς λέγεις, η ίδια έχεις πεθάνει για αυτούς. Και τον νεκρό ποτέ δεν τον μέλει αν κάποιος τον κοροϊδεύει ή τον περιγελά, γιατί δεν αισθάνεται τίποτε από όλα όσα συμβαίνουν γύρω του». Τότε μονάχα κατάλαβε η καλή εκείνη μοναχή την κατάστασή της και λέει στον Άγιο Γέροντα: «Σε παρακαλώ, ζήτησέ μου ό,τι άλλο θέλεις να κάνω από τον αγώνα των ασκητών. Όμως, τούτο που μου λες σήμερα να κάνω δεν το μπορώ, γιατί δεν έχω φτάσει ακόμη σε αυτά τα μέτρα και εύχομαι να φτάσω κάποτε». Τότε ο δούλος του Θεού Σεραπείων της είπε: «Πρόσεχε λοιπόν, αδελφή μου, και μη μεγαλοφρονείς πια για τον εαυτό σου, πως τους ξεπέρασες όλους την αγιότητα, και μην καυχάσαι πως έχεις νεκρωθεί εντελώς για τον κόσμο. Πρέπει να διδάχτηκες ήδη πως ζεις ακόμη κάτω από το ζυγό της ανθρωπαρέσκειας. Γιατί όπως είπες, εγώ είμαι πιο πολύ νεκρός από σένα για τον κόσμο, γιατί μπορώ με την πράξη να το δείξω πως έχω πεθάνει για τον κόσμο».

0: σίδωρα κιόλας. Παντελής Πάσχος, η επιμέλεια και η μετάφραση. Το βιβλίο «Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Νέο ελληνική απόδοση, προφανώς πολύ ωραία γλώσσα και με λογοτεχνικές αρετές. Το κείμενο εκδόσεις Ακρίτας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Που μιλάει στην ψυχή μας.

ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή Εν Ψαλμής και Ύμνης. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον 5ο ψαλμό, όπου υπέ της κληρονομούσης ψαλμός στο Δαβίδ. Η κύρια προσευχή του Δαβίδ βρίσκεται λοιπόν στα «Ρήματά μου, Κύριε, ενώτησε σύνες της κραυγής μου». Άκουσε, Κύριε.

μπροστά στο ναό για να ρίξεις πάνω μου το βλέμμα σου. Ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις επονειρευόμενος, διότι εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ανομία και αδικία που μίσησα και εγώ. Εμείς σας πάντους εργαζομένους την ανομίαν, ούτε θα μπορέσουν να σταθούν μπροστά στα μάτια σου εκείνοι που παραβαίνουν τον νόμο σου, γιατί μίσησες όλους εκείνους που δουλεύουν στην ανομία και στην αμαρτία. Ναι, θα εξολοθρεύσεις Κύριε όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς τροπή μιλάνε και διαδίδουν το ψέμα. Τον αιμοβόρο άνθρωπο που βάφει τα χέρια του σε αδελφικά αίματα και με δόλο επιδιώκει τη βλάβη και καταστροφή του πλησίων. Τον μισεί και τον συχαίνεται ο Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσω με εις τον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Αντίθετα όμως, εγώ βασιζόμενος στην ευσπλαχνία σου και όχι στο δόλο και στην απάτη που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι μου και με την ελπίδα που στηρίζω της φιλανθρωπίας σου, θα εισέλθω στο ναό σου και θα προσκυνήσω γεμάτο σεβασμό και ευλάβεια το Άγιον όνομά σου. Κύριε, οδήγησον με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Κύριε, γίνε ο καθοδηγητής μου με τη δικαιοσύνη σου εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου. Σε παρακαλώ και απάλαξε την πορεία της ζωής μου από κάθε εμπόδιο και παγίδα, ώστε με ασφάλεια να βαδίζω τον ίσιο δρόμο που σου είναι αρεστός. Γλίτωσέ με από τις καταιγίδες των εχθρών και μη επιτρέψεις ώστε εξαιτίας αυτών να παρεκκλίνω από το θέλημά σου. Έχω απόλυτη ανάγκη της οδηγίας και προστασίας σου. Ό,τι ουκ έστει εν το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Διότι στο στόμα αυτών των εχθρών μου ουδέποτε υπάρχει αλήθεια, και εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου σε παρακαλώ γίνε ο δικός μου, αφού η καρδιά τους είναι ανηλικρινής και σκέπτεται πάντοτε μάταια και πονηρά. Ο λάριγκάς τους είναι σαν τάφος ανοιχτός που βγάζει μολυσματική δυσοσμία, εφόσον μόνο λόγια βλάστημα και εσχρά συνηθίζουν να βγάζουν και να χρησιμοποιούν δολιότητες. Κρίνον αυτούς ο Θεός, αποπεσάτουσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Καταδίκασέ τους Θεέ μου. Ήθε να πέσουν έξω και να αποτύχουν στα δόλια σχέδια και στις τιμένες παγίδες που σκέφτηκαν και μηχανεύτηκαν εναντίον μου. Σκόρπισέ τους με το πλήθος των ασεβιών τους και απομάκρυνέ τους, διότι με τον απολεμούν τους αφοσιωμένους σε σένα δούλους, σε επίκραναν πάρα πολύ Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Και ήθε να εφρανθούν έτσι όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα, γιατί θα ειδούν ότι ακούς την προσευχή του κάθε ενός που στηρίζει την πεποίθησή του σε εσένα και ματαιώνει στις επιβουλές αυτών που μισούν τους εκλεκτούς σου. Η χαρά τους και η αγαλίαση θα είναι διαρκής, διότι θα αντιληφθούν από τα πράγματα ότι έχεις στήσει τη σκηνή σου κοντά τους σαν προστάτης και κηδεμόνας ανάμεσά τους. Και όλοι εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα καυχηθούν για την προστασία που τους παρέχεις. Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσα σημάς. Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο και συνεπώς δεν θα ισχύσουν οι κατάρες και βλαστημίες των ασεβών εναντίον του. Κύριε, η πολύ σου ευαρέσκεια, η καλοσύνη, έγινε σε εμάς όπλο ισχυρό και ακαταγόνιστο, με το οποίο μας προστάτεψες, αλλά και μας χάρισες το στεφάνι της νίκης. Ερμηνευτικά σχόλια πάνω στον 5ο ψαλμό. Τα ρήματά μου ενώτησε. Η πρωινή προσευχή του Δαβίδ αρχίζει μέσα σε ένα αγωνιώδες κύμα ψυχής με δύο αιτήματα. Με το πρώτο αίτημά του παρακαλεί το Θεό να ακούσει τα λόγια της προσευχής του και να γίνει δεκτός σε ακρόαση. Το δεύτερο αίτημά του επικεντρώνεται στη φράση «Σύνε της κραυγής μου». Παρακαλεί τον Κύριο να δείξει κατανόηση ώστε να εννοήσει καλά την αγωνία που τον διακατέχει, αφού η προσευχή του είναι έκφραση αυτής της αγωνίας, σε σημείο η όλη προσευχή του να είναι μια αγωνιώδης κραυγή. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, κραυγή εδώ δεν ονομάζει το μέγεθος της φωνής, αλλά τη διάθεση της διανοίας. Καθώσον και στο Μωυσή που σιωπούσε έλεγε «Διατί φωνάζεις δυνατά σε εμένα», επειδή απευθύνονταν προς αυτόν με όλη τη δύναμη της διαθέσεώς του. Έτσι και εδώ λοιπόν δεν εννοεί την κραυγή, αλλά τη διάθεση της διανοίας του και την υπερβολική προθυμία του. Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος κάνει ανάλογη παρατήρηση όταν γράφει «Κραυγή δε ονομάζει την μετόνο και δύναμη προφερωμένη δέησιν, φωνήν δε αυτήν καλή, ως έναρθρον και εύσημον, επειδή κυρίως η κραυγή άσημος είναι και άναρθρος». Διπλό λοιπόν το αίτημα.

προσευχής του Δαβίδ. Ενώτησας και σύνες, δηλαδή άκουσε και γνώρισε τι θέλουν να πούν τα λόγια αυτά. Πρόκειται για μια ιδιωματική, ανθρωπόμορφη έκφραση που συναντούμε στη γραφή και κυρίως στα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Το να ονομάζει και να ταυτίζει τις ενέργειες του Θεού με τις ενέργειες των ανθρώπων, όπως κάνει και τώρα. Ο Βασιλεύς και Θεός μου. Με τις λέξεις αυτές, προσπαθεί ο ψαλμωδός να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην παράκλησή του, θέλοντας να δηλώσει ότι αν και ο ίδιος ο βασιλιάς αναγνωρίζει πάνω από τον εαυτόν του άλλον ως βασιλιά του, που είναι ο Θεός του, ενώ αυτός εμφανίζεται ως απλός, δούλος και υπηρέτης. Το πρωί εισακούσε τις φωνής μου, δηλαδή θα εισακούσει την πρωινή προσευχή σου. Ο Ιερός Ισόστομος μας λέει, βλέπεις προθυμία και ψυχή γεμάτη από κατάνοιξη. Από την αρχή της ημέρας, λέει κάτω, κάνω αυτή την εργασία. Ας το ακούσουν εκείνοι που προσεύχονται μετά από αμέτρητες εργασίες τους. Ο Δαβίδ, από την αρχή της ημέρας, πρόσφερε τις απαρχές στο Θεό, διότι σύμφωνα και με τον σοφό Σολομώντα, πρέπει να απολαμβάνουμε την ανατολή του ηλίου με ευχαριστίες προς τον Θεό πριν από την ανατολή του ηλίου. Μας προτρέπει δηλαδή στη συνέχεια ο Θεοκίνητος Πατέρας για την πρωινή προσευχή λέγοντας «Ενώ ο ήλιος προσκυνεί το Θεό, σύ κοιμάσαι και παραχωρείς τα πρωτεία στην κτήση και δεν προλαβαίνεις ολόκληρη την κτήση που έγινε για σένα, ούτε ευχαριστείς Αυτόν, αλλά μόλις σηκωθείς πλένεις το πρόσωπο και τα χέρια σου, ενώ στην ψυχή σου την παραβλέπεις αφήνοντάς την ακάθαρτη». Δεν γνωρίζεις ότι όπως ακριβώς το σώμα καθαρίζεται με το νερό, έτσι και η ψυχή καθαρίζεται με την προσευχή. Νύψε λοιπόν πριν από το σώμα την ψυχή σου. Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ κάθε πρωί σηκωνόταν για να προσευχηθεί στο Θεό, αφού πολύ πρωί σηκωνόταν οι Ισραηλίτες για να μαζεύουν το μάνα και οι Λεβίτες για να ψάλουν κατά τη διάταξη του ίδιου του Δαβίδ, πως δεν θα σηκωνόταν και ο ίδιος. Το πρωί παραστήσω μέση. Το πρωί επαναλαμβάνεται για να τονιστεί η πολύ ευχάριστη στο Δαβίδ έγεση για τη δοξολογία του στο Θεό. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η συνήθεια αυτή του ψαλμωδού αποτελεί απόδειξη αξιέπαινης αδημονίας, μιας φοδρής επιθυμίας και λαχτάρας της ψυχής του να παρουσιάζεται στο Θεό μόλις σηκώνεται από το κρεβάτι του και να προηγείται του ηλίου στην ευχαριστία. Ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ. Ο Δαβίδ είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα ακούσει την προσευχή του, γιατί έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και στην αγιότητά του. Αυτά αποτελούν και τη σταθερή ηθική βάση του ψαλμωδού. Αυτή δε η δικαιοσύνη και κυρίως η αγιότητα του Θεού ξεδιπλώνεται ευθύς αμέσως και με τρόπο πολύ εκφραστικό μέχρι και τον 7ο στίχο με δύο αντίστοιχες φράσεις σε κάθε στίχο. Πριν όμως επισημάνουμε μια-μια τις φράσεις αυτές, ας ακούσουμε τα πατερικά σχόλια για τον 5ο στίχο. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν σχολιάζει ως εξής. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ ότι έχω την πεποίθηση ότι θα εισακουστώ, διότι τίποτα δεν έκανα και από όσα έχει μισήσει, αυτά δεν είναι ανομία και πονηρία, παράβαση του νόμου, ψεύδος, φθόνος και δόλος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα είδωλα και οι ψευδείς θεοί των Ελλήνων αγαπούν την ανομία, αλλά όχι και εσύ, ο αληθινός Θεός, διότι εσύ μισείς την ανομία, δηλαδή κάθε αμαρτία. Ού παρικήσεις υπονειρευόμενος, δηλαδή ούτε και μια στιγμή δεν μπορεί να παραμείνει κοντά σου ως οικείος και φίλος σου όποιος πονηρεύεται και μηχανεύεται το κακό. Ο Δαβίδ σίγουρα γράφοντας αυτά είχε υπόψη μια συνηθισμένη εικόνα από τη ζωή των βασιλέων της εποχής του, οι οποίοι συνήθιζαν να φιλοξενούν τους ευνοούμενους τους ώστε να τους έχουν σύνικους και ομοτράπεζους αδιαφορώντας για την ποιότητα του χαρακτήρα τους. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ονομία. Το λέει αυτό ο Δαβίδ για τα άπιστα έθνη τα μη έχοντα νόμων Θεού. Ή παράνομος μεν είναι κάθε άνθρωπος που έμαθε τον νόμο, παραβαίνει δε αυτόν, άνομος δε είναι εκείνος που δεν θέλει να μάθει τα σχετικά με τον νόμο. Πολλές φορές δε ονομάζεται και ο παράνομος άνομος επειδή και αυτός δεν φυλάσσει τον νόμο. Ο Μέγας Αθανάσιος σχολιάζοντας τον ανωτέρω στίχο γράφει «Όσους παραπέουν στη ζωή τους, τους ονόμασε ο ψαλμωδός εργάτες της ανομίας. Αυτούς τους μισεί ο Θεός. Τους ετεροδόξους που ξέπεσαν από την αλήθεια, τους χαρακτήρισε ως λαλούντας το ψεύδος. Αυτούς θα τους καταστρέψει ο Θεός. Πρόσεξε δε τη διαφορά του εμίσης σας και του απολής. Πρώτον μεν, αν το απολής είναι χειρότερο του εμίσης σας, δεύτερον δε γιατί το μεν εμίσης σας έθεσε ως αναφερόμενον στον παρελθόντα χρόνο, τα δε απολής στον μέλλοντα».
ο Μέγας Αθανάσιος θέλει, με όσα είπε πιο πάνω, να επιστήσει την προσοχή του στο γεγονός ότι ο Θεός μίσησε και μισεί τους εργάτες της ανομίας, αλλά η οργή του είναι μεγαλύτερη για τους ετεροδόξους αιρετικούς, στους οποίους επιφυλάσσεται βαρύτατη τιμωρία, δηλαδή απώλεια της αιωνιότητας κατά την έσχατη κρίση. Τα κατά της αλήθειας εγκλήματα είναι βαρύτερα από τις παραβάσεις του ηθικού νόμου. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει ένα μεγάλο σχόλιο ενδιαφέρον στο «εμείς εσάς όλους εκείνους που διαπράττουν την ανομία». Και τι λέει? «Εκείνον που διαπράττει την ανομία τον μισεί ο Θεός. Είτε δούλος είναι, είτε ελεύθερος, είτε βασιλεύς, είτε οποιοσδήποτε άλλος. Διότι ο Θεός συνηθίζει να εκλέγει τους φίλους όχι από τα αξιώματα, αλλά από την αρετή. Επειδή όμως πολλοί από τους πολύ ατελείς πνευματικά νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα το μίσος, άκουσε πως πρόσθεσε και τον φόβο της τιμωρίας λέγοντας: «Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος». Δηλαδή, θα εξολοθρεύσεις όλους εκείνους που λένε ψεύδι, μεταφέροντας έτσι το λόγο στους προς τα βαρύτερα αμαρτήματα, διότι δεν θα σταματήσει η τιμωρία μέχρι του μίσους, αν και αυτό είναι απερίγραπτη κόλαση, αλλά θα εξολοθρεύσει όλους εκείνους που λένε ψεύδι. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσετε. Πρόκειται εδώ για το φόνο και τη δολιότητα που αυτοί που τα διαπράττουν τα δικαιολογούν, αλλά τέτοιου είδους μάλλον ανθρώπους τους μισεί και τους αποστρέφεται βέβαια ο Θεός. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι αιμοβόρος και δόλιος ο άνθρωπος, εδώ εννοεί των φωνικών, των επίβουλων, των ύπουλων, που άλλα μεν λέει με το στόμα, άλλα δε στη σκέψη, που φορεί το προσωπείο της επιοίκειας αλλά παρουσιάζει τα έργα των λύκων, από τον οποίον τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο. Διότι από μεν των φανερών εχθρών εύκολα θα μπορούσε κανείς να προφυλαχθεί, εκείνος όμως που συγκαλύπτει την ανομία του και διαπράττει την κακία, επειδή γίνεται δύσκολα αντιληπτός, προξενεί πολλά κακά. Δια τούτο και ο Χριστός, όταν συμβαίνει να μας πλησιάζουν, έδωσε εντολή να είμαστε άγρυπνοι, διότι έρχονται σε εμάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λύκοι που αρπάζουν. «Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου». Τονίζει εδώ ο Δαβίδ την αντίθεση με το προσωπικό του παράδειγμα σε σχέση με την ένοχη διαγωγή των ανωτέρων αμαρτωλών. «Εγώ όμως», λέει, και εννοεί προφητικά την εξεθνών εκκλησία και κάθε θεοφιλή ψυχή, «επειδή με τη μεγάλη σου φιλανθρωπία, Κύριε, ελευθερώθηκα από την πλάνη της ειδωλολατρίας και αμαρτίας, θα εισέλθω μέσα στο ναό σου, τον οποίον προηγουμένως πολεμούσαν οι εχθροί σου». Μερικοί δε από τους ερμηνευτές, με το «εισελεύσουμε εις τον οίκον σου» εννοούν οίκον Θεού και την ενάρετη πολιτεία, επειδή ο Θεός οικεί και αναπαύεται σε εκείνους που μεταχειρίζονται την τέτοια πολιτεία, καθώς και ο Κύριος είπε στα Ευαγγέλια: «Εάν κάποιος με αγαπά, το λόγο μου θα τηρήσει και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε Αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί Του». Πάντως ο ψαλμοδός θέλει ακόμη να τονίσει ότι εισέρχεται στο ναό του Θεού στηριζόμενος όχι στις αρετές του, αλλά στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό και ο Οργένης παρατηρεί: «Επί ουκ άλλος ή ελαίο το σώ, η οικία πολιτεία και φρονήσει εισελεύσουμε εις τον οίκον σου, συν ευλαβία πολύ ονομαζομένη φόβον σου προσκυνήσον συ». Φαίνεται ότι επειδή και οι ειδωλολάτρες, όταν έμπαιναν στους ναούς των ψεύτικων και ανύπαρκτων θεών τους, έδειχναν ανευλάβεια με τις πολλές ασχημοσύνες και αταξίες που έκαναν, γι' αυτό και ο Δαβίδ, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας αργότερα τονίζουν και συνιστούν στους προσκυνητές του αληθινού Θεού να εισέρχονται με την ανάλογη ευλάβεια στους ναούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος, στυλιτεύοντας την ενάρμοστη συμπεριφορά των χριστιανών που δεν προσέχουν όταν εισέρχονται στο ναό για να προσευχηθούν, και μάλιστα την ώρα της λατρείας, γράφει: «Είναι ανάγκη να προσκυνούμε το Θεό με σεβασμό και ευλάβεια, και όχι όπως ακριβώς οι περισσότεροι από τους προσευχόμενους που ξύνονται, χαμουριώνται, που μένουν ανέστητοι, αλλά με φόβο και τρόμο». Και σε άλλο μέρος προσθέτει: «Μπαίνουν πολλοί στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Απευθύνουν άπειρους στίχους προσευχής, ύστερα βγαίνουν και δεν ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται και η ακοή δεν ακούει. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις ο Θεός να ακούσει την προσευχή σου?» Γονάτισε. «Λες, αλλά ο νους σου πετούσε έξω. Γονάτισα, λες. Το στόμα σου έλεγε την προσευχή και ο νους σου μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους και το μυαλό σου ήταν αλλού». Και συμβαίνουν όλα αυτά γιατί ο διάβολος, επειδή είναι πονηρός και γνωρίζει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε μεγάλα πράγματα, τότε επιτίθεται. Πολλές φορές αναπαυόμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και δεν σκεφτόμαστε τίποτα.
Σηκωθήκαμε να προσευχηθούμε και έρχονται τότε άπειρες σκέψεις για να μας βγάζουν κενούς. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου. Σε αυτό τον στίχο, ο Δαβίδ ζητάει τη Θεία καθοδήγηση ώστε να είναι ασφαλής η πορεία της ζωής του προς τον Θεό. Ο ιερός Χρυσόστομος, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Δαβίδ, κάνει το εξής ερώτημα. Ποια είναι αυτά που ζητά ο Δαβίδ? Μήπως λοιπόν τίποτα το κοσμικό? Μήπως κάτι το φθαρτό? Μήπως κάτι από αυτά που έρχονται και χάνονται? Μήπως σε ζητάει για πλούτη? Μήπως για δόξα? Μήπως για εξουσία? Μήπως για τιμωρία των εχθρών του? Για τίποτα από αυτά. Αλλά τι? Κύριε, οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου, διότι οι εχθροί μου είναι πάρα πολλοί. Βλέπεις πως δεν ζητάει τίποτα το πρόσκαιρο και πως παρακαλεί να τύχει της ουράνιας βοήθειας, διότι εκείνοι που βαδίζουν αυτή την οδό έχουν ανάγκη κατεξοχήν εκείνης της βοήθειας. Δικαιοσύνη δε εδώ ονομάζει γενικά την αρετή και προσθέτει: και καλά είπε τη δική σου δικαιοσύνη, διότι υπάρχει και δικαιοσύνη των ανθρώπων που πηγάζει από τους κοσμικούς νόμους, αλλά είναι ασήμαντη και δεν είναι τέλεια και ολοκληρωμένη και αποτελείται από ανθρώπινους συλλογισμούς, ενώ η δικαιοσύνη του Θεού οδηγεί στον ουρανό. Συμπληρώνει δε αυτή τη σκέψη ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας ότι η παρούσα ζωή είναι οδός που χρειάζεται την ουράνια καθοδήγηση, διότι υπάρχουν πολλά παραπλανητικά μονοπάτια που μας εκτρέπουν από τη σωστή οδό. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη να κρατηθούμε από το χέρι του Θεού. Ο Δαβίδ θέλει να μπει στο ναό στον οίκο του Θεού για να προσκυνήσει και έπειτα εδώ γυρίζει το λόγο προς αίτηση για να μας δείξει ότι πρώτα πρέπει να δοξολογούμε το Θεό και να τον ευχαριστούμε και έπειτα να του ζητούμε τα συμφέροντα σε εμάς. Καθώς αυτό συμβουλεύει και ο Μέγας Βασίλειος, ότι από δοξολογίες πρέπει να αρχίσουμε την προσευχή και όχι από αίτηση.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ένεκα των εχθρών μου, κατά το Μέγα Αθανάσιο, προφανώς των πνευματικών εχθρών, πρόκειται πάντως για εχθρούς πολύ σκληρούς, πονηρούς, με θηριώδη ένστικτα, οι οποίοι τον έχουν παγιδεύσει και οι οποίοι καιροφυλακτούν, παρανομεύουν εναντίον του όπως τα άγρια και αιμοβόρα θηρία για να το επιτεθούν. Κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ένας είναι ο βασικός στόχος του Δαβίδ, να μην παραιτηθεί από την προσπάθειά του να εγκαταλείψει ούτε για μια στιγμή την οδό του Κυρίου, γιατί αυτό θα ήταν υποχώρηση και ούτε ακόμη ήθελε να τους κάνει τη χάρη και να δώσει αυτή τη χαρά στους αμήλικτους εχθρούς του. Το κατεύθυνον σημαίνει ας γίνει ευθεία, ομαλή η οδός, κατά το εβραϊκό κείμενο, η πορεία προς το Θεό. Δηλαδή κάνε φανερή, σαφή και γνώριμη, ορθοτόμησε αυτή για χάρη σου. Άλλος ερμηνευτής είπε, εξομάλισε την οδόν σου μπροστά σου, δηλαδή κάνε αυτήν ομαλή και εύκολη. Ουκ έστι εν το στόμα τι αυτόν αλήθεια, διότι δεν υπάρχει στο στόμα τους αλήθεια και η καρδία τους ματέα, μελετάει και επιθυμεί μάταια πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει τιμιότητα στο στόμα τους και ειλικρίνεια, κάτι το σταθερό, το σοβαρό, το ασφαλές, όπως λέει το εβραϊκό. Ή, όπως λέει ο ιερός του Ισόστομος, το εσωτερικό τους είναι φθορέ. Ολέθρου βάραθρο, άβυσος, χάος, παθών και ερυπείων. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών. Από τους ερμηνευτές έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Μία πρώτη ερμηνεία είναι ότι ο λάριγκας ως όργανο ομιλίας λόγου προφέρει πολλές φορές λόγια βλάστημα, εσχρά, σαπρά και δυσόδη, όπως ο ανοιχτός τάφος που βρίσκεται το πτώμα του ανθρώπου. Ή ανοιχτό είναι το στόμα των ασεβών και πονηρών ανθρώπων, όπως ο ανοιχτός τάφος έτοιμος να καταβροχθήσει τη λία του. Ο ιερός Χρυσόστομος, το γλυκόλαλο αυτό αηδόνι του θείου λόγου, σχολιάζει τα εξής λόγια του ιερού ψαλμωδού. Ή λοιπόν εννοεί εδώ τις φωνικές διαθέσεις των εχθρών του Θεού και του ψαλμωδού, ή το ότι με το στόμα τους βγάζουν δόγματα νεκρά και βρώμικα. Δεν θα έκανε δε κάποιος λάθος αν ονόμαζε έτσι, δηλαδή τάφο ανοιχτό, τα στόματα εκείνων που λένε εσχρά λόγια. Διότι εκείνη η δυσοδεία είναι πολύ πιο χειρότερη από την αισθηθητή, καθώς προέρχεται από σαπισμένη ψυχή και τα στόματα των πλεονεκτών είναι τέτοια όταν δεν προφέρουν τίποτα το υγιεινό, αλλά μόνο φόνους και αρπαγές. Ας μην είναι λοιπόν το στόμα του τάφος, αλλά θησαυρός, διότι πολλοί διαφέρουν οι θησαυροί από τους τάφους, καθώς οι μεν τάφοι καταστρέφουν εκείνο που θα λάβουν, ενώ οι θησαυροί το διατηρούν. Έχε λοιπόν και εσύ πλούτον ευσεβίας που μένει αιώνια, όχι όμως δυσοδεία και σαπίλα. Και δεν είπε απλώς τάφων, αλλά ανοιγμένων, ώστε να δείξει ακόμη περισσότερο την δυσοδεία που υπάρχει. Τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Πάνω στη γλώσσα τους κάθεται ο δόλος και η πονηρία. Ο ιερός Χρυσόστομος λέει, είδες και άλλο είδος κακίας. Άλλοι μεν κρύβουν βαθιά στη διάνοιά τους το δόλο και λένε ευχάριστα λόγια, ενώ άλλοι έχουν τόση ικανότητα ώστε με τα ίδια τα λόγια τους να σκεπάζουν την κακία τους και να υφαίνουν δόλους και επιβουλές. Ο Μέγας Αθανάσιος, ακολουθώντας το εβραϊκό κείμενο, ερμηνεύει, λιένουν και απαλύνουν τη γλώσσα τους για να μην φαίνονται τα θανατηφόρα λόγια τους και τα κακά σχέδιά τους. Και ο Άγιος Νικόδημος κάνει και άλλο ένα σχόλιο. Όποιος μεν είναι δόλιος, αυτός είναι και ψεύτης. Όποιος δεν είναι ψεύτης, αυτός δεν είναι και δόλιος. Επειδή η κακία του δολίου είναι χειρότερη από την κακία του ψεύτη. Λέει λοιπόν ο ψαλμωδός ότι οι εχθροί μελετούν εναντίον μου και σκέπτονται δόλια και επίβουλα πράγματα. Κρίνουν αυτούς ο Θεός. Επειδή οι εχθροί μου είναι τέτοιοι και τόσοι υπεύθυνοι, θεώρησε τους ως εχθρούς και ενόχους, γι' αυτό τιμώρησε τους ως ενόχους. Ο δε ιερός Χρυσόστομος γράφει, πρόσεχε και εδώ την ιππιότητα της προσευχής του Δαβίδ, διότι είπε, τιμώρησέ τους, αλλά κρίνε αυτούς και σταμάτησε την κακία τους, κάνε να μην πραγματοποιηθούν οι μηχανογραφίες τους, πράγμα που αποτελεί για αυτούς προσευχή, το να μην συνεχιστούν δηλαδή άλλο τα έργα της κακίας τους. Αποπεσάτωσαν από τον διαβολιόν αυτών. Ας αστοχήσουν, λέει Κύριε, οι τέτοιοι δόλοι άνθρωποι, και ας μην επετύχουν τα πονηρά τους σχέδια που μελετούν στην καρδιά τους. Και ματέωσε όλες αυτές τις σκέψεις τις οποίες έκαναν εναντίον μου στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την κατά Θεόν προκοπήν μου. Κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών
έξωσαν αυτούς. Δηλαδή για την ασέβειά τους, λέει, απομάκρυνέ τους, Κύριε, επειδή αυτοί δεν σε τιμούν. Και όχι για τη δική μου αρετή, αν και εγώ ό,τι έχω είναι δική σου κληρονομιά. Ή όσο περισσότερο αυτοί ασεβούν, τόσο μακρύτερα διώξ' τους από τη δική σου φιλία και οικειότητα. Ασεβής δεν είναι όχι μόνο άπιστος και άθεος, αλλά και εκείνος ο χριστιανός που δεν σέβεται το Θεό όπως πρέπει, με καθαρή ζωή και με καλά έργα. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, όσοι διώκουν κάποια ψυχή η οποία με τα έργα της αρέσει στο Θεό, τον δυσαρεστούν, διότι με τρόπο σαφή και φανερό γίνονται θεομάχοι. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε σένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε μένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα, διότι αυτό προπάντων είναι δείγμα ευσεβούς ψυχής, για τα όσα με κάνουν σε αυτή να μην αμήνεται, να επιτίθεται δε με σφοδρότητα εναντίον εκείνων που γίνονται στο Θεό. Πολλοί ενεργούν αντίθετα από αυτά. Τα όσα μεν γίνονται κατά του Θεού, τα παραβλέπουν, ενώ εκδικούνται με πολύ σφοδρότητα εκείνα που γίνονται σε αυτούς. Οι Άγιοι όμως δεν ενεργούν έτσι, αλλά ήταν μεγάλη τιμωρή των όσων γίνονταν εναντίον του Θεού, παράβλεπαν δε τα όσα γίνονταν εναντίον τους. Ό,τι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Στα λόγια αυτά του ψαλμωδού βρίσκεται και ο βαθύτερος λόγος, δηλαδή το κλειδί και η αιτία των θερμών παρακλήσεων του ψαλμωδού του Δαβίδ για την τιμωρία των εχθρών του, διότι αυτοί παρεπικραίνουν τον Κύριο και έπειτα αυτόν. Είναι αληθές ότι ο Δαβίδ εκφράζεται με βαριές εκφράσεις κατά των εχθρών του και των εχθρών του λαού του. Εύκολο όμως να εννοήσουμε ότι οι εχθροί του είναι πρώτα εχθροί του Θεού, έπειτα εχθροί της πατρίδος του και τελευταία εχθροί δικοί του. Εκείνοι που προσβάλλουν τον Ισραηλιτικό λαό και τον εαυτόν του προσβάλλουν τον ίδιο το Θεό, ο οποίος διάλεξε τον Ισραήλ ως εκλεκτό λαό του και τον Δαβίδ έχρισε βασιλέα του Ισραήλ. Η προσβολή λοιπόν κατά του εαυτού του και του λαού του δεν είναι μόνο αδικία, αλλά και ιεροσιλία. Ο ψαλμωδός, μισώντας βαθύτερα το κακό τούτο, δεν μπορεί να μην προσευχηθεί κατά των αδικιών αυτών, κατά των αδίκων αυτών και ιεροσύλων. Αντίθετα, αναλαμβάνει στα χέρια του τα δίκαια του προσβληθέντος Θεού. Στους στίχους 7 και 10 φαίνεται καθαρά ότι στην ψυχή του ψαλμωδού είναι αχώριστα το μίσος του κακού με την αγάπη του Θεού. Κατά τον Ιερό Αυγουστίνο η προσευχή αυτή δεν είναι κατάρα, αλλά μάλλον είναι προφητεία. Δεν καταργέται δηλαδή ο Δαβίδ, αλλά προφητεύει για τους ανθρώπους που μένουν αμετανόητοι. Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον. Ο Ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας τα λόγια αυτά ως εξής, επειδή πολλοί από αυτούς που ζουν κατά αυτόν τον τρόπο κακολογούνται από τους ανθρώπους και χλεβάζονται, και μάλιστα αυτοί που ασκούν την αρετή για να μην χάνει το θάρρος τους, κανείς από εκείνους που πνευματικά είναι πιο ατελής πρόσεχε πως εξυψώνει τη διάνοιά του, λέγοντας «Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο». Διότι ποια η βλάβη αν οι άνθρωποι σε περιφρονούν και ολόκληροι οικουμένοι, όταν ο Κύριος των Αγγέλων σε επαινεί και σε αναγνωρίζει. Όπως ακριβώς βέβαια, εάν αυτός δεν σε ευλογεί και αν ακόμη σε επαινούν όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στη γη και στη θάλασσα, δεν θα έχεις κανένα όφελος. Αυτή λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ας είναι η φροντίδα μας, το να μας αναγνωρίσει δηλαδή αυτός και να μας στεφανώσει, εστεφάνωσας ημάς. Και αν συμβεί αυτό, θα είμαστε υψηλότεροι από όλους. Και αν ακόμη ζούμε μέσα στη φτώχεια ή είμαστε ασθενείς ή αντιμετωπίζουμε φοβερότατα δεινά, προσθέτει δε και το εξής συμπληρωματικά ο Θεόπνευστος Ιεράρχης, διότι τι υπάρχει πιο ισχυρό, τι πιο ωραίο από τον άνθρωπο εκείνο που περιτυχίζεται από την ουράνια συμμαχία. Αυτό το στεφάνι πλέκεται και από την ευσπλαχνία του Θεού, όπως ακριβώς ο Δαβίδ λέει αλλού. Αυτός πλέκεται και από δικαιοσύνη, όπως ακριβώς λέει ο Παύλος, τώρα πλέον μου απονέμει το στεφάνι της δικαιοσύνης. Υπάρχει όμως ακόμη και στεφάνι της χάριτος, όπως ακριβώς άλλος λέει, με στεφάνι της χάριτος θα σε υπερασπίει. Υπάρχει και στεφάνι δόξας, όπως ακριβώς λέει ο Ισαΐας. Θα υπάρξει το στεφάνι της ελπίδος που πλέκεται με τη δόξα, διότι όλα αυτά τα έχει το στεφάνι: φιλανθρωπία, δικαιοσύνη, χαρά, δόξα, ευπρέπεια. Το δώρο είναι του Θεού και προσφέρει ποικίλα χαρίσματα. Υπάρχει και στεφάνι αυθαρσίας, όπως ακριβώς λέει ο Παύλος, εκείνοι μεν για να λάβουν στεφάνι φθαρτό, εμείς δε άφθαρτον. Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα από τον πέμπτο ψαλμό είναι ότι πρέπει να αισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να υποστεί κάποιος την έκρηξη της θείας οργής. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού όντως.
Συνήθως οι άνθρωποι αυτοπατώνται από τη σιωπή τους και από την σιωπή της θείας μακροθυμίας και μένουν ανέστητοι μπροστά στην περιφρόνηση από μέρους της θείας δικαιοσύνης, παραδιδόμενοι με αφοβία στην αμαρτία. Το να συναισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να πέσουμε στα χέρια του εξοργισμένου από τις αμαρτίες μας Θεού, είναι χάρις και δωρεά, την οποία με πολύ θέρμη πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να μας την προσφέρει. Αλλά και δεν πρέπει πάλι να αγγισμονούμε ότι ο φόβος και ο τρόμος, μήπως εξοργήσουμε το Θεό, δεν οδηγεί στον πανικό ή την απελπισία. Η απελπισία κατά τους πατέρες είναι η πιο έξυπνη εφεύρεση του διαβόλου. Και αν ακόμη η συνείδησή μας διαμαρτύρεται και μας πληροφορεί ότι αμαρτήσαμε και πρέπει να υποστούμε άξια την αδυσόπιτη οργή του Θεού, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι από μας βρέθηκε στην ίδια κατάσταση και ο Μέγας Δαβίδ. Όμως, με τη μετάνοιά του καταπράινε την Θεία Οργή και εξασφάλισε για τον εαυτόν του την εύνοια του Θεού. Γενικότερα, να προσέξουμε το θέμα της απελπισίας, γιατί στην εποχή μας χαρακτηριζόμαστε από μια γενική απόγνωση βαριάς μορφής απελπισίας. Η διάγνωση αυτή όμως γίνεται μάλιστα μέσα από τις πνευματικές φυσιογνωμίες υψής του Κύρους και μας προβληματίζει. Αλλά και στις καθημερινές μας συναλλαγές και μεταξύ θρησκευομένων ανθρώπων διαπιστώνουμε ότι είναι συνήθες φαινόμενο να οδηγούνται οι χριστιανοί στην απελπισία και πριν ακόμη απευθυνθούν στον σύμβουλό τους, δηλαδή το πνευματικό. Έτσι είναι αλήθεια ότι όλοι μας αισθανόμαστε ένα συνεχές πηγενέλα μεταξύ απελπισίας και ελπίδος και απόγνωσης, ανεξάρτητα από το πώς χαρακτηρίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Απόγνωση, αγωνία, άγχος, φόβο, αποθάρρυνση, στενοχώρια, απελπισία. Ιδιαίτερα τώρα, στον χώρο της πνευματικής ζωής και στον πνευματικό αγώνα, η απόλυτη πεποίθηση ενίοτε για την έλλειψη σωτηρίας της ψυχής μας κάτω από το βάρος των προσωπικών μας αμαρτιών μας φέρνει σε αντίθεση με τους πνευματικούς μας πατέρας. Γι' αυτό και με τη σειρά τους εκείνοι θα επισημάνουν τον κίνδυνο ο οποίος παρανομεύει. Ο Άγιος Αντίοχος ο μοναχός θα γράψει: «Τον δυσαπογνώσεως πάθος φέρει τον άνθρωπο έως απιστίαν και απελπισίαν», αλλά και ο Άγιος Ισαάκος Ήρος θα προσθέσει: «Ουδέν ισχυρότερο της απογνώσεως αυτή ου γινώσκει η τυφήνε υποτινός», και ότι υπάρχουν πράγματα διακόπτοντα την ελπίδα του ανθρώπου. Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι λογισμοί και οι πτώσεις είναι δυνατόν να διακόπτουν την ελπίδα, αλλά όπως παραγγέλει ο Μέγας Αντώνιος, αυτός που παλεύει εναντίον των παθών του, εάν πέσει, ας μην απελπιστεί και παραμείνει στην πτώση, απελπίζοντας τον εαυτόν του, αλλά αφού σηκωθεί πάλι, ας συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Ας πλησιάζουμε λοιπόν και εμείς με την ίδια συντριβή και με το ίδιο πένθος που δοκίμαζε ο Δαβίδ το θρόνο της χάριτος του Θεού, με τη βεβαιότητα ότι η καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Ερχόμαστε τώρα στον 8ο στίχο. Σε αυτό το στίχο του Ψαλμοδού έχουμε μήνυμα λατρευτικού χαρακτήρα που έχει σχέση με ένα βασικό θρησκευτικό καθήκον μας, το καθήκον του εκκλησιασμού. Οι χριστιανοί όλων των εποχών θεώρησαν ως καθήκον τους να εκκλησιάζονται τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές. Πώς όμως πρέπει να εκκλησιαζόμαστε, τι πρέπει να σκεφτόμαστε, τι να προσέχουμε, θα μας το πει ο Δαβίδ με το στίχο που αναφέραμε. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς των Εβραίων, είχε απεριόριστη εξουσία όπως είχαν οι αρχαίοι βασιλείς. Οι διαταγές του ήταν νόμος, εξουσίαζε τη ζωή των υπηκών του, νίκησε όλους τους εχθρούς του και είχε μέγα κύρος απέναντι του λαού του. Εν τούτης, όταν πήγαινε στο ναό του Θεού, τα λησμονούσε όλα αυτά και πήγαινε με μεγάλη ευλάβεια, στηριγμένος στο έλεος και στην ευσπλαχνία σου, μπαίνω στον Άγιο Ναό σου και με σεβασμό θα σε προσκυνήσω, Κύριε. Έτσι έλεγε. Πήγαινε δηλαδή με φόβο και με ευλάβεια πολύ. Πήγαινε με συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και ότι στο ναό ιδιαίτερα ήταν παρόν ο Θεός. Τι όμως γίνεται σήμερα? Πώς εκκλησιάζονται, αν εκκλησιάζονται πολλοί χριστιανοί? Πόσοι από εμάς που αγαπάμε την Εκκλησία πηγαίνουμε με ευλάβεια? Ο Ιερός Ναός είναι το σπίτι του Θεού Πατέρα μας. Εκεί τελείται το μέγα μυστήριο. Το μυστήριο των μυστηρίων της Θείας Κοινωνίας. Κάθε Κυριακή ο Θεός Πατέρας καλεί εμάς τα παιδιά του να καθίσουμε στο πνευματικό τραπέζι και να φάμε, να κοινωνήσουμε τα άχρατα μυστήρια σώμα και αίμα Χριστού. Και σε αυτό το τραπέζι ενώνεται ο αδύνατος άνθρωπος με τον παντοδύναμο Θεό, ο δούλος με τον δεσπότη, και προσεύχεται και συνομιλεί με τον Θεό που είναι περικυκλωμένος από μυριάδες αγγέλων. Πώς λοιπόν πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Τι μας διδάσκει το παράδειγμα του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ? Τι θα σκεφτόμαστε πηγαίνοντας στο ναό?
Το πρώτο είναι να λησμονούμε τυχόν αξιώματα, διακρίσεις ή πλούτη. Εκείνη την ώρα της λατρείας είμαστε όλοι ίσοι. Δούλοι Θεού, ψυχές. Ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων δεν διστάζει να ελέγξει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο για την ασέβειά του. Ο Σολομών πέφτει στα γόνατα. Να μην ξεχνούμε δεύτερον τη γη και τα της γης. Εφημερίδες ή ειδήσεις πρωί-πρωί, συζητήσεις. Ο νους μας συγκεντρωμένος στη λατρεία. Οι Εβραίοι πήγαιναν στο ναό και έψαλαν ειδικούς ψαλμούς. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα κομμάτι του ουρανού στη γη. Είναι ένας χώρος που σαν περάσεις στο κατόφλι του ναού νιώθεις πως ξάφνου βρίσκεσαι στη μηχανή του χρόνου. Στέκεσαι μπροστά στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Νιώθεις πως εκεί τίποτα το επίγειο δεν μπορεί να κυριαρχήσει. Η μαγεία όμως χάνεται τη στιγμή που θα κοιτάξεις το ρολόι σου και μια εφεύρεση που δείχνει πόσο φοβόμαστε το χρόνο και αφήσεις το άχρονο σημάδι της ζωής. Ξαναγυρίζεις στη δική σου εποχή. Οι άνθρωποι τρέχουν. Μελίσια που γυρεύουν το μέλι σε διάφορα άγευστα λουλούδια. Αυτοκίνητα που τρέχουν να προλάβουν. Άχρονος χρόνος. Η Θεία Λειτουργία όμως είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Τρίτο. Αλλά ακόμη να σκεφτόμαστε κατευθυνόμενοι στο ναό την ώρα του εκκλησιασμού, δηλαδή του μεγαλείου του Θεού, και επομένως την ιερότητα του χώρου και της ώρας, όπως ο Ιακώβ ονόμασε προφητικά την Εκκλησία στο γνωστό όνειρο όραμα πύλη του ουρανού. Τέλος, να φέρουμε στο νου μας την αναξιότητά μας. «Εν το πλήθη του ελέου σου έλεγον», έλεγε ο Δαβίδ. «Δηλαδή δεν το αξίζω, Κύριε, αλλά στην καλοσύνη σου βασίσουμε και σε πλησιάζω. Ο δε τελώνης, στοχαζόμενος και ελεγχόμενος από την αμαρτωλότητά του, μακρόθεν εστός. Αλλά και όταν φτάσουμε στο ναό και πάλι, πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα και κυρίως πώς θα στεκόμαστε κατά την ώρα της Θείας Λατρείας».

0: Με ευπρέπεια και με συστολή πρέπει να στεκόμαστε κατά την ώρα της θείας λατρείας. Δεν πρέπει να στεκόμαστε χασμόμενοι και ναρκώντες, όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή να χασμουριόμαστε και να νιστάζουμε την ώρα της θείας λατρείας, αλλά να είμαστε σαν τους αγγέλους, οι οποίοι με πολλή ευταξία και ευλάβεια στέκονται ενώπιον του Θεού. Όχι κουβέντες και γέλια και βλέμματα περίεργα, περιφερόμενα εδώ και εκεί, ούτε πολύ περισσότερο λόγια και σχόλια κατάκρισης ή βιασύνες και θυμή και ανυπομονησία για το πότε θα τελειώσει η ιερή ακολουθία, και όταν τελείται κάποιο μυστήριο, όπως βάπτιση ή γάμος, ας είμαστε σεμνά αντιμένοι και ιεροπρεπείς να είναι η όλη μας συμπεριφορά, διότι ο τόπος δεν είναι τόπος πλατείας, αλλά είναι τόπος λατρείας. Γη Αγία εστί. Ούτε ακόμη μετακινήσεις περιττές μέσα στο ναό, καθυστερήσεις και άκερες αποχωρήσεις επιτρέπονται στην Θεία Λειτουργία. Τέλος, απαιτείται ευλάβεια και συγκέντρωση του μυαλού, του νου. Να προσπαθούμε να κατανοήσουμε όλα τα ψαλόμενα τροπάρια καλά, τις εκφωνήσεις και τις βαθιστόχαστες ευχές του ιερέα που έχουν βαθύτατο νόημα, το σχετικό εκόλπιο της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με ανάλογη ερμηνεία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά και ο κατάλληλος τόπος που θα σταθούμε μέσα στο ναό, ώστε να αποφεύγουμε την περίσπαση, έχει σημασία. Όχι σε διαδρόμους και περάσματα, ή δίπλα σε πόρτες ή σε προσκυνητάρια ή κοντά στο παγκάρι. Αυτές οι θέσεις μας διασπούν, δεν μας βοηθούν σε αυτοσυγκέντρωση, ώστε να λατρεύουμε το Θεό εν το πνεύματι ημών, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή μέσα από την καρδιά και το νου μας να μην βλέπουμε «Όδε κακή σε πώς έκαστος ίσταται ή πώς ψάλλει», αλλά σε αυτό μόνο και την ψαλμοδία και τις αμαρτίες σου πρόσεχε. Δηλαδή μην περιεργάζεσαι τον ένα και τον άλλο, μην κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Ο εαυτός σου και οι αμαρτίες σου να σε αποσχολούν. Να προσιλώνεσαι στα ψάλματα και στις ευχές της λατρείας και να συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία ολόψυχα. Ήσελθε εις το ταμείον σου, μας συμβουλεύει ο Κύριος όταν πρόκειται να προσευχηθούμε, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την αυτοσυγκέντρωση. Το παιδί, όταν θέλει να ζητήσει κάτι, ξεμοναχιάζει τον πατέρα του. Αν λοιπόν με τέτοιες προϋποθέσεις και τέτοια ευλάβεια εκκλησιαζόμαστε, θα φεύγουμε από τον Ιερό Ναό κάθε φορά με μεγάλη ωφέλεια. Θα παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου και θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε νικηφόρα τους πολλούς και ποικίλους πειρασμούς της επίγειας ζωής μας. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετη τόμη. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpop.gr.
4: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
4: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
5: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3622-017. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ο Ονίσιμος, Ασκληπιού 60Α στην Αθήνα.
8: Ώρα Ελλάδος 6.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεόντας, ελέησον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Ελλάστα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα. Συγχώρησαν τη συνομία σήμερα, Άγια Επίσκεψη και η Αστρασθενία σήμερα, είναι και το όνομα του Κυρίου Λέσου, Κυρίου Λέσου, Κυρίου Λέσου. Δόξα Πατρί και Αιώ και Αγία Πνεύματα και Νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, λέει το βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης, να έρθει ημών την επίωση μου δώσει μου σήμερα. Και άφησε μην τα αφήματα ημών ας και ημείς αφία με τις αφιλότητες ημών. Και μη εις ενέκηση μας εις πειρασμών, λαρή σε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, το δυνάμενε υποθεί και γλύπει η ψυχή μου στη ζαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σφράξη μου γαλλιάσονται επ' Θεός, όντα και γάστο θέον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνων σίαν εαυτή ουθήσε την ουσία η αυτής. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλέ μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες με το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους ίσον. Μακάρι όσο ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάσισαν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του πλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρα ευλογίας δώσουν αιμοθετών πορεύσονται εκ δυνάμειος εις δύναμην οφθίσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός αδυνάμενες άκουσε της προσευχής με ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημονίδε ο Θεός και επίβλεψε τον στριπόσκο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν η μέρα ημία εν τεσέ βλέσου υπερ χιλιάδας εξελεξά μην παραλεπτήστε. Εν το οίκο του Θεού μου μάλλον η κείμενο σκηνόμας είναι αμαρτωλών. Ότι έλειος και λύθιν αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει. Κύριος ο στηρίζει τα αγαθά της πόλευμένες είναι κακία Κύριε ο Θεός ο δυνάμιον. Μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησες Κύριε την υγιή σου απέστρεψε στην εκμονασία Ιακώβ. Αφήγασες ενομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών, κατέπαψες πάσα την οργή σου. Επέστρεψε από οργή στη θυμό σου, επίστρεψε ο νημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψε τα θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημών ιδιαίτερη στην εκείνη σου που γενεάζεις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός αφαθίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεγό σου, κατά το σωτήριό σου δώησε ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση με ημίν Κύριε ο Θεός ότι λαλήση η ειρήνη επιτελώνουν αυτό και από τις ασίους σε αυτό και από τις επιστρέποντες καρδίες από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού κατασκηνώσε δόξα εν δίκη ημών έλεος και λύθια συνείδησε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησε. Αλήθεια της γης συνέντηλε και δικαιοσύνη του ανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσ' Χριστότε και η γη ημών δώσε τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη όμπιν αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόν διευμάτα αυτού. Κλείνω Κύριε το όσο και πάκο σώμα ότι το έχω σκεπαίνει σύμβη εγώ. Φύλαξα την ψυχή μου ότι όσοι ως ημίσους τον ρούς ο Θεός μου τον έβριζονται έπισε. Ελέησό με Κύριε την προσήκη δάξω με όλη την ημέρα ανέφερα την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε ο Χριστός και επηγής και πολλή ώρα σπάσεις επικαλουμένους. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πόρεσε τη φωνή της δίησεώς μου. Αν ημέρα θλίψεώς μου εκεί πέρας ποσέ ότι επικουσάς μου. Ούκε στην νόμη όσοι νηθείς Κύριε και ούκε στα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη σε επίση ασήξου και προσκυνήσει ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγασε εσύ και ποιό θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος οδηγησό με Κύριε Διοδόσα και παλεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, του φαβίζω το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μου όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα μπεμέ και ρίσκει ψυχή μου ξάδω κατά του. Ο Θεός πάνω με επανέστησαν τε με και συναγωγή κρατεών, εζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθέτες των οποίων αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ηχτήνε μου και λίγο μου αγαπητήμος και πολυέλειος και λιθινός. Επίλωσον επ' εμέ και ελεησό με εδώ στον κάτω σου το παιδί σου και σώσε το νιό της παιδί σου. Πίσω με τιμώσε με σεβαθόν και ιδέτωσαν ή μισούνται με και ασχηθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοηθήσασαν και παρακάλεσάς με. Πίσω με τιμώσε με σεβαθόν και ιδέτωσαν ή μισούνται με και ασχηθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοηθήσασαν και παρακάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νίκαι Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Ανελήφθης εν δόξα Χριστέ ο Θεός ημών χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι Σύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Ως θείον θησαύρισμα εγκεκριμένων τη γη Χριστός απεκάλυψε την κεφαλή σου ημίν, προφήτα και πρόδρομε. Πάντες σου συνελθόντες εν τη ταύτη ευρέση, άσμασε θεηγόρης στο σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς χθοράς της εκκλησίας σου. Και νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνω διημάς γεννηθές και παρθάνου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου το θάνατο σκυλεύσες και έγκυς έδειξες εις Θεός, μη παρήδησες έπλασες στη χειρή σου. Δείξε τη φιλανθρωπία σου ελεήμον, δέξε την ακούσε Θεοτόκον πεζεύουσαν υπερημών και σώσες ότι είμαι όλα όνα απεγνωσμένο. Επειδή παραδόησε μας τέλος δια των εμάς το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη από εσείς το λεώσω φημών, δια βράδυ την αγαπημένη υπό σου και δισά τον δούλου σου και ζωή των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ασκητός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ασκητός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ασκητός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και Νίκαι Αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά σου, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησε της συνομίας, ημιλάγει επίσπισε και ήγες της ασθενείας ημών.

0: περιημό πυλός της οικονομίαν και τα επηγής ενώσας της ουρανίης ενελήφθης εν δόξα Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χαριζόμενος αναμένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Ο φωτοφανής και θείος εν κόσμο στήλος, ο του νοητού ηλίου πρόδρομος λίχνος κεφαλήν τη φωσφόρων και θείων αυτού αναδείξεσαι της πέραση, αγιάζει τους πιστός αυτήν προσκυνώντας και καυγάζοντας. Χριστός ο Φε βαπτιστά σώσον πάντας ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ανώ και πηγές προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλος με τους δικαιούς αγαπών και τους ομορτρούς ελαιών, ο πάντας χρονών προσωτηρίων, δια της επαγγελίας θεμελώτων αγαθών, αυτός Κύριε πρόωρος δεξα και ημών. Εν τη ώρα ταύτη της ενδέξειας και ήθιν εν της ζωή ημών προς τους εντολάς, τους ψυχάς ημών Αγίας, τους σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον της ενίας κάθων η κηρύσσε ημάς ο παπάς ας θλίψεως, κακόν και ο αδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης στην διπαρεβολή αυτοφορμένη και οδηγούμενη, καταδύσουμε στην άντρης πίστης και στην επίγνωση της απόσης της οδόξης και ευλογητώσης του αιώνου στην αναμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύμα, την κοινή και Αΐ και εις τους αιώνας, την όνειν αμήν. Την τιμιωτέρα το χειροβήμι και ενδοξατέρα να συγκρίτω σε λαφήν την αδιαφθόρος. Θεόλογο τε ακούσα την άντρου στο σε μεγαλύνουμεν, εν όματι Κύριε ευλόγησε ο Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ημισθή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου. Και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να τον παλαιόν άνθρωπον αποθέμενη το νέον ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξασαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας Αυτομητρός, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ου την τρίτην έβρεσιν της τιμίας κεφαλής εορτάσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ιερομπίν. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε εν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεόν μεγαλήν της πόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσουν αβαλόμενος πόσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρνο στεγάζουν εν είδαστε υπέρω αυτού, ότι θυσνεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων,

0: ηθοποιών, τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβης όσο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως πεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρ και κατεβαίνουν σε παιδείες των τόπων ανε θεμελίωσας αυτά, όριον εθεού παρελεύσονται ουδέ επιστρέψω συγκαλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσιν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των μετρών δώσου συμφωνήν, φωτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από κάρπου των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατελών χόρτων της κτίνες και χλώην τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγινάρτων εκ της γης και είνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν έλεο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρωθεί ένος εύσουση του οροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε εψηλά τε σελάφη πέτρα καταφυγείτε λαγωή. Επίση σελήνη νησκερού ο ήλιο έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ήξιν αυτή. Διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν. Και ει τε μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα, επληρώθηκε τη χτίσεώ σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάουν και έστειν αριθμό σου, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλασε σε μέζιν αυτή. Πάντα προ επροσδοκώ είδουνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντα σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το ειδόξο Κυρίως του αιώνα εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί ον αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθίσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνου την δύσην αυτού έθος σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Διελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας

Λίλιθος Χριστέ, προς τον Πατέρα επαγγειλάμενος, εκπέμψην των παράκλητων της ιερής Αποστόλης σου, Ιησού πάντα δύναμε, ο σωτήρ των ψυχών.

Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σεν πάση καιρή συμνείστε φωνές αισίες,

Καταξίωσον, Κύριε, διεσπέρα το αυτή αναμαρτή τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε ο Θεός των ματέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

Κύριε Θεός ημών, ο κρίνας ουρανούς και κατά βάση του σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπαιδε επί του στόλου σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι σύμβουλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν. Αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν. Ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύριε, εισάξον εις προσευχής με νότσε την δεησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μη ταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σου επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ ετά χείλα μη ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθεί σου με τη καταβαίνουση ει λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί του έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, όδων εν υπορεύσω ότι προσέειλα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγων. Διδαξών με το πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο άγαθον οδηγεί με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα του τρίβοντα την ψυχή μου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου. Καθαρισόν με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμον ο ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνεστέ σε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και έφρωσιν να αγαλιάσονται ως θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδιάν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέλησα στις ιαν εδωκάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ότι αν Ιησούς είναι επί το θυσία στήριο.

Εσμάστηξη, πάτερ την ζωή μου ανίων προσε κατέφυγων, μοιούν παρήδης με αλλά τη επισκέψη εκ των συνεχών.

0: λόγων, από πάσης του έξω επιβολής, καταξίως όλοι μας Πατέρ νεκτάριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μέγα σε φθορών και προστάτην Πάτερ οσίε, και κτημένη ημών Ιησού εις έπτη,

των φιλάνθρωπων και ίσας αλόγων. Σώσω με κόρη τη συμπροστασία της πονηράς τη δανείδας του χείρονος και νεύρωσα μου την ψυχή

0: Ιεράρχα, ως εμπίστη της η πρεσβεία, προστρέχοντας και σε τιμώντας νεκτάριε Θεοφόρε.
1: Άχραντε, η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως, επεσχάτων των ημέρων, τεκούσα της οπίσω νοσέ.

0: ρωτάς αιτήσεις. Τον εύλαβο στερούντον την θείαν ημιν σου.
1: Πατέρ λόγε πνεύμα τριάσετε, μονάς της Αγίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ιέστα στενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν εις οφειλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν στην τελειώση κύριος ο Θεός, την Αγία Αρχιμό με τον Επίστην, τον Ευσεβών και Ορθόδοξο Χριστιανό στην Αγία Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλη και Καθέδρα Ταύτη και το Γέννη Παντή σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χεροβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκλήτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεολόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
1: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κενήν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κυρία Ελέησον, κυρία Ελέησον, κυρία Ελέησον, πατερά Αγία ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθή αφημώνη στου ουρανού και εν δεξιά καθίσα του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Κάρπου και Αλφαίου, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Αβερκίου και Ελένης, των εναγίης Πατέρων ημών Συνεσίου, Επισκόπου Καρπασίας και Αυγουστίνου Βρετανίας και του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του εκ Θεσσαλονίκης, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε και σώσε πάντες ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: όσοι για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσκια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Εθνικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσκην αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέξεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και βρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαφορεύονται, δράκονούτος ον έπλεσε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί τις έργες αυτού. Ο επιβλέπων επιτυγχύν και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομαι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα Σοι ο Θεός.

0: στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες.
1: Συν ανθρώπους εργαζομένοι στην ανομία μου,

χρόνον δε ετοιμάσατο, εσέλιξε.

0: Πώς λέω να γίνω με τον άνθρωπο πατρών του Αγίου Αγίου Μάρτα, που ήσουν Χριστέ εφόμενο και την ίδια μνήση, και δόντες πόσους περινώσεις από τον Πατέρα Υιόν και Άγιον των Αγημασιών. Άφη όσο υπάρχει και δύση μνήση από την Εκκλησία, ζήτη και μου το είδω του, δύο κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκειμένων.
0: Κύριε, άσου σ' άκουσε,

Άκτιο αναμαρτήτως φιλαθήνη ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελόσεφ ημάς καθά παρελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελόσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό.

0: Το στεφαλάσιμο το Κύριο κλείνομε.
1: Κύριο Θεός ημών, ο οποίος ουρανός και κατεβάσμα. Δύο σου. Σίγα, μου κουδίσεις λοιπόν και στεφαλάζω δεύτερα και πράξεις να πιάσουμε ανθρώπων αναμεσβήτης των πνεύματος έλεος και αίτηση να παιδεκόμουν σωτηρίας δε πλήν ξεμωτή καιρό και να μπορούσε να σπέρπω σε νύχτα από παντός εθώ απάρτημε διεργίας πολιτικές και δεξιωματίων και θυμίσουν πονηρών ή το κράτος της βασιλείας σου.

0: Δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμο σου εν ειρήνη. Ότι τον ιεφθαλμίου μου το σωτηριόν σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τολών. Φως αποκάλυψης των εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστη τη δεσαμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

0: Ιστερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και Μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
0: Μειωτέραν των χερουφείμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο, Κύριε δόξασαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Που εν δόξαν αληθείς αφημών εις ουρανός και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός δια την ημών σωτηρία Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Πανακράντου και Παναμό Μαγείας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύριων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου ο Μάρτυρος Γεωργίου, του Ένιου Ανινσαφίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, του Αναγίες Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Κάρπου εκ των Εβδομήκοντα. Ούτι μνήμην επιτελούμε και πάντων σου τον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλό ξημέρα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στερεό. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Απόστολος Παύλος σήμερα μιλάνε τρανταχτά γεγονότα που θα συμβούν, συμβαίνουν και θα συμβούν. Ο Χριστός και Θεός και άνθρωπος βεβαίως έδωσε τα σημεία αυτά προς τους Αποστόλους ότι Θεέ μου ήρθε η ώρα, δώσ' τους δύναμη και κοράγιο να αντιμετωπίσουν όλες τις καταστάσεις. Το έργο εκείνο, την αποστολή που την εκπλήρωσα, και έτσι είμαι τώρα για να έρθω κοντά σου, και όταν πάλι, τότε με τη Δευτέρα παρουσία, τότε δεν θα έρθει όπως ήρθε τώρα και με την ανθρώπινη φύση και τόσο επίκης. Θα είναι ακριβώς ένα στραπή και ο καθένας θα χωρίζει από τον εαυτό του ή από τον άλλον ανάλογα με τις πράξεις που έχουμε κάνει. Και ο καθένας οπωσδήποτε έχει, αλλά για μένα ας προσέξουμε.

Αναλαμβάνονται πλήρης. Και αυτό λοιπόν μας χρειάζεται. Η δύναμη την έχουμε από τον Θεό άμα τη ζητήσουμε, άμα πιστεύουμε. Και αν ακόμα τι, να βγάλω τα αγκάθια, να βγάλω τα αγκάθια από τις ναού τον άλλο, τον φθονώ, τον κατηγορώ, τον κρίνω, τον κατακρίνω και οτιδήποτε. Κάθε πρόβατο κρέμεται από το ποδάρι του όταν το σφάζουν. Και έτσι τα πράγματα, ο καθένας μας ας ρίξουμε μια ματιά μέσα μας. Ο Χριστός εδώ θέλει πραγματικά, ετοιμάζει τους Αποστόλους, απευθύνεται προς τον ουράνιο Πατέρα και ακούν οι Απόστολοι τα γεγονότα που θα συμβούν. Όλα αυτά τα οποία ούτε ένα ιώτα, λέει, δεν θα λείψουν από αυτά τα οποία έχει πραγματικά που είπε. Και μέχρι σήμερα, αλλά και άλλα, πόσα άλλα θα συμβούν ακόμα. Όποιος μελετάει τη γραφή, αυτά τα σημεία νομίζω ότι μπορεί, αλλά ας προσέξει ποια γραφή είναι και τι νοση είναι, γιατί και αυτού λύκει βαρύ πολύ. Θα εισέρθουν στην Εκκλησία και θα μπορέσουν να κάνουν, να διαστραβλώσουν πάρα πολλά πράγματα με διάφορες άλλες τι. Και χειρότερα από όλα είναι τι. Η αιρετική που είναι περισσότερο, γιατί ο άθιος είναι άθιος. Για μένα δεν είναι άθιος μέσα του, αλλά άθιος λέει. Ή ακόμα έχει μια άλλη θρησκεία, θα πω τη λέξη. Αλλά εκείνος ο οποίος είναι τι. Ο άνθρωπος που έχει μέσα του και έχει τι. Δηλητήριο. Έχει, είναι, βγήκε από τα σπλάχνα της Εκκλησίας και έγινε αιρετικός. Αυτός είναι ακριβώς έξω των εμφώνων του Χριστού. Προσοχή λοιπόν, να κρατήσουμε την πίστη, να κρατήσουμε τα παιδιά, την οικογένεια, όχι κακομαθημένα, αλλά ούτε και ακόμα τι, τεναρισμένα. Να είναι πραγματικά, αύριο θα βγουν στην αγορά, θα τους αρπάξουν οι αιτοί, θα τους παίρνουν δεξιά και αριστερά. Πρέπει να είναι τετραπέρατη, να ξέρουν τα πάντα όλα όσο θα βγαίνουν όσο, όταν θα βγουν. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη όλα αυτά μας ειδοποιεί ο Χριστός. Ότι θα βάλεστε, θα κυνηγέστε, θα σας θανατώσουν, θα σας πικράνουν, θα σας τα πόσα πράγματα που έχουν συμβεί στους μάρτυρες και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Και τόσο πολύ πραγματικά που πρέπει να είμαστε κι εμείς τόσο σωστοί σαν κληρικοί ακόμα, θα πω τη λέξη έτσι, και επίσκοποι ακόμα. Ο Παύλος είπε, σε κανέναν δεν έγινα βαρετός παρά μόνον τι, και με τα ίδια μου χέρια έβγαζα τον άρτο των υπηρήσεων, γιατί ήταν σκηνοποιός, έφυγε σκηνές και δεν έζησε εις βάρος των άλλων. Αυτά τα πράγματα λιγάκι ας τα προσέξω και ας τα προσέξουμε όλοι. Όχι και επειδή σβολευθήκαμε, γιατί κάποιον είχαμε και μας βόλεψε κάπου. Σκοπός είναι τι, να προσφέρω αυτό που πρέπει να προσφέρω εκεί που πρέπει να προσφέρω. Να είμαι δηλαδή υπόδειγμα, παράδειγμα προς μίμηση ακριβώς για όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται και συμβαίνουν. Είμαι κάπου, ας μη συνήριστο τον άλλον, δεν δουλεύει ή δεν ξέρω τι κάνει. Εσύ το καθήκον και εγώ το καθήκον μου να κάνω, και εσύ και ο καθένας μας. Γιατί έτσι πραγματικά θα μπορέσει να κρατηθεί αυτό που λέγεται, γιατί βομβαρδίζεται από παντού και μέσα, δηλαδή και εσωτερικές καταστάσεις που υπάρχουν ακόμα, διάφορους τι, διάφορες αιρέσεις, μπάτης χιλιά να λες και ληστικό να μην δώσετε. Τι δεν έχουμε τώρα στην Ελλάδα, τα πάντα είναι. Γιατί ακριβώς δεν είμαστε μαντρός και να γαυγίζουμε και να τους πούμε οπ, δεν είναι εκείνοι οι αγαπημένοι που είναι υποειδή, να σηκώσουν λοιπόν το ραβδί και να πούνε έξω όλα τα κουπρόσκελα εκείνα τα οποία ξέρουν και δεν κάνουν, ξέρουν και ακόμα τι, δηλαδή και ορμάν στον κόσμο. Τα πράγματα λιγάκι είναι πάρα πολύ δύσκολα έρχονται. Αυτά βεβαίως τα προείπε ο Χριστός.
αλλά δεν μπορούμε να τα πιάσουμε εμείς τόσο, γιατί από μια μεριά είναι

Ποιος? Δεν μιλάει, είναι και άνθρωπος. Είναι και άνθρωπος. Και μιλάει έτσι για να μπορέσει πραγματικά να μας δώσει να καταλάβουμε. Και έδωσε η στρατή και φώτισε στους Αποστόλους και φώτισε ακόμα, δίνουν και σε, ακόμα και σε ανθρώπους σήμερα να δέχουν, δηλαδή να πούνε την αλήθεια, να ζήσουν την αλήθεια, να ζήσουν την αγάπη, να ζήσουν τη δικαιοσύνη, να ζήσουν την ορθόδοξη πίστη, να ζήσουν πραγματικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να τους έχουμε τι, συμμάχους. Ο λύκος σύμμαχος δεν γίνεται με το πρόβατο. Έτσι είμαστε πρόβατα, αλλά έχουμε έναν ποιμένα και έχουμε άλλους ποιμένες που είναι τι, ακριβώς σταλμένοι για να φυλάξουν τα πρόβατα και ιδίως να μάθουν να παλέψουν με τους λύκους, όχι να κρυφτούν από τους λύκους. Γιατί οι τζουμπανερέοι γίνει κάποτε στα πρόβατα και στα πρώτα πάλι με την κλίτσα πίσω στο λύκο και δεν άφηναν τα πρόβατα να τα φάει, ή ακόμα δεν έφυγαν και τα σκόρπαγαν τα πρόβατα. Γι' αυτό λοιπόν καλούμεθα πραγματικά από θέση ο καθένας που βρίσκεται, που μπορεί και έχει δύναμη και θα ζητήσει δύναμη το Θεό να το δώσει, για να μπορέσει πραγματικά να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία ο Χριστός σήμερα κατά Ιωάννη που είπε ότι τι, λύκοι βαροί θα εισέρθουν στην Εκκλησία. Και ο Παύλος επίσης και ο άλλοι Απόστολοι που έχουν, πόσες προφητείες έχουμε γύρω από τα γεγονότα αυτά τα οποία συμβαίνουν και θα συμβούν. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου, για μένα είναι, δεν ξέρω, μελετήστε Γραφή, όχι μεταφράσεις. Και τι είναι η Γραφή μόνο, γιατί πάρα πολλά κυκλοφορούν που είναι των αιρετικών και όχι μεταφράσεις. Καμιά λέξη, εντάξει, και το βλέπω, αλλά όχι μεταφράσεις. Κάμε το σταυρό σου και ξέρεις τι, θα διαβάσεις και μία, και εκείνος ξέρει πως θα ενεργήσει. Γιατί η αφεντιά μου δεν έχω πάει καθόλου σχολείο. Καθόλου σχολείο, τρεις μήνες μόνο. Και λέω, δεν μου αρέσει κείμενο να διαβάσω. Έτσι, τι τάφεσαι. Προσπαθώ εκεί, με το πυρούν, με το μαχαί, με τα πάντα όλα, με τη χάρη του Θεού, να γίνεται το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν, μην αφήνουμε αυτήν την πνευματική τροφή. Μην αφήνουμε γυμνή αυτό που λέγεται ψυχή. Αυτό που λέγεται, δεν λέγεται σαρκείο, δεν είστε σάρκα. Είναι ξεχωριστό αυτό που είναι. Δεν θέλει να φάει πιάτα, αλλά θέλει άνωθεν χάρη Θεού για να είναι πραγματικά μέσα, για να ζήσει. Γι' αυτό λοιπόν ο λόγος είναι εκείνος ο οποίος τι, ανοίγει την όρεξη. Και όταν βλέπει την όρεξη, άφθονος Πανάκριτος Θεός στέλνει την πνευματική τροφή και νιώθει πραγματικά σωστά αυτός ο άνθρωπος. Εσωτερικά, επαναλαμβάνω, σωματικά ο καθένας ας μετρήσει πόσο τρώει και τι θα φάει. Όλα αυτά είναι τι, και αυτό και αν υπάρχουν ιστίες από αυτά, θα είναι ασκήσεις, άσκηση κάνει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω πάρα πολύ και εγώ και ο καθένας μας να γνωρίζω ότι πιστεύω και να είμαι έτοιμος για τα γεγονότα που τι, συμβαίνουν και θα συμβούν. Δεν είναι πράγματα τα αυτά τα οποία, όπως ακριβώς λέμε, μια χαρά. Τα πράγματα είναι τι, είναι σε τέτοια τζίνια, είναι σε τέτοια κατάσταση που είπα και προχθές, νέα μόδα, νέα μόδα σε μεγάλη χώρα, σε προοδευμένη χώρα, οι γυναίκες να βγαίνουν γυμνές βόλτα. Εκεί θα καθάνεις, δεν είναι άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού? Δεν είναι κατ' εικόνα Θεού άνθρωπος, γυναίκα, κατ' εικόνα Θεού είμαστε. Δεν υπάρχουν άσυνοι και θηλυκοί. Ψυχή. Γι' αυτό λοιπόν προσέχει, προσοχή. Μην παρασυρθούμε τα μηνύματα αυτά, τα ξενόφερτα. Όλα αυτά θέλει να μας πει ο Παύλος συνέχεια σήμερα. Και ο Χριστός ειδοποιεί βεβαίως και μας ειδοποιεί ότι τι, θα συμβούνε 38 γεγονότα αυτά τα οποία πραγματικά και περάσαμε και πέρασε, αλλά και θα περάσουν μέχρι τη συντελεία του αιώνα. Γι' αυτό λοιπόν, λάθε δέσχε μου, να γνωρίζω ότι πιστεύω και να ζω τα το πιστεύω.
τότε θα μπορέσω πραγματικά να ορθοποδήσω.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Αυτό που βλέπουμε στη ζωή του Χριστού σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, τις επιστολές και τις μαρτυρίες των πρώτων χριστιανών. Σας ομιλώ με φόβο. Είναι πράγματι πιο εύκολο να γράψει κανείς παρά να μιλήσει για τα πράγματα αυτά. Προσπαθώντας να μένουμε στις εντολές του Χριστού, γινόμαστε όμοιοι με Αυτόν κατά έναν οργανικό τρόπο. Αφού λοιπόν ο Χριστός προσευχήθηκε για όλο τον κόσμο στο κήπο της Γεστημανή, η προσπάθειά μας να ζήσουμε την εντολή του «Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν» θα οδηγήσει και μας στον κήπο της Γεστημανή. Τον καθένα από μας. Αλλά τι είναι αυτό το εγώ, ο εαυτός μου? Μου δόθηκε να το εννοήσω αυτό με την εικόνα ενός κολοσιαίου παγκόσμιου δέντρου. Εγώ δεν είμαι παρά ένα μικρό φύλλο πάνω σε ένα κλαδί του δέντρου αυτού, αλλά το δέντρο αυτό είναι η βάση μου, δεν είναι κάτι που μου είναι ξένο. Αν λοιπόν προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, προσεύχομαι για όλο αυτό το δέντρο με τα χιλιάδες φύλλα, ανάμεσα στα οποία είμαι και εγώ ένα πολύ μικρό φύλλο. Μια άλλη εικόνα, ίσως λίγο περίεργη, μου έρχεται στο νου. Κάποιοι γιατροί, για να πραγματοποιήσουν τη διάγνωση των ασθενών τους, χρειάζονται κάτι από το σώμα τους. Λίγες τρίχες, για παράδειγμα. Αυτό το μικρό μέρος του σώματός μας, κατά αυτούς, δίνει ζωντανή μαρτυρία της καταστάσεως της υγείας μας. Ένα τόσο μικρό πράγμα μπορεί να δώσει μαρτυρία για όλη τη ζωή μας, για όλη την πολυπλοκότητα του οργανισμού μας. Κάτι παρόμοιο παρατηρούμε και στο πνευματικό επίπεδο. Αν τώρα επανέλθουμε στην εικόνα του δέντρου, θα αισθανθούμε ποιας φύσεως είναι αυτό που λαμβάνουμε από αυτό το δέντρο. Δύναμη, ζωή ή θάνατος. Έτσι είναι τελείως φυσικό για μας να προσευχόμαστε για όλη την ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι καταλάβατε τη σκέψη μου. Δεν μπορώ να χωριστώ από την ανθρωπότητα που αρχίζει με τον Αδάμ. Ο καθένας λοιπόν από εσάς σας προσεύχεται για τον εαυτό του με αυτή τη συνείδηση. Να κατανοήσει τι φέρει στα αλήθεια μέσα του. Τι συνείδηση έχει? Αυτήν, την περιορισμένη από τους πόνους του στομάχου για παράδειγμα, ή εκείνην που έχει πλατινηθεί από μια πνευματική θεωρία όλης αυτής της μεγαλειώδους θείας δημιουργίας? Αυτό που οφείλω να σας πω λοιπόν είναι ότι όλοι μας είμαστε δημιουργήματα του Θεού, ανήκουμε στο δέντρο αυτό που ονομάζεται άνθρωπος. Ανθρώπινο είναι.

Φυλάσσω τη συνείδησή μου σημαίνει αγαπώ τον πλησίον μου ως εαυτόν. Στη συνείδησή μου είστε όλοι στην προσευχή μου, στην καρδιά μου και προσεύχομαι για σας όπως για μένα. Είναι μια πτυχή του αγώνα μου. Αυτός ο αγώνας όμως δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα μοναστήρι. Οι εντολές του Χριστού απαιτούν να φέρω στη συνείδησή μου και το ανθρώπινο είναι και τον Θεό δημιουργό, όπως λέει το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης. Αν φέρω μέσα μου τον Θεό δημιουργό αυτού του κόσμου και όλο αυτό το δέντρο, το ανθρώπινο είναι, ποια είναι η έννοια της λέξεως εγώ? Δεν γνωρίζω αν καταφέρνω να εκφράσω καθαρά τη σκέψη μου. Ας ρωτήσουμε τους ανθρώπους. Τι έχεις στη συνείδησή σου όταν λες εγώ? Αν γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού φορείς όλης της ανθρωπότητος, ακόμη και του Θεού, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το εγώ είναι η εικόνα του απολύτου σε μικροσκοπικές διαστάσεις, αλλά πάντως εικόνα αληθινή. Έχοντας την ιδέα αυτή εδώ και μισό αιώνα, μπορώ να πω ότι αισθανόμουν περιορισμένος, εξόριστος. Δεν γνώριζα πώς να ενεργήσω μέσα στον κόσμο, πώς να ιδρύσω ένα μοναστήρι. Για μένα ένα μοναστήρι είναι ο τόπος όπου όλη η ζωή μας είναι αφιερωμένη στο να ακολουθούμε τον Χριστό, να φτάσουμε το νου του ίδιου του Χριστού, ο οποίος φέρει μέσα του όλη την ανθρωπότητα, χωρίς να αποκλείει ούτε ένα φύλο. Αυτό αληθεύει κυρίως για τους ιερείς και για όλους αυτούς που μετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Η Λειτουργία μας παρουσιάζει αυτό το παγκόσμιο δένδρο του ανθρώπινου είναι και τη ζωή του Χριστού επί της γης. Προσπάθησα να σας δείξω, μέσω κάποιων εικόνων, αυτό που πρέπει να φέρουμε μέσα μας. Να είστε υπομονετικοί μαζί μου, αλλά σας παρακαλώ να μην λησμονείτε αυτό που σας είπα και να φέρετε μέσα σας τη συνείδηση ότι όλοι εσείς είστε μικρά φύλλα πάνω στο δέντρο αυτό. Όταν η αίσθηση όλου αυτού του δέντρου διεισδύσει στη συνείδησή σας, τότε θα αρχίσει να μορφώνεται μέσα σας η εικόνα του Χριστού. Είναι η εικόνα του Χριστού ανθρώπου. Το να είναι κάποιος χριστιανός σημαίνει να έχει αυτή τη συνείδηση που βλέπουμε στον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό παρακάλεσα το Θεό να μου δώσει την ευκαιρία να σας μιλήσω για αυτά τα πράγματα πριν από την έξοδό μου, ώστε να γνωρίσετε αληθινά το θεμέλιο του μοναστηριού μας. Αυτό για το οποίο σας μίλησα με κατέστησε ανίκανο να θεσπίσω έναν κανόνα για το μοναστήρι.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου 2022.

κατά την πρώτη επέτειο της κουράς της μοναχής Ευστοχίας, έγραφε ο Άγιος Αμφιλόχιος στα πνευματικά του παιδιά για το γεγονός αυτό. Σήμερον και κατά την νύκτα ταύτην των μυροφόρων, κατά το έτος 1926, κάτω από τους στόλους του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, πρώτου Ιερού Θυσιαστηρίου, παρουσιάστη μία νεανής, η οποία δίδει τον όρκον της εις τον Ιμφίον Ιησούν και κήρεται την κόμην της κεφαλής της πρώτης Αγίας Πύλης εις εκδήλωσιν της τελείας υποταγής της προς τον Κύριον και τον Γέροντά της. Είναι η πρώτη πνευματική γέννηση της αδελφότητος, την οποία ο Θεός προώρησε να γεννηθεί εντός του ιερού εκείνου χώρου, όπου οικούστη η προαιώνιος γέννησης του Λόγου του Θεού, εν αρχή ειν ο Λόγος. Αφετηρία πνευματικής ζωής της αδελφότητός μας είναι η κουρά της μοναχής Ευστοχίας, την οποίαν έχει αφιερώσει εις την Θεοτόκον Μαρίαν, τον αγαπημένον μαθητήν του Ιωάννην, καθώς και εις όλην την αδελφότητα ο πτωχός πνευματικός πατέρας σας. Λοιπόν, ας παρακαλέσομεν πρώτου αρνίου του εσφαγμένου ή να ονυμφίωση Ιησούς τη προστασία μητρός και μαθητού δίδει εις την εορτάζουσαν την πνευματικήν της γέννησιν και εις όλην την αδελφότηταν ειρήνην, χαράν, ταπείνωσιν, αγάπην, υπομονήν και υπακοήν απεριόριστον μέχρι τέλους και όλα στας μοναχικάς αρετάς, ή να δια των αρετών αυτών γίνει οδηγός και εις άλλους κατά τους σκοτεινούς αυτούς χρόνους της απιστίας και αποστασίας. Με την ιερή καθιέρωσή της προσέφερε την ύπαρξή της ως θυσίαν ζώσαν, αξίαν ευάρεστον τον Θεό. Ο πνευματικός αραβώνας με τον αγαπημένο της Ιησού αποτέλεσε κομβικό γεγονός στην πνευματική της πορεία και τιμούσε την επέτειο αυτή σε όλη της τη ζωή κατά την εορτή της Κυριακής των Μυροφόρων. Εκείνη τη χρονική περίοδο οι πνευματικές της αδελφές τη θεωρούσαν πλέον γερόντισά τους και απευθύνονταν προς αυτήν ως πνευματικά παιδιά της. Η ίδια όμως αισθανόταν συστολή, γιατί από ταπεινοφροσύνη θεωρούσε τον εαυτό της ακατάλληλο. Τον προβληματισμό της πάνω στο θέμα αυτό εξέθεται στον πνευματικό της. Ο Κύριος με έφερε και πάλιν πλησίον των αγαπητών μας αδελφών και η ψυχή μου αναπάβεται στην πνευματική των συντροφιά με μόνη την διαφοράν ότι η νίκη μας και η αγνή έχουν λάβει απέναντί μου στάσιν η οποία δεν αρμόζει στην αναξιότητά μου. Με ωφελεί όμως, διότι με κάμνουν να συναισθάνομαι το υψηλόν στάδιον εις το οποίον η χάρις του με εισήγαγε και το οποίον η ψυχή μου εις το σκότος της δεν αντιλαμβάνεται. Η αδελφή αγνή από την Κάλυμνο τη συμβούλευε να αποδεχτεί το γεγονός αυτό ως θέλημα του Θεού. Σημείωνε. Μου γράφεις ότι σε πικραίνει το να σε αποκαλούμε γερόντισσα, ότι δεν σου πρέπει. Είτε όμως αξίως, είτε αναξίως φέρεις το όνομα αυτό, ο Θεός το εκάλεσε.

1927 διορίστηκε στο βουβάλιο Παρθεναγωγείο Καλύμνου. Ανήκε στην ομάδα των Καλύμνιων δασκάλων που αναλώθηκαν για να μεταδώσουν στους μαθητές τους ό,τι ανώτερο πυρπολούσε τις νεανικές καρδιές τους, την αγάπη στον Χριστό και την Ελλάδα. Τους μετεβίβασαν το αδόλωτο πατριωτικό φρόνημά τους, χωρίς να πτωηθούν από τις απαγορεύσεις των κατακτητών. Αγάπησαν τα παιδιά, τους ενέπνευσαν την φιλομάθεια και κέρδισαν την αγάπη των μαθητών τους, που αντιθέτως αντιμετώπιζαν τις Ιταλίδες δασκάλες τους με επιφυλακτικότητα και αποστροφή, αφού τις αισθάνονταν ως όργανα του κατακτητή της αγαπημένης πατρίδας τους. Μία εξέχουσα μορφή μεταξύ των γενναίων αυτών δασκάλων υπήρξε και η μοναχή Ευστοχία. «Δάσκαλος γίνε, ανήρωας είσαι», έγραφε ο Κωστής Παλαμάς. Και πράγματι, εκείνη από την έπαλξη αυτή αγωνίστηκε με την ανδρεία και το ρητορικό χάρισμα με το οποίο την πρίκησε ο Θεός για να εμφυσίσει στα υποδουλωμένα Ελληνόπουλα την αγάπη για τη μητρική τους γλώσσα και την απελευθέρωση της προγονικής τους γης. Πλούτησε τις παιδικές ψυχές των μαθητών της με την πολύτιμη αυτή περιουσία που την αξιοποίησαν για την αναγέννηση της σκλαβωμένης πατρίδας τους από τα ερείπια τα οποία της άφησε η ξενική κατοχή. Κατά την παραμονή της στην Κάλυμνο διατηρούσε τακτική επικοινωνία με τον όσιο γεροντά της μέσω της αλληλογραφίας. Του εξέθετε την πνευματική της πορεία και δεχόταν τη διδαχή του σαν αγαθή γη. Η ζωή της στον κόσμο ήταν εξαιρετικά προσεκτική και συντονισμένη με τις σοφές νοθεσίες του. Τη συμβούλευε. «Είναι καιρός να το καταλάβομεν ότι δεν έχομεν τίποτε στην γη δικό μας. Η πατρίς μας είναι στον ουρανόν και αυτήν πρέπει να σκεπτόμεθα τακτικά. Τίποτε να μη βαστά την καρδιά επί της γης. Ο χρόνος περνά τόσο γρήγορα και πλησιάζει η ώρα κατά την οποία θα τα αφήσουμεν όλα όσα τώρα κρατούμεν και βλέπομεν. Ας δώσομεν ολίγην προσοχήν στην καρδία μας και ας επιμεληθόμεν των καθαρισμών αυτής, διότι εις αυτήν την αίθουσαν θα καθίσει ο Ιησούς. Λοιπόν, η αδελφότης μας έχει αυτόν τον σκοπό, τον καθαρισμόν της καρδίας από παντός λογισμού και σκέψεως κακής, εφόσον είναι δωμάτιον για τον Χριστόν. Αφού καθαρίσεις την καρδία σου, άνοιξε την καλά, ή να εισέλθει και παραμείνει εντός αυτής. Τότε τίποτε δεν θα σε στενοχωρεί εκτός αυτής. Αδελφοί μου, εγώ τις καρδίες των αδελφών τις παραβάλω με βαγόνια σιδηροδρόμου, τα οποία τα προσέφερα στον Βασιλέα Χριστόν. Λοιπόν, εις το ένα βαγόνι θα βάλει ο Χριστός την αγάπην, εις το άλλο την ταπείνωσιν, εις το άλλο την απλότητα, εις άλλο την ελπίδα, δηλαδή θα θέσει αρετάς εις κάθε βαγόνι καρδία. Εις όλο δε το ταξίδι θα τα επισκέπτεται όλα, δια να επιβλέπει το πολύτιμο φορτίο του. Εγώ θα βάνω κάρβουνα εις τας μηχανάς, και επειδή θα είμαι όλο καρβουνιές, θα ντρέπομαι να παρουσιαστώ στον Βασιλέα. Μόνον ελπίζω, επειδή του εβοήθησα στο φόρτωμα, να πάρω προς χάριν σας ένα κομμάτι παραδείσου αντί δώρου.

παράλληλα με τη διδασκαλία στο σχολείο και την εσωτερική της εργασία, συνέχισε για μια δεκαετία και στη γενέτειρά της το έργο της κατηχήσεως που είχε αναπτύξει στην ΚΟ. Στην Κάλυμνο όμως, το ιεραποστολικό έδαφος ήταν ήδη καλλιεργημένο από τον Όσιο Αμφιλόχιο με τις επισκέψεις του από το 1911. Οι ομιλίες της κάθε Κυριακή, πολύ γρήγορα, βρήκαν απήχηση ανάμεσα στις νεαρές Καλύμνιες. Επειδή όμως και οι μεγαλύτερες λόγω της χαρακτηριστικής τους θεοσέβειας είχαν πόθο να ακούουν τα χαριτόβρητα λόγια της, ζητούσαν με επιμονή από τον πνευματικό τους πατέρα να γίνονται δεκτές μαζί με τις νέες. Έτσι συναζόταν ένας τόσο μεγάλος αριθμός γυναικών ώστε γέμιζε ασφυκτικά την αίθουσα, ενώ οι άνδρες διαμαρτύρονταν και παρακαλούσαν να διευρύνει το κήρυγμά της προκειμένου να ωφελούνται και εκείνοι. Η μακαριστή αδελφή Μακρίνα αφηγείτο. Ήμουν μικρή όταν η ξαδέλφη μου Χαρίκλια με πληροφόρησε για τα κηρύγματα νεανίδων που γίνονταν από μια δασκάλα και τα παρακολουθούσαν ευσεβείς νέες. Την πρώτη φορά που πήγα είχαν συγκεντρωθεί αρκετές κόρες και στο τέλος ήλθε η δασκάλα συνοδευόμενη από δύο ιερείς, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο πάπος της αδελφής Φιλοθέης, ο παπά Ιορδάνης, και ο άλλος ήταν ο γέροντας Αμφιλόχιος, νέος τότε, υψηλός, μεγαλοπρεπής και γαλήνιος. Αφού ο πατήρ Αμφιλόχιος προλόγησε την ομιλία, πήρε τον λόγο η δασκάλα. Διάβαζε από τα πνευματικά γυμνάσματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και κατόπιν ακολουθούσε η ανάπτυξη. Όλες κρεμόμασταν από τα χείλη της, ενώ η όλη της εμφάνιση με την εξωτερική της σεμνότητα φανέρωνε το κάλος της ψυχής της. Εγώ ήμουν η μικρότερη του κύκλου, αλλά από το πρώτο κήρυγμα τόσο ενθουσιάστηκα, πήρα κιόλας την απόφαση να γίνω μοναχή. Όμως το φορτίο αυτής της πολυσχηδούς εργασίας, της μοναχής ευστοχίας, υπερεύαινε το βάρος που οι σωματικές δυνάμεις της μπορούσαν να σηκώσουν και καταβλήθηκε από υπερκόπωση. Τον εξασθενημένο οργανισμό της επισκέφθηκε μια βαριά πνευμονία από την οποία διασώθηκε ως εκθαύματος με τις ευχές του πνευματικού της.

φορές τον χρόνο ο Αγίος Αμφιλόχιος επισκεπτόταν την Κό και την Κάλυμνο για να ενισχύει τα πνευματικά του παιδιά με την παρουσία του και την ωφέλεια που αποκόμιζαν από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Από τα δύο αυτά νησιά αναδύθηκαν τα πρώτα στελέχη της μοναστικής αδελφότητας, την οποία ο Άγιος είχε σκοπό να δημιουργήσει. Παρατηρούσε την οργανωμένη προπαγανδιστική κίνηση των Ιταλίδων μοναχών προκειμένου να προσελκύσουν την ελληνική νεολαία και συνέλαβε τη σκέψη να ιδρύσει ένα γυναικείο μοναστήρι με στόχο την ανασύνταξη του ορθόδοξου μοναχισμού και παράλληλα την ελληνοχριστιανική αγωγή των νέων. Για τον σκοπό αυτό, από το 1917 άρχισε στην Πάτμο να οικοδομεί μερικά κελιά στο ερυπωμένο ξοκλήσι του Χριστού της Αργυρής, που βρισκόταν κοντά στα καθίσματα της Ευαγγελίστριας και των Ασωμάτων. Βέβαιος ότι εκεί θα ησύχαζαν μοναχές, φύτευε δέντρα και αμπέλια. Κάποιες νέες αποφάσισαν να ζήσουν τον παρθενικό βίο και να ακολουθήσουν την κατηχήτριά τους όταν θα μπορούσε να συσταθεί μία μονή. Σε αυτό το διάστημα ζούσαν με ακρίβεια μία συνεπή πνευματική ζωή με μελέτη, προσευχή και προσοχή. Ο Άγιος Αμφιλόχιος εξέφραζε σε επιστολή του την επιθυμία του για την οργάνωση της ζωής τους σε ένα μοναστικό κέντρο. «Όσον με αγωνία να αναμένω την εκπλήρωση των πνευματικών μου ονείρων, δια τούτο θέλω κάπου να σας συγκεντρώσω. Εκεί δε να σκάψω και τον τάφο μου κοντά στα αγαπημένα μου παιδιά. Ελπίζω εις τον Χριστόν ότι πολύ σύντομα θα αποτελεστεί ο ιερός κύκλος των Παρθένων με κέντρον των Ιησούν». Μάλιστα, παρομοίαζε τον εαυτό του με κτίστη που ξεκινά ένα μεγάλο έργο. Τον Χριστό με τον αρχιτέκτονα του οικοδομήματος και την αδελφή Ευστοχία με τον πρώτο, τον θεμέλιο λίθο του. Δεν τον κατέβαλε η εναντιότητα που αντιμετώπιζε από τους ανθρώπους, γιατί εμπιστευόταν τον εμπνευστή του σχεδίου και επιτηρητή της όλης εργασίας, τον Κύριο του Ιησού. Το περίεργο είναι ότι όταν όλα τα κτίρια του κόσμου αρχίζουν, ακούεις ευχάς και επένους για τους κτίστας και τον οικοκύριν, ενώ τώρα θα ακούσομεν κατάρας και κακολογίας. Αλλά το ευχάριστον είναι ότι και τον κτίστην και το κτίριον τους κατηγορούν για τον ξανθόν Ναζωραίον. Εκείνη την εποχή η δασκάλα Μαρία Χατζηθέμελη, μετέπειτα αδελφή Παύλα, βρισκόταν στην Πάτμο και με χαρά πληροφορούσε την αδελφή Καλλιόπη για την ετοιμασία του καθίσματος ερημητηρίου του Χριστού προς εξυπηρέτηση της αδελφότητός τους, την οποία παραλύλιζε με την εκείνη του Αγίου Ιερωνύμου στην Βηθλεέμ. «Είμεθα μαζί με το Κατερινιό εις το κάθισμα Βηθλεέμ. Πόσο σας ενεθυμήθημεν. Εφήγαμε πολύ βράδυ. Είναι τόσο ωραία ώστε δύσκολα αποφασίζεις να αποχωρήσεις. Τώρα μάλιστα ετελείωσε και το δεύτερο δωμάτιο και εστολίστη με εύμορφες εικόνες. Έξω το κυπάρι είναι με πεύκα και άνθη. Έγινε και μπαλκόνι προς την θάλασσα. Αδυνατό να σας περιγράψω την ομορφιά αυτής της τοποθεσίας. Εύχομαι να αισθανθείτε κάποτε την ευχαρίστηση την οποία να απολαμβάνουν όλοι οι επισκεπτόμενοι. Εδώ θα συναχθόμεν οι περισσότεροι εκ της αδελφότητος ημών, ως άλλοτε η συνοδεία του Αγίου Ιερωνύμου εις την πολύ μακρινήν Βηθλεέμ». Η ψυχή της
που φλεγόταν από την Αγία Έφεση προς την τελειότητα, δεν έβρισκε ανάπαυση στην χθαμαλότητα των γηινών πραγμάτων. Κουρασμένη από τον θόρυβο του κόσμου, αναζητούσε την ήσυχη ζωή του μοναστηριού. «Συ αδελφή μου, ή μπορείς να απολαμβάνεις πολλήν ησυχίαν εις το εύμορφον μέρος, εις την ιεράν και πουθητήν Πάτμον. Όσον όμως είναι κοπιαστικόν να ζει κανείς σε πολύ διαφορετικόν περιβάλλον». Στενοχωριόταν γιατί οι κατασάρκα συγγενείς της δεν είχαν τα ίδια πνευματικά ενδιαφέροντα με εκείνη και την εμπόδιζαν να έρχεται σε επικοινωνία με τις εν Χριστώ αδελφές της. «Κατ' αυτάς περιμένομεν τους κατασάρκα οικείους μου και θα αρχίσω και πάλι να ζω στο κοσμικό περιβάλλον, απομακρυσμένη από κάθε πνευματικό πρόσωπο. Ο ερχομός της Παύλας μου φέρνει χαράν, αλλά και θλίψη, μήπως μου απαγορεύσουν να την βλέπω». Ο πνευματικός της, βλέποντας το δέντρο της ψυχής της να καταβάλλεται από την αρνητική στάση των συγγενών της και του κοινωνικού της περιγύρου, δήλωνε ότι σκόπευε να το μεταφυτεύσει στον κατάλληλο πνευματικό χώρο της Ιεράς Νήσου για να αναπτυχθεί και να αποδώσει καρπούς. Με τον χαριτωμένο παραβολικό του τρόπο αναφερόταν στο σχέδιό του αυτό. «Την μικρά Νελέα, την οποία εφύτευσα εις τα σαυλάς του Κυρίου και επότισα με δάκρυα και υδρότας, άνεμος από βοράν την επάγωσε. Ακούω όμως του Γεωπόνου ότι καλόν θα είναι να το μεταφέρει σε θερμόν μέρος δια να καρποφορήσει. Το σκέπτομαι και το αποφασίζω. Ετοιμάζω το έδαφος δια να φυτευθεί πλέον εντός του οίκου του Κυρίου με ασφάλεια, διότι εκεί όπου ήτο φυτευμένον, οι γείτονες και οι γνωστοί του έριπταν πέτρας δια διασκέδασιν. Με ρωτούν, θα σε επιτρέψουν να το πάρεις? Εγώ απαντώ ότι και η κλοπή, όταν είναι για τον Χριστόν, δεν βλάπτει». Τότε λοιπόν η αδελφή Ευστοχία, μαζί με τις άλλες πνευματικές κόρες του Αγίου Αμφιλοχίου, βρήκαν στο κάθισμα του Χριστού μια κρίνη πνευματικού δροσισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μέσα στην ησυχία του ερημητηρίου, οι υποψήφιες μοναχές προετοίμαζαν τις ψυχές τους για το στάδιο της εισάγγελης πολιτείας κάτω από την καθοδήγηση του πνευματικού τους πατέρα. Εκείνη την περίοδο, μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης το 1924, οι Ιταλοί προσπαθούσαν σταδιακά να περιορίσουν τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των Δωδεκανησίων στα σχολεία μέχρι να την καταργήσουν τελείως. Πολύ πληγωνόταν η ψυχή του Αγίου Αμφιλοχίου, καθώς σκεπτόταν ότι οι νέοι βλαστοί της πατρίδας του στερούνταν τον πλούτο της δικής τους γλώσσας και κινδύνευαν να υιοθετήσουν τη γλώσσα των κατακτητών. Αν κατάφερναν να διαφυλάξουν την ελληνική γλώσσα, θα διαφύλαταν τόσο την ορθόδοξη πίστη τους, όσο και την εθνική αυτοσυνειδησία τους. Γι' αυτό τον λόγο σκέφτηκε να αναβιώσει το κρυφό σχολείο και προέτρεψε την αδελφή Ευστοχία μαζί με τις άλλες αδελφές που ήταν δασκάλες να παραδώσουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στα παιδιά της Πάτμου στον χώρο του καθίσματος. Έτσι λειτουργήσε εκεί το πρώτο κρυφό σχολείο του νησιού.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμή κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών έως στις 29 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα η παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Δημήτριος με θέμα Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά γρυπνία. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αμφιλοχίου. Με λαμπρότητα θα τιμήθηκε φέτος στον Πειραιά η ορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Γιας Τριάδος Πειραιός, ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της 9ης του Εσπερινού, δέηση για τους και κοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Την Κυριακή της Πεντηκοστής 31 Μαΐου το πρωί θα τελεστούν Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη όρτη του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας πρωί θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριο Σεραφείμ. Εορτάζει την Τετάρτη με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, φερόνιμος ιερός ναός που βρίσκεται στο νέο Προκόπιο Ευβίας και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Σπυρίδωνο Σεγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθεριώδου Αχαρνών, Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Παντελήμωνος Λιφάδας, Αγίων Θεοδόρων Θιβών, Αγίου Ιωάννου Ρώσου στο νέο Προκόπιο Ευβίας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, στο Ιερό Ησυχαστήριο Προφήτου Ηλίου Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Αττικό Άλσος. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς από αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα, όπου θα γίνει υποδοχή έως την 1η Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες, κάθε πρωί θα τελείται η Θεία Λειτουργία. Αύριο Τρίτη μετά την υποδοχή θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Στην έδωσα του Πυραϊκού Φάρου, Πραξτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα παρουσιαστούν ο κόσμος του εντύπου και προτάσεις για καλοκαιρινές αναγνώσεις. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γιονύλου Πειραιός την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν η παράκληση του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Άγιο Έντο Ρώσο θα τελεστούν την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Εναργύρων Νέας Ιωνίας. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ιερά παράκληση και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Πανηγυρίζει την Τετάρτη επί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου το Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Στυλιανού, Φιλοθέης και Ιωάννου του Ρώσου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο στην Τρίτη το απόγευμα και την Τετάρτη το πρωί. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για το Βυζάντιο και αναστοχασμού για τη γένεση του νέου Ελληνισμού την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσά της Ευρυπίδου 12 στην Αθήνα. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Εκατερίνη Πολυμέρου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία.
2: ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή για το μεγάλο θέμα της άλωσης της πόλης. Θα τον ρωτήσουμε αν όντως αλώθηκε η πόλη. Τι σημαίνει η άλωση της πόλης σήμερα για εμάς και αν αυτό έχει επηρεάσει τη ζωή μας, κάτι που έγινε πριν από τόσα χρόνια, αν αυτό επηρέασε τις ζωές μας σήμερα ή υπάρχει άλλος τρόπος να το δούμε. Όμως είναι κοντά μας ο κύριος Γανωτής και θα μας μιλήσει ο ίδιος για αυτά και για άλλα ερωτήματα που και εσείς μπορείτε να καταθέσετε. Κύριε Γανωτή,
1: φέρετε, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, και ελπίζουμε να ανασταίνεται συνέχεια μέσα μας, μέσα από όλα όσα γίνονται. Μπορεί όμως να πάμε στο παρελθόν και να πούμε ότι είπανε Χριστός Ανέστη εκείνοι οι άνθρωποι όταν έγινε η άλωση της πόλης?
1: Βέβαια, πάνω στην αναταραχή είναι λίγο δύσκολο, χρειάζεται μεγάλη ωριμότητα. Και ο Χριστός μας όταν τον κάρφουνε πάνω στο σταυρό και τον σήκωνε, ενώ ήταν η ίδια η Ανάσταση, ο ίδιος δεν ακούστηκε, δεν γράφτηκε μέσα στο Ευαγγέλιο να είπε Χριστός Ανέστη, αν και είχε πει ότι θα αναστηθεί. Εμείς το ξέραμε λοιπόν όταν έγινε η άλωση της πόλης, οι χριστιανοί το ήξεραν ότι ο Χριστός αυτή την ώρα σταυρώνεται αλλά θα αναστηθεί. Αλλά πάνω στον πόνο και στην αναταραχή και στις έντονες συγκινήσεις για τις οποίες πάντοτε είμαστε ανέτοιμοι, δεν μπορούσαν εύκολα να το πούνε. Αργότερα όμως, όταν έπιασε τη λύρα του ο Πόντιος Ορθόδοξος Χριστιανός, φαντάστηκε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να κλαίει, να κλαίει για την άλωση της πόλης, και είχε την ωριμότητα να παίξει στη λύρα του το «Αι Γιάννα, μην κλαις, Αι Γιάννα, Γιάννα μου, και μη δερνοκοπάσε. Η Ρωμανία αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλον». Είδατε ότι δεν λέει «θα ανθίσει», αλλά ανθεί και αυτή την ώρα και φέρει κι άλλον, δηλαδή και προοδεύει αυτή την ώρα. Αυτό όμως έπρεπε να περάσουν λίγα χρόνια να καταλαγιάσει η ένταση.
0: Και αφού καταλάγια

έδινε την υπόσχεση ότι θα αναστηθεί ο Υιός της. Είναι δύσκολα πράγματα, βλέπετε, εδώ που ζούμε. Τώρα λοιπόν εγώ θυμάμαι έναν συγγενή μου αγαπητό που είναι καλλιτέχνη στην Ιταλία, τον αδερφό της γυναίκας μου, ο οποίος μας είπε κάποτε που ερχόταν από την Ιταλία με λαχτάρα για να πάει στο χωριό του, να μυρίσει τις μυρωδιές που βγαίναν από τα μαεριά των σπιτιών, να περπατήσει σε αυτά τα καντούνια του χωριού, να μιλήσει με τους γέρους. Και μου λέει κάποια μέρα, εάν λέει μια μέρα βγαίνοντας στο αεροδρόμιο μου πούν ότι όλοι οι χωριανοί μου μετόκισαν, άφησαν το χωριό μας πάνω στην Άξο, εκεί στην ορεινή Άξο, και πήγαν και κατοίκησαν, λέει, στο πιο, για μένα, στο πιο άχαρο μέρος της Ελλάδας, στη Θήβα. Αυτός δεν ήθελε να βλέπει κάμπους, ήθελε να βλέπει, πώς το λένε, πέτρες να σκαρφαλώνει. Λοιπόν, εγώ λέει, εκείνη την ώρα θα πάρω το καράβι να πάω στην Άξο ή θα πάρω το τρένο να πάω στη Θήβα. Του λέω, για πες μου εσύ τι νιώθεις. Βέβαια, λέει, εγώ θα πάρω το τρένο να πάω στη Θήβα. Γιατί? Γιατί το χωριό μου είναι οι άνθρωποι του. Κατά δεύτερον λόγο βέβαια είναι και τα τοπονύμια του και τα σημεία του και τα λοιπά, αλλά χωρίς τους ανθρώπους του μέσα είναι τάφη. Άρα πού είναι η πόλη, πού είναι η Κωνσταντινούπολη αυτή την ώρα? Είναι στις καρδιές και στη ζωή και στα πρόσωπα των ανθρώπων που συνεχίζουν την παράδοση, και μάλιστα την καλή, την εκλεκτή παράδοση της πόλης που είχε τότε που έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Και η καλή παράδοση ήταν ποια? Ήταν η πίστη στην Αγία Τριάδα, ήταν η μεγάλη τιμή στην Παναγία Κυρία Θεοτόκου, ήταν η προσέλευση στις λειτουργούσες εκκλησίες, ήταν η τιμή στους Αγίους που είχαν τους τάφους τους κιόλας εκεί κοντά, ήταν η αγάπη μεταξύ τους, η αγνότητα των αισθημάτων, η φιλανθρωπία τους. Όλες οι αιρετές τους, όλα αυτά ήταν η πόλη, η πραγματική, η ουσιαστική πόλη. Εάν αυτά αλώθηκαν, τότε η πόλη εάλλου, κυρία Σοφία. Εάν δεν αλώθηκαν, και όπου δεν αλώθηκαν, η πόλη παραμένει απείραχτη από τον εχθρό. Αυτή την ώρα και εσείς και εγώ και πολλοί άνθρωποι και οι Άγιοι, όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος και όλοι μας, όλοι οι Άγιοι είναι, πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, τη λατρεύουν την Αγία Τριάδα, τιμούν την Κυρία Θεοτόκο, αγαπούν την Εκκλησία και λαχταράνε να βρεθούν μέσα στο ναό, να γονατίσουν, να προσευχηθούν, να ψάλουν. Επιδιώκουν την φιλανθρωπία, την καλλιεργούν, παλεύουν να κρατήσουν τις σκέψεις τους αγνές. Είδατε, άρχισα με το μας και συνεχίζω με το τους, γιατί πάντα φοβάμαι την περιαυτολογία. Λοιπόν, όλα αυτά που συνιστούσαν τη ζωή των κατοίκων της πόλης. Και έτσι η πόλη είναι σαν ένα ρόδι, ωραίο ρόδι με μεγάλους σπόρους που το ρίξανε κάτω και έσκασε και γέμισε ο κόσμος από τα ρουμπίνια που έβγαλε από μέσα της. Αυτή την ώρα στην Αυστραλία κάποια γυναίκα ή και άντρας γονατιστός κάτω από το Κονοστάσι με το φως του κατηλιού λέει, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, να η πόλη. Να την η πόλη. Και μια ψυχή που μου τηλεφώνησε χτες από το Μπρούκλιν της Μασαχουσέτης, που αγωνίζεται να κάνει όλες τις αρετές που ήθελαν, θέλει το Ευαγγέλιο να κάνουμε, και προσεύχεται γονατιστή και ζητάει το έλεος του Θεού, είναι η πόλη η οποία

0: επιβιώνει. Άρα με την άλωση της η πόλη απλώθηκε και έγινε παγκόσμια. Παγκόσμια πόλη. Για σκεφτείτε. Δείχνω ότι οι πόλεις ουχ εάλλο, ενώ όλοι έλεγαν εάλλο οι πόλεις, και εγώ τους απαντώ ουχ εάλλο οι πόλεις, εδοξάστε οι πόλεις.
1: Άρα από μια άσχημη και πικρή κατάσταση μπορεί να βγει κάτι καλό, έτσι. Αυτό είναι.
0: Ξέρετε ότι πάντοτε, για να είμαστε ακριβείς, σχεδόν πάντοτε από όλες τις πικρές καταστάσεις κάτι καλό βγαίνει. Είμαστε τα παιδιά που εγκαταλείψαμε το σπίτι μας, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, την οικογένειά μας. Τα εγκαταλείψαμε και ζούμε μέσα στον εκτός του παραδείσου κόσμο. Ένας άνθρωπος που θέλει να ελπίζει την επιστροφή μας στο σπίτι του πατέρα μας, κατά κάποιον τρόπο ικανοποιείται και παρηγορείται όταν ακούει και τον παραμικρό αναστεναγμό μας. Και όταν, ας πούμε, μου πονάει το πόδι, και όταν μου πονάει το αυτί, και όταν με σκοντάφτω κάπου και χτυπάω και λέω αχ, και αυτό το αχ μπαίνει μέσα στις προϋποθέσεις επιστροφής στον παράδεισο, δηλαδή επιστροφής στην λειτουργία της πόλης, και όχι όπως ήταν η πόλη τότε που έπεσε, που σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω πόσο της εκατό, είχε χάσει τη ζωή του πολίτη της πόλης. Και είχαν αρχίσει να μοντερνίζουν οι άνθρωποι και εκεί, αλλά της πιο αγνής και γνήσιας, ας πούμε, παράδοσης της πόλης. Σε αυτό το ποσοστό, σε αυτό το μέρος των κατοίκων της πόλης, μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν σήμερα όσοι προσπαθούν ειλικρινά και με πόθο να ζήσουν τη χριστιανική ζωή.
1: Άρα δεν πρέπει να απογοητευόμαστε από αυτά τα γεγονότα
0: από
1: που μας...
0: τίποτα δεν
1: από
0: πρέπει τίποτα. Να απογοητευόμαστε. Ξέρετε, ένα μέρος της πόλης εκεί στο Γαλατά κατοικούνταν αποκλειστικά από Ιταλούς, Γενουάτες. Οι Βενετσιάνοι Γενουάτες, μάλλον Γενουάτες ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έλα Θεέ μου, ανάπαυσε τον αδερφό μας το 40, τον Καργάκο, που και τα αγαπούσε αυτά και τα φιλοσοφούσε σωστά και μας τα μετέδιδε με θέρμη. Λοιπόν, αυτοί που λέτε οι Γενουάτες που κατοικούσαν εκεί βάλαν σε έναν ωραίο ασημένιο δίσκο το κλειδί της πόλης. Υπήρχε κάποια πύλη που έβγαινε προς τη γειτονιά τη δική τους, ναι, και το πήγαν και το προσέφεραν στο Σουλτάνο. Για αυτούς έπεσε η πόλη. Καταλάβατε. Και είχε πέσει ήδη η πόλη για αυτούς από τότε που έχασαν την Ορθοδοξία και γίναν Ουνίτες. Αλλά για τους Ορθοδόξους που έμειναν Ορθόδοξοι και εξακολουθούσαν και μετά την άλωση να ζουν τη ζωή που ζούσαν πριν, φορτωμένοι και με τις αλυσίδες της σκλαβιάς, ουσιαστικά πραγματοποίησαν αυτό που λέει το ποντιακό τραγούδι «Ανθεί και φέρει κι άλλον», διότι ο χριστιανός της τουρκοκρατίας είναι πολύ υψηλότερος πνευματικά και έχει μηνύματα πολύ πιο σαφή του παραδείσου μέσα στην καρδιά του από τον χριστιανό της πόλης πριν να πέσει. Σκεφτείτε ότι οι χριστιανοί της πόλης δεν έμπαιναν μέσα στην Αγία Σοφιά να λειτουργηθούν, γιατί εκεί λειτουργούσε μαζί με τον Ουνίτη, ουσιαστικά παπά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και ένας καρδινάλιος ή πως το λένε αξιωματούχος της Παπικής Εκκλησίας, για να επιβλέπει να τηρούμε σωστά τις επονίδιστες υποχρεώσεις. υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει με τη Σύνοδο της Φλωρεντίας. Πολλοί είναι που κλαίνε γιατί χάθηκαν τόσοι θησαυροί, λέει, τόσα φλουριά χρυσά, χάθηκαν τόσα κτίρια που καταλήφθηκαν από τους Τούρκους, χάθηκαν τόσα κοιμήλια ιερά. Πού χάθηκαν τα ιερά κοιμήλια? Από την Αγία Τράπεζα. Και μα μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς μας, ο Μιχαήλ ο 8ος, έστειλε το κάλυμα της Αγίας Τράπεζας στον Πάπα Δώρο με το καράβι να το πάνε στη Λιόν που γινόταν σύνοδος στην Λατερανό, να το πάνε δώρο, και βούλεξε το καράβι στο δρόμο. Δεν άντεξε η θάλασσα να κάνει το έγκλημα που έκανε ο Έλληνας, υποτίθεται χριστιανός βασιλιάς της πόλης, 1290 τόσο, ξέρω πόσο ήταν. Λοιπόν, δεν χάθηκε τίποτα. Εφόσον δεν χάθηκε το σημείο του Σταυρού, δεν χάθηκε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, δεν χάθηκε τίποτε. Μα δεν λέγεται τόσο πολύ τώρα στην πόλη όσο λέγονταν τότε. Κάθε φορά όμως που λέγεται, αξίζει χίλιες φορές πιο πολύ από τότε που λέγονταν πριν από την άλωση. Για να καταλάβει κανείς τι μένει ακόμα από την ομορφιά, τη χάρη, την αγιότητα της πόλης εκείνης που έπεσε στα χέρια των Τούρκων, που πέσαν τα ντουβάρια της και τα χώματά της στα χέρια των Τούρκων. Πρέπει να διαβάσει τα ωραία βιβλιαράκια που όταν μιλάει για την πόλη, για τις τελετές, για τον Πατριάρχη και όλα αυτά, σου μεταδίδει ένα ρίγος και θα ρίξει πως είσαι εκεί και πως είσαι πριν να πέσει η πόλη. Εγώ λοιπόν λέω ότι και μετά που έπεσε η πόλη, όταν ο Λουκάς Νοταράς στήθηκε έξω από το παλάτι, το ιερό παλάτιο, το οποίο είχε γίνει πλέον παλάτιο του Σουλτάνου, και εκεί ήρθε ο Μπόγιας με τη σπάθα του και τους έκοψε το κεφάλι, και αυτόν και τους δυο γιους του, τότε δοξάστηκε η πόλη. Όσοι σκέφτονται κοσμικά το λένε αυτό με μεγάλη θλίψη, και από μια άποψη κοσμική είναι μεγάλη θλίψη, αλλά από άποψη αληθινή ουράνια είναι η δόξα, είναι η σταύρωση του Χριστού που επαναλαμβάνεται με τον αποκεφαλισμό του Λουκάνο Ταρά, που είπε την πιο επαναστατική κουβέντα πριν από την άλωση και την πλήρωσε με τη ζωή του. Πριν από την άλωση είπε, εγώ προτιμώ, λέει, την κατοχή των Τούρκων παρά την υποταγή μας στους Φράγκους. Και σκεφτείτε, αν γινότανε, εάν έμεινε η υποταγή μας στους παπικούς και δεν ακολουθούσε η άλωση, αυτή την ώρα και εσείς, κυρία Σοφία, και εγώ θα ήμασταν Ουνίτες, γιατί θα ήταν οι γονείς μας Ουνίτες. Και θα κάναμε την άλωση της πόλης πραγματικότητα, ενώ τώρα δεν είναι πραγματικότητα. Είναι ιστορικό μεν γεγονός, αλλά η ιστορία όλη προσκυνάει τον Χριστό μας και αφανίζεται μπροστά στον Χριστό μας. Φανίζεται γιατί παραχωρεί η ιστορία τον εαυτό της στη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Η Βασιλεία του Θεού επί της γης δεν πτωείται και δεν υπολογίζει, θεωρεί ανύπαρκτα όλα αυτά τα γεγονότα που η ιστορία τα μεγαλοποιεί και τα κάνει συνταρακτικά.

0: Πολλές φορές ακούμε όμως, κύριε Γανωτή, ότι όταν ξεχνάμε, κάνουμε τα ίδια λάθη ιστορικά. Το ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα όλο αυτό πνευματικά δεν πρέπει να σημαίνει ότι ξεχνάμε, έτσι δεν είναι?
1: Πώς θα ξεχάσουμε? Δεν ξεχνάμε. Ο Χριστός πονούσε ακόμη και για τα γεγονότα που επρόκειτο να έρθουν μετά από 70 χρόνια, μετά από 40 χρόνια στην πόλη, και θρηνούσε ο Χριστός μας την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, τότε που σταύρωσαν χιλιάδες Παλαιστινίους και χιλιάδες Εβραίους, ο Τίτος τότε, και είπε ο Χριστός ότι ο καθητής είναι όδε λίθος επιλίθων, και είπε αλίμονο και αυτές που θα είναι γυμονούσες, που θα έχουν μωρά στις αγκαλιές τους και πού να τα πάνε να τα κρύψουν και πού να τρέξουν, και είπε να φύγετε όσο μπορείτε πιο γρήγορα, ούτε το σακάκι σας μην κατέβετε να πάρετε, αν είσαστε πάνω στην οροφή του σπιτιού σας, να πηδήσετε κάτω και να φύγετε γρήγορα. Άρα πονάμε για τα γεγονότα, δεν λέμε ότι δεν πονάμε, αλλά μέσα σε αυτόν τον πόνο των ανθρώπινων εγκυμονείται, κυοφορείται η χαρά του παραδείσου. Παράξενα πράγματα. Αυτά είναι μυστήρια, και ο κόσμος έχει καταργήσει πλέον στην εποχή μας το μυστήριο. Το έχει καταργήσει το μυστήριο, το έχει αντικαταστήσει με την ιστορία. Αλλά τα μυστήρια υπάρχουν και τα βλέπουμε κι εμείς κάθε φορά που βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, σε αρρώστιες, σε δυστυχήματα, σε τέτοια πράγματα, και αστράφτει μπροστά μας η ελπίδα του Χριστού, που δεν την είχαμε υποπτευθεί καν τόσα χρόνια μέχρι τότε. Και πολλοί άνθρωποι νιώθουν τη χαρά της σωτηρίας τους πάνω στην πιο πικρή και δύσκολη ώρα της ζωής τους.
0: Άρα έχουμε ένα θρήνο και μετά μια χαρά στη ζωή μας. Αυτό μας λέτε, κύριε Γανωτή?
1: Λοιπόν, αυτό νόμιζα και εγώ, αλλά με δίδεξε κάποιος ότι πάνω στο θρήνο θεμελιώνεται η χαρά. Την ίδια ώρα.
0: Την ίδια
1: ώρα. Εδώ είναι το σημαντικό. Ότι ισχύει αυτό το ωραίο, μια μαντινάδα που λέει: «Εσύ Χριστέ μου που μπορείς, γιατί άλλοι δεν μπορούνε, κάνε οι πίκρες που περνώ χαρές να μου γεννούνε». Οι ίδιες οι πίκρες γίνονται χαρές, μετατρέπονται σε πανηγύρι δοξολογίες, γιατί ο Χριστός εγκαταστάθηκε στις ψυχές την ώρα του θρήνου, την ώρα της πίκρας.
0: Μάλιστα.
1: Η πόλη λοιπόν δεν έπεσε. Ούχε άλλο η πόλη.
0: Ούχε άλλο η πόλη.
1: Όχι, ούχε άλλο. Βλέπετε το εάλλο θέλει τα αρχεία. Και ναι, το κάπα γίνεται εσύ. Βεβαίως.
0: Υπήρξε όμως ευθύνη των ανθρώπων εκείνη την εποχή?
1: Τεράστια ευθύνη, κυρία. Ξέρετε ότι όλη η δυναστεία των παλαιολόγων, αν εξαιρέσουμε τον δεύτερο παλαιολόγο, τον Αντρόνικο, όλοι οι δυναστές του παλαιολόγου ήταν προδότες της Ορθοδοξίας. Ο Θεός να τους αναπαύσει, χωρές και να τους αναπαύσει. Αλλά προδότες άγριοι, με εκτελέσεις, τουλάχιστον ο Μιχαήλ ο Όγδος εξετέλεσε μοναχούς, τους κρέμασε από τα δέντρα στο Άγιον Όρος, έπληξε τον ηγούμενο, και ξέχασα το όνομά του, τον ηγούμενο στη θάλασσα του Αγίου Όρους, τον Ευθύμιο. Λοιπόν, άρα τεράστιες ευθύνες. Πώς έφτασε η πόλη να μείνει μονάχη της και να χάσει όλα τα γύρω της, χώματα, όλη την αυτοκρατορία τη ρωμαϊκή, την οποία κληρονόμησε από τους Ρωμαίους με θαύμα του Θεού. Θαύμα ήταν το ότι τα θύματα των αυτοκρατόρων που σκότωναν και καίγανε χριστιανούς κατά εκατομμύρια, τα θύματα αυτά τα εκατομμύρια των θυμάτων εκκληρονόμησαν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό και λεγόμασταν Ρωμαίοι, ενώ ήμασταν Έλληνες. Λοιπόν, μετά από αυτό, αυτοί οι χριστιανοί βασιλιάδες μας, γιατί εδώ τους πέδε ότι ο λαός δεν διαφθείρεται. Δεν διαφθείρεται ο λαός πολύ. Κρατάει μεγαλύτερη αντίσταση ο λαός από τους ηγέτες του. Για σκεφτείτε, οι ηγέτες του πούλησαν την Ορθοδοξία για λεφτά, πήρανε χρυσά νομίσματα από τους παπικούς και υπέγραψαν. Όσο κι αν φρύτωμε που το διαβάζουμε και τα ακούμε, τα λέει ο Σιρόπουλος, ο ιστορικός εκείνης της εποχής, και τα ξέρουμε και από άλλες πηγές. Λοιπόν, πήρανε χρήματα και υπόγραψαν ότι συμφωνούν, εν γνώση τους ότι δεν συμφωνούσαν. Άρα σου λέει, για να γλιτώσουμε και να γλιτώσουμε και τα αξιώματά μας και να πάρουμε και τα λεφτά μας και να φύγουμε, πρέπει να υπογράψουμε. Λοιπόν, υπογράφουμε. Όπως μια κοπέλα, ας πούμε, που λέει ότι για να ζήσω, να ευτυχήσω, να πλουτίσω, πρέπει να γίνω πόρνη. Και ενώ δεν της αρέσει βέβαια να είναι πόρνη, προτιμάει να είναι μια τιμημένη νοικοκυρά, πάει και γίνεται πόρνη. Έτσι ακριβώς κάνουν οι ηγέτες της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και ο βασιλιάς και ο πατριάρχης και οι περισσότεροι από τους ιεράρχες, εκτός από τον Μάρκο τον Ευγενικό, τον αδερφό του, και έκανα δύο ακόμη, και τον γραμματέα της Συνόδου, ο οποίος ήταν μάλιστα και ειδωλολάτρης. Αυτός δεν υπέγραψε, ο Γεμιστός. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι προηγήθηκαν εγκλήματα, διατέθηκαν χρήματα για να κάνουν λούσα που λέμε, πλούτη και μεγαλεία. Κάνανε Τούρκους που ήταν έξω από τα όρια του Βυζαντίου, τους κάνανε μισθοφόρους και τους έφεραν οι Βυζαντινοί ηγέτες για να πολεμήσουν μεταξύ τους. Γιατί όταν ο Στρατηγόπουλος κατέλαβε την πόλη το 1270, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή την ώρα, πάντως είναι 60 τόσα χρόνια μετά την άλωση από τους Φράγκους, δεν πήγανε αυτοί που ίδρυσαν τις διάφορες αυτοκρατορίες γύρω από την Κωνσταντινούπολη, δεν πήγανε να ενωθούν πάλι μαζί σε ένα κράτος, αλλά άλλος λέει εγώ δεσποτάτο της Ηπείρου, άλλος λέει εγώ αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άρα οι ίδιοι κατακερμάτισαν το κράτος. Και έναν έναν που τους βρήκανε, τους κατέλειαν οι Τουρκοί, γιατί ισχύει αυτό που λέει ο Διονύσιος Σολωμός, εάν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Και κάναν πολέμους μεταξύ τους. Είναι δυνατόν έτσι να κρατηθεί το κράτος χωρίς θυσίες, χωρίς ταπείνωση, χωρίς υπακοή? Αποδείχθηκε ότι ο καθένας αγαπούσε την δική του εξουσία, τον δικό του συμφέρον, και όχι την πόλη, την πατρίδα. Και αυτός ο Τούρκος, ο Πασάς, ξέρω εγώ πώς να τον πούμε, που κατέκτησε το Μοριά για λογαριασμό των Τούρκων, ήταν παλαιολόγος, εξισλαμισμένος, εξωμότης. Άρα προηγήθηκαν βαρύτατα εγκλήματα. Εάν δεν προηγηθούν βαριά εγκλήματα, δεν επιτρέπει ο Θεός μεγάλες συμφορές ποτέ σε τίποτε.
0: Και έγαν ότι, άρα τι μπορεί να υποθέσει κανείς για την πνευματική ζωή στο Βυζάντιο εκείνο τον καιρό?
1: Να δείτε, ανοίξτε την ιστορία του ελληνικού έθνους, αυτή της εκδοτικής. Κοιτάξτε τη δυναστεία των Παλαιολόγων, που αρχίζει με τον Μιχαήλ τον 8ο, τον Μακελάρη των Ορθοδόξων, ο οποίος είχε αναλάβει, λέει, από τον βασιλιά τον προηγούμενο, να προστατεύσει το παιδάκι του που ήταν ακόμα μικρό, Δεν θα ήταν 11-12 χρονών παιδί, ώστε να μεγαλώσει να αναλάβει το θρόνο. Και αυτός έβαλε τους στρατιώτες του και το σφάξαν το παιδί, ο Μιχαήλ ο 8ος, για να γίνει ανακήρυξη τον εαυτό του αυτοκράτορα. Λοιπόν, ανοίξτε λοιπόν την ιστορία από εκεί που αρχίζει την αισία των παλαιολόγων. Θα μείνετε έκθανδοι, ίσως θα το έχετε κάνει βέβαια, αλλά δεν σας το τονίζω εγώ, έκθανδοι από τα αριστουργήματα τέχνης, αγιογραφίας, αρχιτεκτονικής, αριστουργήματα τέχνης που δείχνουν τη μεγάλη ακμή του Βυζαντίου. Λοιπόν, όταν λέμε για Βυζάντιο, μην το συγχαίουμε με τους ηγέτες του. Ισχύει αυτό που είπε ο Λένιν, ότι οι διανοούμενοι, λέει, αυτός είπε μόνο με τους διανοουμένους, αλλά ισχύει και με πολλούς ηγέτες αυτό, ενός λαού, δεν είναι, λέει, η αφρόκρεμά του, αλλά τα περιτώματά του. Έτσι λοιπόν συνέβη και με τους άρχοντες της Ρωμανίας, όπως την λέγανε, το κράτος αυτό, το ελληνικό στον πολιτισμό και ρωμαϊκό στην παράδοση, την ονοματική παράδοση μόνον. Λοιπόν, κράτος, έτσι συνέβη. Και το σημαντικό είναι ότι άλλοι εγκλημάτισαν κι άλλοι πλήρωσαν. Όπως ο Χριστός απαιτήνιε αυτά που δεν χρωστούσε. Ο κόσμος αμάρτησε, ο Χριστός σταυρώθηκε. Έτσι και εδώ οι ηγέτες του κράτους αυτού αμάρτησαν και ο λαός πλήρωσε. Μετά από 400 χρόνια σκλαβιά, έχοντας επάνω του τη σφραγίδα της υποταγής στον Πάπα, της Ουνίας, λευτερώθηκε το κράτος αυτό. Και όταν του είπαν ότι ξέρετε ότι στα χαρτιά είσαστε Ουνίτες, κοίταξαν επάνω τους και είπαν πού είναι αυτή η υποταγή, πού, η υπογραφή πού την είναι, λέει, γραμμένη κάπου, στην καρδούλα μου δεν υπάρχει τίποτε γραμμένο. Ο πόνος, το καμίνι, το μαρτύριο της τουρκοκρατίας έσβησε όλα τα κακά που είχαν γίνει και έβγαλε ένα λαό, όπως βγάζουμε το χρυσάφι από τη φωτιά, καθαρό. Και ύστερα πάλι έπεσαν οι Ευρωπαίοι με το κοσμικό τους φρόνημα και οι παραδομένοι στα πάθη τους εδώ Έλληνες και ξαναμόλεψαν το λαό αυτόν και πορευόμαστε σε μια τουρκοκρατία. Πορευόμαστε σε μια, δεν λέω πραγματική τουρκοκρατία, αλλά συμβολικά τη λέω τουρκοκρατία. Γιατί, όπως βλέπετε, κάνει κιόλας και οι πολιτικοί μας άρχοντες και οι διάφοροι παράγοντες, οικονομικοί κλπ, ουσιαστικά είναι σουλτάνοι και ρημάζουν αυτόν τον τόπο. Αλλά και ο λαός τώρα, με την διάδοση του πολιτισμού, με την επικοινωνία που έχει ο λαός με όλα τα γεγονότα, συμπορεύεται σε αυτή την τουρκοκρατία που κυριεύει τις ψυχές, πρώτα τις υποτάσσει και ύστερα και όλη την βιωτή των ανθρώπων.
0: Όμως όταν είπατε ότι άλλοι έφταιγαν και άλλοι πλήρωσαν.
1: Βέβαια, έφταιγαν οι άρχοντες, ναι, οι οποίοι πολεμούσαν μεταξύ τους.
0: Είναι σκάνδαλο όμως αυτό, έτσι.
1: Τους Τούρκους και μισθοφόρους, ναι, και τους άνοιγαν την όρεξη να κατακτήσουν τα εδάφη αυτά που έκαναν κακή πολιτική. Και με την κακή πολιτική έκαναν τον κόσμο να λέει ότι εφόσον κατακτητής μας είναι και ο χριστιανός, κατακτητής μας είναι και ο Τούρκος, και ο χριστιανός μας έχει δημιουργεί και το παράπονο πώς από τον ίδιο τον δικό μας άνθρωπο να βασανιζόμαστε έτσι, πολύ εύκολα ύστερα μεταπηδούσαν και πηγαίνανε με τους μουσουλμάνους.
0: Και βέβαια είναι σκανδαλώδες, έτσι, αυτή η δικαιοσύνη που βέβαια τη βλέπουμε ανθρωπίνως σαν δικαιοσύνη του Θεού, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι πιο αγαπητική.
1: Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η τιμωρία. Την τιμωρία την επιτρέπει ο Θεός γιατί μας χρειάζεται. Αυτός που την κυβερνά και την ξεκινά είναι ο δαίμονας, και πριν από το δαίμονα ακόμα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν γράφει ο Σαμουηλίδης για τον Πόντο, λέει ότι πριν να ξεκινήσουν τα τραγικά γεγονότα στον Πόντο, είχαν δημιουργηθεί ομάδες Ελλήνων πατριωτών οι οποίοι μαζεύαν όπλα να αντισταθούν, να σώσουν τον πληθυσμό τους. Και πήγαν, λέει, σε πολλούς πλουσίους που είχε ο Πόντος χριστιανούς, πλουσίους, όλη η οικονομία του Πόντου ήταν στα χέρια των χριστιανών, και είπε: δώστε λεφτά, ρε παιδιά, να αγοράσουμε όπλα, να κρατήσουμε εδώ, να μην μας φάξουν οι Τούρκοι. Και δεν δίνανε αυτοί. Οπότε όταν άρχισαν οι σφαγές δεν υπήρχαν όπλα για να τους αντιμετωπίσει ο κόσμος. Να που ξεκινάει το κακό, από το να χάσει κανείς την αγάπη του στο Θεό και στους ανθρώπους. Λέει ο Μακρυγιάννης ότι πριν να αρχίσουν οι Τούρκοι τις σφαγές στην Πάτρα, μετά την ύψωση της σημαίας από τον παλαιό πατρόν Γερμανό, πήγανε και ζητούσαν από τους καταστηματάρχες της Πάτρας, που ήταν πλούσιοι, χρήματα για να αγοραστούν όπλα. Τα καράβια ήταν πλευρισμένα των ξένων στο λιμάνι της Πάτρας, γεμάτα όπλα. Να τους... Και δεν μας τα δίναν, λέει, δεν μας δίναν χρήματα. Μετά, λέει, μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και τους άδειασαν τα μαγαζιά και τους τα πήραν όλα, και λεφτά και εμπορεύματα. Και το λέει ο Μακρυγιάννης, κοίταξε πώς τιμωρήθηκαν και πόσο γρήγορα τιμωρήθηκαν οι άνθρωποι. Άρα το ήθος είναι που αλίσκεται, και αλίσκεται από την κακή μας επιλογή. Η πόλη και τα χώματα και τα ντουβάρια και οι δρόμοι και οι θάλασσες και τα ποτάμια δεν είναι το κατεξοχήν δικό μας. Είναι αυτό που χρησιμεύει για δωρεάμεν όταν κάνουμε την αρετή μας, και για τιμωρία μας όταν χάσουμε την αρετή μας. Αυτή την ώρα πρέπει όλοι οι Έλληνες να σκύψουμε έτσι μπρούμητα, να σκύψουμε πάνω στην ιστορία. Γιατί δυστυχώς, μολονότι λέμε ότι η ιστορία διδάσκει, και πραγματικά διδάσκει, οι Έλληνες δεν διδάσκονται, γιατί δεν τη διαβάζουν. Και αν τη διαβάσουν, δεν την καταλαβαίνουν, γιατί έχουν πλέον μέσα τους εγκαταστήσει μια άλλη γλώσσα. Να δούνε, και το λέει μάλιστα ο ποιητής, λέει, να δούμε, λέει, η πατρίδα μας στοχάζεται, τι είχε, τι έχει, τι της πρέπει. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Τι είχαμε? Δεν είναι ότι κυβερνούσαμε την ανθρωπότητα σχεδόν ολόκληρη. Αυτό είναι κοσμικό πνεύμα, να αισθάνεσαι δόξα μεγάλη, γιατί κατακτάς και διαχειρίζεις. Αλλά το ότι εγκαταστήσαμε στον κόσμο τη βασιλεία του Θεού επί της γης, αυτό το νιώθει κανείς, όπως μου λένε τα παιδιά μου τουλάχιστον, που πηγαίνουν συχνά στην Τουρκία, όταν βρεθεί μέσα στο παζάρι και καταλάβουν οι άλλοι ότι είναι Ιουνάνοι, και ανοίγουν κάτι αγκαλιές και τους φύγουν, και δεν τους έχουν καμιά ανάγκη ούτε να τους κολακέψουν, γιατί κρατάνε αναμνήσεις αγιότητας, που αυτή η αγιότητα δούλεψε, ενήργησε μέσα σε αυτόν τον τόπο, και οι άνθρωποι δεν τον ξεχνούν. Δεν την ξεχνούν την αγιότητα, τους μένει σαν μια ανάμνηση, ακόμα και ασυνείδητη ή υποσυνείδητη. Λοιπόν, όχι μόνο εκεί, αλλά και στο Αφγανιστάν να πάει κανείς και να πει πως είναι Ιουνάνοι, και εκεί πέρα μας λένε Ρουμ περισσότερο, Ρωμαίους. Λοιπόν, και πει ότι είναι Ρουμ, και στην Περσία να το πει ακόμη, θα τον κοιτάξει με μια συμπάθεια σαν εκλεκτόν άνθρωπο. Και στη Γεωργία, όταν θέλουν να πούνε Έλληνες, λένε σοφοί. Ήρθε, λέει, ένας σοφός και μας είπε αυτό και εκείνο, και νόντας ήρθε ένας Έλληνας. Και στη Ρωσία ακόμη. Εμείς τώρα δίνουμε πολλές φορές ελεηνό παράδειγμα, αλλά στα πρόσωπά μας έρχεται μέσα από τους αιώνες η μορφή του Βυζαντινού πολίτη, δηλαδή της πόλης. Είδατε που λένε οι αρχαίοι άνδρες πόλης, λέει ούτυχοι, ουδένιες ανδρών και ναι, λέει πόλη, τι είναι πόλη, οι άνθρωποι της, δεν είναι τα τείχη της και τα καράβια χωρίς τους ανθρώπους που τραβάνε το κουπί τους ναυτικούς δεν είναι καράβια, είναι ξύλα. Έτσι λοιπόν και εμείς, θα πας εσύ κυρία Σοφία να πεις ότι είμαι Αθηναία η Σοφία και θα πούν αυτοί, θα σκεφτούν αμέσως την Αγία Πουλχερία, το άρωμα της Αγίας Ελένης, καταλάβατε, θα τους έρθει επάνω τους και θα πούν αυτή είσαι και θα λες όχι εγώ είμαι η Σοφία, όχι καλά δεν είσαι η Σοφία, θα πούν αυτοί, είσαι μια πολίτισσα ευλογημένη

0: Αυτό τους θυμίζει, δηλαδή η εικόνα, αυτό τους έχει μείνει.
1: Και τους έχει μείνει έτσι. Και είναι, δεν ξεπερνιέται. Το είδα στη Γερμανία που μαζεύονταν κοντά μας οι Γερμανοί και θέλαν να ακούσουν κάτι. Κάτι θέλαν να ακούσουν από εμάς. Αυτοί ήταν, είχαν 2-3 τίτλους πανεπιστημιακούς. Καταλάβατε. Παντού. Γι' αυτό λοιπόν η πόλη δεν αλώθηκε, δεν έπεσε. Όταν ένα πρωί ακούσε την καμπάνα της εκκλησίας σας να χτυπάει και πείτε «Α, Κυριακή σήμερα» και γυρίστε από την άλλη μεριά και συνεχίστε τον ύπνο σας, εκείνη την ώρα πέφτει η πόλη.
0: Άρα υπάρχουν τρόποι να πέσει η πόλη και τρόποι να κερδιθεί.
1: Συνέχεια πέφτει και συνέχεια ανασταίνεται. Όταν σηκωθείτε πριν από τις, να χτυπήσει η καμπάνα η πρωινή και ετοιμαστείτε και πείτε θα πάω στην εκκλησία, κάνει έξω παγωνιά, κρύο, ξέρω εγώ τι να κάνω τόσο πρωί κι όμως εγώ θα πάω. Εκείνη την ώρα η πόλη ανασταίνεται. Η πόλη έγινε παγκόσμια. Έγινε παγκόσμια.
0: Και με αυτόν τον τρόπο η πόλη σήμερα, όπως λέτε κι εσείς, δεν αλώθηκε. Ούχε άλλο η πόλη.
1: Ούχε άλλο η πόλη. Ένας Αμερικάνος που γεννήθηκε στην Αμερική και απλώς πληροφορήθηκε από τους γονείς του ότι είναι Έλληνας και μιλάει τα ελληνικά παράλληλα με τα αμερικάνικα, σηκώνεται μια μέρα, πάει και αγοράζει κεριά, αγοράζει λιβάνια και παίρνει το αεροπλάνο και πηγαίνει στους Αγιώπους και προσφέρει στον Πανάγιο Τάφο τα δώρα του και κάνει τις μετάνοιες του και ονειρεύεται τη Βασιλεία του Θεού. Από πού τα έμαθε αυτά? Αυτός δεν είχε σχέση με την Ιερουσαλήμ. Τα έμαθε από τους πολίτες, δηλαδή τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι σκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο και μετά από 500 χρόνια ξεφυτρώνουν πάλι. Ξέρετε, στη Γαλιλαία, το έχω πει κι άλλη μια φορά, παρατήρησαν πριν από κάποια χρόνια να φυτρώνουν ορισμένα σκληρά φυτά. Ίσως ήταν τέτοιοι φοίνικες και κάτι τέτοια, αλλά σε σχήματα όμως τετράγωνα. Και απορρέσανε, αυτοφύοι βγαίνανε εκεί. Τα κατάλαβαν ότι αυτά ήταν στις αυλές των σπιτιών της Γαλιλαίας που τα κατέστρεψαν οι Εβραίοι και τα έσκαψαν με τις μπουλντόζες για να εξαφανιστούν. Γι' αυτό δεν ξέρουμε που ήταν η Ναζαρέτ, ούτε που ήταν η Καπερναούμ και αυτά. Λοιπόν, τα κατέστρεψαν για να δημιουργήσουν τα διάφορα αυτά τα χτήματά τους. Λοιπόν, και μετά από 6, 7, 8 χρόνια έβρεξε και φύτρωσαν πάλι αυτά. Δεν ξεράθηκαν, ενώ τα σκάψαν με τις μπουλντόζες κάτι έμεινε. Έτσι λοιπόν και εδώ η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε εκεί ανάμεσα Ευρώπη και Ασία το 1453, αλλά αυτή την ώρα φυτρώνει στον Καναδά, στην Άσκα, στη Νέα Ορλεάνη, κάτω στον Ουέλλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας φυτρώνουν τα ανασκαμμένα φιντάνια και βγαίνουν και βγάζουν ωραίους καρπούς και μου τηλεφωνούν και μου λένε τι έκανε, ότι δεν μας στείλετε υλικό να κάνουμε γιορτή 25 Μαρτίου. Λέω πού είσαστε καλέ? Λέει στη Νέα Ζηλανδία είμαστε, μπράβο, θα κάνουμε γιορτή και έχουμε καλεσμένους και τους Μαωρί από εκεί από την Αυστραλία και λοιπά και λοιπά. Για σκέψου, λέω, πού φυτρώνει η πόλη, πόσο μακριά πάνε τα κλαδιά της αυτά, οι ρίζες της, και αμακραίνουν και απλώνουν. Γι' αυτό να είμαστε χαρούμενοι. Επάνω σε αυτή τη γη λειτουργεί το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. και υπολειτουργεί ουσιαστικά, μόνο που κάνει πολύ ντόρο, το μυστήριο του κακού, της άρνησης. Αλλά επειδή είναι μελοθάνατο, γι' αυτό κάνει πολύ θόρυβο. Μη μας πτωούν αυτά τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που είπατε, ότι για τίποτα δεν απογοητεύεται ο χριστιανός, κύριε.
1: Για τίποτα, ασφαλώς, διότι η πιο μεγάλη απογοήτευση κατά κόσμων είναι η δόξα του. Όταν λέει κάπου στις πράξεις των Αποστόλων, ποιος το λέει, ότι κάτι έγινε και λέει, διότι ο Χριστός ουδέποτε δοξάστη. Δεν είχε ακόμα, λέει, σταυρωθεί ο Χριστός, και το σταυρωθεί το λέει δοξάστη. Καταλάβατε. Αυτό που λένε, και το λένε για γελιοποίηση των ραγιάδων, που λέγανε σφάξε μαγά μου να γεια σου, ήταν πολύ ηρωική κουβέντα. Διότι όταν τους απειλούσαν οι πασάδες, οι αγάδες, με τη σπάθο θα τους αποκεφαλίζουν, λέει και μα αποκεφαλίζει να γίνει, σφάξε με να γεια σου. Ήταν πολύ σοβαρή κουβέντα.
0: Και με αυτή την κουβέντα νομίζω ότι στάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί ο χρόνος κυλά. Δώστε μια ευχή για όλες τις πόλεις που δεν αλώθηκαν, κύριε Γανώτη, στο τέλος της εκπομπής.
1: Γεμάτος ο κόσμος από την αδούλωτη πόλη. Είναι όλοι οι χριστιανοί που διατηρούν μέσα τους τη ζωή της Εκκλησίας, τη συντηρούν εμπαθώς, όχι ρετάκτικα, και αγαπούν το Θεό και αναθέτουν σε Αυτόν την λύση των προβλημάτων τους, και αγαπούν τους ανθρώπους τους και πονούν με κάθε άνθρωπο που πονεί και χαίρονται με κάθε άνθρωπο που χαίρεται. Η πόλη ουχ εάλλο.
0: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
1: Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.
0: Και σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή έφτασε στο τέλος της. Πολλά ακούσαμε, και υπήρξε μια ιδιαίτερη ερμηνεία του κυρίου Γανωτή πάνω στην άλωση της πόλης. Η πόλη ούχε άλλο είναι ο τίτλος αυτής της εκπομπής, και νομίζουμε ότι καταλάβαμε μετά από όλη αυτή την συζήτηση μαζί του πως αυτό που έχει σημασία είναι η πνευματική άλωση, και λιγότερο, πολύ λιγότερο, το πόσο αλώθηκαν τα σύνορα. Αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για τους χριστιανούς έχει ιδιαίτερη σημασία η πόλη η ουράνια, η πατρίδα η ουράνια, και όλα όσα γίνονται και τα δύσκολα και αυτά που μας πονούν, όπως είναι η άλωση της πόλης και άλλες αλώσεις βεβαίως που αφορούν τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη του κάθε λαού, θα πρέπει να τα εκλαμβάνουμε ως έναν θρήνο που φέρνει όμως ελπίδα και χαρά σε μια άλλη διάσταση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούσετε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας θες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίζει μια αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσω τα εστέδια τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμείο Θεό και πνεύμα ευθές εγγέννησουν τη συγκράτη μου. Μη απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλία σε τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη σοδού σου και ασεβήσει επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
5: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίες συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί χαράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο με οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου φιλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου λίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσουμί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναπροπήσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, του Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Και συντιά σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείτε οι κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπαιδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, εβόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθηνε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεί κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του επηγή προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων που ολυθρύνει τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων που ολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτο γεννήσασα, χαίρε το

0: τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάρινε ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τη δόρη, τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων, επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίστα σοκτή τη σημείνηση του αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άθωρον. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθασία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δεν τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου στι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και η γνοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους,

0: Θεία σαφώνου, ορώμενη επί σύ Θεοτόκε, από ου σιγά λέγειν το πώ και παρθένος μένη και τεκίν ίσχυ σα, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν, χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου σα σόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επί μην υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γά του όμοιων καλέ σα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε του ηλιθέντα εσκρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του ηλιθέντα στο νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζου σάκρα, αυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς εις αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες υποράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγόταν η κυντήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίνηση τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα δικαινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφησιμην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
0: Είπε ημών πληρώς σας οικονομίαν, και τα επηγείς ενός σας της ουρανής, ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και ευών της αγαπώς είσαι, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιωλόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψιον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρως ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επισύχε και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
0: Άγιε Άγγελο, εφεστώσε αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομούδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις ακτίες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
4: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανώου Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος. Ποια είναι η ολοκλήρωση του κατά Χριστόν ανθρώπου συνέχεια? Επ' αυτού, αγαπητέ μου αδελφέ, θα είχαμε ακόμα και άλλα περισσότερα να πούμε σχετικά με το στομάχι και το σηκώτι, για την τροφή, για τα ποτά, για την πείνα και τη δίψα. Αλλά για να μην γίνει ο λόγος μακροσκελής και για να μην καταστήσω στους κυνηγούς των λόγων γνωστά εκείνα που δεν παρίστανται με λόγια, σε εκείνους που συνηθίζουν να πλουτίζουν με ξένα χρήματα, αυτά τα εγκαταλείψαμε για να μείνουν σκεπασμένα με την σιωπή για εκείνους οι οποίοι θέλουν να τα γνωρίσουν με την κοινή ανθρώπινη γνώση. Αλλά όμως, επειδή μέχρι την κοιλιά και το στομάχι συγκροτήσαμε το σώμα της ηλικίας της ζωής του κατά Χριστόν πνευματικού ανθρώπου, είναι ανάγκη να ανεβούμε μέχρι το κεφάλι, έως ότου καταστήσουμε αυτό τέλειο και πνευματικό ολοκληρωμένο. Γι' αυτό λοιπόν, με το στήθος και την πλάτη, τους ώμους, τους βραχίονες, τα χέρια και τον σβέρκο, ολοκληρώνουμε σχεδόν αυτό το σώμα της πνευματικής ηλικίας. Και στήθος μεν να θεωρήσεις την ευσπλαχνία, στην οποία υπάρχουν οι μαστοί της φιλανθρωπίας, οι οποίοι δίνουν άφθονο το γάλα της ελεημοσύνης στα ορφανά και τις χείρες και σε όλους τους άλλους, όπως λέγει ο Άγιος: «Αδελφοί, κτίσαστε σπλάχνα εκτιρμών». Από πού το γάλα αυτό χορηγείται στους μαστούς και κατά ποιον τρόπο δρά, θα το αφήσω να το βρείτε εσείς. Πλάτη όμως είναι να σηκώνουμε με προθυμία πάνω μας τα βάρη των ξένων αδυναμιών και προβλημάτων και να έχουμε πάντα εντός μας τα σημάδια του Κυρίου Ιησού, καθώς λέγει ο Απόστολος: «Ημείς οι δυνατοί, τα βάρη των αδυνάτων βαστάζεται». Και πάλιν: «Του λοιπού κόπος μη μηδείς παρεχέτω, εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω». Και ο Κύριος διαστόματος του προφήτου λέγει: «Τον ότον μου δέδωκα εις μάστιγας και τα σιαγώνας μου εις ραπισμών». Αυτά, κι αν ακόμα δεν το απαιτήσουν οι περιστάσεις να τα υποστούμε, είναι όμως ανάγκη να τα περιμένουμε διαρκώς και να προετοιμαζόμαστε κάθε ώρα για να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως και βραχίονες είναι η υπομονή και η καρτερία στις δοκιμασίες και τις θλίψεις με τις οποίες και δια των οποίων μπορούν να ενεργούν τα χέρια. Χέρια ονομάζω την δραστηριότητα και την προθυμία για κάθε υπακοή και εκτέλεση των εντολών του Θεού, τα οποία χωρίς πολλή υπομονή και καρτερία κανείς κατ' ουδένα τρόπο δεν μπορεί να τα αποκτήσει. Έχει δε εκτός από αυτά και πνευματικά χέρια αυτό το σώμα, με τα οποία τους μεν απελπισμένους παρηγορεί, εκείνους δε που πίπτουν τους σηκώνει, τους κατατσακισμένους τους συναρμολογεί και τους δένει, ρίπτοντας τις πληγές τους λάδι και κρασί, με τα οποία και άλλα πολλά κάνει με λόγους και με έργα κάθε μέρα προς τους συνανθρώπους και πιάνει με τα χέρια αυτά το κάτω μέρος του δεσποτικού ενδύματος και προσφέρει ψωμί στον Κύριό του και δίδει ποτήρι στα χέρια του και με αυτόν τον τρόπο τρέφει εκείνον που με μια του κίνηση τρέφει όλες τις ζωντανές υπάρξεις, με την τροφή την οποία εκείνος συνέστησε να επιθυμούμε. Και είναι πανευτυχής όποιος γνωρίζει αυτά και τα έχει και τα προσφέρει στον δεσπότη του, διότι και εκείνος ο οποίος κάθεται επάνω στα χερουβίμ σαν σε άρμα θα τον βάλει να καθίσει στην βασιλεία των ουρανών.
Και αφού ζωστεί την ποδιά του υπηρέτου, σύμφωνα με την αληθέστατη υπόσχεση του ιδίου, θα τον υπηρετήσει. Αυχένας του σώματος αυτού είναι η χωρίς επιφυλάξεις και ενδιασμούς ελπίδα. Να λοιπόν, που με τη βοήθεια και την χάρη του Θεού συμπληρώσαμε ολόκληρο το σώμα τελείου, καθώς νομίζω, ανδρός, το οποίο έχει όλα τα μέλη ολόκληρα και αρτιμελή. Λείπει όμως από αυτό μόνο το κεφάλι. Αλλά ίσως νομίσατε ότι τα είπαμε όλα και δεν παραλείψαμε απολύτως τίποτε, γιατί τάχα και αυτά που είπαμε είναι αρκετά για να ολοκληρώσουν την αρετή και να εξασφαλίσουν την σωτηρία της ψυχής. Αλλά όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όχι. Διότι όπως το σώμα, έστω και αν έχει όλα τα μέλη, αν στερείται όμως της κεφαλής, είναι τελείως νεκρό και ανίκανο να κάνει οτιδήποτε, καθώς και το κεφάλι χωρίς ολόκληρο το υπόλοιπο σώμα δεν πάβει με να είναι κεφάλι. Όταν όμως είναι χωρισμένο από το σώμα, αδυνατεί να πραγματοποιήσει τις εργασίες του. Το ίδιο, αδελφέ μου, να φανταστείς ότι συμβαίνει και με το πνευματικό σώμα που κατασκεύασα με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και ότι όλα όσα είπαμε χωρίς το κεφάλι είναι άχρηστα και ανοφελή. Αν και πολλοί, επειδή επιδόθηκαν σε αυτά και απέκτησαν μερικά, επαναπαύονται ανοήτως σε αυτά σαν να πέτυχαν το παν. Και επειδή είναι νεκροί πνευματικώς, δεν έχουν συνείδηση του αγαθού το οποίο τους λείπει. Αυτά που έχουμε πει, αν και τα εκθέσαμε ένα προς ένα, χωρισμένα για καλύτερη κατανόηση, χωρίς όμως το κεφάλι και την φυσική ενότητα μεταξύ τους, είναι αδύνατο να υπάρξουν και να στερεωθούν. Όπως δηλαδή το σώμα μικρού παιδιού που δεν έχει το κεφάλι του, δεν έχει ποτέ πιθανότητες να αυξηθεί, ενώ όταν και τα δύο είναι ενωμένα και δέχονται την τροφή το ένα από το άλλο, δηλαδή το σώμα δια του στόματος και το κεφάλι πάλι δια των αποστελωμένων από το σώμα αφομοιωμένων ουσιών, και τι ουτοτρόπος τρέφεται και μεγαλώνει ολόκληρος ο άνθρωπος, το ίδιο φαντάσου και θα δεις να γίνεται μετά την τοποθέτηση της κεφαλής και στο πνευματικό σώμα. Και για να κάνω αυτό σε σένα περισσότερο κατανοητό, άκουσε με προσοχή για να σου επαναλάβω όσα έχουν λεχθεί.

Έχεις λοιπόν, αδελφέ μου, τα βάθρα των αρετών, δηλαδή την πίστη και την ταπείνωση, και πάνω σε αυτές οικοδομημένες όλες τις αρετές, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, με τις οποίες δηλαδή κατασκευάστηκε ολόκληρο το σώμα και συμπληρώθηκε μέχρι τον αυχένα, ο οποίος είναι η ελπίδα. Αυτή του μεν υπολείπου σώματος, όπως ο αυχένας στο υλικό σώμα προεξέχει, η ίδια όμως αυτοτελώς, επειδή δεν συνενώθηκε με το κεφάλι, έχει νεκρωθεί μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του σώματος. Επειδή δεν έχει από πού να δεχθεί την αναπνοή του Αγίου Πνεύματος που χαρίζει ζωή και κινητοποιεί το σώμα και τα μέλη του. Και κατά κάποιον τρόπο δεν μπορεί να πάρει τροφή άφθαρτη. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην αφήσουμε ασυμπλήρωτο το μέγεθος της ηλικίας του Χριστού, τοποθετούμε πάνω σε αυτήν σαν πραγματική κεφαλή την Αγία Αγάπη. Δεν επινόησα αυτό μόνος μου, ούτε το κατασκεύασα, μακριά από μία τέτοια σκέψη. Αλλά εγώ το διδάχθηκα από το ίδιο το Άγιον Πνεύμα, το οποίο είχε εκείνος που είπε «Μένει δε τα τρία ταύτα, πίστης, ελπής, αγάπη. Μίζον δε πάντων η αγάπη. Και πάλιν, αν έχω πάσα την πίστην ως θεώρη με φυστάνην, και αν έχω πάσα την γνώσην και ειδώ τα μυστήρια πάντα, και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι». Η πίστη δια της μεσολαβήσεως της ελπίδος, ομιλώ για εκείνους που είναι ακόμα πνευματικός νήπη, και παρακινημένη και διδασκόμενη και δυναμόμενη από την Αγία Αγάπη αοράτως και χωρίς να γίνεται αντιληπτή, επιτυγχάνει όλα όσα ελέγχθησαν ανωτέρω. Η πίστης, μόλις τα κατορθώσει όλα αυτά, τρέφει και υπηρετεί και κάνει με αυτά την κεφαλή να αυξάνει, εννοώ την ίδια την αγάπη. Όσο πάλι αυτή καλλιεργείται και μεγαλώνει, δίνει καταναλογίαν και στο υπόλοιπο σώμα των αρετών μεγαλύτερη δύναμη και το καθιστά ακμεότερο για να προχωρεί περισσότερο στην κατάκτηση της αρετής. Και έτσι μεγαλώνουν σιγά σιγά όλα τα μέλη του πνευματικού σώματος, τοποθετούμενα μαζί και συναρμολογούμενα και συνδεόμενα από την Αγία Αγάπη. Όπως το υλικό σώμα, το κόκαλο με κόκαλο και ο αρμός με τον αρμό. Η αγάπη αυτή, δηλαδή η κεφαλή όλων των αρετών, είναι ο ίδιος ο Χριστός και Θεός μας, ο οποίος γι' αυτό ακριβώς κατέβηκε στην γη και έγινε άνθρωπος και ενώθηκε με την δική μας χωμάτινη σάρκα, για να μεταδώσει δηλαδή σε εμάς πράγματι κάτι από την θεότητά του. Και αφού μας καταστήσει πνευματικούς και μας μεταβάλει σε άφθαρτους, να μας ανεβάσει στους ουρανούς. Αυτή είναι η αγάπη την οποία λέγει ο Θείος Απόστολος ότι έχει χύσει αυθόνος στις καρδίες μας, δηλαδή η συμμετοχή και η κοινωνία της θεότητός του, μέσω της οποίας ενωνόμαστε με τον Θεό. Γι' αυτήν λέγει και ο Ιωάννης ο Θεολόγος «Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων» και ότι «Ο φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη». Και πάλιν «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδοκεν ημίν ο πατήρ ή να τέκνα Θεού κληθόμεν». Αγάπη εδώ ονομάζει το Άγιον Πνεύμα του Θεού, μέσω του οποίου επιτυγχάνουμε την υιοθέτησή μας εκ μέρους του Θεού.

Αυτήν λοιπόν την αγάπη κανείς από τους ανθρώπους δεν μπόρεσε να τη δει, να την πάρει, να ενωθεί μαζί της και να την κάνει κατά τρόπο εμφανή κεφάλι του. Εάν, καθώς είπαμε, δεν φύλαξε σταθερή και αμετακίνητη την πίστη προς τον Χριστό και πάνω σε αυτήν την πίστη δεν οικοδόμησε με ζήλο όλες τις πράξεις που είπαμε. Εκείνος όμως που δεν την είδε, ούτε ενώθηκε με αυτήν, ούτε δοκίμασε την γλυκύτητά της, ούτε μπορεί να την αγαπήσει καθώς αρμόζει. Αυτόν που δεν είδε κάποιος, πώς είναι δυνατόν να τον αγαπήσει? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού, λέγει η Γραφή, όνε όρακε, τον Θεόν ονούχε όρακε, πώς δυνατέ αγαπάν? Εξάλλου, εάν δεν αγαπήσει αυτόν προηγουμένως από ολόκληρη την ψυχή και από ολόκληρη την καρδιά, με την συνήθεια έννοια των λέξεων και σύμφωνα με την υπάρχουσα εντός μας εκφύσεως φιλική διάθεση και αγάπη, δεν πρόκειται να δει τον Θεό. Διότι είπε, «Ο αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου». Και συνεχίζει, «Και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν». Από αυτά αποδεικνύεται καθαρά ότι εάν κάποιος δεν αγαπήσει τον Θεό με ολόκληρη την ψυχή του και δεν δείξει την προς τον Θεό αγάπη του δια της απαρνήσεως του εαυτού του και ολοκλήρου του κόσμου, δεν πρόκειται να αξιωθεί να δει την μυστική παρουσία του Κυρίου, η οποία αποκαλύπτεται δια του Αγίου Πνεύματος. Ούτε θα γίνει αυτός πνευματικό κεφάλι του, αλλά παραμένει σώμα νεκρό ως προς τα πνευματικά έργα, αφού στερείται την ζωή των όλων, δηλαδή τον Χριστό. Εκείνοι οι οποίοι αξιώθηκαν να ενωθούν με τον Θεό και να τον καταστήσουν κεφάλι τους, πρόσεχε αδελφέ μου σε αυτό που σου λέω, σε παρακαλώ, γίνονται και αυτοί θεοί κατά χάριν, όμοιοι με τον Υιόν του Θεού. Οποίο θαύμα! Δηλαδή φορεί σε αυτούς ο Θεός Πατήρ την εκλεκτότερη φορεσιά, το ένδυμα του Κυρίου, το οποίο φορούσε πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Λέγει, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, το οποίο και αλλάζει όλους αυτούς κατά τρόπο που αρμόζει στον Θεό. Και μία άγνωστη και ξένη και ανέκφραστη θεία αλλαγή, για την οποία λέγει ο Δαβίδ, αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Και ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού λέγει, αδελφοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν, αλλού που εφανερώθη, σε εκείνους οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο προφανώς, τι εσώμεθα. Είδαμεν δε με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έδωσε σε μας, ότι εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά χαρίζει σε αυτούς και το νουν του Χριστού, ο οποίος να λάμπει περάνω της κεφαλής τους και να αποκαλύπτει σε αυτούς μυστήρια τα οποία δεν είναι σε θέση γλώσσα ανθρώπινη να παραστήσει. Εκτός από αυτά, το Πνεύμα το Άγιο δίνει σε αυτούς καινούρια μάτια και καινούρια ακοή. Και γιατί να λέω πολλά, αφού είναι αδύνατο να τα πω όλα, θα τα συνοψίσω όμως σε μία φράση. Ο ίδιος εκείνος ο Λόγος του Θεού μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα του Άγιον κατοικεί εντός αυτών. Γίνεται λοιπόν καθένας από αυτούς ναός του Θεού ενσυνείδητα και εν γνώση του. Και τότε, ομιλώντας με θάρρος αναφωνεί, ζώμεν ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός. Και πάλι, ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου.
Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντα στέγω, πάντα υπομένω. Και όταν με περιγελούν, εγώ τους ευλογώ, και όταν με βλασφημούν, εγώ προσεύχομαι για αυτούς. Και όταν διώκομαι, δεν αγανακτώ. Ή να επισκηνώσει εν εμή, λέγει, η δύναμη του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η τέλεια και συγχρόνως ατελής ηλικία των πνευματικών ανδρών. Τέλεια είναι σύμφωνα με τις δικές μας δυνατότητες. Ατελής όμως, διότι η τελειότητά της βρίσκεται κρυμμένη μέσα στον Θεό και ολοκλήρωμά της είναι ο θάνατος χάριν του Χριστού και των εντολών του, ώστε όπως εκείνος ολόκληρο τον νόμο τον εφήρμοσε και παρέδωσε τον εαυτό του υπομήνα σταυρών και θάνατων, προσευχόμενος ακόμα και για τους σταυρωτές του και λέγοντας «Άφες αυτής, Πάτερ, την αμαρτίαν ταύτην, ουγαρίδαση τυπιούση». Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς οφείλουμε να κουβαλούμε εντός μας την εις θάνατον καταδίκη μας χάριν εκείνου και των εντολών του, αλλά επιπλέον και χάριν τη σωτηρίας των συνανθρώπων μας. Ή να μη όμεν πεπιθώτες εφ' εαυτής, αλλά επί το Θεό, το εγείροντι τους νεκρούς. Διότι κι αν ακόμα δεν συμβεί αυτό σε μας, να τελειώσουμε δηλαδή την ζωή μας με βίαιο θάνατο, αλλά παραμείνει μόνο ως θέληση και απόφαση να αποθάνουμε μαρτυρικά, αν οι περιστάσεις το καλέσουν, θα μας αναγνωριστεί από τον φιλάνθρωπο και αγωνοθέτη Θεό μας σαν να υποστήκαμε πράγματι τον μαρτυρικό θάνατο με καρτερία, σύμφωνα με εκείνο που λέγει ο Απόστολος «Νη την ημετέραν αγάπην καθημέραν αποθνίσκω». Όχι πως το έπαθε αυτό πολλές φορές στην πραγματικότητα, αλλά κατά την θέλησή του λέγει και πάλιν «Διώκω ή και καταλάβω εφώ και κατελήφθην». Ακόμη οφείλουμε να προσευχόμαστε και υπερ όλων εκείνων οι οποίοι για οποιαδήποτε αιτία μας λυπούν ή μας περιπέζουν και για εκείνους οι οποίοι φέρονται διαρκώς προς εμάς εχθρικώς από κακή διάθεση, αλλά και για όλους τους πιστούς και τους απίστους, ώστε να μπορούν οι μεν να φτάσουν στην τελειότητα, ενώ οι δε, οι άπιστοι δηλαδή, να απαλλαγούν από την πλάνη και να προσέλθουν στην αληθινή πίστη.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης με θέμα «Γάμος, μυστήριο, ζωή, θάνατος, χαρά, λύπη, σταυρός, ανάσταση» στις 16 Φεβρουαρίου 2025.
1: Η κύρια μέρημνα της Μάνας Εκκλησίας εδράζεται στην ευχή που δίδει κατά την ιερολογία του γάμου. Εκεί η φράση βρίσκεται προς το τέλος του μυστηρίου που λέει «Εν γύρι ποιονι καταντήσε», που σημαίνει να ζήσουμε εν Χριστώ μέσα στο γάμο και να φτάσουμε μέχρι το βαθύ γύρας μαζί, ενωμένοι και αλληλοπεριχωρούμενοι, έτεμοι αμφότεροι, άνδρας και γυναίκα, να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Κεφάλαιον της ζεύξεως είναι η εν Χριστώ σωτηρία. Ο γάμος είναι ιερό μυστήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι μυστηριακά και με ιερολογία από τον Ορθόδοξο ιερέα, που έχει κανονική και ακόλυτη ιεροσύνη, επιτελείται ο γάμος και επευλογείται η συνάφεια η πνευματική και η σωματική του ζευγαριού, αδιάσπαστα και όχι μεμονωμένα, πνευματικά ή σωματικά. Οποιαδήποτε μονομερής προσέγγιση στο ένα ή στο άλλο οδηγεί σε αποτυχία. Είναι σαν την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το γεγονός ότι σήμερα πριν από το γάμο συζούν τα ζευγάρια με την αιτιολογία ότι θέλουν να γνωριστούν καλά και να διαπιστώσουν ότι ταιριάζουν, ξεκινώντας από το ένα μέρος, το σαρκικό, είναι μια λανθασμένη εκ προημίου θεώρηση του γάμου και οδηγεί και σε αποτυχία και σε αδιέξοδα. Ο γάμος δεν χρειάζεται πρόβες. Ο γάμος δεν χρειάζεται να τον δούμε με τον δικό μας ανθρώπινο τρόπο, ούτε να τον δούμε με τα γυαλιά της μοιοπίας μας. Ο γάμος χρειάζεται Θεό. Ο γάμος χρειάζεται καρδιές και ψυχές που να αγαπούν τον Θεό και να προσπαθούν να φτάσουν δι' αυτού στο τέρμα που είναι η αγκαλιά του Θεού. Γι' αυτό άλλη θεώρηση έχει ένας γάμος ορθόδοξος εκκλησιαστικός και άλλη ο λεγόμενος πολιτικός ή συμβολεογραφικός. Ο γάμος ως μυστήριο συνδέει το ζευγάρι στο άρμα του Χριστού. Είναι όνυμφοι από την ευλογημένη ώρα του ιερού μυστηρίου τους, γίνονται κλίματα του αμπελώνος του Χριστού. Ο ορθόδοξος γάμος δίνει κατευθυντήριες γραμμές στο ζευγάρι και τους ενώνει μυστηριακά στο Άγιο Ποτήριο, στο σώμα και το αίμα του Χριστού μας, και τους κάνει ήδη από την ώρα της ιερολογίας του μυστηρίου Αγίους. Πάνω στα κεφάλια των νεονύμφων η Εκκλησία τοποθετεί τα ιερά στέφανα. Παλιότερα αυτά ήταν εκκλησιαστικά σκεύη. Και όταν λέω παλιότερα, δεν έχουν περάσει 80 χρόνια από τότε. Έχουμε μαρτυρίες που καταγράφεται αυτό. Τώρα η μόδα μας οδηγεί ο καθένας να έχει τα δικά του στέφανα. Είναι όμως ιερά αυτά τα στέφανα. Όπως κι αν είναι, και αυτά που φέρνουμε στην Εκκλησία για να τα έχουμε δικά μας, είναι και αυτά ιερά και γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να πετιούνται. Πάνω λοιπόν στα κεφάλια των νεονύμφων τοποθετεί η Εκκλησία τα ιερά στέφανα. Ποιος από τους Αγίους της Εκκλησίας μας φέρει στεφάνι πριν από τον θάνατό του? Κανείς. Μόνο οι νεόνυφοι στον Ορθόδοξο γάμο λαμβάνουν τρόπαιο νίκης, γιατί όντως για να στεφανωθείς σημαίνει ότι το αξίζεις. Ένας πνευματικός εξομολόγος στην Αθήνα που εξομολογεί εκατεντάδες νέους και νέες, όταν τελεί γάμο πνευματικών του τέκνων, κλαίει. Ποτάμι τα δάκρυά του. Σε ερώτηση άλλων ιερέων, «Γιατί κλαις γέροντα?» Εκείνος απαντά, Μα στο πείσμα των καιρών σήμερα τελούμε τον γάμο δύο νέων ανθρώπων που δεν ενέδωσαν στην προγαμιαία σχέση και τους βλέπουμε καθαρούς και αγνούς να μπαίνουν στο στίβο της πνευματικής ζωής από το μετερίζει του γάμου. Μήπως σήμερα πολλοί και πολλές που δεν επιλέγουν τον ορθόδοξο εκκλησιαστικό γάμο τον έχουν μισήσει, γιατί δεν θέλουν το αγνό στεφάνι? Μια έγκαμη γυναίκα που βρέθηκε σε γάμο γνωστών της θύμωσε με τον ιερέα που τελούσε τον ορθόδοξο εκκλησιαστικό γάμο, γιατί ο ιερέας επένεσε τους νεονύμφους που προσήλθαν αγνοί και καθαροί μέχρι εκείνη την ώρα στο μυστήριο. Σε ρώτησε κατόπιν πνευματικού προς την ίδια: «Γιατί θύμωσε?» Απάντησε: «Γιατί εγώ δεν ήμουν αγνή όταν τέλεσε το γάμο μου». Γι' αυτό ο ορθόδοξος εκκλησιαστικός γάμος υπερέχει όταν ψυχικός, πνευματικός και σωματικός υπάρχει η αγνότητα και η καθαρότητα. Και ο φθόνος προέρχεται από τον χερέκακο διάβολο που μισεί τα έργα του Φωτός. Ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τελούσε ούτε τελεί οποιοδήποτε ιερό μυστήριο κρυφά. Κάνει Θεία Λειτουργία, χτυπά την καμπάνα. Κάνει γάμο, βάπτιση, χειροτονία, κηδεία, μνημόσυνο, ανοιχτές οι πόρτες του ναού στον οποιονδήποτε. Η αγνότητα και η καθαρότητα του ζευγαριού θα ενώσει τον κόσμο. Αυτός ο δρόμος είναι η σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Με τον τρόπο αυτόν θα ομορφύνει ο κόσμος και θα ανορθωθεί η πατρίδα μας και θα εκλείψει οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με το θέμα της οικογένειας. Η κατάσταση που ζούμε σήμερα, αδελφοί μου, όπου όλοι αναμασάμε την ίδια προβληματολογία, έχει ημερομηνία λήξεως. Είναι η μέρα που θα επιστρέψουμε στην ορθόδοξη θεώρηση του γάμου με αρχές και αξίες, με ιδανικά που θα στηρίζονται στο Ευαγγέλιο και την παράδοση Εκκλησίας μας. Κάθε έκπτωση στο θέμα του γάμου εγκυμονεί ανεπανόρθωτους κινδύνους. Δεν βλέπουμε ότι ο σύγχρονος τρόπος της ζωής μας δεν έχει τις βάσεις του πάνω στο Ευαγγέλιο? Δεν βλέπουμε ότι καταστρεφόμαστε? Δεν βλέπουμε ότι παραπέουμε και γκρεμιζόμαστε? Αν ναι, γιατί δεν επιστρέφουμε στις ορθόδοξες εκκλησιαστικές ρίζες μας? Γιατί δεν ζητούμε Χριστό και Εκκλησία? Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι η αληθινή ζωή, είπε ο Χριστός: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Ως ζωή που είναι ο Χριστός μας, θέλει όλα τα παιδιά του να σωθούν, όχι μόνο σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή, αλλά και στην άλλη. Όπου είναι η αληθινή ζωή, ο Χριστός, εκεί δεν υπάρχει θάνατος. Για τον λόγο αυτόν, η Αγία Εκκλησία του Χριστού μας ενδιαφέρεται ώστε τα παιδιά της να ζήσουν αιώνια. Οι παλιότεροι έδιναν μια ευχή που εκ πρώτης όψεως παρεξηγείται.

όταν τους χαιρετούν στο ναό οι συμπροσευχόμενοι. Και προσέξτε, είπα συμπροσευχόμενοι. Δεν είπα παρακολουθούντες. Δεν ερχόμαστε για να καθίσουμε στην εκκλησία και να σχολιάζουμε τι βλέπουμε, αλλά είπα συμπροσευχόμενοι. Μα τι εννοούν όταν λένε να ζήσετε? Να μην πεθάνουν? Όχι. Αλλά να πεθάνουν πριν πεθάνουν. Δηλαδή να ζήσουν μέσα στην αιωνιότητα. Άλλωστε εμφανώς, κατά την τέλεση του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Γάμου, ο χορός του Ισαΐα είναι κυκλικός. Πράγμα που συμβολίζει την αιωνιότητα. Εννοούμε λοιπόν να ζουν οι νεόνυμφοι από αυτή τη ζωή μέσα στη χάρη του Θεού μας. Ο θάνατος είναι απότοκο των αμαρτιών μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία ζει στην χάρη του Εντριάδη Θεού μας, στις ευλογητές παρουσίες των Αγίων της. Όποιος δεν ζει Ορθοδόξος εν τη Εκκλησία γεύεται θάνατο. Άρα και οι τελούντες τον Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Γάμο δεν πεθαίνουν, αλλά και στην άλλη ζωή θα ζήσουν αιώνια. Αυτό είναι μια πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και πρόσκληση. Να ζούμε όλοι χωρίς τον φόβο του θανάτου. Ο θάνατος είναι για όποιον δεν ζει τον Χριστό. Όποιος ζει με τον Χριστό και τηρεί τις εντολές του, καν αποθάνει, δηλαδή ακόμη κι αν κοιμηθεί, ζήσετε, δηλαδή θα ζήσει. Γι' αυτό, για να ζήσει ένα ζευγάρι, έχει ανάγκη της παρουσίας του Χριστού και της Εκκλησίας του. Πότε πεθαίνει το ζευγάρι? Το ζευγάρι πεθαίνει, δηλαδή διαλύεται, χωρίζει, όταν του λείπει ο Χριστός. Γι' αυτό, για να ζήσει ένα ζευγάρι, οφείλει να πορεύεται ευαγγελικός, να τηρεί δηλαδή το νόμο του Θεού. Όταν ένα ζευγάρι ζει με κοινή προσευχή, κοινή λατρεία, κοινή θεία μετάληψη, κοινή εξομολόγηση, τότε η χάρις του Θεού το επισκιάζει και το χαριτώνει. Ο θάνατος είναι η φανέρωση της απουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Άρα, όταν απομακρύνεται το ζευγάρι από τον Θεό και την Εκκλησία, τότε αργοπεθαίνει. Το ζευγάρι σώζεται δια της τεκνογωνίας του κόπου της εν Χριστώ ανατροφής και αν μείνουν με πίστη, αγάπη και αγιασμό κοντά στον Χριστό. Και βλέπετε σήμερα, αδελφοί μου, ότι όχι μόνο δεν θέλουμε να παντρευτούμε, τα παιδιά μας δηλαδή, αλλά δεν θέλουμε να σηκώσουμε και τον σταυρό του αγώνα. Διότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου είναι ένας αγώνας. Θέλεις να πάρεις πτυχίο, πρέπει να διαβάσεις. Θέλεις να πάρεις απολυτήριο του στρατού, πρέπει να πας στο στρατό, να κάνεις τη θητεία σου. Θέλεις να μαγειρέψεις καλό φαγητό, πρέπει να καθίσεις, να ασχοληθείς με αυτό. Έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, λέει, το φαγητό είναι υπόθεση αγάπης. Και την έβλεπα 4 ώρες πάνω στην κουζίνα να βρίσκεται να μαγειρεύει. Ρε γιαγιά, δεν έχεις άλλη δουλειά να κάνεις? Μα μου λέει, θα έρθει ο αφέντης ο άντρας μου, πρέπει να του δώσω το καλύτερο, πρέπει να απολαύσει την αγάπη μου από αυτό που κάνω. Υπάρχει αυτό, ισχύει σήμερα? Βλέπεις στην Αμερική κυκλοφορεί εκείνη η φράση που λέει ένας νέος στον φίλο του, λέει, σου εύχομαι όταν παντρευτείς να βρεις μια γυναίκα να ξέρει να μαγειρέψει, γιατί και το μαγείρεμα είναι υπόθεση αγάπης και στοργής. Για να πιάσουμε και όλα τα άλλα μέσα στην οικογένεια. Στο γάμο το στοιχείο της χαράς συμβαδίζει με τις πρόσκαιρες λύπες. Ο Θεός θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Όποιος ζει κατά Χριστόν και τις μπόρες και τις αναποδιές, τις θλίψεις, τις ανάγκες, τις λύπες, τις ξεπερνάει γαντζωμένος πάνω του. Ο πιστός και στις λύπες χαίρεται, αλλά δεν τον ξεχνάει ο Θεός.

0: όλα τα θεωρεί επισκέψεις του Θεού και αγωνίζεται να τα ξεπερνά, ιδιαίτερα τις δυσκολίες, αναλογιζόμενος τον λόγο του Χριστού μας, εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκα τον κόσμο. Σε αυτή τη ζωή πάρτε θάρρος, θα έρθουν θλίψεις, αλλά μην θορυβήστε, μην θορυβήστε, μην αποκάμνετε. Εγώ, λέει, νίκησα τον κόσμο. Και όλα αυτά τα οποία φαίνονται δύσκολα, ο Θεός τα κάνει εύκολα. Δηλαδή, όλες τις δυσκολίες και δοκιμασίες που φέρνει η πρόσκαιρη ζωή είναι παιχνιδάκι για έναν που αληθινά πιστεύει στο Θεό. Για ποιον είναι πολύ δύσκολα και είναι η πρώτη αιτία του διαζυγίου? Ότι δεν μπορώ να σηκώσω άλλο τον άντρα μου, δεν μπορώ να σηκώσω τη γυναίκα μου. Στην πνευματική αυτή διάσταση, το ζευγάρι κατά την ώρα του γάμου πίνει από το κοινό ποτήριο της ζωής, υποδηλώνοντας ότι μαζί, άντρας και γυναίκα, θα σηκώσουν και θα σηκώνουν τις όποιες χαρές και λύπες, ενωμένοι και αδιάσπαστοι ως ένα σώμα. Όπως οι εποχές του έτους αλλάζουν και η φύση παίρνει διαφορετικές μορφές, έτσι συμβαίνει και στην συζυγική ζωή. Λύπες, χαρές, δοκιμασίες, επιτυχίες, αποτυχίες εναλλάσσονται. Πότε ήλιος, πότε ξαστεριά. Πότε σύννεφα, πότε καταχνιά. Όλα αυτά όμως το πιστό ζευγάρι τα βιώνει ως ευκαιρίες δοξολογίας και αγώνα ταυτόχρονα. Τα πάντα θεωρούμενα χριστοκεντρικά αποπνέουν γαλήνη, ηρεμία και συναντήληψη. Οι καταστάσεις θυμού, απογοήτευσης, αγωνίας φανερώνουν στη ζωή μας την απιστία και την απομάκρυση από το Θεό μας. Νιώθω, εξομολογούμενος σε όλους σας, ότι αυτή η εποχή δυνάμει μπορεί να είναι εποχή μεγάλων Αγίων. Αλλά νιώθω όμως και ως άνθρωπος ότι αυτή η εποχή είναι της διάλυσης. Είναι, θα έλεγα, της καταστροφής. Είναι το κύμα αυτό της απομάκρυνσής μας από τον Θεό. Κανένας δεν σκέπτεται όταν τελεί το γάμο ότι ξεκινάει εν Χριστώ να σηκώσει αυτό το βάρος. Και νομίζουν ότι μονομερός οι άνθρωποι, είτε σαρκικά, είτε πνευματικά, είτε οικονομικά, είτε οτιδήποτε άλλες αιτίες λέμε όταν προχωρούμε για το γάμο, θα είναι αυτές που θα μας σώσουν. Ποιος είπε όλα στον γάμο είναι ρόδινα? Ποιος νομίζει ότι ο γάμος λύνει όλα τα προβλήματα του ανθρώπου? Ο γάμος είναι μια σταυρική πορεία, αλλά έχει ως προοπτική την Ανάσταση. Πολλές φορές σε κάποιους ναούς βάζουν τον εσταυρωμένο, τον έχουμε και εμείς βάλει στο ναό μας μπροστά εκεί, που είναι ακριβώς η εικόνα της ημέρας που προσκυνάμε εδώ στο ναό το συγκεκριμένο. Και με ρώτησε μια φορά ένας επίσκοπος που ήρθε να χωροστατήσει την εκκλησία, λέει, πάτερ, γιατί τον έβαλες εδώ το σταυρό? Γιατί, λέω, σήμερα οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι ο σταυρός. Θέλουν απευθείας την Ανάσταση. Για να τους υπενθυμίσουμε λιγάκι εμείς οι πνευματικοί πατέρες, ότι αν δεν περάσεις από τον σταυρό δεν φτάνεις στην Ανάσταση, ότι αν δεν σταυρωθείς δεν μπορείς να αναστηθείς. Έτσι είναι και η ζωή του εγγάμου. Θα σταυρωθείς για να αναστηθείς. Θα υποφέρεις τα καρφιά του γάμου για να πάρεις τα στεφάνια της νίκης. Δεν έχεις άλλη οδό. Εκτός και αν κηρύττουμε διαφορετικά το Ευαγγέλιο και την ζωή της Εκκλησίας μας. Ο γάμος είναι λοιπόν μια σταυρική πορεία, αλλά έχει ως προοπτική την Ανάσταση. Οι σύζυγοι σταυρώνονται όταν υπάρχει θέλημα, δικαίωμα, εγωισμός, πείσμα, εναντίωση, αντιλογία. Όλα αυτά τα αδιόρθωτα που κουβαλούμε πριν από το γάμο. Όλα αυτά που τα αμνηστεύουμε πριν από τον γάμο. Όλα αυτά που δεν θελήσαμε ποτέ να αγωνιστούμε να τα αποδιώξουμε από μέσα μας κατά τα χρόνια της άγαμης ζωής μας και τα μεταφέρουμε με βαλίτσες, μεγάλες βαλίτσες μιλάμε, φορτία ολόκληρα μέσα στο γάμο μας. Δεν είναι τα πρικιά, τώρα δεν υπάρχουν πρικιά. Τώρα μεταφέρουμε τα χούγια μας. Μεταφέρουμε τις αδιαλαξίες μας, το αδιαπραγμάτευτο, το δικαίωμα. Αυτά έχουν οι βαλίτσες που πάμε μέσα στο σπίτι να κατοικήσουμε. Όλα αυτά που δεν τα εξομολογηθήκαμε ποτέ για να προλάβουμε να τα θεραπεύσουμε πριν από τον γάμο. Άρα, καταλήγουμε αδελφοί μου να πούμε ότι όσο πιο γερές πνευματικές βάσεις έχει ένας νέος, μια νέα που σκέπτεται τον γάμο, τόσο ο γάμος γίνεται πραγματικό πανηγύρι χαράς. Και όσο δεν υπάρχει αληθινός πνευματικός αγώνας, αλλά επίφαση αγώνα με δίθεν γνωριμίες Αγίων Γεροώντων και πνευματικών εξομολόγων, γεροντισσών, θεολόγων, ανθρώπων που πιστεύουν στο Θεό, όλα αυτά προς τα Θεοδίνε δηλαδή, χωρίς αληθινή βίωση προσωπικής εν Χριστώ μετάνοιας, τόσο ο γάμος γίνεται σταυρός και φιλιά στο λαιμό, που ανά πάσα στιγμή μέλει να μας πνίξει. Διότι αν δεν πάει στο βάθος, βλέπεις ένα δέντρο που στέκεται, που είναι ευσθιόφιλο, που τα κλαδιά του πραγματικά απλώνονται και χαίρεσε τη σκιά κάτω, όσο αυτό το δέντρο έχει παχιά σκιά, τόσο έχει βαθιά ρίζα μέσα. Οι ρίζες δεν υπάρχουν σήμερα, γιατί αυτές που απουσιάζουν είναι ότι κοπήκαμε από τον Χριστό και προσπαθήσαμε να κτίσουμε οικοδομήματα παρά τον οικοδομήσαντα και κτίσαντα που είναι ο Θεός. Αυτόν τον βάζουμε στην άκρη. Τον χρειαζόμαστε μόνο όταν τον θέλουμε. Είναι σαν να τον βάζουμε στο τσεπάκι μας μέσα και να του λέμε «Τώρα βγες, τώρα ξαναμπες, τώρα μπες και βοήθησε, τώρα δεν σε χρειάζομαι». Γι' αυτό λοιπόν ο αγωνιζόμενος χριστιανός και μέσα στον γάμο του σηκώνει αγόνκιστα το σταυρό του με την προσδοκία της καλής απολογίας προς τον Θεό. Δεν χάνεται αυτό. Σου λέει, παλιότερα έλεγε, θα υπομείνεις. Έλεγε μια μάνα στην κόρη και στο γιο, θα υπομείνεις και στην δύσκολη στιγμή. Τώρα, στην πρώτη κρούση, στο πρώτο μάλωμα, πρώτος συμπαραστάτης για το χωρισμό, δεν είναι ο διάβολος. Ποιος είναι? Οι γονείς. Οι γονείς είναι οι πρώτοι συμπαραστάτες, διότι ο λόγος πρέπει να είναι πνευματικά δομημένος και να υπομείνουμε άχρη τέλους. Σε όλα βάζει συγκυρινέο ο άνθρωπος, διότι τίποτε δεν το σηκώνει μόνος του. Κανένας δεν σηκώνει τίποτα μόνος του μέσα στο γάμο. Εάν υπάρχει κανένας που είναι τόσο δυνατός, να τον προσκυνήσουμε. Αλλά η γνώση του πράγματος είναι ότι κανείς δεν σηκώνει το βάρος του γάμου μόνος του. Χρειάζεται ο συγκυρινέος, ο Χριστός, τον οποίο εμπιστεύεται εξ όλης ψυχής και διανοίας. Εάν λοιπόν λείπει ο συγκυρινέος, πώς θα φτάσεις στο Γολγοθά για να σταυρωθείς? Χρειάζεται ο συγκυρινέος. Μη γινόμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα διώξουμε τον απαραίτητα που χρειάζεται μέσα στο νέο σπιτικό συγκυρινέο. Μη γινόμαστε εμείς αυτοί που θα τον διώξουμε. Νιώθει ότι ο σταυρός γίνεται ελαφρύς όταν αισθάνεται ότι μέσα στον πνευματικό του αγώνα έχει μόνιμο φίλο, προστάτη και βοηθό τον ίδιο τον Χριστό. Φωνάζει εσωτερικά να μπει μέσα του για να σκηνώσει ο Χριστός. Τρέχει στην εξομολόγηση με ταπείνωση και προσέρχεται στα άχραντα μυστήρια για να πάρει δύναμη. Με την τακτική Θεία Μετάληψη καταρρύπτει το σχέδιο του διαβόλου που διωγγώνει μονίμως τα τάχατες ανυπέρβλητα προβλήματα, γιατί όπου μπαίνει ο Χριστός εκεί γίνεται παράδεισος. Γι' αυτό όπου δεν υπάρχει Χριστός εκεί διχοστασίες, φθόνη, έρηδες, ασυνεννοησία, μαλώματα, δικαστήρια, χωρισμοί, διαζύγια. Αλλά ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψει ο Θεός κάποιον που τον εμπιστεύεται. Γι' αυτό και στα σπιτικά όλων των εγγάμων Ορθοδόξων Χριστιανών τα πάντα πρέπει να ξεκινούν και να καταλήγουν στα προσωπικά εικονοστάσια, στις γονικλησίες ενώπιον των εικόνων, που μαζί με την άσβεστη φλόγα του κανδυλιού, με την ευωδία του θυμιάματος, είναι τα αληθινά καταφύγια σωτηρίας. Η προσευχή είναι η τροφοδότρα της καλής και αιώνιας συζυγίας. Η Ανάσταση έρχεται μετά τον Σταυρό. Πρώτα σταυρώθηκε ο Χριστός και μετά αναστήθηκε. Αυτή η πορεία είναι ο κανόνας, δηλαδή ο χάρακας. Ο χάρακας που τραβά στις ευθείες γραμμές του χριστιανικού ζευγαριού. Κάθε ζευγάρι χρειάζεται έναν χάρακα. Αυτός ο χάρακας είναι η πεπατημένη οδός του Χριστού. Αυτός ο δρόμος που μας δίδαξε ο Χριστός μας. Αυτόν τον δρόμο ακολούθησαν και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Με αυτόν τον ίσιο δρόμο πέτυχαν να κερδίσουν το στεφάνι της αιωνιότητας όλοι οι Άγιοι μας. Αυτό λείπει από τη ζωή μας. Ας αγοράσουμε έναν χάρακα όλοι μας από αυτόν που έχουν οι μαθητές και ας τον κρεμάσουμε μπροστά στο λαιμό μας, όπως έκανε μια γερόντισσα που η μια μοναχή δεν έκλεινε το στόμα της και συνεχώς κοτσομπόλευε και έλεγε διάφορα και ποικίλα και αναστάτωνε όλη την αδελφότητα. Λέει, παιδί μου, σου έδωσα τόσες συμβουλές και δεν μ' ακούς. Τώρα θα σου δώσω μια συμβουλή την οποία θα την φέρεις μονίμως. Είτε μπαίνεις στην εκκλησία, είτε βγαίνεις από την εκκλησία, είτε βλέπεις κόσμο, είτε δεν βλέπεις, να κρέμεται μπροστά, εδώ μπροστά σου, ένα φερμουάρ από αυτά τα φερλών. Και το κρεμούσε αυτό, ήταν και χρωματιστό κιόλας, και όπου πήγαινε και λέγαν, τρελάθηκε η αδελφή, κυκλοφορεί με ένα φερμουάρ μπροστά. Αλλά όταν το ατένιζε αυτή, καταλάβαινε ότι πρέπει να κλείσει το στόμα. Μήπως χρειαζόμαστε κι εμείς, Πάτε Ραφαήλ, να μας αγοράσετε καμιά ντουζίνα από αυτά τα ωραία, τα φερμουάρ, τα φερλών που λέγαν παλιά, για να τα κρεμάσουμε μπροστά μας και να έχουμε αυτόν τον κανόνα της ζωής και να υπομένουμε τις τάχατες, όπως είπαμε, δικαιολογίες, προκειμένου να διαλύσουμε την ζωή μας και το μυστήριο του γάμου μας. Χωρίς σταυρό λοιπόν δεν μπορεί, αδελφοί μου, να υπάρξει Ανάσταση. Και είναι αλήθεια ότι στη ζωή των εγγάμων υπάρχει σταυρός. Είτε έχει να κάνει με δύσκολους χαρακτήρες, είτε με δυσκολίες οικονομικές, επαγγελματικές, στεγαστικές, είτε με τα παιδιά, με την ατεκνία, με την μοιχεία και πολλά άλλα. Όσα κι αν είναι όμως στη ζωή του ζευγαριού, όσο ασήκωτα και δυσβάστακτα κι αν είναι, έχουν την ελάφρυνσή του στο γεγονός της πλήρους εμπιστοσύνης στο θέλημα του Χριστού. Το ζευγάρι που ζει και υπομένει την Σταύρωση έχει αναλαμπές αναστάσιμου φωτός μέσα στις δυσκολίες. Είναι η παρηγοριά που μας δίνει ο Χριστός. Η γνώση ότι είμαστε πλάσματα του Θεού, η ορθόδοξη επιλογή μας να ξεκινήσουμε τον γάμο μας στερεωμένοι πάνω στην ακλόνητη πέτρα της ζωής που είναι ο Χριστός, αυτά δίνουν ελπίδα Αναστάσεως και κυρίως ηρεμούν το ζευγάρι και το κάνουν να ξεπερνά τους σταυρούς, τις δοκιμασίες και τις όποιες θλίψεις με γνώμονα την Ανάσταση. Ζούμε για την Ανάσταση. Το πιστεύουμε αυτό? Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, λέμε κάθε φορά που διαβάζουμε το σύμβολο της πίστεώς μας. Το λέμε και στο απόδειπνο, το λέμε και μέσα στη Θεία Λειτουργία, το λέμε και σε άλλες ακολουθίες του 24ωρου. Κι όμως, η ζωή μας δεν δείχνει να έχει σχέση με την Ανάσταση. Καταλήγουμε επομένως ότι όλα τα δύσκολα του γάμου, γίνονται εύκολα όταν εμπιστευόμαστε στον Χριστό, όταν μπαίνουμε στον Ιερό Ναό, την μόνιμη σανίδα σωτηρίας, όπου μέσα σε αυτόν τελεσιουργούνται τα Ιερά Μυστήρια και μας ενώνουν με τον Χριστό. Για να είμαστε ρεαλιστές, αδελφοί μου, σήμερα είναι μεγάλο το κύμα της εκοσμικεύσεως. Δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο. Και την Εκκλησία επηρεάζει η εκοσμίκευση. Γι' αυτό και το δόγμα της εκοσμικεύσεως, αν πούμε ότι προέρχεται από κάποιες έτσι διρεκτίβες και από κάποια κέντρα που εμείς πάντοτε φανταζόμαστε ότι υπάρχουν κάποια κέντρα τα οποία θέλουν να διαβάλουν τη ζωή της Εκκλησίας μας, λένε οι οδηγίες αυτές. Λέει, δεν φοβόμαστε να είναι γεμάτες οι εκκλησίες μας, που είναι γεμάτες, αλλά θέλουμε αυτοί που είναι μέσα στις εκκλησίες να έχουν πνεύμα κοσμικό. Αυτό είναι το δηλητήριο που από εκεί ξεκινάει όλη η εκδίπλωση του κουβαριού και από εκεί αρχίζει η κλωστή που ξυλώνει το πουλόβερ μας. Γιατί εάν δεν υπάρχει σωστή πνευματική βάση εξυπαρχής, εισμάτην εκοπίασαν οι οικοδομούντες, εάν μη Κύριος οικοδομήσει. Γι' αυτό σήμερα είμαστε στον γκρεμό, γι' αυτό σήμερα βιώνουμε αυτό το γεγονός ότι κάποιος λέει, γιατί να παντρευτώ αφού όλοι χωρίζουν, θα χωρίσω κι εγώ. Και πιάνει φυσικά την άλλη την οδό, να συζήσω, να περάσω όμορφα. Ζήσε παιδί μου τα χρόνια σου, λέει η μάνα στην κόρη της. Ζήσε τα χρόνια σου παιδί μου, μην μπαίνεις γρήγορα μέσα στο ζυγό του γάμου. Αλλά ζώντας με αυτού του είδους τις εντός εισαγωγικών καλές συμβουλές, οδηγούμαστε όλοι αμφότεροι εις βόθινον θα πέσουμε, λέει στο Ευαγγέλιο. Πέφτουμε όλοι μέσα σε αυτό το γκρεμό. Ανάχωμα όμως που σε αυτό το πνεύμα που έχει εισχωρήσει και ιδιαίτερα μέσα στο γάμο το πνεύμα αυτής της εκοσμίκευσης, βλέπετε πόσο χρόνο δαπανούμε για να ετοιμάσουμε ένα γάμο, και λέει και η παροιμία του λαού, όποιος δεν πάντρεψε και όποιος δεν έκτισε δεν ξέρει, λέει, τι είναι η ζωή. Γιατί να γίνεται τόσο δύσκολος ένας γάμος? Γιατί δίνουμε τόση μέρημνα σε τόσα πράγματα που θέλουμε το Θεαθήνε και τα πληρώνουμε κιόλας αυτά? Και όχι μόνο τα πληρώνουμε, τα χρυσοπληρώνουμε, και δεν φτάνει μόνο αυτό, και όταν δεν έχουμε ακόμα, είναι τέτοια η τρέλα μας που μας οδηγεί να πάμε να δανειστούμε για να κάνουμε και τέτοιου είδους εντός αγωγικών τέτοιες τρέλες. Ανάχωμα λοιπόν, το ανάχωμα στην εκοσμίκευση αυτή αποτελεί η αληθινή πνευματική αντίσταση, έστω και από λίγα πνευματικά ζευγάρια. Αυτό είναι η απαντοχή μας που ζουν εν Χριστώ και εν τη Εκκλησία, που αντιστέκονται σε πείσμα των χαλεπών καιρών και μας δίνουν μια νότα αναψυχής στο καταθλιπτικό. Και ας μου επιτραπεί η λέξη, δεν μ' αρέσει να την πω, αλλά θα την πω, τοξικό περιβάλλον που ζούμε. Εμείς το κάνουμε αυτό. Δεν ήρθαν οι εταιρείες που βάζουν τα φουγάρα για να μαζέψουν το καυσαέριο? Εμείς δημιουργούμε καυσαέρια κάθε μέρα στη ζωή μας και εμείς τα αναπνέουμε αυτά. Αυτό είναι η πλάκα, ότι σκάβουμε οι ίδιοι τον λάκκο μας και ήδη έχουμε πέσει πολύ μέσα σε αυτόν τον λάκκο που έχουμε σκάψει. Αλλά ο Θεός έχει προβλέψει. Βλέπετε, ο Θεός πάντα προβλέπει. Υπάρχει ένα λίμα που ως μια μικρή ζύμη όλων το φύραμα ζυμεί. Τώρα την εορτή της Υπαπαντής κάναμε μια εορτή που είπατε τα Υπαπάντια. Δεν ξέρω αν ήταν περιπεκτικός ο υπαινιγμός, αλλά θα πω το εξής. Συζητήσαμε να βραβεύσουμε κάποια μάνα. Γιατί η γιορτή της μάνας είναι η γιορτή της υπαπαντής. Και είπα στους συνεργάτες του ναού μας, όπως και ο πατήρ Ραφαήλ εδώ το κάνει, πείτε μου, λέω, σας παρακαλώ, ποιο να βραβεύσουμε από τους ενωρίτες μας, από τα πνευματικά μας τα παιδιά που τους ξέρετε εδώ. Υπόθηκαν πάρα πολλά, αλλά καταλήξαμε να τιμήσουμε δύο μάνες που ήταν και αδελφές κατά σάρκα. Για ποιους λόγους? Για δείτε, τι σκεφτήκαμε να προσφέρουμε εμείς από την Εκκλησία για να γίνει παράδειγμα προς μίμηση στους άλλους? Γιατί δεν είμαι αυτό το οποίο είπαμε τώρα, στο λίμα. Γιατί μόνο το λίμα μπορεί να σώσει. Δεν μπορούμε να σώσουμε κανέναν που έχει πάρει την κατρακύλα. Μόνο η χάρη του Θεού μπορεί να κάνει τα αναχώματα. Εμείς δεν έχουμε δυνάμεις ούτε για τον εαυτό μας. Λέω, θα τιμήσουμε αυτές τις δύο κοπέλες, τις νέες μητέρες. Η μικρότερη αδελφή έχει 3 παιδιά και η νεότερη 2. Μα δεν είναι πολύτεκνες πολλές οικογένειες, πάτερ, για να τις τιμήσουμε. Ναι, αλλά έχουν μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή? Πρώτον, εξομολογούνται από μικρά παιδιά οι μάνες. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνούμε.
0: Δεύτερον, τέλεσαν ορθόδοξο εκκλησιαστικό γάμο. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε. Τρίτον, οι μητέρες αυτές αποφάσισαν να αφήσουν στο πλάι τα πτυχία τους και να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνούμε.
0: Τέταρτον, οι μητέρες αυτές δεν πάνε σε καφέδες και να δουν τις φιλενάδες τους, αλλά μένουν όλη μέρα παίζοντας με τα παιδιά και κάνοντας προσευχή. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνούμε.
0: Πέμπτον, αυτές οι μάνες δεν παρκάρουν τα παιδιά τους στην τηλεόραση, γιατί δεν υπάρχει μέσα στο σπίτι τηλεόραση. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνούμε.
0: Έκτον, αυτές οι μάνες δεν δίνουν κινητό στα τηλέφωνα, το κινητό τηλέφωνο στα παιδιά τους, για να κάνουν αυτή λίγη ξεκούραση ή να κάνουν μια οποιαδήποτε δουλειά. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνούμε.
0: Μα 6 λόγους είπαμε. Αυτό είναι το λίμα που χρειάζεται σήμερα για να γίνει η βάση προκειμένου να δημιουργηθεί μια σωστή χριστιανική οικογένεια, η οποία θα μας δώσει κατόπιν το λίμα το οποίο προσδοκούμε και το οποίο σήμερα είπαμε ως 4 φράσεις. Γι' αυτό δώσαμε μεγάλο τίτλο. Και στο σημείο αυτό θεωρώ σκόπιμο να σας δώσω και κάποια παραδείγματα τα οποία και εγώ διάβασα μέσα από τα βιβλία, και καλό είναι όλοι να διαβάζουμε από ένα βιβλίο, να το τελειώνουμε μέσα σε μήνα ένα βιβλίο το μήνα. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ένα ωραίο παράδειγμα, για ακούστε το. Μια φορά ήρθε στο καλύβι, λέει, κάποιος και μου είπε ότι είχε προβλήματα με την γυναίκα του. Πήγαιναν διαχωρισμό, δεν ήθελε να δει ο ένας τον άλλον. Ήσαν και οι δύο δάσκαλοι και είχαν 2 παιδάκια. Δεν έτρωγαν ποτέ στο σπίτι. Σε άλλο εστιατόριο έτρωγε ο ένας, μετά το σχολείο σε άλλο ο άλλος. Και αγόραζαν και κάτι σάντουιτς για να φάνε τα παιδιά. Τα καημένα, όταν οι γονείς γύριζαν στο σπίτι, πήγαιναν και έψαχναν τις τσέπες και στις σάντες τους για να δουν τι τους έφεραν απ' έξω να φάνε. Δεν υπήρχε κατσαρόλα μέσα στο σπίτι. Περνούσαν μεγάλο δράμα. Αυτός έκανε και τον ψάλτη. Μας πιάνει και εμάς δηλαδή εδώ. Σε άλλη εκκλησία πήγαινε η γυναίκα του, σε άλλη έψαλνε αυτός. Τόσο πολύ. Τι να κάνω, πάτερ, μου λέει, σηκώνω μεγάλο σταυρό. Πολύ μεγάλο. Όλοι σηκώνουμε σταυρό. Άμα ακούσετε όλους, τα παιδιά μας άμα τα ακούσετε, όλοι σηκώνουν σταυρό. Και εμείς όλοι σηκώνουμε σταυρό. Είναι πολύ σύνηθες αυτή η φράση. Σηκώνουμε σταυρό. Κάθε μέρα που σηκώνω αυτό το μεγάλο σταυρό, έχουμε φασαρίες στο σπίτι. Πήγε στο πνευματικό? Τον ρωτάω. Ο Άγιος Παΐσιος ρώτησε. Ναι, πήγα, και μου λέει και μου είπε, υπομονή να κάνεις, σηκώνεις μεγάλο σταυρό. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να δω, του λέω, Ποιος σηκώνει μεγάλο σταυρό? Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν παντρευτήκατε μαλώνατε έτσι? Όχι, μου λέει. 8 χρόνια ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Λάτρευα την γυναίκα μου περισσότερο από τον Θεό. Μετά εκείνη άλλαξε. Έγινε γκρινιάρα ιδιότροπη. Ακούς, την λάτρευε περισσότερο από τον Θεό. Έλα εδώ, του λέω. Λάτρευες τη γυναίκα σου περισσότερο από τον Θεό? Η γυναίκα σου φταίει τώρα ή εσύ που φτάσατε σε αυτή την κατάσταση? Γιατί, λέω καμιά φορά, όταν βγάζουμε τις άδειες του γάμου, πόσο ερωτευμένοι είστε? Και μου λένε πάνω από 100%. Πώς όμως γίνεται μετά το 100% να γίνεται 0%? Πώς γίνεται? Και λέει τώρα ο Άγιος Παΐσιος, εξαιτία σου, λέει, πήρε την χάρη του ο Θεός από τη γυναίκα σου. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα, τον ρωτάω? Μάλλον να χωρίσουμε, μου λέει. Μήπως έμπλεξες και με καμιά άλλη? Ναι, έχω υπόψη μου κάποια, μου λέει. Βρε, δεν καταλαβαίνεις ότι εσύ είσαι ο φταίχτης? Να ζητήσεις πρώτα συγχώρεση από το Θεό, γιατί λάτρευες τη γυναίκα σου περισσότερο από εκείνον. Μετά να πας να ζητήσεις συγχώρεση από την γυναίκα σου. Να με συγχωρέσεις, να της πεις, εγώ έγινα αιτία να δημιουργηθεί αυτή η κατάσταση στο σπίτι και να ταλαιπωρούνται και τα παιδιά. Έπειτα να πας να εξομολογηθείς και να λατρεύεις τον Θεό σαν Θεό και να αγαπάς την γυναίκα σου σαν γυναίκα σου, και θα δεις τα πράγματα θα πάνε καλά. Τον τράνταξα. Άρχισε να κλαίει, μου υποσχέθηκε πως θα με ακούσει. Ήρθε μετά από λίγο καιρό χαρούμενος. Σε ευχαριστώ, Πάτερ, μας έσουσες, μου λέει. Είμαστε μία χαρά και εμείς και τα παιδιά μας. Βλέπεις, να αυτός ο φταίχτης, και να νομίζει κιόλας ότι σηκώνει και πολύ μεγάλο σταυρό. Γιατί όταν στο μυστήριο της εξομολόγησης που δεχόμαστε οι ιερείς τον κόσμο, εκεί ακούμε συνήθως, όταν εκδιπλώνονται τέτοιου είδους προβλήματα, ότι μόνο φταίει ο άλλος. Μα πες και εσύ κάτι. Ποια είναι η αιτία? Είσαι χωρισμένη, είσαι χωρισμένος. Βρες την αιτία, τη δική σου, που είσαι η αιτία που χώρισες. Ομολόγησε το σφάλμα σου. Και όμως βλέπεις το πείσμα και ο εγωισμός. Γι' αυτό και έλεγε και ένας γέροντας, λέει, πολλοί εξομολογούνται, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν αληθινή μετάνοια. Δεύτερο παράδειγμα, 4 θα πω και τελειώνω. Δεύτερο, μικρό παράδειγμα. Έχω γνωρίσει ένα ανδρόγυνο, λέει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, που ο άνδρας ήταν πολύ κοντός και η γυναίκα του ανδρογυναίκα, ψηλή μέχρι εκεί επάνω. Αφού λέει 180 οκάδες, σιτάρι το ξεφόρτωνε από το κάρο μόνη της. Μια φορά ένας εργάτης, ψηλός και εκείνος, πήγε να την πειράξει και εκείνη τον άρπαξε και τον πέταξε μέσα σαν σπιρτόξυλο. Ήταν και δυνατή δηλαδή. Αλλά να βλέπετε η υπακοή που έκανε στον άντρα της, πώς τον σεβόταν. Δεν κοίταζε τον μπόι του άντρα της, κοιτούσε αυτό που όφιλε να δώσει ως γυναίκα στον άντρα της. Την υπακοή που εμείς τη θεωρούμε η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα, να πάτημα το πόδι. Και το ξενύχιασμα μετά, πά σε κέντρο ποδιού μετά για να βάλεις νύχη. Γιατί αυτή είναι η αληθινή τοποθέτηση, ότι πρέπει και η γυναίκα να σέβεται τον άντρα, όπως και ο άντρας να σέβεται, λέει, τη γυναίκα, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Έτσι κρατιέται η οικογένεια, αλλιώς δεν γίνεται. Τρίτο παράδειγμα, από τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό. Αληθινή ιστορία. Συνάντησα στη ζωή παράδειγμα γνήσιου και αληθινού συζύγου που με συγκλώνησε, λέει ο γέροντας, ο μακαριστός. Το αναφέρω γιατί δεν πρέπει να αποσιωπηθεί. Ζούσε εδώ στη χώρα μας ένας πραγματικός κύριος που στο χαρακτήρα του περιέσωσε όλη την ανθρώπινη τελειότητα με τη βοήθεια της χάριτος του Χριστού. Στην ηλικία των 30 ετών έκρινε ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε γάμο. Ως πιστός επέμενε με πολύ προσευχή και δέηση στον Κύριό μας να τον φωτίσει και να τον βοηθήσει στον σκοπό του. Περιέστρεφε στη διάνοιά του τα λόγια της γραφής «Παρακυρίου αρμόζεται γινή ανδρή». Συνέχεια είχε αυτό στη σκέψη του. Αποφάσισε να προχωρήσει. Ήταν πεπισμένος ότι το πρόσωπο που επέλεξε του το έστειλε ο Θεός. Έγινε με πολύ ευλάβεια ο γάμος, αφού τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες των χριστιανικών μας αρχών. Αν και η σύντροφός του ήταν μικρότερη κατά 10 χρόνια, δεν το ήθελε, δεν το έλαβε υπόψη, έχοντας σταθερή πίστη στην Θεία Πρόνοια. Συχνά δεν της φερόταν σαν να ήταν η κορούλα του. Αυτή έκανε λαθάκια, γιατί φαινόταν ζωηρούλα, αλλά ποτέ δεν τον απασχόλησαν λόγω της αγάπης που έτρεφε προς αυτήν. Κοινωνικές υποχρεώσεις τον ανάγκασαν, επειδή ήταν μέτοχος μεγάλων επιχειρήσεων που βρίσκονταν στο εξωτερικό, να μεταβεί εκεί. Με την προσευχή του και πιστεύοντας πάντοτε στην πανσωστική πρόνοια του Θεού, πήρε τη σύζυγό του μαζί του. Σε λίγο καιρό η νεαρή σύζυγος άρχισε να δυσαρεστείται. Υποπτευόταν ότι την πήρε μαζί του για να τη χωρίσει από το περιβάλλον της, από το σόι της δηλαδή, όπως λέμε. Προσπάθησε να την καθησυχάσει, αλλά δεν το κατόρθωσε. Η σύζυγός του μόνη της έφυγε και επέστρεψε στην Ελλάδα. Θέλησε να ζήσει την ελευθερία σύμφωνα με τα πάθη και τις συνήθειες που είχε μάθει. Κάποιοι ειδικοί σε αυτά την παρέσυραν και κατέληξε να εργάζεται σε ένα καζίνο ως κοινή γυναίκα. Ο ιδανικός σύζυγος και ομολογητής δεν έπαψε να προσεύχεται και να αγωνίζεται πνευματικά για αυτήν κάθε μέρα. Η προσευχή του, ή μάλλον η κραυγή του προς τον Θεό, ήταν πάντοτε η ίδια: «Κύριέ μου, θα επιμένω να σε εκβιάζω για την σύζυγό μου. Το ιερό σου λόγιο ότι παρακυρίου αρμόζεται ανδρή γινή δεν θα σβήσει ποτέ από το είναι μου». Άκουσε την προσευχή μου, την δέησή μου, την οικεσία μου. «Τι, Κύριέ μου, αν πλανήθηκε μια νεαρή κόρη, εγώ προσεύχομαι για αυτήν και δεν θα πάψω να κλαίω ενώπιόν σου ημέρας και νυχτός. Θέλω την σύζυγό μου. Εγώ, Κύριέ μου, την συγχωρώ. Εσύ δεν θα τη συγχωρήσεις, δεν θα τη θεραπεύσεις. Προς τι, Πανάγαθε Δέσποτα, η άφωτος κένωση? Δεν βρήκες το απολωλώστο πεπλανημένο το άρρωστο? Ομολογώ μπροστά στην Παναγαθότητά σου ότι δεν θα πάψω να σε ενοχλώ εάν δεν μου επιστρέψεις την όμιμη σύζυγό μου». Συνέχισε ο ήρωας αυτός για 2 χρόνια να προσεύχεται να κλαίει, εκβιάζοντας τα σπλάχνα του γλυκύτατού μας Σωτήρα Χριστού. Στο διάστημα αυτό της επιμονής του ενήργησε η χάρις του Θεού. Ξύπνησε η κόρη από τον κατήφορο και την πτώση και ομολόγησε με στεναγμούς ότι τώρα πρέπει ο Θεός να κάνει άλλη κόλαση, γιατί αυτή που υπάρχει είναι η μικρή για μένα, έλεγε. Με δειλία, χωρίς θάρρος, αποφάσισε και έγραψε ένα γραμματάκι στον κλαίοντα σύζυγο: «Δεν τολμώ να σε ονομάσω σύζυγο, γιατί δεν έχω δικαίωμα, αλλά εάν επιστρέψω, δεν με δέχεσαι ως υπηρέτρια στο σπίτι?» Μόλις πήρε αυτό το γράμμα, γαλήνεψε και πίστεψε ότι έφτασε η ώρα του τέλους. Της απαντά με τη φυσική του πάντοτε τρυφερότητα: «Αγάπη μου, γιατί έχασες το θάρρος σου? Δεν σε έστειλα εγώ για διακοπές και περιμένω με αγωνία την σύζυγό μου, την αγάπη μου, πότε θα γυρίσεις στην αγκαλιά μου?» Μετά την επιστολή πήρε το θάρρος και το απάντησε: «Έρχομαι σύντομα». Συνονοήθηκαν για την ημέρα της αφήξεως και την περίμενε στο αεροδρόμιο. Μόλις βγήκε αυτή και τον συνάντησε, έπεσε κάτω και άρχισε να κτυπιέται και να κλαίει γοερά. Τότε την πήρε στην αγκαλιά του και παρηγορώντας την έφτασαν στο αυτοκίνητό τους. Την έβαλε να καθίσει δίπλα του και όλο την παρηγορούσε, πείθοντάς την να μην θυμάται τίποτα από τα παλιά και ότι η μετάνοια όλα τα θεραπεύει, αφού θα αγωνιζόμαστε μαζί. Με αυτή τη στοργική, τη στοργή και τρυφερότητα έφτασε η νύχτα. Για δείτε, μόλις έκλεισε τα μάτια του, ο ήρωας αυτός της αυτοθυσίας και της αγάπης, υρπάγει εις θεωρία και ανήλθε μέχρι τρίτου ουρανού. Δεν μπορούσε να περιγράψει και να διηγηθεί όσα η Θεία Χάρις τον αξίωσε. Είδε τις χωρίες των Αγίων, τα μένοντα αγαθά των σεσωσμένων και όλη τη Θεία Αγάπη που τον κρατούσε σε έκσταση. Τότε πραγματικά ελληνολόγησα την αθλειότητά μου και είπα, ποιος είπε, ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Καυχάσε μάταια καλόγερε για την ζωή σου, ενώ αυτός με μια θυσία ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Ιδού ένα παράδειγμα και μια εικόνα του πραγματικού συζύγου και ανδρός. Με αυτή η κορούλα, μετά αυτή η κορούλα αποδείχθηκε η ιδανικότερη σύζυγος. Δυνατό το παράδειγμα και αυτό, και να κάνω μια παρένθεση. Ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, που ήταν γόνος του μεγάλου Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, μας είπε, και ακούγεται αυτό, αν το πατήσετε στο διαδίκτυο θα τα ακούσετε όλοι, λέει στους άνδρες να μην φωνάζουν και προσκαλούν τη γυναίκα τους με το όνομά της. Και με τι λέει θα την αποκαλούμε? Να της λες, λέει, αγάπη μου. Να μην χρησιμοποιείς ποτέ το όνομά της, να την πει Χρυσούλα, Βασιλική, Μαρία. Όχι, θα της λες αγάπη μου. Πώς λοιπόν ένας ασκητής που δεν ένιωσε ποτέ ένα χάδι από μία γυναίκα, που ζούσε σε έναν γέροντα που τους τάιζε τη νύχτα για να μην βλέπουν ότι το φαγητό που τρώνε είναι μουχλιασμένο και με σκουλίκια, πώς ένας γέροντας που δεν έβλεπε καμιά γυναίκα τουλάχιστον κατά τα πρώτα τα ασκητικά του χρόνια, πώς είναι δυνατόν αυτός να έχει αυτήν την θεωρία περί της συζύγου και να λέει στους άνδρες ως συμβουλή αυτό? Και τέταρτο και τελειώνω, είμαι και πολυλογάς, άμα θέλετε σας λέω και περισσότερα μετά, αλλά εγώ θα σας πω το τελευταίο και τελειώνω. Τώρα από τον Άγιο Γέροντα το Θαδαίο της Βιτόβνητσα. Έχετε διαβάσει κάποιο βιβλίο του, νομίζω, ε? Οπωσδήποτε, για τους λογισμούς που καθορίζουν τη ζωή του ανθρώπου. Ενδέχεται εύκολα να μετατρέπει κανείς τον παράδεισο σε κόλαση. Συνέβη κάτι ενδιαφέρον πριν από κάποια χρόνια. Μου ήρθε εδώ ένα παντρεμένο ζευγάρι. Ήταν προφανές ότι ο Θεός τους είχε πρικίσει με μεγάλη ομορφιά. Δεν είχα δει ποτέ μου πιο όμορφο ζευγάρι, ομολογεί ο γέροντας. Ο καιρός ήταν κρύος και κάναμε τη λειτουργία μας στο παρεκκλήσιο. Όταν η ακολουθία τελείωσε, θέλησαν να μου μιλήσουν. Έχουμε κάποια προβλήματα, είπαν. Τους άκουσα. Είχαν παντρευτεί από έρωτα και είχαν ζήσει με ειρήνη και αρμονία για κάποια χρόνια. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι τους ήταν παραδείσια. Κατόπιν, πρόσφατα, άρχισαν να τσακώνονται για το παραμικρό. Δεν υπήρχε πια ειρήνη στο σπίτι τους. Το χειρότερο ήταν ότι είχαν ένα μικρό γιο 6 ετών. Το παιδί ήταν ο λόγος που είχαν έρθει σε εμένα αρχικώς. Μου είπαν ότι το παιδί είχε ολότελα αποξεναθεί από αυτούς και δεν ήθελε καν να τους μιλήσει. Ήθελε να είναι μόνο με τον παππού και την γιαγιά του. Το αγοράζαμε ό,τι μας ζητήσει, ό,τι μας ζητούσε, αλλά είναι πάντοτε σιωπηλό. Το αγοράζουμε παιχνίδια, ρούχα και γλυκίσματα και εκείνος τα γραπώνει απλώς από τα χέρια μας, τα ξεσκίζει ή τα κλωτσάει. Και έπειτα πηγαίνει στον παππού και την γιαγιά του και μας αφήνει μόνους. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Κατά τα άλλα είναι ένα υγιές φυσιολογικό παιδί. Αποστρέφεται οτιδήποτε έχει να κάνει με εμάς, τον πατέρα και τη μητέρα του. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γέροντα? Άντε, όλοι στους γέροντες για να τα λύσουμε. Κάνουμε εμείς τα προβλήματα και μετά τρέχα να βρεις τους γέροντες και τους πνευματικούς να λύσεις τα θέματά σου. Τους είπα, λέει ο γέροντας Θαδαίος, ότι προφανώς το παιδί δεν ήθελε τέτοιους γονείς. Αναζητούσε διαρκώς τη μητερούλα του και τον πατερούλη του, αλλά εκείνοι δεν ήταν ποτέ εκεί. Παλιά ήσασταν ευτυχισμένοι, επειδή είχατε την ευλογία των γονιών σας, τους είπα. Οι γονείς σας δεν είχαν τίποτα στην ένωσή σας. Αντιθέτως, είχαν κανονίσει το γάμο σας πριν καν εσείς δείτε ο ένας τον άλλον. Είχατε λοιπόν την ευλογία των γονιών σας. Παντρευτήκατε από έρωτα και υπήρχε ειρήνη στην ένωσή σας. Το σπιτικό σας ήταν σαν τον παράδεισο. Τώρα όλα στράβωσαν εξαιτίας των λογισμών σας. Μέχρι πρόσφατα ήσασταν ευχαριστημένοι με ό,τι είχατε. Δεν φαντασιωνόσασταν άλλα πράγματα. Τώρα όμως εσύ κοιτάζεις άλλες γυναίκες με λαγνία και δίνεις την καρδιά σου σε αυτές τις γυναίκες. Η γυναίκα σου κοιτάζει άλλους άντρες και τους δίνει την καρδιά της. Συνευρίσκεστε μεν σαρκικά, αλλά όχι πνευματικά. Ο νου σας περιπλανέται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν έχετε διαβεί τα όρια των συζυγικών σας όρκων. Το παιδί σας τα αισθάνεται όλα αυτά και δεν θέλει τέτοιους γονείς. Διότι όχι μόνο ξεστρατήσατε ο ένας από τον άλλον, αλλά αποξενώσατε τον εαυτό σας και από το ίδιο σας το παιδί. Εσείς δημιουργήσατε την κόλαση μέσα στο σπιτικό σας με τους λογισμούς σας. Είναι πολύ οδυνηρό να έχει κανείς μητέρα και πατέρα και τούτης να μην τους έχει. Επιστρέψτε ο ένας τον άλλον, τους είπα, και γίνετε όπως ήσασταν και όλα θα φτιάξουν πάλι. Με αυτά τα τέσσερα παραδείγματα, αδελφοί μου, θεμελίωσα ιδιαίτερα το τελευταίο μέρος της ομιλίας που είναι Σταυρός και Ανάσταση, διότι προσδοκούμε την Ανάσταση να είναι η ευκαιρία και η αφορμή να κρατήσουμε αυτό που όταν το ξεκινήσαμε ήταν πολύ ψηλά και εμείς το καταφέραμε να το φτάσουμε δυστυχώς στο βάραθρο. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι, πατέρα Ραφίλ και αγαπητοί μου και σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, να είναι η ομιλία μας αυτή μια ευκαιρία καλή σε όλους μας να στηρίξουμε την πνευματική μας ζωή από τώρα στον Χριστό, γιατί μόνον Αυτός θα είναι η μόνη απαντοχή μας και η μόνη ευλογία στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα. Και να ξαναπείς κάτι.
0: Μίλησα παραπάνω από ό,τι μου είπε ο πατήρ. 45 λεπτά εγώ μίλησα με τα παραδείγματα μία ώρα ακριβώς, έτσι συνηθίζω. Αλλά αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως θα απαντήσουμε ή θα συμπροβληματιστούμε, γιατί όλα δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε. Εάν δεν μιλήσετε, θα σας πω ακόμη ένα παράδειγμα που θα είναι ο κολοφώντας. Αφού δεν μιλάτε, τι να σας κάνω. Θα σας πω για μια γυναίκα που γνώρισα όταν έγινα πνευματικός. Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ήθελε να γινόμαστε πολύ μικροί πνευματικοί, οπότε με επέλεξε και εμένα να ξεκινήσω τα δύσκολα από πολύ μικρή εις ηλικίας. Θα σας πω και αυτό και θα τελειώσω. Ήρθε λοιπόν, εξομολογήθηκε στο πετραχύλι μου μετά από λίγο καιρό που με έκανε πνευματικό ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, μια αείμνηστη Γεωργία. Αυτή η γυναίκα με συγκλώνησε και μέχρι σήμερα δεν μπορώ να την ξεχάσω, πατέρα Ραφαήλ, διότι αυτό που μου είπε εγώ δεν μπόρεσα ποτέ να το κατανοήσω, δηλαδή πριν χειροτονηθώ. Μου είπε το εξής, λέει, πάτερ, εγώ όπως ξέρετε, μου λέει, είμαι χείρα. Λέω, το ξέρω, έχετε παιδιά? Μου λέει, δεν έχω παιδιά, αλλά θέλω να σας πω, μου λέει, μια μικρή ιστορία. Παντρεύτηκα, λέει, με προξενιό που με έκανε ο πατέρας μου. Φανταστείτε, εγώ ήμουνα τότε 32 χρονών πνευματικός και αυτή ήταν πολύ μεγάλη. Έχει πάρα πολλά χρόνια που εκοιμήθη και γι' αυτό το λέω, γιατί οι πνευματικοί δεν μπορούμε να μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι υφιστάμενα τα πρόσωπα. Δεσμευόμαστε από το απόρριτο της εξομολογήσεως. Και καθήμενη μου λέει ότι όρισαν την ημέρα του γάμου, πήγαν στο γάμο, τελέστηκε ο γάμος ημέρα Κυριακή, μετά στήθηκε το πανηγύρι στο χωριό έξω στο προάβλιο του ναού, χορέψαν, λέει, και στο τέλος του γάμου που πορνούσε ο κόσμος και τους χαιρετούσε, έπεσε ο άντρας της κάτω. Μου λέει, έπαθε αποπληξία, έτσι μου είπε τη λέξη. Και λέω, τι έγινε έτσι μετά, πήγατε στο σπιτάκι σας έτσι με το καλό, συνήλθε και τα λοιπά. Λέει, τον πήγαμε λέει στο σπίτι που ετοιμάσαμε να κοιμηθούμε, αλλά εκεί στο σπίτι μου λέει, δεν σηκωνόταν, είχε πέσει λέει σε αυτή την κατάσταση και ήταν κλινήρης. Λέω, πόσο καιρό. Λέει, περιμένετε να σας πω πάτερ. Η γυναίκα αυτή λοιπόν τον κοίταξε για 3 ολόκληρα χρόνια στο κρεβάτι και πέθανε ο άντρας της. Την ερώτησα, συγχωρήστε με, δεν ολοκλήρωσες με τον άντρα σου? Δεν έγινες γυναίκα από τον άντρα σου? Εγώ τα ρώτησα αυτά, είπα σας βάζω μετάνοια. Μου λέει όχι. Ξαναπαντρεύτηκες μετά το γάμο σου αυτόν? Όχι, αφού λέει ένας είναι ο άντρας που παντρευόμαστε. Κάτσε λέω εδώ, πάρεσε το πετραχύλι τους λέω, γιατί εσύ αξίζεις να εξομολογείς. Γιατί αυτά τα πράγματα που για μας φαίνονται παράξενα, εμένα προσωπικά αυτό όταν το φέρνω στη σκέψη μου, σε αυτήν την τάχατες δικαιολογία που την έχουμε εδώ κάτω ακριβώς στη γλώσσα μας και είμαστε έτοιμοι να χωρίσουμε και το λέμε δηλαδή και το έχουμε σκεφτεί και το σχεδιάζουμε, το κάνουμε, ο Φόσκολος είναι πολύ μικρός μπροστά σε αυτά τα σενάρια που κάνει ένας που συνεργάζεται με τον πονηρό, το διάβολο δηλαδή, για να κάνει το διαζύγιο. Και λέω, εάν τόσο εύκολα ένας πάει να χωρίσει, δεν θα μας συγκινήσει αυτές οι περιπτώσεις και τα παραδείγματα που διαβάσαμε, που όλα αυτά και τα 4 παραδείγματα που δώσαν, που είναι χιλιάδες τα παραδείγματα της ζωής, και αυτό που είπα ακόμα το τέλος, είναι τόσο δυνατά ώστε να μας κάνουν και εμείς να σηκώνουμε το σταυρό μας, που η ουσία ενός μαλώματος μέσα στην οικογένειά μας μπορεί να είναι τόσο μηδαμινή, και για ένα ποτήρι, γιατί το βάλαμε εδώ και δεν το βάλαμε εκεί, να χωρίσουμε? Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί και να ενωθεί περισσότερο με το Θεό, γιατί εκεί είναι η λύση του όλου προβλήματος. Σας ευχαριστώ.
3: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με θέμα «Γάμος μυστήριο, ζωή θάνατος, χαρά λύπη, σταυρός ανάσταση» στον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλίου Λαρίσης στις 16 Φεβρουαρίου 2025. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
4: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου, και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Μαΐου, μνήμη του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου Κάρπου, ενός των 70 Αποστόλων. Ο Άγιος Κάρπος ήταν μαθητής του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο διακονούσε στις περιοδίες του, διακομίζοντας τις επιστολές του στις εκκλησίες που είχε ιδρύσει. Μετέστρεψε ο ίδιος με το κήρυγμά του πλήθος εθνικών και έγινε αργότερα επίσκοπος Βερίας της Θράκης, φωτίζοντας την περιοχή αυτή ως ήλιος πνευματικός. Επιτελούσε καθημερινά πολλά θαύματα, λύτρωνε δαιμονιζομένους και οδηγούσε τα πλήθη στο Άγιο Βάπτισμα. Ο αποστολικός του ζήλος έγινε η αιτία να υπομείνει πολλές θλίψεις από τους ιδωλολάτρες και τις αρχές, αλλά σε όλες έδειξε ανδρεία και καρτερικότητα, μάλιστα δε έσπευδε πρόθυμα προς τις δοκιμασίες. Αφού εδόξασε με τον τρόπο αυτό το Θεό στη ζωή του, εκοιμήθη εν ειρήνη και μετά το θάνατό του εδοξάστη από εκείνον με πλήθος θαυμάτων που επιτελούσαν τα τίμια λείψανά του προς όφελος των πιστών.

μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικαίος. Ο Άγιος Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του κατοικούσαν κοντά στη Μονή της Παναγίας Λαουδηγήτριας ή Λαγουδιανής. Νέος είχε ιδιαίτερα ωραίο παρουσιαστικό και οι γονείς του, φοβούμενοι για την αρετή του εξαιτίας των διεφθαρμένων ηθών των Τούρκων της πόλης αυτής, αποφάσισαν να εγκατασταθούν στη Σμύρνη, όπου μπήκε στην υπηρεσία ενός αγά. Έπεσε όμως στο βάραθρο της απολίας και αρνήθηκε την πίστη των πατέρων του. Εγκαταλείποντας τον κύριό του, διήγε πλάνη Ταβείο, ο οποίος τον έφερε στη Μέκα, όπου και κατάλαβε το ψεύδος της μουσουλμανικής πίστης. Συνέχισε κατόπιν της περιπλανήσεις του, ντυμένος αδερβίσεις και επωφελούμενος από τον σεβασμό που έχεραν μεταξύ του μουσουλμανικού λαού οι ασκητές αυτοί, καταδίκαζε ανοιχτά τη μουσουλμανική πίστη και κήρυτε την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη για τον πλησίον. Τους έλεγχε επίσης για το πώς τυραννούν και καταδυναστεύουν τους υπόδουλους χριστιανούς. Αυτά βέβαια τα έλεγαν και άλλοι δερβίσιδες, αλλά ο Αλέξανδρος με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη, ώστε κάποτε στην Αίγυπτο κάποιοι τουρκοκριτικοί αποπειράθηκαν να τον φωνεύσουν, λέγοντας ότι δεν είναι Τούρκος αλλά χριστιανός. Πράγματι, ο Άγιος συναναστρεφόταν συχνά με χριστιανούς και όταν μιλούσε με χριστιανούς μοναχούς, έλεγε ενιγματικά: το ένα είναι τρία και τα τρία είναι ένα, και όποιος δεν έχει τα τρία δεν έχει το ένα. Επιβιβάστηκε κατόπιν σε πλοίο για τη Θεσσαλονίκη και αργότερα εγκαταστάθηκε στη Χίο. Αφού έζησε έτσι 18 χρόνια, επέστρεψε στη Σμύρνη και την τρίτη της εβδομάδος πριν την Πεντηκοστή, παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστή, πέταξε καταγή στο δερβισικό κάλυμα για να βάλει το χριστιανικό κάλυμα της κεφαλής και ομολόγησε τη μεταστροφή του. Ο δικαστής και οι παρευρισκόμενοι, άναυδοι και εξοργισμένοι, βλέποντας έναν δερβίση να δηλώνει ότι είναι χριστιανός, τον πέρασαν για τρελό. Αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε ότι απεναντίας είχε βρει τα λογικά του από τότε που μεταστράφηκε. Κατηγορώντας τον τότε για μέθη, ο δικαστής τον έκλεισε στη φυλακή. Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε πάλι στο δικαστήριο και ομολόγησε με μεγαλύτερο ακόμη ζήλο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αφού οι κολακίες τους αποδείχθηκαν άκαρπες, οι Τούρκοι πέρασαν στις απειλές να τον θανατώσουν, αλλά ο Άγιος αποκρίθηκε ότι ακριβώς γι' αυτό είχε παραδοθεί σε αυτούς. Την Παρασκευή, αφού συγκεντρώθηκε πλήθος προκρήτων και λαού, τον ανέκριναν και πάλι, και καθώς εκείνος βεβαίωνε ότι είχε πλήρως σώα στα σφρένας και ομολογούσε την Αγία Τριάδα, καταδικάστηκε σε θάνατο. Οδηγήθηκε στον τόπο της θανάτωσης δεμένος πισθάγκωνα, διασχίζοντας το πλήθος που τον εξύβριζε. Εκείνος όμως επαναλάμβανε: «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Την ίστατη στιγμή, ενώ είχε γονατίσει, τίνοντας τον αυχένα, δόθηκε εντολή στον Δήμιο να καθυστερήσει την εκτέλεση της ποινής μέχρι να έλθει ο γιος του δικαστή, ο οποίος επιθυμούσε να παρευρεθεί. Ο Άγιος Αλέξανδρος παρέμεινε έτσι ακίνητος, προσευχόμενος για περισσότερο από μία ώρα, δίχως όμως να λυγίσει. Τέλος αποκεφαλίστηκε και εισήλθε θριαμβευτής στο χορό των Αγίων στις 26 Μαΐου 1794.

αυτοί οι Απόστολοι ξεκίνησαν διαξηράς και μετέπεισαν πρώτα στην Προβυγγία, στη Μονή του Λερίνου, κέντρο της ασκητικής παράδοσης, η οποία είχε παραλευθεί από την Ανατολή και το οποίο τον προηγούμενο αιώνα είχε υποδεχθεί επίσης τον Άγιο Πατρίκιο, που ξεκινούσε για την Ιρλανδία. Μαθαίνοντας όμως εκεί για τα άγρια έθιμα των Αγγλοσαξώνων, τους κατέλαβε ο φόβος και ολίγο ψύχησαν, έλαβαν δε την απόφαση να ανακρούσουν πρίμναν και έστειλαν τον Αυγουστίνο στη Ρώμη για να πληροφορήσει σχετικά τον Πάπα. Αυτός επέστρεψε μετά από λίγο, κομίζοντας τις ένθερμες παροτρύνσεις του Αγίου Γρηγορίου να ολοκληρώσουν το έργο που είχαν αναλάβει με τη βοήθεια του Θεού, καθώς και συστατικές επιστολές απευθυνόμενες στον Αρχιεπίσκοπο Αρελάτης και στους Φράγκους ηγεμόνες. Πήραν πάλι το δρόμο και πέρασαν τον χειμώνα στο Παρίσι, εν συνεχεία δε διέσχισαν τη Μάνχη και προσορμίστηκαν στην Ίσο Θάνετ, ανατολικά του βασιλείου του Κέντ, που προσέφερε το πιο πρόσφορο έδαφος για ευαγγελισμό, επειδή ο βασιλιάς του, Άγιος Εθελβέρτος, ο οποίος ασκούσε τα πρωτεία επί των Αγγλοσαξονικών βασιλείων του Νότου, είχε παντρευτεί μια χριστιανή, την Βέρθα, θυγατέρα του βασιλιά των Παρισίων. Ο Αυγουστίνος έστειλε αμέσως απεσταλμένο του στον ηγεμόνα για να του αναγγείλει ότι είχε έλθει να του φέρει το Ευαγγέλιο και την επαγγελία μιας αιώνιας βασιλείας μετά του αληθινού Θεού. Λίγες ημέρες αργότερα ο Εθελβέρτος ήλθε στο νησί και ζήτησε από τους μοναχούς να του εκθέσουν τη διδασκαλία τους. Εντυπωσιασμένος τους έδωσε την άδεια να κηρύσουν στο βασίλειό του και τους προσέφερε διαμονή στην πρωτεύουσά του Καντερβουρία. Οι Ρωμαίοι μοναχοί εισήλθαν εν πομπή στην πόλη με το σταυρό για την εικόνα του Χριστού επικεφαλής, ψάλλοντας τις λιτανίες κατά το έθος που είχε θεσπίσει στη Ρώμη ο Άγιος Γρηγόριος, και εγκαταστάθηκαν σε μια εκκλησία κτισμένη πριν τις βαρβαρικές εισβολές, την οποία συνήθιζε να προσεύχεται η Βασίλισσα. Οργάνωσαν εκεί τη μοναχική του ζωή, μιμούμενη τέλεια τον αδελφικό βίο των Αποστόλων και των πρώτων Χριστιανών, και άρχισαν να κηρύττουν με τόσο καλά αποτελέσματα, ώστε λίγο αργότερα ο βασιλιάς Εθελβέρτος ζήτησε να λάβει το Άγιο Βάπτισμα, καλώντας το λαό του να πράξει το ίδιο. Έτσι τα Χριστούγεννα του έτους 597, 2.000 Αγγλοσάξονες έγιναν Χριστιανοί. Η νεαρή εκκλησία αναπτύχθηκε γρήγορα κάτω από τη συνετή αυθεντία του Αγίου Αυγουστίνου, ο οποίος είχε χειροτονηθεί επίσκοπος από τον Άγιο Βυργίλιο Αρελάτης, και τη βοήθεια του βασιλιά. Το 601 έστειλε δύο μαθητές στη Ρώμη για να αναφέρουν στον Άγιο Γρηγόριο τους πρώτους καρπούς της Ιεραποστολής και να ζητήσουν τη γνώμη του επί ποιμαντικών ζητημάτων που προσιδίαζαν στην απομακρυσμένη εκείνη περιοχή. Μαζί με τις απαντήσεις του, έμπλεε σοφίας και διακρίσεως, ο Πάπας έστειλε και μια δεύτερη ομάδα 12 Ιεραποστόλων που ήταν κομιστές του Πάλιου, σημείο δικαιοδοσίας του Αυγουστίνου επί όλης της Αγγλικής Εκκλησίας, καθώς και ιερών σκευών και λειψάνων. Κατάρτισε επίσης για αυτούς ένα σχέδιο εκκλησιαστικής οργάνωσης των τοπικών εκκλησιών. Έτσι, το Λονδίνο και η Υόρκη επρόκειτο να γίνουν Μητροπόλεις επικεφαλής 12 επισκοπών που θα διατελούσαν υπό Μητροπολίτη. Εν τω μεταξύ, ο Αυγουστίνος είχε αναλάβει την οικοδόμηση ενός καθεδρικού ναού στην Καντερβουρία και λίγο πιο έξω από την πόλη ενός μοναστηριού αφιερωμένου στους Αγίους Πέτρο και Παύλο, σήμερα Αβαίο του Αγίου Αυγουστίνου, ο ναός της οποίας εν συνεχεία θα φιλοξενούσε τους τάφους των επισκόπων Καντερβουρίας και των βασιλέων του Κέντ. Όταν έφτασε ο καιρός να επεκταθεί η Ιεραποστολή και στα άλλα ιδωρολατρικά βασίλεια, ο Άγιος Αυγουστίνος κάλεσε τους Κέλτες επισκόπους και θεολόγους της Ιουαλίας σε σύσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας τους πρότεινε να εγκαταλείψουν τις επιμέρους ιδιαιτερότητες που τους χώρισαν, προκειμένου να αναλυφθεί από κοινού ο Ευαγγελισμός των Αγγλοσαξώνων. Οι Κέλτες θεολόγοι εξέφρασαν τον μεγάλο θαυμασμό τους όταν εκείνος θεράπευσε ενώπιον τους έναν τυφλό, αλλά ζήτησε να συμβουλευτούν το λαό τους πριν απαντήσουν στην πρότασή του. Κατά τη δεύτερη συνάντησή τους, 7 επίσκοποι προερχόμενοι από τη Μεγάλη Μονή Μπάνγκορ προσήλθαν αφού συμβουλεύθηκαν έναν ερημίτη, ο οποίος τους συνέστησε να μην αποδεχθούν τις προτάσεις του Ρωμαίου Επισκόπου παρά μόνο αν έδειχνε την ταπεινοφροσύνη του με το να σηκωθεί από τη θέση του όταν αυτοί θα έφταναν. Καθώς ο Άγιος Αυγουστίνος βρισκόταν ήδη καθισμένος όταν παρουσιάστηκαν μπροστά του, εκείνοι συμπέραναν αμέσως ότι ήθελε να του συμπεριφερθεί αυταρχικά. Έτσι αρνήθηκαν κατηγορηματικά να εγκαταλείψουν τα λειτουργικά έθη τους και κυρίως να τον αναγνωρίσουν ως αρχιεπίσκοπό τους, πράγμα που θα σήμαινε γι' αυτό στην υποταχή τους στο Αγγλοσαξονικό βασίλειο του Κέντ. Ο Αυγουστίνος τους αποκρίθηκε ότι εφόσον αρνούνταν την ειρήνη των αδελφών τους, θα υφίστανταν τον πόλεμο των εχθρών τους. Και πράγματι οι Άγγλοι κατατρόπωσαν λίγο αργότερα τον βρετονικό στρατό στο Τσέστερ. Στρεφόμενος τότε στους ίδιους τους μαθητές του, ο Άγιος

0: Αυγουστίνος χειροτώνησε επίσκοπο τον Μέλιτο με σκοπό να κηρύξει στην περιοχή των Σαξόνων της Ανατολής, έχοντας επισκοπική έδρα το Λονδίνο και τον ιό στο επίσκοπο Ρότσεστερ στο Κέντ, δυτικά της Καντερβουρίας. Αφού συμπληρώθηκε ο ελάχιστος αριθμός των τριών επισκόπων που ήταν απαραίτητος για τις κανονικές χειροτονίες και τη λειτουργία των τοπικών συνόδων, η Ιεραποστολή μπορούσε εφ' να εξαπλωθεί και στα άλλα βασίλεια. Έτσι, έχοντας βάλει τους σπόρους της νέας εκκλησίας της Αγγλίας, ο Άγιος Αυγουστίνος εκοιμήθη εν ειρήνη στις 26 Μαΐου 604. Μετά το θάνατο του Αγίου Εθελβέρτου το 616, ο Μέλιτος και ο Ιούστος υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Αγγλία. Μόνο το 633 ο Παυλίνος, αρχιεπίσκοπος Ιόρκης, εισήλθε στο Κέντ και ξανάρχισε το έργο του Ευαγγελισμού. Και από το 672 ο Άγιος Θεόδωρος Καντερβουρίας προσέδωσε στην Άγγλο-Σαξονική Εκκλησία το οριστικό οργανωτικό της σχήμα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Ενσόφια. Ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Πατρός Ιμών Μακαρίου του Ενκολιαζίνου. Μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου, Επισκόπου Χερσονήσου. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
3: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς ανταμώνουμε όπου γης στις ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι από το Άγιον Όρος στον ουρανό. Είναι ο τίτλος του αφιερώματος της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχονίδος στον μακαριστό μοναχό Μωυσία Γεωρίτη, που κοιμήθηκε την 1η Ιουνίου 2014. Ας ακούσουμε ως ευλαβικό μνημόσυνο αυτό το αφιέρωμα σε κείμενα και αφήγηση του Νόντα Σκοπετέα.
1: Γεώργιος Γρηγοριάτης, Μωυσής Αγιορείτης, του άθωνα τα κρίνα, μεσίτες εις των ουρανών, λέγαν τον έναν εσοφό. Τη γνώμη του ζητούσαν μόλις σκοτάδι κάλυπτε του ήλιου τις ακτίνες. Τον άλλον είπαν ποιητή, πολλοί τον αγαπούσαν και γιάτρευαν τα λόγια του, του πόνου τις οδύνες.

0: μοναχός Μωυσής Αγιορείτης. Διηγείται ο ίδιος. Στη Μικρασιατική Μαγνησία γεννήθηκε η μακαρίτισσα μητέρα μου Βασιλεία, όπου στο σπιτικό του φούρναρη πατέρα της Νικολάου και της γιαγιάς Εκατερίνης χαίρονταν να φιλεύουν μοναχούς και κάποτε αγιορείτες. Ο πατέρας μου Αλέξανδρος νέος ήλθε στην Αθήνα από τα ηρωικά Σάλωνα. Γεννήθηκα στην ενορία του Αγίου Νικολάου Πευκακίων, στην οδό Θεμιστοκλέους. Μικρός όμως, με τους γονείς και τα πέντε αδέλφια μου, πήγαμε στον προσφυγικό συνοικισμό του Βύρωνα. Νωρίς έτρεχα στα εκκλησάκια της περιοχής και στα μοναστηράκια του κοντινού ημιτού, στους παμέγιστους ταξιάρχες της Νέας Ελβετίας. Αγιανανίτικο μετόχι με τον Παπαθεόφιλο, διάδοχο του Παπαμιχαήλ, βενάρε του αόματου πνευματικού. Στους Αγίους Πάντες που έρχονταν αγιορείτες ζηλωτές πατέρες, όπως και στον Άγιο Κωνσταντίνο, και κυρίως στην αγαπητή Ανάληψη, όπου δεν χόρτενα καθημερινά να ακούω ιστορίες από τον Αλυσμόνητο Παπαφώτη, διάδοχο του Αγίου Ανθρώπου, Ιερονύμου Σιμονοπετρίτου, του μακάριου γέροντα που όλοι μιλούσαν με τόσο μεγάλη ευλάβεια, που εξομολογούσε τη μητέρα μου, που δεν έσβηνε ποτέ το καντήλι του τάφου του πίσω από το ιερό και έρχονταν από μακριά για να προσκυνήσουν ευλαβικά. Με τον ταπεινό Παπασάβα από τους ταξιάρχες, τον αγιορείτη Κύπριο, τον καλουκάγαθο ιερέα με το μεγάλο κομοσχήνι, πήγαμε τα πρώτα μακρινά ταξίδια σε μοναστήρια και είδα για πρώτη φορά να κάνει στα χωράφια στρωτές μετάνοιες, κάνοντας τον καθημερινό κανόνα του, μου είπαν. Αλυσμόνητες οι θείες λειτουργίες μου θύμιζαν περιγραφές Παπαδιαμάντη, με τον Παπαχαράλαμπο το Μακρυγέννη, τον ηγούμενο της Μονής Ασωμάτων Πετράκη στη ζωοδόχο πηγή, στον Άγιο Στυλιανό του Καρέα, στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, όπου αγρυπνούσαμε στην αποκεφάλισή του και νηστεύαμε το λάδι, στον γραφικό Άγιο Γεώργιο Κουταλά, πολύ μετά ήλθε η γερόντισσα Σαλόμη, στους Αγίους Αναργύρους του στρατιωτικού νοσοκομείου με τον επίσης καλοκάγαθο κριτικό Τίτο, που τρέχαμε στα πανηγύρια όλης της Αθήνας. Ακούσουμε τον Στανίτσα και τον Χατζή στην Καπνή Καρέα, στο μοναστήρι της Κεσαριανής, όπου ήταν ένας πρώην λαβριώτης στον Καρέα, ο Παπαχρυσόστομος, που ερχόταν και στην Ανάληψη, πρώην Σταυρονικητιανός, στον Άγιο Φανούριο Παγκρατείο που λειτουργούσε ο Άγιος Παπανικόλας Πλανάς, παλιά, και πολύ μετά το έδωσαν στη Μονή Διονυσίου. Όμως εκεί στην Ανάληψη μάθαινα αξεδίψαστα για το Άγιον Όρος από τον αγαπητό, παρά τις παραξενιές του Παπαφώτη, το σοφό γέροντα Δοσίθιο, τον μετέπειτα ηγούμενο της ανακαινισμένης Τατάρνας, πολλούς προσκυνητές του όρους, επίσκοπους, αρχιμανδρίτες, ψάλτες, γιατρούς, δικηγόρους. Έναν ωραίο, καλό και αλυσμόνητο κόσμο. Εκεί έμαθα να ξελειτουργώ τα τυπικά, τα προσώμια, την τάξη των αγρυπνιών, τα πρώτα τεριρέμ, τα νέα του όρους. Εκεί, στην ωραία Ανάληψη που έφερνε αγιορείτικο αγέρι στην ξερή Αθήνα. Από μικρός ήμουν αγιορείτης. Αισθανόμουν αγιορείτης πριν γίνω. Μπορεί να είσαι αγιορείτης και να είσαι μακριά από το όρος, άκουσα αργότερα από έναν γέροντα. Και μπορεί να είσαι στο Άγιον Όρος και να μην είσαι αγιορείτης. Τότε δεν το καταλάβαινα. Τώρα δυστυχώς το καταλαβαίνω. Το Άγιον Όρος μακραίνει. Κι άλλοτε πάλι μικραίνει. Και συνάμα μεγαλώνει. Ό,τι αγιορείτικο πάντα με κατασυγκινούσε. Λιβάνι αγιορείτικο. Εικόνες αγιορείτικες, σταυρουδάκια, κομοσχήνια, ψαλμωδίες. Μα πιο πολύ οι καλόγεροι. Άκουγα για την χιλιατηρίδα, για τα κοινόβια, για ασκητές, για τα καρούλια, για τα κατουνάκια. Μετά άρχισα να μαζεύω βιβλία για το όρος. Και πιο πολύ όσα είχαν φωτογραφίες, κυρίως με γέροντες. Φανταζόμουν ασκητές και αγρυπνίες νύχτα και μέρα. 10 και χρόνια στη Σιμονόπετρα και περίπου 3 δεκαετίες στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος είναι πολύ λίγα για να ανιχνεύσεις τη μακρά ιστορία του πεφυλημένου όρους σου. Μιας παράδοσης αρχαίας, μιας πορείας ωραίας, μέσα στην νοηματισμένη σιγή, στο μυστικό θαύμα, στο έκπαγλο δέος, στο θερμό δάκρυ που συνέχειες μέσα στην κατάνοιξη, στο ράγισμα του ατίθασου εγώ, ή στην παρόρμηση του συναισθήματος, ή στον δυνατό πόνο μιας αλωτρίωσης, μιας δίψας αξεδίψαστης, της ένδοξης αδοξίας, της ασκητικής χαρμολύπης, της νυφάλιας μέθης, της εν επιγνώση φιλοκαλίας, της γλυκιάς θεομητροφιλίας, της βροντόφωνης σιωπής, ενός μακρόσυρτου αγιορείτικου μεσονυκτικού, στην ημίφωτη λιτή του κεντρικού καθολικού της Ιεράς Μονής, ή στο ταπεινό παρεκκλήσι της Ιεράς Κήτης, της πενιχρής καλύβης του Χρυσορήμονος Ιωάννου, του Πάνη. Ευλογητός ο Θεός, ο θέλων πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Μοναχός Μωυσής, ο Αγιορείτης. Για τον μακαριστό μοναχό Μωυσή μιλά τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριος Ιερόθεος. Τον πατέρα Μωυσή τον γνώρισε όλο το Άγιον Όρος, τα κοινόβια μοναστήρια, οι σκήτες, τα κελιά, οι έρημους, η κάθε κατηγορίας μοναχοί, είτε κοινοβιάτες, σκητιώτες, ερημίτες, καλυβίτες. Βίωνε το Άγιον Όρος μυστικά, καρδιακά και ποιητικά. Προσπαθούσε να συλλάβει τη μυστική φωνή του Αγίου Όρους και στη συνέχεια την εξέφραζε με ομιλίες, με βιβλία, με συγγράμματα και διδαχές, με ποίηση. Ήταν μια ευαίσθητη καλλιτεχνική φύση. Ένας πραγματικός ποιητής, όπως ήθελε τον χριστιανό Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Πλησίαζε τους μοναχούς με τρυφερότητα και λογικότητα, ώστε η τρυφερότητα δεν κατέληγε σε έναν άκρατο συναισθηματισμό και η λογικότητα δεν εκφραζόταν με έναν ορθολογισμό. Συνδύαζε θαυμάσια την μυστική ζωή με την κοινωνική, το άρρητο με το ρητό, το κατανυκτικό με το θριαμβευτικό. Αυτό φαίνεται σαφέστατα στα λογοτεχνικά, μα και στα ιστορικά του κείμενα. Το πατήρ Μωυσής όλη την ζωή του είχε πειρασμούς, που όμως δεν τον γλώνησαν, μάλλον τον δυνάμωναν και τον ενίσχυαν. Δεν τον αποθάρρυναν, αλλά του έδιναν περισσότερο θάρρος για να ομιλεί και να γράφει για τη Βασιλεία του Θεού. Στο Άγιον Όρος ο πατήρ Μωυσής ήταν μια σημαντική προσωπικότητα που δεχόταν το σεβασμό και την αγάπη όλων, με τις ολονύκτιες αγρυπνίες στα μοναστήρια, με τις επισκέψεις στα πιο ταπεινά κελιά για να συλλέγει, όπως η Μέλισσα, τη ζωή των αγιορητών πατέρων που έζησαν σε όλα τα μέρη του Αγίου Όρους, με τις επιβλητικές αναγνώσεις στις τράπεζες των μοναστηριών και των κελιών που πανηγύριζαν, με τις συζητήσεις για μοναχικά, θεολογικά και πατερικά θέματα με μοναχούς, μα και προσκυνητές. Στο κελί του δεχόταν καθημερινώς πολλούς επισκέptες που αναζητούσαν και ενδιαφέρονταν για έναν άλλο λόγο που θα ανάποδε τις ψυχές τους.
1: Η υπακοή γίνεται πιο εύκολη, πιο φιλότιμη και πιο αυθόρμητη όσο κανείς είναι πιο ταπεινός. Την κατάλαβα, όσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται, τόσο βοηθείται, τόσο πιο εύκολη είναι η όλη πνευματική ζωή και ταπεινής δίδωση χάριν. Η έλλειψη ταπεινώσεως φέρνει τις διχόνιες, τις αντιλογίες, τις υστεροβουλίες, τις εμπάθειες, τα πείσματα, όλα αυτά τα οποία δυσχεραίνουν την μοναστική μας ζωή και γίνεται δυστυχώς η ζωή μας πιο μαύρη από το ράσο μας με αυτά τα μικροπράγματα, γιατί τελικά δεν είναι τίποτε σημαντικό από αυτά, αλλά είναι ένας εγωισμός που ακόμη υπάρχει, μια υπερηφάνεια η οποία σαν το σαράκι καταστρέφει τον όλο κορμό της μοναστικής, της ωραίας ζωής. λέγει ο Αββάς Ισαΐας, μοναχός εστί ο αΐ χαίρον. Μοναχός λέει, ως ορισμό του μοναχού λέει, ότι είναι αυτός που είναι πάντα χαρούμενος, ο αΐ χαίρον. Θα πει κανείς, καλά, ο Άγιος Εφραίμ λέει για δάκρυα, ο άλλος λέει για κακουχία, ο άλλος λέει για στέρες, για κατήφια. Όταν λέμε ο αΐ χαίρον, δεν σημαίνει αυτός που λέει πειράγματα, που λέει αστεία, ανέκδοτα. Αυτός, όπως έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός, συνήθως είναι μειονεκτικός και προσπαθεί να καλύψει την εσωτερική του ανισορροπία με τη δημιουργία μιας εντυπώσεως μετεώ, να δημιουργήσει ένα πρόσωπο άλλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Αλλά αυτή η χαρά έχει σχέση με την εσωτερική νηνεμία και νυφαλιότητα και γαλήνη που δίνει τον γλυκασμό και τη λύτρωση του Χριστού. Είναι γνωστό αυτό που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, έχω λέει τόση χαρά που δεν ξέρω τι να την κάνω και μπορώ λέει να την βάλω σε μπαταρίες, να την έχω για ώρα ανάγκης. Δεν το έλεγε αυτό για να ενθουσιάσει, δεν το έλεγε για να εντυπωσιάσει, ήταν βίωμα. Και αυτό είναι το βίωμα της Εκκλησίας. Χριστιανός κατά μία έννοια σημαίνει χαρούμενος άνθρωπος. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης έλεγε στην προσευχή του, «Θεέ μου, μη μου δώσεις άλλη χαρά, γιατί δεν αντέχω, θα σπάσει η καρδιά μου από την πολύ χαρά». Αυτά είναι βιώματα για όλους τους πιστούς, πολύ περισσότερο για τους μοναχούς, τους αφιερωμένους. Λοιπόν, και ο πατήρ Παΐσιος έλεγε μια άλλη φορά, άμα λέει βάλω τη μισή χαρά μου, αυτές οι παλιές ζυγαριές που είχαν στη φαρμακεία με τους δύο δίσκους, και απ' την άλλη βάλουμε όλες τις χαρές του κόσμου, η ζυγαριά γέρνει προς τα μένανε. Προς τα μένανε. Και τι είχε ο πατήρ Παΐσιος? Φτωχός ήτανε, άρρωστος ήτανε, αγράμματος ήτανε, καχεκτικός ήτανε, 10 αρρώστιες είχε. Λοιπόν, τίποτε δεν είχε. Όμως αυτός που δεν τον έπιανε το μάτι σου κατά το κοινό λεγόμενο, ζούσε σαν αυτοκράτορας. Γιατί είχε κυριαρχήσει τον παθόν του, γιατί ήτανε αληθινά ταπεινός. Ο ταπεινός λέει δεν φοβάται να πέσει, γιατί είναι χάμω. Από το χάμω πιο χάμω δεν έχει. Ο ταπεινός δεν γκρινιάζει. Ο ταπεινός δεν παραπονείται. Ο ταπεινός δεν φοβάται. Ο ταπεινός χαίρεται, ή τον βάλουν πρωτοψάλτη ή δεν τον βάλουν. Ή τον βάλουν γραμματέα ή τον βάλουν λετζέρι. Είναι παντού ευχαριστημένος, ικανοποιημένος.

0: άνθρωπος άφοβος, ευχάριστος, η παρουσία του δημιουργεί μια ειρήνη, μεταδίδει ειρήνη. Βλέπετε ο άλλος ο άνθρωπος, δεν ξέρεις πού να τον αγγίξεις, αγγυλώνεις, του λες καλό, δυσκολεύεται, του λες άσχημα πάλι. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει τη μακαρία ταπείνωση. Αλλά όπως λέει ο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπάρχει λέει και μια ταπείνωση άρρωστη. Και αυτή είναι η ταπεινολογία και η ταπεινοσχημία. Δηλαδή να προσποιείσαι, να κάνεις τον ταπεινό. Να λες ταπεινά, εγώ είμαι ο τελευταίος. Και άμα σε βάλουν το είμαι τελευταίο, να θυμώνεις. Ήταν μια χριστιανή. Εγώ, πάτερ, λέει, είμαι πιο αμαρτωλή. Πήγαν λοιπόν εκδρομή στο Ιεροσόλυμα, λέει, εσύ αμαρτωλή, έλα εδώ. Πάτερ, πώς μου μιλήσατε έτσι. Μα καλά, εσύ δεν είσαι, εσύ πιο αμαρτωλή. Δηλαδή, να το λέμε μόνοι μας, ναι, άμα το λένε οι άλλοι, όχι. Άρα ήταν ψεύτικο, Λοιπόν, αυτό όμως είναι μια πολύ σοβαρή νοσηρότητα. Δηλαδή, άλλοι να είμεθα και άλλοι να φερόμαστε. Τα πιο αυστηρά λόγια ο Χριστός τα είπε στους υποκριτές. Είναι, όπως έλεγα κάποτε, μια ευσεβής μασκοφορία, μια ηθοποιία. Να παίζουμε με ιερά πράγματα, να φαινόμαστε άλλοι από αυτοί που είμαστε. Δεν λέμε να φανερώσουμε την αμαρτία μας και να διαπομπεύουμε, όχι, δεν λέω αυτό. Αλλά να μην λέμε τουλάχιστον παχιά λόγια, μεγάλα λόγια. Να είμαστε ταπεινόφρονες, γνήσια. Η ταπεινολογία και η ταπεινοσχημία είναι νόσημα σοβαρό, το οποίο υποσκάπτει τα θεμέλια της πνευματικής ζωής. Αλλά να είμαστε ταπεινοί. Ταπεινοί, αληθινά ταπεινοί. Όπως το είπε και ο Γιάννης, επί τι να επιβλέψω, λέει ο Χριστός, ημί επί των πράων και ταπεινών την καρδία. Εκεί σταθμεύει ματιά του Θεού. Και όπως έλεγε ο Παπατήχων, ο γέροντος του πατρός Παϊσίου, ο Θεός λέει ευλογεί κάθε πρωί τον κόσμο με το δεξί του χέρι, άμα δει ταπεινό και με τα δυο του χέρια. Και έλεγε επίσης στην κόλαση θα είναι λέει διάφοροι άνθρωποι. Θα είναι και ελεήμονες και προσευχόμενοι και εγκρατευόμενοι και παρθένοι και μοναχοί και κληρικοί, αλλά στην κόλαση δεν θα είναι κανένας ταπεινός. Κανένας. Και στον παράδεισο θα είναι διάφοροι άνθρωποι, αλλά κανένας υπερήφανος. Η ταπείνωση, όπως είπαν, είναι ο φύλακας Κέρβερος πάσης άλλης αρετής.
1: Ο Γέροντας υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις. Δέχθηκε πολλές θεραπείες, κατανάλωσε τόνους φαρμάκων. Ταλαιπωρήθηκε για μήνες και χρόνια σε νοσοκομιακούς θαλάμους. Έτσι γνώρισε τον ανθρώπινο πόνο στην ύπαρξή του, αλλά και στην ύπαρξή των άλλων ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι γνώρισε όσον ολίγη τις συνέπειες της πτώσεως του Αδάμ, την φθαρτότητα, την παθητότητα και την θνητότητα στο ίδιο του το σώμα. Η αγγελική ζωή που έζησε στο Άγιον Όρος με την προσευχή, τους μυστικούς αλλά λίτους στεναγμούς του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά, μεταβλήθηκε σε βαθιά αίσθηση της φθαρτότητας, της παθητότητας και της θνητότητας στο ίδιο το σώμα του. Αυτό τον έκανε να καταλαβαίνει τον αδαμιαίο θρήνο. Έτσι επαληθεύθηκε στην ύπαρξή του πραγματικά η περίπτωση του Αδάμ, που ενώ είχε γνωρίσει την δόξα του Θεού, στη συνέχεια γνώρισε την φθαρτότητα, την παθητότητα και την θνητότητα του σώματος, αλλά και τον πόνο των συνεπειών της πτώσεως. Ο πατήρ Μωυσής έζησε από νέος μέσα στον πόνο, έφαγε τον πόνο με το κουτάλι και τον συνήθισε. Ο πόνος έγινε δεύτερη φύση του. Γι' αυτό και ομιλούσε συνέχεια γι' αυτόν με τόση πιστικότητα και αυθεντικότητα που ειρήνευε και ανέπαυε όλους τους πονεμένους. Ενώ μιλούσε απλώς για την τραγικότητα του πόνου, αλλά και για τον γλυκασμό που προξενεί. Αγιορείτης αυτός, μαθημένος στην άσκηση, την χαρισματική μνήμη του θανάτου, αισθανόταν και τη γλυκιά θαλπορή της Αναστάσεως. Ενωνόταν στην ύπαρξή του η θεολογία του Σταυρού με την θεολογία της δόξης. Ο πατέρα Μωυσή τον γνώρισε όλη η Ελλάδα και όλη η Οικουμένη με τον αυθεντικό ορθόδοξο λόγο, προφορικό και γραπτό, με την παρουσία του στα συνέδρια, τις Μητροπόλεις, τις Ενορίες και τα Μοναστήρια. Ήταν γλαφυρός θεολόγος, ποιητικός ιεροκήρυκας, σεμνός διδάσκαλος, πεπειραμένος ασκητής. Και όλοι ποθούν ένα τέτοιον ομιλητή. Εκείνος ανταποκρινόταν πάντοτε πρόθυμα. Χρειάζεται σοβαρή μελέτη των βιβλίων του για να παρουσιάσει κανείς τα σπάνια γνωρίσματα του τρόπου που έγραφε και ομιλούσε. Τον πατέρα Μωυσή τον γνώρισαν πολύ και ως επιστολογράφο. Μια πράγματι θαυμάσια μορφή επικοινωνίας που είναι περισσότερο αυθεντική και εκφραστική. Συνήθως όταν έχει κανείς δοκιμάσει την γλυκύτητα της χάριτος του Θεού μέσα στον έσω άνθρωπο, δεν θέλει να ομιλεί για να μην αποκαλύψει αυτά τα εσωτερικά βιώματα που του χάρισε ο Θεός, και θέλει να τα διαφυλάξει μυστικά ακριβώς γιατί αυτός είναι ο χώρος που αναπτύσσονται καλύτερα. Αλλά και όταν ομιλεί προσπαθεί να τα κρύψει. Το πρόβλημά του δεν είναι τι θα πει, αλλά τι θα κρύψει. Έτσι αναφέρει διδασκαλίες άλλων πεπειραμένων πατέρων για να κρύψει την δική του εσωτερική εμπειρία. Όμως στις επιστολές είναι περισσότερο ανοιχτός, εκδηλωτικός, άμεσος, γιατί πιστεύει ότι δεν γράφονται για δημοσιεύσεις, εκτός κι αν το κάνει τυπικά. Ο πατήρ Μωυσής είχε πολλούς πειρασμούς και όλους τους αντιμετώπιζε με θάρρος, υπομονή, σιωπή, ησυχία και προσευχή. Μιλούσε και έγραφε μέσα από πόνο και χαρά, με ποίηση και λόγο, με επιχειρήματα σοβαρά και αποφατικά. Πάντως όμως μέσα από την μυστική ακρόαση του εσωτερικού σφιγμού του Αγίου Όρους. Αξιώθηκε κι αυτός να γνωρίσει τον χτύπο της καρδιάς, την μυστική και απόρριτη αγρυπνία, το δυνατό κρασί του Άθωνα. Δεν παραμένει στο εξωτερικό περίβλημα, που μπορεί να είναι σαν το σκληρό καρύδι, αλλά εισέρχεται φιλάνθρωπα στην ψύχα των καρπού, που τρώγεται ευχάριστα, θερμένη και ζωογονή. Ο ποιητικός του λόγος, ο εκφαντικός, βγαλμένος μέσα από τον δικό του πόνο, την μυστική του προσευχή, τον αλάλητο στεναγμό, την αναζήτηση την καρδιακή, την αγωνία και την ησυχία του νοσοκομείου, το άγγιγμα του θανάτου και την βίωση της αναστάσιμης ζωής, την δεύτερη ζωή που του χάρισε ο Θεός με την συνέργεια των γιατρών, αλλά και την άλλη ζωή, της αιωνίου απαρχή. Είναι μια μαρτυρία ζωντανή και ευεργετική. Αγάπησε το Άγιον Όρος και τώρα πιστεύουμε ότι είναι στην ουράνια Αγία Πόλη, εις τεχνίτης και δημιουργός ο Θεός. Και από εκεί προσεύχεται για τον πανάξιο υποτακτικό του πατέρα Χρυσόστομο, που στάθηκε ως φύλακας άγγελος κοντά του, για τον αξιέπαινο Μητροπολίτη Καστορίας, κύριο Σεραφείμ, και τη συνοδεία του, που τον διακόνησαν θαυμαστός, για το ζεύγος Κωνσταντίνου και Ελένης Ευθυμίου, κρυφούς ευεργέτες του, και για όλους τους φίλους, αναγνώστες και ακροατές του. Και θα είναι για όλους ως ένας άλλος Μωυσής, ώστε να περάσουν από την έρημο της παρούσης ζωής, που είναι γεμάτη πόνο, στη γη της αιώνιας επαγγελίας. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από κείμενο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου για τον γέροντα Μωυσή. Θα θέλαμε και εμείς να καταθέσουμε από σελίδες παλαιού αθωνικού ημερολογίου μας εκείνη την μνημειώδη για εμάς στιγμή της γλυκιάς αντάμωσής μας. Πήγαμε να πάρουμε την ευχή του πριν από αρκετά χρόνια. Κυριακή τυρινής απόγευμα, σε λίγο θα άρχιζε ο εσπερινός της συγχώρεσης. 15 λεπτά με τα πόδια από τη Μονίκου του Λουμουσίου όπου φιλοξενούμασταν. Στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος με την πνευματικό στερκτική Παναγούδα να ακτινοβολεί ακριβώς απέναντί μας. Πήγαμε να προσκυνήσουμε στο καθολικό και ακολούθως κατευθυνθήκαμε στο κελί του γέροντος. Μας υποδέχθηκε ένας καλοσυνάτος, επιβλητικός στη μορφή πατέρας. Αργότερα μάθαμε πως ήταν ο υποτακτικός του πάτερ Χρυσόστομος. «Εδώ είναι ο γέροντας. Εδώ είναι, αναπαύεται. Να μην τον ενοχλήσουμε». «Όχι, περιμένετε, θα σας δει». Μας κέρασε κουραμιέδες και δροσερό νερό. «Φάτε όσους μπορείτε», μας είπε συνοδεύοντας την προτροπή του από ένα γνωστό αγιορείτικο ανέκδοτο. Σήμερα φάτε που έχει πίτα, γιατί από αύριο έχει μόνο κίτα. Σε λίγο πρόβαλε ο γέροντας. Βιβλική μορφή, με φωνή απίστευτα γαλήνια και μια ηλαρότητα άκρος ευδιάκριτη. «Καλώς τους. Από πού έρχεστε? Με τι ασχολείστε?» Μας μίλησε αρκετή ώρα. Κάποιες στιγμές άθελα μου έκλεινα τα μάτια μου για να απολαύσω αυτήν την απίστευτη ηρεμία που ανέβηαν τα λόγια του. Σε μια στιγμή κάποιος από την παρέα εξέφρασε μια απορία που μας ξάφνιασε όλους. «Γέροντα, στις εκπομπές που κάνετε στο ραδιόφωνο, καμιά φορά ακούγονται κάποιοι περίεργοι θόρυβοι. Τι είναι?» Χαμογέλασε καλοσυνάτα, μα το χαμόγελό του, όπως και όλα τα γιορίτικα χαμόγελα, έκρυβε μια αδιόρατη θλίψη. «Από το στομάχι μου και το έντερό μου είναι ο θόρυβος, παιδί μου. Έχω κάνει 12 εγχειρήσεις ως τώρα. Κάποια στιγμή έπαιρνα ημερησίως 36 χάπια. Δόξα το Θεό. Δόξα σε, Κύριε. Για λίγο σαστήσαμε. Αυτός ο λεβεντάνθρωπος, ο φαινομενικά ακμεότατος και δυνατός, 50 και μόλις ετών, να έχει τόσο κλονισμένη υγεία. Ο πόνος είναι ευλογία, παραμυθία της ψυχής μας», είπε. «Μέσα από τον πόνο θα συναντήσουμε εκείνον, θα βρούμε τον Θεό. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις, το γνωρίζω. Είναι κάτι που θέλει αγώνα. Με υπομονή και ελπίδα να σηκώσετε το σταυρό σας, όποτε θελήσει ο Κύριος. Πάτε τώρα στον Εσπερινό της συγχώρεσης. Καλόν αγώνα και καλή Ανάσταση, παιδιά μου. Μας έβγαλε ως έξω δίνοντάς μας ευχές πατρικές και ένα μικρό βιβλιαράκι για ευλογία. Το αληθινό νόημα του πόνου στη ζωή μας. Αφιέρωμα σε όλους εκείνους που με υπομονή και ελπίδα σηκώνουν το σταυρό τους. Γραμμένο από τον ίδιο. Αυτόν που πονάει και δοξολογεί, υποφέρει και ευχαριστεί. Γι' αυτόν που ο πόνος νοηματοδοτεί την ύπαρξη, ανοίγει τον δρόμο για τη σωτηρία, την αιώνια χαρά». Αυτό το μικρό αφιέρωμα δεν θα μπορούσε παρά να κλείνει με μερικούς στίχους, βγαλμένους και γραμμένους μέσα από την ψυχή μας, την ημέρα που πληροφορηθήκαμε ότι ο γέροντας Μωυσής όδευε προς την ουράνια πατρίδα, την Άνω Ιερουσαλήμ. «Μέσα στη νύχτα ζητούσε το φως, βάδισμα ουράνιο, σεμνού αγιορείτη. Δεν αποζήτησες ποτέ σου το πώς. Το ακατάληπτο βίωνες, ψυχών του ιδίτη. Πάντα εξέπεμπες πραία φωνή, μακάριος με δίψα ελέους, Κυρίου. Πώς αγαπούσες να μιλάς με σιωπή, έβλαλη σάλπιγγα, κραυγή ησυχίου. Λέξεις που αγίασαν, στολή η λαμπρή σου. Σκιά αθωνίτικη, ευωδιά στο κελί σου. Σαν ήλιος ταξίδεψαν στον κόσμο τις χάρες, τοχών γεροντάδων λευκόχρυσες κάρες. Ένα προσκύνημα, μια γρύπνια η ζωή σου, στρωτή η μετάνοια, το έκπαγλο δέος. Μνήμη αιώνια, Χριστού η αλήθεια. Μνήσθητη, Κύριε, αγαθού Μωυσέως». «Καλό παράδεισο γλυκύτατε, γέροντα. Πρέσβευε το ελεήμονη Θεό. Είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών.

0: Από το Άγιον Όρος στον Ουρανό ήταν ο τίτλος του αφιερώματος. Μια παραγωγή της σειράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Μυρτιάς Τριχονίδος σε κείμενα και αφήγηση του Νόντα Σκοπετέα. Ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του μακαριστού μοναχού Μωυσέως του Αγιορείτου, που κοιμήθηκε την 1η Ιουνίου 2014. Να έχουμε την ευχή του. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Χαίρετε.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιο Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.
1: Μια Κυριακή ο παππούλης ψινόταν στον πυρετό. Είχε 39 και 8. Πήγα στο κελί του και εγώ ήταν ολόκληρος. Μου λέει, σήμερα θα λειτουργήσεις μόνος σου. Ό,τι μπορείς κάνε τους. Σταύρωσέ τους. Πήρα την ευχή του και πήγα να λειτουργήσω. Όταν έφτασα στο Ευαγγέλιο, βλέπω τον πατέρα Ευμένιο να καταφθάνει. Του πιάνω τα χέρια. Έκαιγαν. Του λέω, γέροντα, να πάτε να ξαπλώσετε. Μου λέει, εδώ, κοντά στην Αγία Τράπεζα, θα ωφεληθώ. Φτάσαμε στο τέλος, κοινώνησα εγώ, κοινώνησα τον κόσμο και ο παππούλης έδωσε το αντίδωρο σε όλους. Του σταύρωνε. Κάθισε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και μια μισή ώρα ντυμένος. Όταν τον ξέντησα, είδα ότι δεν είχε καθόλου πυρετό. Πήγα κάποια φορά στον πατέρα Ευμένιο και του λέω, «Γέροντα, δεν τα πάω καλά με τον άνδρα μου». Και μου λέει ο γέροντας, χωρίς εγώ να του έχω πει το όνομα του ανδρός μου, «Είναι καλός ο Κωνσταντίνος και θα γίνει καλύτερος ο Κωνσταντίνος». Και πράγματι, από εκείνη τη στιγμή, ο άνδρας μου έγινε άλλος άνθρωπος.

από αρκετά χρόνια είχαν προκύψει ταυτόχρονα δύο σοβαρά προβλήματα στην επιχείρησή μου, για τα οποία δεν διαφαινόταν κάποια δυνατότητα επιλύσεως, με αποτέλεσμα να έχω καταπέσει πολύ. Ευρισκόμενος σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δέχθηκα ένα μεσημέρι στο γραφείο μου ένα τηλεφώνημα από κάποιον ευλαβή φίλο μου, τον Κάπα Μη, με τον οποίο είχαμε να επικοινωνήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Του εξιστόρισα τι μου συνέβαινε και με συμβούλευσε να συναντήσω το γέροντα Ευμένιο, ο οποίος λειτουργούσε σε ένα εκκλησάκι στο νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων, ενώ ταυτόχρονα συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως στους ασθενείς του εν λόγω νοσοκομείου. Επειδή όμως αφενός ο γέροντας ήταν και ο ίδιος εξασθενημένος λόγω της δικής του ασθένειας και αφετέρου επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες λόγω καύσωνα, μειώνονταν στο ελάχιστο οι πιθανότητες να τον συναντήσω. Παρόλα αυτά, ξεκίνησα για το εκκλησάκι του νοσοκομείου προκειμένου να προσπαθήσω να τον συναντήσω όπως με είχε προτρέψει ο φίλος μου. Όταν μπήκα στην εκκλησία, συνάντησα ένα σεβάσμιο γέροντα να συνομιλεί με μια γυναίκα. Ωστόσο, διέκοψε αμέσως τη συνομιλία μαζί της και με πλησίασε σαν να ανέμενε την επίσκεψή μου. Ευθύς αμέσως συστήθηκα και του εμπιστεύθηκα τα προβλήματα που με απασχολούσαν. Μέχρι σήμερα συγκινούμε πραγματικά όταν φέρνω στο μυαλό μου το χαμόγελό του, καθώς και τη φωτεινότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, καθώς με διαβεβαίωνε ότι θα έβρισκα σύντομα λύσεις στα προβλήματά μου. Πίστεψα στα λεγόμενά του και η ψυχή μου αμέσως γαλήνεψε. Τον ρώτησα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ για να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό, εννοώντας προφανώς κάποια αγαθοεργία. Ωστόσο εκείνος με κοίταξε χαμογελώντας και μου είπε μόνον αυτό: «Να κάνεις το καλό». Έφυγα συγκλονισμένος, με εντελώς αλλαγμένη την ψυχολογική μου διάθεση, πετώντας και όχι περπατώντας, σκεπτόμενος όλη την υπόλοιπη ημέρα πώς είναι δυνατόν μέσα σε δύο κυριολεκτικά λέξεις να έχει καταφέρει να με πείσει για τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Κάθε βράδυ συνηθίζω να διαβάζω την Αγία Γραφή, επιλέγοντας τυχαία ένα από τα εδάφια της. Το βράδυ της ίδιας μέρας, το εδάφιο που τυχαία επέλεξα να διαβάσω κατέληγε με τα ίδια εκείνα λόγια του γέροντα Ευμενίου: «Οι πλούσιοι αυτού του κόσμου, να κάνετε το καλό». Περιττό βέβαια να προσθέσω ότι τις επόμενες ημέρες τα προβλήματά μου επιλύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εγώ τον παππούλη τον γνώρισα κάπως περίεργα. Ήμουν σε μια πολύ άσχημη περίοδο της ζωής μου και στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Χρωστούσα χρήματα πολλά και από παντού με πίεζαν, ενώ εμένα μου χρωστούσε χρήματα το δημόσιο. Μια μέρα τηλεφώνησα να τους πω ότι κι εγώ χρωστώ και αν δεν βγάλουν ένταλμα να πληρωθώ, θα μου πάρουν οι τράπεζες στο σπίτι μου. Εκείνοι μου απάντησαν ότι δεν πρόκειται να πληρωθώ αν δεν περάσουν 3 μήνες το λιγότερο. Όπως καθόμουν στο γραφείο μου απογοητευμένη και έκλαιγα, μπαίνει μια κυρία και μου λέει: «Τι έχεις?» «Έχω κάνει πολλά για την εκκλησία. Εκείνη όμως με εγκατέλειψε τώρα που την χρειάζομαι», της λέω. «Να πας να βρεις τον πατέρα Ευμένιο που είναι στο Λιμωδόν», μου λέει. «Αυτός θα σε σώσει». Πράγματι, στην απόγνωσή μου τα άφησα όλα και έτρεξα κοντά του. Μόλις μπήκα μέσα στο κελάκι του και αντίκρισα την Αγία Μορφή του, με έπιασαν οι λυγμοί, χωρίς να ξέρω γιατί κλαίω. Και εκείνος, βάζοντας το πετραχύλι του στο κεφάλι μου, χωρίς να του πω τίποτε, δεν χρειαζόταν άλλωστε γιατί τα ήξερε όλα, μου είπε: «Μη στενοχωριέσαι και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Θα τα καταφέρεις. Όλα θα τακτοποιηθούν». Όταν έφυγα, ένιωθα σαν κάποιος να μου είχε πάρει 500 κιλά από πάνω μου. Την επομένη το πρωί, με μια απέραντη αισιοδοξία, ξανατηλεφώνησα στο ταμείο που μου χρώσταγε τα χρήματα να τους παρακαλέσω, αν γινόταν, να μου βγάλουν κάποια χρήματα έναντι για να γλιτώσω το σπίτι μου από τον πληστηριασμό. Και ό του θαύματος, μου ζητήσανε συγγνώμη για την προηγουμένη ημέρα, μου είπαν πως είχαν κάνει λάθος και ότι τα χρήματα ήταν έτοιμα να πάω να τα πάρω όποτε ήθελα. Έτσι ξεχρέωσα τις τράπεζες και έσωσα το σπίτι μου. Αν δεν ήταν αυτό θαύμα, τότε ποια είναι τα θαύματα? Και από τότε μέχρι σήμερα ο παππούλης είναι πάντα κοντά σε μένα και την οικογένειά μου και όποτε τον χρειαστώ με βοηθάει, αποδεικνύοντάς μου ότι δεν εγκαταλείπει ποτέ τα πνευματικά του παιδιά όταν αυτά τον χρειάζονται.

Κάποτε ο παππούλης ήταν πολύ άρρωστος και με ειδοποίησαν άλλα πνευματικά του παιδιά, επειδή είμαι γιατρός, να κάνω κάτι. Επειδή εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτε, τον πήγα στο νοσοκομείο της Βούλας, όπου ήμουν γιατρός και ήξερα πολλούς συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Τους παρακάλεσα να μου τον προσέξουν. Στον δρόμο που πηγαίναμε, δεν σταμάτησε να με ευχαριστεί και να επαινεί το αυτοκίνητό μου, λες και ήταν κάτι αξιόλογο. Τότε είχα ένα μικρό Fiat. Στο νοσοκομείο έγινε εισαγωγή και διαπιστώθηκε δυστυχώς η νεφρική του ανεπάρκεια. Του έκαναν όλες τις εξετάσεις που γίνονται για τον έλεγχο των οργάνων και για το τι βλάβες μπορεί να έχουν υποστεί αυτά, και μετά τον πήγαν στο οφθαλμολογικό. Εκεί παρακάλεσα να τον εξετάσει μια επιμελήτρια Α που γνώριζα και έμεινα άφωνη όταν άκουσα να μου λέει: «Τι τον έφερε στον άνθρωπο να τον εξετάσω? Ο γέροντας είναι τελείως τυφλός». «Αποκλείεται», της λέω. «Διαβάζει το Ευαγγέλιο, μας βλέπει και μας φωνάζει με τα ονόματά μας. Πηγαίνει από την εκκλησία στο κελάκι του, στο νοσοκομείο για τους αρρώστους που τον χρειάζονται. Κι όμως», μου λέει γιατρός, «είναι τελείως τυφλός». Να ένα ακόμη θαύμα που αφορά στον ίδιο το γέροντά μας.

Πήγα μια Δευτέρα με τα παιδιά μου στη Λαϊκή που γινόταν πίσω από το κελάκι του παππούλη και πήρα 1 κιλό βερίκοκα και 1 κιλό νεκταρίνια να του τα πάμε. Όταν φτάσαμε, βλέπουμε τον παππούλη πολύ στενοχωρημένο να σηκώνει τα χέρια του και να λέει «Δεν έχω τίποτε να σας δώσω, δεν έχω τίποτε να σας κεράσω». Ήταν γύρω στα 15, μπορεί και παραπάνω, άτομα γύρω του και του έλεγαν «Δεν πειράζει παππούλη, την ευχή σας». Πάω δίπλα του και του λέω σιγά σιγά «Παππούλη, μου έδωσαν λίγα φρούτα να σας τα δώσω». Ντρεπόμουν να πω ότι τα είχα αγοράσει εγώ. «Να είναι ευλογημένο», μου λέει, και δείχνοντάς μου το τραπέζι συνεχίζει «Βάλτα εδώ». Καθόταν έξω από το κελάκι του. Άρχισε να παίρνει 2 νεκταρίνια και 3 βερίκοκα και να τα δίνει. Ο κόσμος έκανε σειρά. Του έλεγαν «Δεν πειράζει γέροντα, εμείς για την ευχή σας ήρθαμε». Και εκείνος έλεγε «Πάρε, πάρε». Λέω στα παιδιά μου «Δεν θα φτάσουν, είναι πάρα πολλά τα άτομα». Τι το ήθελα και δεν έπαιρνα παραπάνω, σκεπτόμουν. Ξαφνικά βλέπω πόσα άτομα είχαν πάρει και λέω στα παιδιά μου «Καλέ, τι γίνεται εδώ?». Και πριν προλάβω να μιλήσω, πάνε και σηκώνουν το τραπεζομάντιλο.

πήγα στο γιατρό και στον υπέρηχο που ακολούθησε βρήκαν ότι το ένα έμβριο ήταν νεκρό και παρόλο που το καθένα ήταν σε διαφορετικό αμνιακό σάκο, από τη στιγμή που έπρεπε να μου βγάλουν το νεκρό έμβριο θα έπαιρναν και το άλλο για να σταματήσουν την αιμορραγία. Επειδή είχα και άλλες αποβολές στο παρελθόν και φοβόμουν τη διαδικασία, δεν δέχθηκα τη συμβουλή του γιατρού να με καθαρίσουν εκείνη τη στιγμή. Έφυγα και πήγα σπίτι μου κλαίγοντας. Σηκώθηκα και πήγα στο γέροντα να του πω τη στεναχώρια μου και να ζητήσω να προσευχηθεί για μένα. Παρόλο που ήταν μεσημεράκι, μου άνοιξε και όπως ήμουν ταραγμένη, άρχισα να λέω και να σιγοκλαίω. Με άκουγε με προσοχή και στο τέλος μου λέει: «Σκύψε το κεφάλι σου». Βάζει το πετραχύλι του και ακουμπά στο κεφάλι μου το χεράκι του, που όσοι το νιώσανε την ώρα που έλεγε ευχές για εμάς, δεν το ξεχνάνε. Σε λίγο μου λέει: «Άκουσε τι θα σου πω. Δεν θα πας στο γιατρό, θα το αφήσεις το παιδί να γεννηθεί και αυτή τη γένα δεν θα την καταλάβεις». Εγώ η ολιγόπιστη σκέφτηκα ότι με παρηγορεί ο παππούλης και του λέω: «Αχ παππούλη μου, αφού γεννώ με κεσαρική και λόγω αλλεργίας η νάρκωση δεν με καλοπιάνει και τα νιώθω όλα». «Άκουσέ με», μου λέει, ακουμπώντας μου το χέρι λίγο πιο πάνω από τον καρπό, «αυτή τη γένα δεν θα την καταλάβεις και να πας να κοινωνήσεις». Του είχα πει ότι το βράδυ είχε αγρυπνία και σκεφτόμουν αν ήμουν καλά να πήγαινα έστω για λίγο. Παίρνοντας την ευχή του γέροντα για το παιδί και για την Αγία Κοινωνία, έφυγα τόσο ανάλαφρη που το αίμα που είχα ήταν σαν να μην υπήρχε. Όταν το βράδυ κοινώνησα, μέχρι το ξημέρωμα σταμάτησε η αιμορραγία και με την ευχή του γέροντα έφερα στον κόσμο το τρίτο μου παιδάκι. Ήταν το πρώτο χειρουργείο που μόλις συνήλθα γέλαγα δεν ξέρω πώς και μου έδωσαν αμέσως για θυλασμό το μωρό μου. Πραγματικά δεν την κατάλαβα αυτή τη γένα.

Ήταν η δεύτερη φορά που πήγα να τον δω και να το συμβουλευθώ για τα προβλήματά μου. Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα και καθίσαμε έξω από το κελάκι του στην αυλή και εγώ ανυπομονούσα να του μιλήσω. Εκείνος όμως δεν μου έδωσε την ευκαιρία, γιατί άρχισε να φέρνει το ένα κέρασμα μετά το άλλο. Η φιλοξενία του ήταν παροιμιώδης και αξέχαστη. Εν τω μεταξύ ήρθε ένα άλλο ζευγάρι να τον επισκεφθεί και με την κουβέντα η ώρα πέρασε ευχάριστα. Εγώ όμως έπρεπε να φύγω, γιατί είχα μία άλλη υποχρέωση. Φεύγοντας δεν ήμουν ο ίδιος άνθρωπος. Όλα τα προβλήματα για τα οποία ήθελα να το συμβουλευθώ είχαν εξαφανιστεί ως εκ θαύματος. Ειρήνη και χαρά επικρατούσε στην ψυχή μου. Αργότερα κουβέντιαζα αυτό το γεγονός με μια αξιόλογη πνευματική αδελφή και της έλεγα πόσο παράξενο μου φάνηκε. Εκείνη τότε μου είπε: «Φαίνεται ότι ο γέροντας έκανε προσευχή για σένα όση ώρα ήσουν εκεί, γι' αυτό έφυγες ήρεμη και ανακουφισμένη». Αυτό ήταν αλήθεια. Αισθάνθηκα τη δύναμη της προσευχής του γέροντα μια άλλη φορά. Είχα πάει να εξομολογηθώ και του είπα με κλάματα την κατάσταση με τον άνδρα μου, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, ο άνδρας μου διάβαζε την εφημερίδα του. Μια παγωμένη ατμόσφαιρα επικρατούσε ανάμεσά μας. Δεν έλεγε κανείς τίποτε για να τη σπάσει. Ξαφνικά ένα κύμα ζεστασιάς και αγάπης πλημμύρισε την καρδιά μου. Άπλωσα το χέρι μου και άγγιξα

το δικό του. Αυτό ήταν. Ο πάγος έσπασε και είμαι σίγουρη ότι η προσευχή του γέροντα Ευμενίου έφερε αυτό το καλό αποτέλεσμα.

Ήταν νομίζω το 1997, όταν η Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Θεσσαλονίκη χρειάστηκε επιγόντως 1.000.000 δραχμές. Κάθισαν στο γραφείο του ναού ο ιερέας, ο επίτροπος ταμείας και η νεοκόρος και πάσχιζαν να λύσουν το πρόβλημα. Στενοχωρημένοι και δυσκολεμένοι κλείδωσαν τον ναό και έφυγαν. Το επόμενο πρωί, όταν τα ίδια πρόσωπα άνοιξαν τον ναό, βρήκανε πάνω στο γραφείο μια ανώνυμη επιταγή. Με δισταγμό απευθύνθηκαν στην αγροτική τράπεζα, από όπου και πήραν 1.000.000 δραχμές. Γεγονός πρωτοφανές για τη συγκεκριμένη ενορία. Κάποια φορά που καθόμαστε με το γέροντα, θέλησα να του αναφέρω το περιστατικό και ρώτησα: «Παππούλη, να σου πω κάτι που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους στη Θεσσαλονίκη». Πριν συνεχίσω, ο γέροντας κάρφωσε σιωπηλώς τα μάτια στο έδαφος και ύστερα από λίγα λεπτά άρχισε να κλαίει λέγοντας: «Έκαναν θαύμα οι Άγιοι». Και αμέσως άλλαξε κουβέντα.

Μου είπε επίσης κάποτε: «Υπάρχουν στιγμές που βλέπω μπροστά μου, αλλά βλέπω και πίσω μου και βλέπω και πάνω και κάτω». Μήπως είναι αυτό που λέει ο Ισαάκ ο Σύρος, που γίνεσαι όλος οφθαλμός και όλος φως και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος, του λέω εγώ. «Μα δεν ήταν αυτό, μα αν είναι δυνατόν, λες να είναι αυτό», μου λέει. «Τότε τι είναι?» «Αυτό, να βλέπεις μπροστά σου, να βλέπεις πίσω σου, πάνω και κάτω». «Τι είναι αυτό το πράγμα?» «Δεν ξέρω, δεν ξέρω». Για το γέροντα το «δεν ξέρω» ήταν μια ασφάλεια, μια αφέλεια ασφαλείας. «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Δηλαδή δεν το ανέλυε, και αν πήγαινα εγώ να το αναλύσω, με σταματούσε με τον τρόπο του. Έλεγε: «Δεν ξέρω, δεν ξέρω, πιες τον καφέ σου». Και έτσι μέναμε και οι δύο σε ορθόδοξο έδαφος.

Έχουμε πάει με τη σύζυγό μου να τον επισκεφθούμε στο κελί του. Εκείνος κάθεται στην καρέκλα του και έχει μπροστά του ένα τραπέζι. Πάνω σε αυτό βρίσκεται ένα πιάτο με φρούτα, ένα μπουκάλι χυμός πορτοκαλιού και πλαστικά ποτήρια. Αριστερά και κοντά στα πόδια του βρίσκεται το πετραχύλι του, χρώματος κόκκινου με χρυσαφιά και αντίματα. Αριστερά του κάθεται η σύζυγός μου και δεξιά του εγώ. Η συζήτησή μας περιστρεφόταν γύρω από την αλλεργία που βασάνιζε τη σύζυγό μου και τι φάρμακα παίρνει. Γέλασε μάλιστα όταν η σύζυγός μου του ανέφερε ότι ο γιατρός της χορήγησε για φαρμακευτική αγωγή το αταράξ, λέγοντάς της «Το αταράξ σου έδωσε, με αυτό θα σε ταράξει, γι' αυτό το λένε έτσι». Εν τω μεταξύ άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η σύζυγός μου πάει να σηκώσει το πετραχύλι, λέγοντας το γέροντα Ευμένιο να σηκωθεί κι αυτός, να τον βάλουμε στο κελάκι του για να μην βραχεί. Εκείνος απλώνει τότε τα χέρια του και χαράζει ένα νοητό ημικύκλιο από τη μεριά της σύζυγου μου μπροστά του και από την πλευρά τη δική μου, λέγοντας «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Εγώ έμεινα άφωνος, όπως και η σύζυγός μου. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Είχα πάει στο γέροντα ένα απόγευμα. Ήταν Ιούνιος του 1997. Ήταν η ώρα να σηκωθεί από το κρεβάτι και επειδή ήμουν ο μόνος γνωστός εκείνη τη στιγμή, μπήκα στο δωμάτιο να τον βοηθήσω να σηκωθεί. Καθώς μπήκα, μου ήρθε μια δυνατή ευωδία για 3 δευτερόλεπτα. Ο γέροντας σηκωνόταν από το κρεβάτι εκείνη τη στιγμή και με κοίταζε ταραγμένος. Μου είπε να του βάλω τα παπούτσια. Τα φόραγε πάντα χωρίς κάλτσες, χειμώνα καλοκαίρι. Και καθώς έσκυβα να του δέσω τα κορδόνια, παρατήρησα ότι η ίδια ευωδία ερχόταν από τα πόδια του.

0: Όταν νοσηλευόταν ο πατήρ Ευμένιος στο Σισμανόγλιο, ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος, βγήκε για λίγο από το νοσοκομείο και μείναμε μέχρι αργά στο κελί για δουλειές. Κατά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή, μπήκε στο ναό, φυσικά για να προσευχηθεί. Αργούσε όμως να βγει και έστησα αυτή στην πόρτα. Μέσα από το ναό ακουγόταν μεγάλη φασαρία, σαν να γινόταν μετακόμιση, σαν να έσερναν τα καθίσματα. Παραξενεύτηκα και έδωσα περισσότερη προσοχή. Τώρα ακουγόταν και μουσική, πολύ δυνατά. Όταν βγήκε, του είπα: «Παππούλη, τι γινόταν μέσα? Τι μουσική ήταν αυτή που ακουγόταν? Σαν να ήταν από ραδιόφωνο». Και εκείνος μου απάντησε: «Ένα μόνο άκουγες εσύ, Μαρία?» «Δύο ήταν, δύο άκουγα εγώ». Σκύλιασαν οι δαίμονες.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Όταν ήταν άρρωστος στον Ευαγγελισμό, είχε τύχει να μείνω κι εγώ κάποια βράδια. Αυτό το περίεργο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ενώ ήμουν άϊπνη, το πρωί έφευγα από εκεί, ξεκούραστη και πήγαινα σχολείο. Δεν ένιωθα καμιά κούραση. Αντίθετα, ένιωθα μια χαρά μέσα μου και πετούσα. Κάποια φορά ξεκίνησα από το σπίτι, ψυχοπλακωμένη, να πάω στον Ευαγγελισμό να δω τον παππούλη και να του μιλήσω για αυτό που με απασχολούσε. Πήγα εκεί, πήρα την ευχή του, με κέρασε και χωρίς να πούμε τίποτε έφυγα από εκεί ανάλαφρη και χαρούμενη. Το πρόβλημά μου είχε λυθεί. Αυτό συνέβαινε πολλές φορές. Ο παππούλης μιλούσε με την προσευχή του χωρίς να μας λέει πολλά λόγια.

Ήταν στον Ευαγγελισμό με τους ορούς, χωρίς να μιλάει, ούτε τα μάτια του δεν άνοιγε. Όπως μου είχε πει, σε λίγο θα έφευγε. Τον τελευταίο καιρό μας έλεγε να πάρουμε εικόνες από το κελάκι του για ευλογία. Εγώ όμως δεν έπαιρνα. Ήθελα να μου δώσει ο ίδιος. Τώρα, λέω, καλά να πάθω. Έπρεπε να πάρω κι εγώ, όχι να έχω τόσες απαιτήσεις να μου την προσφέρει ο ίδιος. Σκέφτηκα, παπούλη, θα ήθελα πολύ μια εικόνα της Παναγίας από σένα, αλλά τώρα πια φεύγεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Πώς να πάμε στο κελάκι? Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και χτυπάει η πόρτα στο 653 δωμάτιο. «Γεια σας, πουλάω εικόνες», μου λέει κάποιος. «Μόνο που δεν λιποθύμησα. Πήρα την εικόνα της Παναγίας και την ώρα που έφευγε», μου λέει ο πολιτής. «Είμαι από τη Μητρόπολη Νικαίας. Εκεί ήταν ιερέας ο παππούλης, στον ναό των Αγίων Αναργύρων, που ανήκε στη Μητρόπολη Νικαίας».

Ο πατήρ Ευμένιος θεράπευε με το δικό του τρόπο, έτσι ώστε να μην γίνεται αντιληπτός από τους άλλους. Κάποιο απόγευμα μετά τον Εσπερινό φέρανε έναν νεαρό 25 ετών περίπου. Τον έφερε η μητέρα του και οι αδελφοί του και είπαν στον πατέρα Ευμένιο ότι το παιδί αυτό έχει δαιμόνιο. Ο ίδιος φαινόταν ήσυχος. Δεν έκανε κάτι που να δείχνει ότι ήταν δαιμονισμένος. Ο πατήρ Ευμένιος τον πήρε μαζί του εκεί στη βορεινή πύλη του ιερού. Όταν άρχισε να του διαβάζει τις ευχές, ο νεαρός αγρίεψε πολύ και άρχισε να φωνάζει. Έλεγε στον πατέρα Ευμένιο: «Είσαι Άγιος βρε», και είπε διάφορες απρεπείς εκφράσεις. Ο παππούλης του έλεγε ότι μόνον ο Θεός είναι Άγιος, και ο νεαρός φώναζε πάλι πιο δυνατά και λέγοντας απρεπείς εκφράσεις: «Είσαι Άγιος». Και ο πατήρ Ευμένιος έλεγε: «Άγιος είναι μόνον ο Θεός». Ο παππούλης συνέχισε να τον διαβάζει και να το σταυρώνει για ώρα πολύ. Στο τέλος τον άλυψε με λαδάκι από το κανδυλάκι των Αγίων Αναργύρων και ο νεαρός έγινε καλά. Ήμουν αυτόπτης μάρτης του θαυμαστού γεγονότος.

Πήγα μια φορά στο κελάκι του στο νοσοκομείο Λιμωδών με πολύ δυνατό πόνο στο στομάχι. Ο παππούλης κερνούσε αναψυκτικά. Μου έδωσε κοκακόλα γιατί είχε τελειώσει η πορτοκαλάδα. Του λέω ότι έχω έλκος και δεν μπορώ να πιω ούτε νερό αν δεν φάω φρυγανιά με λάδι. «Α, έχεις το στομάχι σου και δεν μου το έχεις πει», μου είπε και γελούσε πολύ. Τότε πιέστο όλο μονομιάς. Δεν μπορούσε να κρύψει το γέλιο του και έτσι κατάλαβα ότι θα έκανε κάποιο θαύμα. Το ήπια όλο αμέσως, μου πέρασε ο πόνος, λες και επουλώθηκε η πληγή αυτόματα, για πάντα. Ό,τι κερνούσε ήταν αγίασμα.

Στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλευόταν τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του ο πατήρ Ευμένιος, ήρθε μία κυρία από την Κρήτη. Ήταν πολύ λυπημένη, γιατί το παιδάκι της ήταν κοφάλαλο και οι γιατροί δεν της έδιναν καμία ελπίδα. Το παιδί πρέπει να ήταν περίπου 12 χρόνων. «Παπούλη, πες μου εσύ που ξέρεις, θα μιλήσει?» τον ρώτησε. «Ναι, θα μιλήσει», της είπε ο παππούλης. Την άλλη μέρα το μεσημέρι ήρθε η κυρία ξανά, ευγνωμονώντας τώρα για το θαύμα. Το παιδί είχε μιλήσει μετά από 12 χρόνια. Ο παππούλης κοιμόταν και δεν τον ξυπνήσαμε. Είχα ένα έντονο πρόβλημα στα πόδια μου, ασβέστομα προσαγωγών. Για 4 χρόνια δεν μπορούσα να τρέξω ούτε να σηκώσω βάρη. Το είπα στο γέροντα και από τότε τα πόδια μου δεν με ξαναενόχλησαν καθόλου.

Τρεις μήνες πριν κοιμηθεί ο γέροντας, ήμουν στην επαρχία, κάπου 85 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Ένα απόγευμα με είχε πιάσει πονοκέφαλος που όλο και χειροτέρευε. Κάποια στιγμή μου ερχόταν να φωνάξω από τον πόνο και είπα το όνομα του γέροντα. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα όχι λεπτά, εξαφανίστηκε ο πονοκέφαλος. Στο δεξί χέρι είχα αλλεργικό έξεμα. Άσπριζε το δέρμα σε αρκετά σημεία. Ο γιατρός μου έδωσε μια λυφή και μου είπε ότι πολύ δύσκολα θα φύγει. Εγώ είχα δει ότι ο γέροντας κάνει καλά. Του το είπα και σιγά σιγά εξαφανίστηκε τελείως το έξεμα.

κάποτε που πήγαινα στον Ευαγγελισμό να τον επισκεφθώ, συνήντησα στο ισόγειο του νοσοκομείου κάποιον από το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, νομίζω τον πατέρα Κύριλο, που κρατούσε στα χέρια του την τίμια κάρα του Οσίου Δαβίδ. Αμέσως τον παρακάλεσα να ανεβεί επάνω στον πατέρα Ευμένιο, γιατί ήταν άρρωστος. Εκείνος μου απήντησε ότι τον είχε επισκεφθεί. Όταν πήγα κι εγώ στο γέροντα, τον ερώτησα τι είπαν οι γιατροί για το πόδι του. Του είχαν πει ότι θα του το κόψουν. Τα έλεγε όλα αυτά και γελούσε. Όταν τον ερώτησα γιατί γελάει, αφού του είπαν ότι θα του κόψουν το πόδι, απήντησε: «Ούτε ο πρώτος είμαι, ούτε ο τελευταίος». Αργότερα όμως μας είπε ότι η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ, όταν πήγε εκεί, ευωδίασε πολύ και κατάλαβε ότι δεν θα του έκοβαν το πόδι.

Η νύφη μας είχε πολύ άσχημες μικροβιολογικές εξετάσεις. Τις βρήκαν στην κοιλιά, γάγκλια, 10 πόντους επί 10. Είπαν να τις κάνουν βιοψία και αν βρουν καρκίνο, να τις αφαιρέσουν διάφορα μέρη του σώματος, τμήμα σηκωτιού κλπ. Ο πατήρ Ευμένιος μου είπε, «Όχι, να μην τις αφαιρέσουν τίποτε». Του ζητήσαμε πολλές φορές να προσευχηθεί. Πήγε εκεί και η νύφη μας και την διάβασε. Η επέμβαση κράτησε 3 ώρες. Όταν πήγα και του είπα ότι δεν της αφαίρεσαν τίποτε, έκανε το σταυρό του με ανακούφιση και είπε «Δόξα σοι ο Θεός». Ο χειρουργός όμως, που ήταν στην επέμβαση, είπε στον αδελφό μου, που ήταν και συμμαθητέ, «Λυπάμαι πολύ, αλλά όπως φαίνεται, η γυναίκα σου έχει καρκίνο». Ο πατήρ Ευμένιος όμως είπε στην αδελφή μου που του τηλεφώνησε, «Μη στενοχωριέσαι Κατερίνα, η νύφη σου δεν έχει τίποτε, θα γίνει τελείως καλά». Οι γιατροί, όταν βγήκε το πρώτο αποτέλεσμα της βιοψίας και ήταν αρνητικό, δεν πίστευαν στα μάτια τους και περίμεναν την κανονική βιοψία, η οποία ήταν και αυτή αρνητική. Τότε ο καθηγητής είπε στην ύφη μου, «Συγχαρητήρια, μας ανέτρεψε στα προγνωστικά. 9 στις 10 τέτοιες περιπτώσεις είναι καρκίνος. Θα το αναφέρουμε στο συνέδριο.

Έπρεπε να πάω για εξέταση στο στήθος στο νοσοκομείο. Μου είπαν ότι πρέπει επειγόντως να κάνω επέμβαση, βιοψία και από τις δύο πλευρές. Μου έκλεισαν ραντεβού. Πήρα τον πατέρα Ευμένιο στο τηλέφωνο και του εξήγησα. Μου λέει «Δεν έχεις τίποτε». Του λέω ότι έκλεισα ραντεβού. «Μα δεν έχεις τίποτε, Κατερίνα», επέμενε εκείνος. Πήγα σε έναν έμπειρο ακτινολόγο ραδιολόγο. Με εξέτασε όσο δεν είχε εξετάσει, όπως είπε, καμία άλλη περίπτωση. Και όντως δεν είχα τίποτε. Και μέχρι σήμερα έχουν περάσει τόσα χρόνια και είμαι καλά.

Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα του πατρός Ευμενίου. Είναι πολύ θαυματουργός ο γέροντας. Ο Στάθης, 37 χρόνων, άνδρας της αδελφής μου, είχε όγκο στο κεφάλι. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι πρέπει να χειρουργηθεί. Στο χειρουργείο θα έμπαινε με πιθανότητες να μείνει παράλυτος, τυφλός, με κίνδυνο ακόμη και να πεθάνει. Ζητήσαμε τη βοήθεια του γέροντα. «Μη στενοχωριέστε», μας είπε, «θα γίνει καλά». Διακρίνοντας τη δυσπιστία μας, πρόσθεσε, «Θαυματουργικός θα γίνει καλά, η δύναμη του Θεού». Το χειρουργείο κράτησε από τις 8 προμεσημβρίας έως τις 9:30 μετά μεσημβρίαν. Πραγματικά, οι γιατροί πίστεψαν ότι είχε γίνει ένα θαύμα. Ο Στάθης βγήκε αρτιμελής. Την ώρα που μπήκε στο χειρουργείο, πήραμε στο τηλέφωνο το γέροντα και μας είπε, «Ωραίο χειρουργείο, ο Θεός θα τον κάνει καλά», και γελούσε.

Όταν του εξήγησα το πρόβλημα του συζύγου μου, ο οποίος έπασχε από μια χρόνια σπάνια ασθένεια και ζήτησα την ευλογία του, είχα την ευτυχία να ζήσω για δεύτερη φορά το θείο χάρισμά του. Όσην ώρα του εξηγούσα το πρόβλημά μου, νόμιζα ότι είχα δίπλα μου δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Από τη μία, έναν άνθρωπο με ηρεμία και γλυκύτητα που με παρηγορούσε και μου έλεγε ότι όλα θα πάνε καλά. Και από την άλλη, έναν άνθρωπο που πρόσταζε «Ποτέ και τίποτε να μην πάθει ο άντρας σου». Γιάτρεψε με το δικό του τρόπο τον άνδρα μου και βέβαια ο άνδρας μου είναι τώρα καλά.

Το καλοκαίρι του 1996 παραθερίζαμε με την αδελφή μου και τα παιδιά μας στη Μακεδονία. Μια μέρα η ανιψιά μου λιποθύμησε ξαφνικά. Την πήγαμε στο νοσοκομείο και αμέσως διακομίστηκε ασθενοφόρο στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Η διάγνωση των γιατρών ήταν επιληψία. Γυρίσαμε εσπευσμένα στην Αθήνα για πλήρη ιατρικό έλεγχο και θεραπεία. Η διάγνωση των γιατρών και εδώ ήταν η ίδια. Τότε σκέφτηκα τον γέροντα και τον επισκεφθήκαμε με την αδελφή μου και την ανιψιά μου. Του εξηγήσαμε το πρόβλημα και εκείνος με μια απαλή κίνηση χάιδεψε το μέτωπό της και είπε ήρεμα και χαμογελώντας: «Τίποτε δεν έχει αυτό το κεφαλάκι». Όταν μετά από ένα μήνα έγινε επανέλεγχος, οι εξετάσεις ήταν φυσιολογικές. Είχε γίνει καλά. Ούτε οι γιατροί δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.

Σε εκπομπή του γνωστού δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλόπουλου παρευρισκόταν ο τραγουδιστής Σταμάτης Κόκοτας. Το θέμα της εκπομπής ήταν για τα θαύματα και ο τραγουδιστής είπε ότι είχε προσωπική εμπειρία. Βρισκόταν στον Ευαγγελισμό για να επισκεφθεί κάποιον γνωστό του. Περνώντας από τα δωμάτια είχε δει τον πατέρα Ευμένιο. Όπως ήταν στο διάδρομο και μιλούσε, σε ένα δωμάτιο πιο πέρα γινόταν αναταραχή. Ο κόσμος έκλαιγε. Πήγε και ρώτησε τι συμβαίνει. Ήταν ένα κορίτσι που το περιμένανε. Οι γιατροί έλεγαν πως δεν έχει ζωή, μέχρι το πρωί θα είχε τελειώσει. Ο τραγουδιστής τους λυπήθηκε και τους είπε ότι σε ένα δωμάτιο ασθενής ήταν ένας ιερεύς, να τον φωνάξουν να διαβάσει κάτι στο παιδάκι. Ήρθε ο παππούλης και τους έλεγε «Μην κλαίτε, καλά είναι». Τους έβγαλε όλους έξω και έκανε προσευχή. Το παιδί συνήλθε και ζήτησε να φάει. «Αυτό», είπε ο τραγουδιστής, «έγινε μπροστά στα μάτια μου». Μετά από αυτό το γεγονός, οι δημοσιογράφοι πήγαν στο Λιμωδόν και βρήκαν τον παππούλη, ο οποίος όμως δεν ανέφερε τίποτε για το γεγονός αυτό στη συνέντευξη. Ανέφερε μόνο ένα δικό του περιστατικό, πως είχε πρόβλημα στο πόδι και η Παναγία τον έκανε καλά.

Είχα πάει τα παιδιά στον παιδίατρο για να τα δει και μου λέει ο γιατρός ότι το ένα μου παιδί έχει φύσιμα στην καρδιά, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα πριν. Πήγα στο γέροντα και του το λέω. Ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, άρρωστος, και μου λέει: «Δεν έχει τίποτε το παιδί». Εγώ, γεμάτη αγωνία, του λέω: «Παππούλη μου, βοήθησέ με. Τι να κάνω, να πάω και σε άλλους γιατρούς ή είναι κάτι άλλο?» Μετά από λίγες ημέρες πήγα το παιδί στον ίδιο γιατρό και δεν είχε κανένα πρόβλημα.

Πηγαίναμε με τον πατέρα Ευμένιο σε κάποια δουλειά με το λεωφορείο. Καθοδόν, σήκωσε το μανίκι του ράσου του και μου έδειξε το χέρι του που ήταν γεμάτο σπυράκια. Μετά από λίγη ώρα, σηκώνει πάλι το μανίκι του και το χέρι του ήταν καθαρό. Το σταύρωσα και έφυγε, μου λέει. Μια φορά, θυμάμαι, είχα σηκώσει ένα τελάρο γεμάτο πορτοκάλια να το βάλω πάνω στο τραπέζι και με πιάνει η μέση μου. Πηγαίνω κλαίγοντας κάτω και του λέω «Πάτερ Ευμένιε, με πιάσε η μέση μου». Μου λέει «Γιατί το σήκωσες». Μετά μου λέει «Έλα εδώ, κάθισε». Έβαλε το πετραχύλι και με διάβασε. Μου διάβασε πάρα πολλά πράγματα και σε λίγο δεν είχα τίποτε. Μια άλλη φορά είχα πάθει αλλεργικό στο μάτι μου. Είχε πριστεί και πόναγα. Πήγα και του είπα «Πάτερ Ευμένιε, δεν μπορώ, το μάτι μου». Ήταν και ο πατήρ Στέφανος εκεί. Μου λέει «Ο πατήρ Στέφανος να σε σταυρώσει». Τον αγαπούσε πολύ τον πατέρα Στέφανο, αλλά και εκείνος τον αγαπούσε. Με σταύρωσαν και μέχρι το βράδυ δεν είχα τίποτε.

Κάποια μέρα πήγα στον καρδιολόγο για να κάνω εξετάσεις. Μου είπε ότι η καρδιά μου έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί είναι μεγάλη και έχει φραγμένες αρτηρίες. Στενοχωρήθηκα πολύ. Πήγα φαγητό στο γέροντα και καθώς έτρωγε, του είπα το λόγο για τον οποίο ήμουν στενοχωρημένη. Εκείνος με κοίταζε, με σταύρωσε και τραγουδώντας μου έλεγε «Τι καλή καρδιά που έχεις». Όταν τις επόμενες ημέρες έκανα πιο λεπτομερείς εξετάσεις, οι γιατροί μου είπαν ότι είχαν κάνει λάθος και ότι η καρδιά μου δεν είχε τίποτε.

Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος μου είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Εγώ πήγα τότε στον πατέρα Ευμένιο που τον γνώριζα και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινα μου έλεγε «Ποια είσαι εσύ?», εκείνη την ημέρα με φώναξε με το όνομά μου και μου είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί του είπα για το ατύχημα του γιού μου και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το κανδυλάκι της Αγίας Τραπέζης και μου είπε να το ανάψω και να προσθέσω λάδι. Μετά βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού. Μετά μου είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

παιδί ενός συναδέλφου μου είχε αρρωστήσει από λευχαιμία. Έπρεπε να του γίνει μεταμόσχευση, αλλά υπήρχε το πρόβλημα του δότη. Από έλεγχο που έγινε στον αδελφό του, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε συμβατότητα και έτσι δεν μπορούσε να γίνει δότης. Τότε τους μίλησε για τον πατέρα Ευμένιο και ένα απόγευμα πήγαμε στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στο Λιμωδόν με τους γονείς του παιδιού και το ίδιο το παιδί. Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο παππούλης διάβασε το παιδί. Είχε καθίσει, θυμάμαι, σε ένα στασίδι στην πρώτη σειρά και το παιδί ήταν καθισμένο στο διπλανό στασίδι. Ο πατήρ Ευμένιος διάβασε το παιδί για πολλή ώρα. Όση ώρα δεν το διάβαζε, χαμογελούσε. Σε μεταγενέστερες εξετάσεις που έγιναν, βρέθηκε ότι υπήρχε συμβατότητα με τον αδελφό του, ενώ όπως προανέφερα δεν υπήρχε. Έτσι, ο αδελφός του θα μπορούσε να γίνει δότης. Η μεταμόσχευση έγινε και όλα πήγαν πολύ καλά. Το παιδί θα πρέπει να πήγαινε τότε στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Τώρα είναι φοιτητής. Μέσα μου ξέρω ότι ο πατήρ Ευμένιος είναι και γιατρός.

Έφεραν κάποια ημέρα μια κοπέλα οι γονείς της και είπαν στον παππούλη να της διαβάσει κάποια ευχή, γιατί η κόρη τους είχε δαιμόνιο. Λέει ο πατήρ Ευμένιος, «Φέρτε την μέσα». Μόλις τη φέρανε, άρχισε αυτή να μιλάει ακατάσχετα και έλεγε, «Πήγα στο τάδε μοναστήρι, πήγα στο άλλο μοναστήρι, στον τάδε ηγούμενο». Της λέει ο παππούλης, «Πάψε, δεν σε ρώτησα να μου πεις που πήγες. Εσύ θα μου πεις που πήγες». Αυτή σταμάτησε να φλιαρεί και ο πατήρ Ευμένιος άρχισε να της διαβάζει κάποιες ευχές. Μετά από ώρα η κοπέλα ηρέμησε και έγινε καλά. Μίλαγε λίγο και σεμνά.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Όταν πέθανε ο πατέρας μου, η μητέρα μου ήταν πολύ άσχημα. Κάποια φορά που ήρθε από το χωριό, πήγαμε στον παππούλη και τη διάβασε. Όσην ώρα τη διάβαζε, χαμογελούσε. Από τότε η μανούλα μου ήταν μια χαρά. Έλεγε δε χαρακτηριστικά. Κάποια κορίτσια μου είπαν ότι όσην ώρα με διάβαζε ο πατήρ Ευμένιος γέλαγε. Και εγώ έγινα καλά. Μέσα της είχε συνδέσει το γέλιο του παππούλη με το ότι συνήλθε και έγινε όπως πρώτα. Μία κυρία ήρθε μια Κυριακή μεσημέρι γύρω στις 2 στον πατέρα Ευμένιο. Όμως επειδή κοιμόταν ο παππούλης, η ίδια δεν ήθελε να τον ξυπνήσει. Γι' αυτό έδωσε το όνομά της και το βάλανε κάτω από το μαξιλάρι του, γιατί αυτή την εντολή είχε δώσει τελευταία ο γέροντας, και η γυναίκα αυτή έγινε καλά, ενώ είχε καρκίνο στο σηκώτι. Μετά από την επίσκεψη αυτή έκανε εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ιαθεί. Ήλθε μετά ξανά στον παππούλη για να τον ευχαριστήσει.

Όταν η μεγάλη μου κόρη ήταν 8 ετών, της τράβηξε κατά λάθος ο αδελφός της με δύναμη το πόδι και επειδή ήταν ζεστή από τη ρυθμική που πήγαινε, έπαθε ζημιά ο τένοντάς της. Στην αρχή που κούτσενε, λέγαμε ότι ήταν πιάσιμο και δεν δώσαμε σημασία. Όταν πέρασε ο καιρός, το παιδί άρχισε να πονάει σε διάφορες κινήσεις που έκανε. Παραδείγματος χάριν, όταν ανέβαινε τη σκάλα, όταν γονάτιζε, όταν έτρεχε. Αρχίσαμε να ανησυχούμε και την πήγαμε σε ορθοπαιδικό. Βγάλαμε ακτινογραφίες, κάναμε και κάποιες άλλες εξετάσεις για το πόδι του παιδιού και βρήκαν ότι ο τένοντας ήθελε χειρουργείο. Μας κλείνουν ραντεβού να μπούμε στον Πέδον ημέρα Δευτέρα για να χειρουργηθεί την Τρίτη. Ο γιατρός που την ανέλαβε ήταν σημειωτέων διακεκριμένος χειρουργός. Το παιδί φοβήθηκε πολύ όταν τα άκουσε όλα αυτά και όταν ήρθε η ώρα να πάμε στο γέροντα όπως κάναμε πάντα μου λέει «Μαμά, να πω του παππούλη να προσευχηθεί για μένα στην Παναγίτσα». Εγώ γνωρίζοντας το πόσο φοβάται της χαμογέλασα και της είπα «Ναι», έτσι για να παρηγορηθεί. Όταν πήγαμε στο γέροντα και καθίσαμε, ως συνήθως, την ώρα που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, του λέει η κόρη μου «Παππούλη, αύριο θα μπω στο νοσοκομείο για να μου κόψουν το πόδι, γιατί κουτσένω. Είπαν ότι θα με κάνουν καλά, αλλά εγώ φοβάμαι. Θα προσευχηθείς την Παναγίτσα, γιατί φοβάμαι τα ψαλίδια και τις βελόνες, να μην με πειράξουν». Ο γέροντας σηκώθηκε και της λέει «Γονάτισε». Την ρωτάει το όνομά της. Του λέει μικρή το χαϊδευτικό που την φώναζα. Την ξαναρωτάει το όνομά της, η ίδια απάντηση. Για τρίτη φορά την ξαναρωτάει, απαντώ εγώ και του λέω το όνομα ολόκληρο, όπως βαπτίστηκε το παιδί. Άρχισε τότε να λέει λόγια που δεν καταλάβαινα. Όταν σταμάτησε, της λέει «Άκου λοιπόν παιδί μου, θα πας στο νοσοκομείο, θα μείνεις 4-5 μέρες». Το έλεγε σαν να τις μέτραγε. «Μετά θα βγεις και δεν θα σου πάρουν ούτε αίμα». Το παιδί, χαρούμενο, κράταγε το χέρι του γέροντα και με κοίταγε όλο χαρά. Εγώ, η ολιγόπιστη, σκεπτόμουν ότι το παρηγορεί. Πήραμε την ευχή του γέροντα και φύγαμε. Την άλλη μέρα μπήκαμε στο νοσοκομείο να το ετοιμάσουν για το χειρουργείο. Ξεκίνησαν με ακτινολογικές εξετάσεις και σταμάτησαν εκεί. Οι μέρες περνούσαν και άλλες εξετάσεις δεν έκαναν στο παιδί. Σημειωτέων ότι ήμουν 6 μηνών έγκυος και καθόμουν σε μια καρέκλα πρωί βράδυ. Την Πέμπτη το πρωί, θυμωμένη, πάω, χτυπώ την πόρτα του γιατρού και του λέω «Σου φαίνεται η κατάστασή μου να αντέχει κι άλλη ταλαιπωρία». Ο γιατρός μου δείχνει τις εξετάσεις της μικρής και μου λέει «Κοιτάξτε, το παιδί εδώ θέλει χειρουργείο και σε αυτές δεν θέλει. Πώς να χειρουργήσω ένα υγιές παιδί? Τι μεσολάβησε, πού πήγατε, τι κάνατε?» Τότε, σαν να ξύπνησα από όνειρο, τον κοίταξα εκστατική και λέω με το λογισμό μου «Αμα αφού πήγα στο γέροντα, σε σας γιατί ήρθα?» Πήγα στο θάλαμο και λέω στην κόρη μου «Παιδί μου, δεν σε σταύρωσε ο παππούλης μας?» Μου λέει «Ναι μαμά, το πόδι σου παιδί μου είναι καλά, ο γέροντας το έκανε καλά», της λέω. Φύγαμε την Πέμπτη ημέρα. Πήγαμε σπίτι, αφήσαμε στην πόρτα τα πράγματά μας και παρόλο που ήταν μεσημέρι, πήγαμε στον παππούλη. Η μικρή έτρεξε με το πόδι της γερό και άρχισε όλο χαρά να του εξηγεί και να του λέει «Ευχαριστώ παππούλη». Και εκείνος της λέει «Όχι, όχι εγώ παιδί μου, η Παναγίτσα άκουσε την προσευχή σου και σε βοήθησε». Πάντα λιγομίλητος και ταπεινός. Η προσευχή του θερμή πάντα και η αγάπη του μεγάλη για όλους μας. Τον πόνο μας
τον έκανε δικό του. Αυτός ήταν ο γέροντας.

μητέρα μου μια μέρα κάηκε με καυτό λάδι. Πηγαίνει στο φαρμακοποιό, της δίνει μια αλυφή και της λέει να πάει στο νοσοκομείο γιατί πονούσε πολύ. Εκείνη όμως δεν ήθελε. Πάει στον παππούλη, του εξιστορεί τα καθέκαστα και ο παππούλης της είπε να πάει στο νοσοκομείο. Η μητέρα μου του λέει «Αν με σταυρώσετε, το ξέρω ότι θα γίνω καλά». Και αρχίζει ο παππούλης και της διαβάζει ευχές, ευχές, ευχές, πολλή ώρα. Και δόξα τω Θεώ, της πέρασε.

Η παρουσία του πατρός Ευμενίου και μετά την κοίμησή του είναι αισθητή. Όσους τον επικαλούνται ενθέρμος για κάποιο τους θέμα ή πρόβλημα, ο παππούλης τους επισκέπτεται και το διευθετεί. Πολλοί πάνε στον τάφο του με σοβαρά προβλήματα υγείας και φεύγουν θεραπευμένοι. Έχουμε αναφορές αυτοπτών μαρτύρων γι' αυτά. Μας έλεγε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, ιεροκήρυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Αρκαδίας, ότι εγνώρισε τον πατέρα Ευμένιο όταν ήταν φοιτητής θεολογίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η ακτινοβολία του προσώπου του και η ηρεμία, η γαλήνη της ψυχής του, ο γλυκύτατος λόγος του, η απροσποίητη απλότητα, η παροιμιώδης ταπεινοφροσύνη και η φιλόξενη διάθεσή του πρόδιδαν τον εσωκάρδιο πλούτο της αγιότητός του. Μέχρι τις αρχές του 1996 που ευρισκόμουν στην Αθήνα είχαμε επικοινωνία. Μετά την κοίμησή του το 1999, από ευλάβεια στη μνήμη του, συνηθίζω να τελώ κατέτω στο μνημόσυνό του στο χώρο του ενταφιασμού του, το δεύτερο Σάββατο των νηστειών. Σε κάποιο μνημόσυνο των παρελθόντων ετών, νομίζω το 2003, με περίμενε ένα νεαρό παιδί ηλικίας 15-16 ετών με πρόβλημα σοβαρό στην ακοή του. Μου είπε ότι είχε δει στον ύπνο του το γέροντα Ευμένιο, ο οποίος του συνέστησε να αναφέρει σε μένα το πρόβλημά του και να γίνει επάλυψη από το έλεον της κανδύλας του μνήματός του στα πάσχοντα αυτιά του παιδιού και ακολούθως να του διαβάσω από το μικρό ευχολόγιο τις τρεις ευχές επί πάσαν ασθένειαν. Αυτό και έγινε μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο. Το παιδί πριν καν φτάσει στο χωριό του, Δεμάτι νομίζω λέγεται, ήταν απολύτως υγιές. Αυτό μαρτυρείται υπό πάντων και ιδίως υπό των οικείων και συγγενών του θεραπευθέντος παιδιού.

Και ο Παπαμιχαήλ, ο ιερεύς της Εθιάς, έλεγε ότι μία ημέρα πήγε στο χωριό μια μοναχή με ένα ζευγάρι, οι οποίοι είχαν μαζί και την κόρη τους, τελειόφοιτο του πανεπιστημίου, για να προσκυνήσουν τον πατέρα Ευμένιο. Μόλις η κοπέλα πλησίασε τον τάφο του πατρός Ευμενίου, άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει. Τα χέρια της γύρισαν ανάποδα, με τα δάκτυλα ανοιγμένα. «Τέτοιο πράγμα δεν έζησα ποτέ στη ζωή μου». Η κοπέλα έσπρωχνε με όλη της τη δύναμη προς τα πίσω για να μην πλησιάσει τον τάφο. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να πάει προς τα εκεί. Κατά διαστήματα κοβόταν η αναπνοή της. Μετά εγώ έβαλα το πετραχύλι επάνω της και της διάβασα εξορκισμούς όπως το γράφει το μικρό ευχολόγιο. Κάποια στιγμή συνήλθε και μου είπε ότι άκουσε φωνή από τον τάφο που της είπε «Μη φοβάσαι παιδί μου και θα γίνεις καλά». Αυτή, εκεί που ήταν πεσμένη επάνω στον τάφο, μου είπε «Βάλε το σταυρό επάνω στην κοιλιά μου, γιατί από εδώ πνίγομαι». Και μόλις της έβαλα το σταυρό επάνω στην κοιλιά της, σηκώθηκε απότομα με δύναμη και έκανε λίγο σαν εμετό. Μετά από αυτό συνήλθε και έγινε καλά. Ύστερα μπήκαμε στην εκκλησία, κάναμε παράκληση και έφυγαν υγιείς. Όλοι τους ευχαριστούσαν τον Θεό και τον πατέρα Ευμένιο για το καλό που τους έκανε. Ήλθαν και άλλα βράδια διακριτικά και πήγαν στον τάφο και ευχαρίστησαν τον γέροντα.

Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, από την ώρα που τον έφεραν στο ναό και πιο πριν, ήμουν εκεί με τα παιδιά μου. Καθίσαμε όλη τη νύχτα και κατά τις 5:30 με 6 το πρωί πήρα και τα δύο παιδιά να φύγω. Ο γιος μου μεγάλος έμεινε, διότι όλη τη νύχτα βοήθαγε τον πατέρα Στέφανο. Φυσικά δεν ήταν το μοναδικό αγόρι που βοήθαγε. Πηγαίνοντας να προσκυνήσουμε τον γέροντα, είδα κάποιο άτομο να φυλά τα πόδια του γέροντα που ήταν με τις κάλτσες. Και ο λογισμός μου ήταν: άραγε ήταν καινούργιες ή μήπως θα μύριζαν. Εκείνη την ώρα έσκυβα κι εγώ για να φυλήσω το δεξί πόδι του γέροντα και ξαφνικά βλέπω να το τραβά ελαφρά, όπως κάνουμε όταν δεν θέλουμε να μας ακουμπήσει κάποιος. Κόκαλο εγώ. Από το φόβο μου μη τυχόν κάνει το ίδιο και στο χέρι του και καταλάβει ο κόσμος την αναξιότητα.

είχα κοντά 10 ημέρες να πάω. Και εκεί που είχα καταφέρει να πάω, είχε κοιμηθεί και έχασα την τελευταία ευλογία του γέροντα. Πέρναγα, ξαναπέρναγα από το κλειστό πια κελάκι, καθόμουν στο πεζούλι και του έλεγα όλα μου τα παράπονα. Λόγω συνήθειας και ανάγκης ήταν και άλλοι που συναντιόμαστε χωρίς να το έχουμε κανονίσει από πριν. Έχοντας θλίψη για το χαμό του γέροντα και βάρος που δεν είχα πάρει την ευχή του για τελευταία φορά, είχαν περάσει 8 ημέρες, ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Βλέπω ένα βράδυ στον ύπνο μου ένα πούλμαν και διάφορα άτομα μέσα, χαρούμενα, γνωστά άτομα που πολλές φορές έβλεπα στο κελάκι. Άλλα τα γνώριζα καλά και άλλα όχι, παρά μόνο από το πρόσωπο. «Πού πάτε?» ρώτησα. «Στο γέροντα για να πάρουμε την ευχή του», απάντησαν. Ανέβηκα κι εγώ και όλοι μαζί ανεβαίναμε ψηλά, πολύ ψηλά. Εκεί βρεθήκαμε σε έναν ναό που δεν περιγράφεται, πολύ μεγαλοπρεπή, για μας τεράστιο. Βλέπουμε το γέροντα να έρχεται από το πλάι, όχι από το ιερό μέσα, αλλά από εκεί που είναι οι ψάλτες. Χαρά μεγάλη. «Παππούλη μου, εδώ είσαι», του λέω. «Ναι παιδί μου, ψάλουμε στην Υπεραγία Θεοτόκο. Εσύ τι έχεις?» «Παππούλη μου, δεν πήρα την ευχή σου», του απέντησα. «Την έχεις παιδί μου», μου λέει. Και ξαφνικά σηκώνουμε όλο χαρά μέσα στη νύχτα για να καταλάβω ότι όλο το βάρος που ένιωθα τόσο καιρό είχε φύγει. Η χαρά μου για τον παππούλη δεν λέγεται. Δεν μπορούσα όμως να το πω πουθενά, γιατί φοβόμουν ότι δεν θα με πίστευαν ότι τον είδα στα αλήθεια. Πηγαίνοντας μετά από μέρες σε έναν ναό σε άλλη περιοχή για να προσκυνήσω, πιάνω συζήτηση με την καντιλανάφτισσα. «Από πού είστε?» με ρωτάει. «Από Αγία Βαρβάρα», απαντώ. «Α», μου λέει, «εκεί στο Λιμωδόν πήγαινα και εξομολογιόμουν σε ένα γέροντα, άγιο άνθρωπο». Της είχε μιλήσει γι' αυτόν ο γέροντας Πορφύριος. Πιάσαμε τη συζήτηση για τον παππούλη, όλο χαρά και οι δυο μας, η μία να λέει στην άλλη τα καλά που είχε δει με την προσευχή του γέροντα. Ξαφνικά μου λέει ότι έλειπε τον καιρό που εκοιμήθη ο παππούλης και ότι όταν το έμαθε είχε στενοχωρηθεί που δεν τον είχε δει να πάρει την ευχή του. Και ό του θαύματος ακούω να μου λέει: «Μη με παρεξηγήσεις, θα σου πω κάτι που είδα στον ύπνο μου, όχι μόνον εγώ, αλλά και κάποιοι άλλοι που τύχαινε και πηγαίναμε μαζί στον παππούλη». Και μου λέει το όνειρό μου. Και το πιο παράξενο, το είχαμε δει όλοι 3 μέρες πριν. Δεν πάταγα στη γη για την ευλογία που με αξίωσε ο Θεός να ζήσω. Τα συναισθήματα δεν μπορούν να περιγραφούν.

Η κυρία Μορφούλα Μαράκη κατάγεται από το χωριό Εθιά και είναι γείτονες με τον αδελφό του πατρός Ευμενίου Βασίλη. Όταν πήγαμε στο χωριό του για ένα μνημόσυνο του πατρός Ευμενίου, η κυρία Μαράκη μας είπε: «Κάποια φορά που ήλθε ο πατήρ Ευμένιος και τον είδε η μητέρα μου, του είπε: «Πάτερ Ευμένιέ μου, εδώ στο χωριό μας όλοι φτιάχνουν τα σπίτια τους, αλλά εμείς δεν έχουμε χρήματα να φτιάξουμε το δικό μας». Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Κι εσείς θα το φτιάξετε, αλλά σε 10 χρόνια». Μετά ο πατήρ Ευμένιος εκοιμήθη. Σε 10 χρόνια ο πατέρας μου μετεβίβασε το παλαιό μας σπίτι, ένα χάλασμα, και εμείς βάλαμε μπροστά για το κτίσιμο. Τότε βλέπω ένα βράδυ στον ύπνο μου τον πατέρα Ευμένιο. Μου δίνει μια φωτογραφία και μου λέει: «Έτσι θα γίνει το σπίτι σου». Του λέω εγώ: «Μα πάτερ, ο άντρας μου

το θέλει το σπίτι με πέργολα, όπως το κάνουν και οι άλλοι εδώ. Και αυτό δεν έχει. Όχι, μου λέει, έτσι θα γίνει. Όταν τελειώσαμε το σπίτι μας και πριν προλάβουμε να κάνουμε την πέργολα, πεθαίνει ξαφνικά ο άνδρας μου και έμεινε το σπίτι χωρίς πέργολα, όπως ακριβώς μου το είχε δείξει στη φωτογραφία ο πατήρ Ευμένιος.

Ξαφνικά με ενόχλησε η χολή μου και ανακαλύψαμε ότι είχε άμμο και πέτρες και έπρεπε να βγει. Φοβόμουν πολύ. Ο γέροντας είχε κοιμηθεί, αλλά εγώ συνέχεια τον παρακαλούσα να μην με αφήσει μόνη μου. Είχαμε πάρει και κάποιον γέροντα στο Άγιο Όρος και είχαμε ζητήσει την προσευχή του. Στο χειρουργείο νόμιζα ότι τον είδα στην πόρτα. Βεβαιώθηκα όταν τον είδα μπροστά από το φορείο με το οποίο με πήγαιναν στο δωμάτιό μου και άρχισα να λέω δυνατά στον άντρα μου: «Ο παππούλης, πες τον παππούλη την ευχή του». Ο άντρας μου, νομίζοντας ότι έλεγα για το γέροντα στο Άγιον Όρος, με καθησύχαζε ότι θα τον έπαιρνε σε λίγο στο τηλέφωνο. Εγώ φώναζα και επέμενα: «Μη φύγει ο παππούλης, να πάρουμε την ευχή του». Οπότε σταματάει ο παππούλης στο θάλαμο που θα με πήγαιναν 3 πόρτες μετά από εκεί που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή, με κοίταξε, γύρισε και έφυγε, αφήνοντας εμένα που φωνάζοντας προσπαθούσα να εξηγήσω στον άντρα μου ότι ήταν εκεί ο πατήρ Ευμένιος.

Όταν έφυγε, έλεγα από μέσα μου με παράπονο: «Βέβαια, παππούλη, ξέρω ότι μας ακούς και μας βλέπεις από ψηλά και μας βοηθάς, γιατί είσαι δίπλα στο Χριστό. Όμως εγώ πεινάω και θέλω να μου δώσεις κουλουράκι, όπως μου έδινες κάθε μέρα και με ευλογούσες». Προχωρούσα στην οδό Κολοκοτρώνη στην Αθήνα, γύρω στις 4:30 μετά μεσημβρία. Ήταν σχεδόν όλα τα μαγαζιά κλειστά. Τι να βρεις τέτοια ώρα? Ήταν Τετάρτη και σκεπτόμουν να βρω κάτι να φάω. Όμως χωρίς λάδι δεν υπήρχε τίποτε. Βέβαια, συνήθως έτρωγα λάδι και ο παππούλης, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, μας κέρναγε λαδερά κουλουράκια. Ήταν πολύ επίοικης με τους άλλους, αυστηρός μόνο με τον εαυτό του. Αλλά εκείνη την Τετάρτη δεν ήθελα να φάω, γιατί είχε κοιμηθεί πρόσφατα ο παππούλης και σκεπτόμουν ότι θα χαιρόταν αν έστω και στο ελάχιστο προσπαθούσα να κάνω ό,τι είχα δει σε αυτόν, όσο και αν κρυβόταν. Ξαφνικά ακούω μια φωνή: «Έχω ωραία κουλουράκια χωρίς λάδι, με μέλι». Δεν φαντάζεστε τη συγκίνησή μου? Ήταν από τον παππούλη, από τον ουρανό.

Ήταν Μάιος, παραμονές του μνημοσύνου του, και ήθελα να πάω να προσκυνήσω τον τάφο του. Πέμπτη και Παρασκευή οι τράπεζες είχαν απεργία και δεν το ήξερα να σηκώσω λεφτά. Λέω, αν με θέλει ο παππούλης να πάω στην Κρήτη, να με βοηθήσει να πάω. Λογικά δεν υπήρχε ελπίδα να πάω. Όμως την Παρασκευή, φεύγοντας από τη δουλειά, με παρακάλεσε η διευθύντριά μου να την πάω με το αυτοκίνητο μέχρι τη στάση του λεωφορείου, γιατί ο συνάδελφος που την κατέβαζε έφυγε πιο νωρίς. Πριν κατεβεί και χωρίς φυσικά να έχω πει τίποτε για το πρόβλημά μου, μου λέει, «Πάρε ένα δεκαχίλιαρο για το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα που πας». Έτσι το Σάββατο έφυγα για την Κρήτη. Προσκυνήσαμε τον τάφο του Αγίου. Το χωριό είναι φτωχό και έπρεπε να δώσουμε κάτι παραπάνω στο κεράκι. Όμως ακούω μέσα μου πολύ καθαρά τη φωνή του παππούλη. «Όλα να τα δώσεις, χρειάζονται». «Εγώ τι σου έμαθα?» «Μα παππούλη, θέλω να πιω στο καράβι μια λεμονίτα, να μην έχω ένα πεντακοσάρικο». «Τόσο έκανε η λεμονίτα», λέω μέσα μου. Και ο παππούλης μου απαντά, «Γιατί δεν μου έχεις εμπιστοσύνη? Δεν σου δίνω πολύ περισσότερα από ό,τι ζητάς?» Τελικά, επειδή δεν είχα τόση πίστη, λέω μέσα μου, «Παππούλη, δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι μιλάς τόσο καθαρά, γι' αυτό εγώ θα κρατήσω το ένα πεντακοσάρικο και εσύ δείξε μου αν χρειαστεί. Από την επομένη φορά θα σε ακούω». Τελικά στο καράβι με κέρασαν πάνω από 3 λεμονίτες, όπως ακριβώς έκανε ο παππούλης. Ήταν 21 Μαΐου και γιόρταζαν 3 φίλες μου. Κόντεψα να σκάσω. Έτσι το πεντακοσάρικο έμεινε. Το αυτοκίνητό μου ήταν στο λιμάνι, οπότε δεν χρειαζόμουν τίποτε άλλο.

Τους ζητούσα να με φέρει κοντά τους στην Κρήτη, γιατί είχα βαρεθεί στην Αθήνα και ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά στον τάφο του. Τελικά, μετά από 6 χρόνια, αφού έκανα λίγη υπομονή, την ημέρα του μνημοσύνου του, ο ανιψιός του, ο Γιώργης Αριδάκης και η αδελφή του Ιφηγένεια μου γνώρισαν έναν καλό, ταπεινό άνθρωπο από τα μέρη τους. Από την Εθιά ήταν η μητέρα του και από το διπλανό χωριό ο πατέρας του. Ήταν σίγουρο ότι ήταν θαύμα του παππούλη. Παντρευτήκαμε αμέσως και είμαστε ευτυχισμένοι. Έβλεπε τα πάντα ο παππούλης. Ήξερε τι σκεπτόσουν, τι θα γίνει. Μια φορά σκεπτόμουν, αυτό θέλω εγώ, όμως νομίζω ότι ο Θεός θέλει το άλλο. Και χωρίς να έχω πει τίποτε, μου λέει ο παππούλης, ναι, αυτό θέλει ο Θεός.

0: Ήταν παραμονή των Αγίων Αναργύρων. «Παππούλη», του λέω, «ξέρω ότι είσαι μαζί με τους Αγίους Αναργύρους και γιορτάζετε μαζί. Θέλω να μου στείλεις χρήματα, αύριο όμως που είναι η γιορτή, για να χαρώ ότι μου τα έστειλες εσύ. Θέλω 1.000.000 γιατί έμπλεξα που μπήκα εγγυήτρια για να αγοράσει ένα μηχανάκι ένας φίλος μου και πρέπει να το πληρώσω. Δεν φτάνει, σκέπτομαι, που το ζητάω, το θέλω και αύριο». Ξημερώνοντας, πριν πάω στη δουλειά, χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο πατέρας μου και μου λέει: «Το απόγευμα να έρθεις να υπογράψεις το συμβολαιογράφο, γιατί πουλήσαμε ένα οικόπεδο που είναι στο όνομά σου. Προσπαθούσαν πολλά χρόνια να το πουλήσουν. Αποφασίσαμε να δώσουμε 1.000.000 σε σένα και 1.000.000 στην αδελφή σου».
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

2003, ιερεύς εκπαιδευτικός που ζούσε σε Μεγαλούπολη είδε τον γέροντα σε όνειρο που ήταν σαν όραμα. Τον είδε με υψωμένα χέρια προς το Θεό να του λέει: «Παιδί μου, νύχτα και μέρα παρακαλώ τον Θεό να σε σκεπάσει. Μη στενοχωριέσαι για αυτά που πρόκειται να πάθεις στο σχολείο. Μη μιλάς καθόλου. Ό,τι και να λες, το εκλαμβάνουν αντίθετα. Ο διάβολος τα κάνει. Προσεύχομαι για σένα μέρα και νύχτα». 2 μήνες αργότερα, ο ιερεύς εκπαιδευτικός πέρασε από ένορκη διοικητική εξέταση με χαλκευμένες εις βάρος του κατηγορίες. Βρέθηκαν άτομα που τον κατηγόρησαν για λάθη και μηχανεύματα άλλων. Με τις προσευχές του γέροντα, αυτοί που ξεκίνησαν τις κατηγορίες, παραμονές του πορίσματος της ΕΔΕ, πέρασαν κάποιες μεγάλες παιδαγωγίες και ο ιερεύς αθωώθηκε.

Μετά τον θάνατό του, τον είδα 2-3 φορές στον ύπνο μου. Μία φορά λειτουργούσε με ολόχρηση στολή. «Γέροντα, να καθίσω στο ιερό κι εγώ», του είπα. «Κάθισε, αλλά να λες την ευχή», μου απάντησε. Άρχισα να λέω την ευχή στον ύπνο μου και ξύπνησα και ακόμα έλεγα την ευχή. Ο πνευματικός μου είπε ότι αυτό το όνειρο ήταν ευλογία.

Μετά την κοίμησή του, μία φίλη μου μου έδωσε μία φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Πήγα σε ένα φωτογραφείο για να βγάλω μερικά αντίγραφα να τα δώσω σε φίλες μου που τον είχαν γνωρίσει. Δεν είπα τίποτε στη φωτογράφο. Όταν σε λίγες ημέρες πήγα να πάρω τις φωτογραφίες, η φωτογράφος με ρώτησε «Ποιος είναι αυτός ο παπάς?» Της είπα ποιος ήταν και μου είπε ότι τον είδε στον ύπνο της με λευκό χιτώνα να κάθεται σε ένα μέρος με καταπράσινα δέντρα και της μιλούσε, αλλά δεν θυμόταν τι της έλεγε.

Είμαι οδηγός σε πούλμαν. Πήγαινα με τουρίστες στα Σφακιά. Στο γυρισμό, σε κάποιο σημείο του δρόμου που έκανε ένα μικρό πλάτωμα και μετά είχε πολύ μεγάλη κατηφόρα, στο σημείο αυτό διεπίστωσα ότι δεν έχω φρένα. Κατέβασα ταχύτητα και προσπαθούσα να δω προς τα πού να ρίξω το πούλμαν, ούτως ώστε να μπορέσουν να σωθούν οι επιβάτες μου. Αλλά δεξιά γκρεμός και αριστερά γκρεμός. Σωτηρία δεν υπήρχε. Εκείνη τη στιγμή λέω: «Θεία Ευμένιε, βοήθησέ μας». Και στη στιγμή, σαν να μπήκε κάποιος μπροστά και σταμάτησε το πούλμαν.

Το θαύμα που θα εξιστορήσω συνέβη αφού είχε πεθάνει ο γέροντας. Η νύφη μου κατέβηκε για Χριστούγεννα στην Αθήνα με την οικογένειά της από την επαρχία και μας πληροφόρησε για το χαρμόσυνο νέο της έλευσης του νέου μέλους της οικογένειάς της. Αμέσως ο σύζυγός μου μας προέτρεψε, παρόλο που η ώρα ήταν 10:30 Σάββατο βράδυ, να πάμε να προσκυνήσουμε έστω και έξω από την πόρτα στο κελάκι του πατρός Ευμενίου. Μόλις πλησιάσαμε, είδαμε φως κάτω από την πόρτα και ενώ πήγαμε να χτυπήσουμε, μας άνοιξε μια κοπέλα γεμάτη χαρά και μας είπε «Α, εσάς περίμενε» και με έστειλε να ανοίξω το κελάκι του. «Εγώ ποτέ δεν έρχομαι τέτοιες ώρες και ιδίως το Σάββατο, γιατί είναι σκοτεινά και ερημικά». Όταν μπήκαμε μέσα, γυρίζει η ίδια κοπέλα και μας λέει «Τι πρόβλημα υπάρχει?» «Να», λέω εγώ, «η νύφη μου είναι έγκυος και ήρθαμε να προσευχηθούμε να πάνε όλα καλά». «Να ξέρεις», λέει η κοπέλα, απευθυνόμενη στην νύφη μου, η οποία έκλαιγε με λυγμούς, «θα παρουσιάσεις κάποιο πρόβλημα, αλλά ο παππούλης μας θα σε βοηθήσει και όλα θα πάνε κατευχήν». Αφού προσκυνήσαμε το πετραχύλι του και το κρεβάτι του, φύγαμε. Όταν βγήκαμε έξω, η νύφη μου συνέχισε να κλαίει. Ας σημειωθεί ότι δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ της τον παππούλη. Και εγώ τη ρώτησα γιατί αυτή η λυγμή. Μου απάντησε, γιατί όταν μπήκαμε μέσα ήταν στον καναπέ και καθόταν και όταν κάθισα δίπλα του μου είπε «Θα κάνεις αγόρι, όλα θα είναι καλά και να βγάλεις το όνομά μου». Η εγκυμοσύνη συνεχιζόταν, αλλά δυστυχώς οι γιατροί ανακοίνωσαν στην ύφη κάποια στιγμή ότι το έμβριο ήταν υδροκέφαλο. Της έκαναν υπέρηχο για συχνή παρακολούθηση κάθε 15 ημέρες, αλλά η κατάσταση παρέμενε η ίδια. Τότε οι γιατροί της πρότειναν να της πάρουν το έμβριο γιατί είχαν περάσει οι μήνες και το πρόβλημα νοητικό και κινητικό που θα υπήρχε στο νεογνώ θα συνεχιζόταν σε όλη του τη ζωή και θα καταστρεφόταν και η δική της ζωή πλάι του. Σημειωτέων υπήρχε και άλλο παιδί 18 ετών ήδη, υγιέστατο. Όμως εκείνη αρνήθηκε γιατί είχε πίστη στον παππούλη και σε όσα της είχε πει εκείνο το βράδυ. Υπέγραψε στους γιατρούς για την απόφασή της να κρατήσει το υδροκέφαλο έμβριο και οι μήνες πέρναγαν. Εμείς όλοι είμαστε με το άγχος και τη στεναχώρια, εκείνη με την ηρεμία που της χάρισε η συνομιλία με τον παππούλη. Στον 7ο μήνα, ημέρα Κυριακή, 22 Μαΐου, ημέρα που γινόταν το μνημόσυνο, εμείς δεν πήγαμε στην εκκλησία γιατί περιμέναμε να έρθει μια εκκλησούλα στο σπίτι μας στην οποία είχαμε τάξει να δώσουμε το όνομα του γέροντα. Μετά από πολλές αναβολές για 3 συνεχόμενους μήνες μας ειδοποιούν ότι θα έρθει, λες και περίμενε την ημέρα για να τοποθετηθεί. Πήρα αμέσως την ύφη μου στο τηλέφωνο και της το είπα. Εκείνη τότε έταξε την αγιογράφηση της μορφής του γέροντα στο εκκλησάκι μας. Την επομένη μέρα το πρωί πήγε για τον καθιερωμένο υπέρηχο και ως εκ θαύματος το έμβριο ήταν φυσιολογικότατο, χωρίς ίχνος υδροκεφαλίας. Όλοι οι γιατροί μιλούσαν για θαύμα και κοίταζαν και ξανακοίταζαν τον υπέρηχο καθώς και τους υπερήχους των προηγουμένων μηνών και δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Όμως εμείς ξέραμε ποιος είχε κάνει το θαύμα του. Το παιδί μέχρι σήμερα χαίρει άκρας υγείας και ονομάζεται Ευμένιος προς χάριν του γέροντά μας, στον οποίον οφείλουμε την ύπαρξή του.

Μια μέρα στη δουλειά ο διευθυντής μου ανέθεσε να βρίσκομαι σε μια θέση από την οποία θα είχα συναλλαγή με κόσμο. Ένα αντικείμενο το οποίο δεν γνώριζα. Θυμάμαι ότι την ημέρα εκείνη πιέστηκα, αγχώθηκα και κουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες ημέρες στη δουλειά μου. Την άλλη μέρα, φεύγοντας, παρεκάλεσα τον παππούλη, ο οποίος δεν ήταν πλέον εν ζωή, είχε κοιμηθεί. Θυμάμαι ότι είπα: «Παππούλη, βοήθησέ με, δεν αντέχω, σώσε με». Όχι από μέσα μου, αλλά δυνατά. Έφυγα και πήγα στη δουλειά. Κάθισα στη θέση που είχα καθίσει και την προηγούμενη ημέρα. Σε λίγο, πριν αρχίσει η συναλλαγή, έρχεται ο διευθυντής και μου λέει: «Χριστίνα, έλα εδώ, θα καθίσεις σε άλλη θέση». Ο πατήρ Ευμένιος και από εκεί που βρίσκεται μας αγαπά και μας βοηθά.

Ήταν 3 χρόνια περίπου που είχε πεθάνει. Ήμουν με το αυτοκίνητο έξω από το λιμωδόν. Δεν πρόσεξα. Το μικρό παιδί μου μου είπε να κοιτάξω κάτι και διασπάστηκε η προσοχή μου και χτύπησα ένα μηχανάκι. Ο άνθρωπος ήταν πεσμένος κάτω. Πονούσε αφόρητα, αλλά είχε θυμώσει και φώναζε. Κοίταξα τότε προς το λιμωδόν και σκέφτηκα τον πατέρα Ευμένιο. «Τώρα, παππούλη μου», του λέω, «κάνε κάτι». Ξαφνικά, ο άνθρωπος που είχα χτυπήσει σηκώθηκε. Σταμάτησε να πονά και να φωνάζει. Ηρέμησε. Δεν ήθελε τίποτε και μου είπε να φύγω. Ούτε τα στοιχεία μου ήθελε. Εγώ του έλεγα να τον πάω στο νοσοκομείο για ακτινογραφίες. Εκείνος όμως έλεγε «Δεν έχω τίποτε, είμαι καλά» και έφυγε.

Έπειτα από ένα τρομερό αυτοκινητιστικό ατύχημα και ενώ βρισκόμουν υπό ιατρική παρακολούθηση, παρουσιάστηκε στη δεξιά κάτωση αγώνα μου ένα απόστημα, όπου μόνο με χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να αποφευχθεί μια γενικότερη μόλυνση στο πρόσωπό μου. Επί πολλές ημέρες, ο πόνος στο σημείο αυτό ήταν αφόρητος. Ευρισκόμουν μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού μου και μπροστά στη φωτογραφία του μακαριστού γέροντος Ευμενίου και τον παρεκάλεσα να με βοηθήσει να λυτρωθώ από τους φοβερούς πόνους. Μια γλυκιά ευωδία και ζεστασιά με περιέλουσε και ένιωσα μια πρωτόγνωρη υπνηλία, η οποία με οδήγησε στο κρεβάτι μου. Το πρωί που ξύπνησα, το απόστημα είχε εξαφανιστεί. Πήγα αμέσως στο γιατρό, ο οποίος έκπληκτος διεπίστωσε τη θεραπεία μου. Είμαι ευγνώμων εις το μακαριστό γέροντα Ευμένιο, ο οποίος με ποδηγέτησε αρκετά χρόνια με τις πνευματικές του συμβουλές και τώρα μου έκανε τόσο μεγάλο θαύμα.

εξαιτίας του ατυχήματός μου, τα οικονομικά μου δεν ήταν εκείνο τον καιρό πολύ ανθυρά. Περίμενα στο σπίτι μου ένα αγαπητό μου πρόσωπο και ήθελα να του προσφέρω ένα καλό γεύμα. Γνωρίζοντας ότι ο επισκέπτης μου δεν έτρωγε κρέας, έπρεπε να αγοράσω ψάρι. Δεν είχα όμως την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω κάτι καλό και φρέσκο. Γονάτισα πάλι στην εικόνα του Χριστού και παρεκάλεσα μέσα από την καρδιά μου τον Κύριο, διευχόν του Πατρός Ευμενίου, να με βοηθήσει να ετοιμάσω ένα ωραίο γεύμα για τον επισκέπτη μου. Και ό του θαύματος, την επομένη ημέρα με παίρνει τηλέφωνο μία θεία μου, με την οποία δεν είχαμε και πολλές σχέσεις, δεν μου είχε δώσει ποτέ ούτε μία σοκολάτα, και μου λέει ότι ο γιος της είχε πάει για ψάρεμα και είχε πιάσει πολλά ψάρια και μου έστειλε έναν ροφό 6 κιλά. Και πάλι ο μακαριστός γέροντας με θαυματουργικό τρόπο μου έδωσε τη λύση. Τον ευχαρίστησα από το βάθος της καρδιάς μου με την υπόσχεση να μην λησμονήσω ποτέ ότι άγιο και πνευματικό μου εδίδαξε.

Έχω μια νηψιά από αδελφό, Ευαγγελία Σφακιανάκη λέγεται, η οποία ήταν παντρεμένη 10 χρόνια και δεν έκανε παιδιά. Της είπαμε και ήλθε στην Κρήτη. Πήγαμε στον τάφο του παππούλη, προσευχηθήκαμε όλοι και αυτή με πολύ πίστη. Μετά πήρε λίγο λαδάκι από το καντιλάκι του και σταυρώθηκε. Πήρε και μια μικρή πετρούλα μαζί της και σε λίγες μέρες έμεινε έγκυος. Τώρα το μωρό, ένα κοριτσάκι, είναι 5 μηνών.

Ο γέροντας Ευμένιος είναι στην καρδιά μου ένας Άγιος και είμαι δόξα τω Θεώ τυχερός που έχω νιώσει την αγάπη του και τη δύναμή του. Πριν από κάποια χρόνια βρέθηκα για πρώτη φορά στο ναό των Αγίων Αναργύρων σε πολύ δύσκολες για μένα συνθήκες. Αλλά οι Άγιοι Ανάργυροι και ο Άγιος αυτός γέροντας και κοιμημένος χωρίς καν να τον έχω γνωρίσει με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα σας περιγράψω μία μου εμπειρία που νιώθω ότι όσο ζω θα είναι για μένα πάντα ζωντανή. Κατά παραχώρηση Θεού άρχισα κάποια στιγμή στη ζωή μου, από τις πολλές μου αμαρτίες πιστεύω, να νιώθω πολύ περίεργα συναισθήματα στον χώρο της Εκκλησίας. Φόβο, τρόμο, μια συνεχή και αδιάκοπη για μένα κατάσταση. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πλησιάσω στο χώρο της Εκκλησίας. Κάτι σαν να ήθελε να με αποθήσει πολύ μακριά. Με όλα αυτά άρχισα να νιώθω και πολύ άρρωστος ψυχικά. Απευθύνθηκα σε ειδικούς γιατρούς για πολύ καιρό, αλλά το μόνο που γινόταν ήταν να χειροτερεύει η κατάστασή μου. Κάποια στιγμή είχα σκοπό να βρω πνευματικό. Κάποιος γνωστός μου όμως μου πρότεινε να επισκεφθώ ένα αγιασμένο μέρος που ήξερε. Εννοούσε το νοσοκομείο των Λιμωδών. Μου είπε ότι μέσα στο νοσοκομείο υπήρχε ένας ναός των Αγίων Αναργύρων και ότι εκεί έζησε και κοιμήθηκε κάποιος γέροντας με το όνομα Ευμένιος, που όλοι μιλούσαν για την ενάρετη και αγία ζωή του και πως για όλους ήταν ένας Άγιος. Έτσι κανονίσαμε κάποιο από τα επόμενα απογεύματα να επισκεφθούμε τον ναό. Θυμάμαι την ημέρα που ξημέρωσε για να πάμε, άρχισα να νιώθω πολύ περίεργα. Μια εσωτερική κατάσταση που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ένιωθα σαν να πεθαίνει η ψυχή μου. Ένιωθα ότι αγριεύω πάρα πολύ. Ένιωθα ότι το σώμα μου είναι μια ορολογιακή βόμβα και από στιγμή σε στιγμή θα εκραγεί. Ένιωθα τις φλέβες μου και τα κύτταρά μου να διαλύονται. Ένιωθα κακία εξωπραγματική. Δεν ήθελα με τίποτε να πάω το απόγευμα σε αυτή την εκκλησία. Από ανασφάλεια τηλεφώνησα σε 3 φίλους μου και τους ζήτησα να πάμε μαζί. Έτσι όταν πλησίασε η ώρα και μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε, τι να σας πω πως ένιωθα. Ήμουν πάρα πολύ αγριεμένος. Ένιωθα εσωτερική φωτιά. Χτυπούσα, θυμάμαι, το αυτοκίνητο. Ήταν κάτι που αν δεν είχε τελειωμό δεν αντέχεις και πολύ. Μόλις φτάσαμε στην εκκλησία, βγήκαμε από το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για τον ναό. Από εκεί και ύστερα ήταν όλα πολύ δύσκολα. Μόλις περάσαμε την εξώπορτα και αντικρίσαμε την εκκλησία, έφυγα από τους φίλους μου και έτρεξα προς την κατεύθυνση όπου βρίσκεται τώρα το κελί του γέροντα Ευμενίου, χωρίς να ξέρω βέβαια ότι βρισκόταν προς εκείνη την κατεύθυνση. Με πιάσανε οι φίλοι μου όμως και με ακουμπήσανε στο πεζούλι, ακριβώς έξω από το κελί του γέροντα. Εκείνη τη στιγμή έγινε μέσα μου ένας σεισμός. Μια εσωτερική πάλι τρομερή. Έτρεμε, θυμάμαι, όλο μου το σώμα. Χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Σιγά σιγά όμως, δεν θα το πιστέψετε, άρχισα να ηρεμώ. Γαλήνεψα τόσο πολύ που ο ανθρώπινος νους δεν το χωράει αυτό που έγινε. Τότε δεν ήξερα γιατί έγινε αυτή η τρομακτική αλλαγή. Τώρα όμως είμαι σίγουρος ότι εκείνη τη στιγμή ο γέροντας ήταν παρόν και με βοηθούσε. Η ψυχή του ήταν κοντά μου και προσευχόταν. Τον ευχαριστώ το γέροντα πάρα πολύ, γιατί από εκείνη τη στιγμή η ζωή μου άλλαξε. Γνώρισα το Χριστό και με τις πρεσβείες του γέροντα αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Ο γέροντας για μένα είναι πραγματικός Άγιος και τον παρακαλώ να προσεύχεται για όλους, γιατί ο Θεός τον αγαπά και τον ακούει πολύ.

Ποιος μας ειδοποίησε για την κοίμησή του, ακόμα δεν μάθαμε. Πώς άνοιξε ο δρόμος και ενώ είμαστε ως τις 12 στις δουλειές μας, στις 2 το μεσημέρι πετούσαμε για Ηράκλειο. Πώς βρέθηκαν τόσα εισιτήρια όσα θέλαμε. Ποιος μας εξασφάλισε αυθημερών την επιστροφή. Πώς βρήκαμε την Εθιά, το άσημο και άγνωστο και ξεχασμένο χωριό του Γέροντα στη Νότια Κρήτη. Πώς την επιστροφή καθυστέρησε την πτήση η Αιτζίαν τόση ώρα όσοι χρειαζόμαστε. Ποιος μας γέμισε την ύπαρξη με τόσο βαθιά χαρά, σαν να γυρνούσαμε όχι από ταφή, αλλά από Ανάσταση. Πώς πιάσαμε προζύμι με λουλούδια από το στεφάνι του Γέροντα. Πώς φούσκωσε το ψωμί. Πώς μοσχοβολούσε το πρόσφορο μέλι και βούτυρο και λουλούδια. Ο ιερέας που το προσκόμισε έστειλε την νεοκόρο να μας ρωτήσει μήπως βουτυρώσαμε το ταψάκι. Πώς από τότε μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιούμε μαγιά. Από τότε μέχρι σήμερα, όταν πιάνω προζύμι, θυμάμαι μια από τις τελευταίες τυχομηθείες με το Γέροντα. «Παππούλη, ερχόμαστε συχνά και σε κουράζομαι. Όμως φοβόμαστε μη μας ξεχάσεις», του είπαμε. Ήταν 9 Δεκεμβρίου του 1997 στο νοσοκομείο Βούλας. Τότε ο Γέροντας έριξε κάτω το βλέμμα και απάντησε με σταθερή φωνή «Όχι, ποτέ». Με βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα αξιωθήκαμε και με βαθιά επίγνωση ότι δεν είμαστε άξιοι της δωρεάς, ξαναζητάμε την ευχή και τις πρεσβείες του Αγίου Γέροντός μας Ευμενίου.

0: Εμείς πρέπει να ζούμε δια τον Χριστό μας, να αναπνέουμε δια τον Χριστό μας και να ζει μέσα μας ο Χριστός μας. Να θέλουμε να εργάζεται ο Χριστός μέσα μας και να βασιλεύει ο Χριστός μας μέσα μας. Να μην έχουμε δικό μας θέλημα. Πατήρ Ευμένιος.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το τέταρτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στον Γέροντα Ευμένιο, τον κρυφό Άγιο της εποχής μας. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Σίμωνος των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Ο βίος, τα θαυμαστά περιστατικά και οι νουθεσίες του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

0: Στις επόμενες σελίδες δημοσιεύομαι κάποιες επιστολές του πατρός Ευμενίου, οι οποίες παρουσιάζουν πνευματικό ενδιαφέρον. Οι επιστολές αυτές έχουν ως αποδέκτη τον εξάδελφό του Αντώνιο Σαριδάκη, ο οποίος, όπως φαίνεται, διατηρούσε και πνευματική σχέση μαζί του. Είναι δε και εκδότης του πρώτου βιβλίου που κυκλοφόρησε για τον Παππούλη και τον ευχαριστούμε για την ευγενική του παραχώρηση.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκη μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Εν Αθήνες, Ιούλιος 1969. Αγαπητέ μου εν Χριστώ αδελφέ Αντώνιε, χαίρε και υγιένε εν πάση. Εύχομαι η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της γλυκίας μας Μητέρας Παναγίας να είναι πάντοτε μαζί μας. Αμήν. Αγαπητέ μου αδελφέ Αντώνιε, έλαβα προημερών την αδελφική σου εν Χριστώ επιστολήν και δόξασα τον γλυκύτατό μας Ιησού Χριστό και την Κυρία μας Θεοτόκο και Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης, που σου έδωσε τη φώτιση και τη χάρη και έγραψες με τόση βαθιά ταπείνωση, με πνεύμα συντετριμένο και με καρδία συντετριμένη και βαθιά τεταπεινωμένη την αμαρτωλότητά σου, πράγμα που πάρα πολύ ευαρεστείται ο Θεός. Λέει ο Θεός ίστινα: επιβλέψω εις τον ταπεινών την καρδία και τρέμοντά μου των λόγων. Λέγει ένας Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας ότι η ταπείνωση είναι η πύλη του ουρανού και ο Άγιος Ισίδωρος Πυλουσιώτης λέγει ότι τίποτε δεν σώζει τόσο σίγουρα τον άνθρωπον όσο η βαθία ταπείνωσης. Η ταπείνωση και χωρίς πολλά καλά έργα σώζει τον άνθρωπον, ενώ τα καλά έργα χωρίς την Αγία ταπείνωση δεν σώζουν. Η Αγία ταπείνωση στολεί της θεότητος εστίν, διότι όταν κατέβηκε ο Χριστός μας εις την γην, εφόρησε ως ένδυμα την ταπείνωση, όπως μας λέγει Παύλος ο Απόστολος των Εθνών. Εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκοος, εις τον ουράνιόν του Πατέρα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Χριστός μας αδελφέ μου Αντώνιε αναπαύεται μόνο σε απλές και ταπεινές και πράες καρδιές. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ σταυρός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Ο Χριστός μας είναι πράος και ταπεινός την καρδία και αναπαύεται μόνο σε πράους και ταπεινούς ανθρώπους. Σε εγωιστές και κενόδοξους και ισχυρογνώμονες ανθρώπους ουδέποτε αναπαύεται, διότι λέγει ο ίδιος ο Θεός: υπερηφάνης αντιτάσσεται ο Κύριος, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν, και ακάθαρτος παρά το Θεό πας υψηλοκάρδιος. Όταν ο Μέγας Αντώνιος ασκήτευε στην βαθία έρημον, είδε απλωμένα στα σπαγίδας του διαβόλου εις την γην. Ανεβόησε και είπε: «Κύριε, ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες?» Και άκουσεν φωνήν ουρανόθεν και του έλεγε: «Η ταπεινοφροσύνη». Έτσι και εμείς να παρακαλέσουμε με θερμά δάκρυα των γλυκύτατών μας Ιησού Χριστόν και την Παναγία μας Μητέρα και πάντες τους Αγίους να μας βοηθήσουν να ενδυθούμε την θεϊκήν στολήν, την Αγίαν ταπείνωσιν, και τότε θα μπορέσουμε άνετα, χωρίς μεγάλους και πολλούς κόπους, να νικήσουμε τον ανθρωποκτόνων διάβολον, που ως λέον οριόμενος ζητά τι να καταπίει, και την βρωμερήν και θεομίσιτον και ακάθαρτον αμαρτίαν που μας χωρίζει από τον πλάστη μας και δημιουργών μας θεών, και τις παγίδες του ανάνδρου διαβόλου που είναι ως ιστός της αράχνης, που όποιος τις γνωρίζει ούτε τις υπολογίζει. Ο διάβολος αδελφέ μου, που είναι η αμαρτία και ο χωρισμός από τον Χριστόν μας, είναι ο πιο άνανδρος και ο πιο ανίκανος και ο πιο ανάξιος, διότι την βασιλεία του και τα σκύπτρα του και τα όπλα του και τη δύναμή του τα συνέτριψε και τα μηδένισε ο Χριστός μας επάνω εις των σταυρών, με την Παναγία σταυρικήν του θυσίαν και με την ζωηφόρον και λαμπροφόρον του Ανάστασιν, διότι εσκύλευσε τον Άδην ο κατελθόνης τον Άδην. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος? Ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες, ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.
Ο Χριστός μας, ο γλυκύτατός μας σωτήρ, έδωκε την εξουσία να πατούμε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού ημών διαβόλου. Σκέψου, αδελφέ μου Αντώνιε, να θαυμάσεις του μυστηρίου την δύναμη, ότι όλοι οι διάβολοι να συγκεντρωθούν, που τον αριθμό τους δεν τον ξέρουμε, δεν έχουν την δύναμη, χωρίς την εντολή του, να μας αφαιρέσουν μία τρίχα από το κεφάλι μας.

Ας παρακαλέσουμε, αδελφέ μου, τον Χριστό μας να μας στείλει τη θεϊκή του χάρη, να φωτίσει το νου μας και την ψυχή μας, να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε το καλό από το κακό, να μας δυναμώσει με τη θεϊκή του δύναμη, να τον αγαπήσουμε και να τον αγαπούμε πάντοτε, περισσότερο από τον εαυτό μας και περισσότερο από όλον τον κόσμο, και να θεωρούμε τον κόσμο, τα του κόσμου και πάντα τα εν το κόσμο, αμαρτίας, ειδονάς και απολαύσεις, σκύβαλα. Ή να Χριστόν τον αθάνατον βασιλέα κερδίσομαι και κληρονομήσομαι. Διότι η αμαρτία, οι ειδονές και οι απολαύσεις δεν αναπαύουν και δεν ξεκουράζουν τον άνθρωπον, αλλά τον κουράζουν και του προξενούν φορτίο δυσβάστακτο και σκοτωδίνη και πικρίαν πικρότερη της σχολής. Ας αγαπήσουμε και εμείς τον Θεόν, όπως έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, και μηδέν προτιμήσουμε της αγάπης αυτού, και να αγαπούμε και όλους τους ανθρώπους όπως αγαπούμε τον εαυτό μας, και να γίνομαι άσημοι και τελευταίοι και μικρότεροι όλων των ανθρώπων, και να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από τα πόδια όλων των ανθρώπων, και να περιφρονέψουμε και να καταφρονέσουμε, να ρεζιλέψουμε, να ξεφτελίσουμε, να φτύσουμε και να ποδοπατήσουμε κάτω στη γη των εαυτών μας, να μηδενιστούμε, να πεθάνουμε και να θανατώσουμε τον πύληνον και σαρκικόν, τον χωματένιο και παλαιό άνθρωπο, τις αμαρτίες και τις διαφθοράς, και να ενδυθούμε των νέων άνθρωπων. Να ανανεωθούμε δια της χάριτος του Χριστού μας, δια του μυστηρίου του δευτέρου βαπτίσματος, της Θείας Μετανοίας και Εξομολογήσεως, εις τον πνευματικόν μας Πατέρα Ιερέα, που σε εκείνον έχει δώσει την εξουσίαν ο Κύριός μας, του δεσμήν και λύτου.